0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Έξω.
1: Έξι.
0: Έξω.
1: Άνα το έξω να το βρίσκω. Πάνος Δρύλος.
0: Άννα Β.
1: Και Στέφανος Παλούτα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η ομάδα που σας πηγαίνει εδώ και μία ώρα και τώρα περάσαμε σε
1: μουσική, τραγούδια, με
0: στίχους και τα λοιπά. Είμαστε στο 1984 στα ηλεκτρικά όνειρα, Electric Dreams, η ταινία. Ο Φίλιπ,
1: Οκ.
0: Και ο Τζόρτζιο Μόροντερ. Μόροντερ.
1: Μην πάμε πάλι εκεί. Σε μια τρομερή ταινία. Ταινία σταθμό κι αυτή. Πάρα πολύ όμορφα. Ένας υπολογιστής αποκτά συνείδηση και αποκτά και την ικανότητα να γράφει, να συνθέτει μουσική.
0: Τι πρωτότυπο.
1: Ναι, σήμερα καθόλου. Και γράφει μουσική για την αγαπημένη του ιδιοκτήτη του υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστής αυτός. Δεν έχω πλέξει την πλοκή. Αυτή είναι η πλοκή. Και τη φορά το πέτυχα.
0: Ποιο
1: υπολογιστή.
0: Κυπουρός.
1: Ο σκηνοθέτης δολοφόνος με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σπορεφέν. Λοιπόν, ο υπολογιστής ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού της, αλλά είναι του υπολογιστή. Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο, πάρα πολύ ωραίο. Τζόρτζιο Μόροντερ πάλι, αισιόδοξος ήχος, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Το παθαίνει ο Μόροντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.

0: Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Small town boy, προσκυπίτ.
1: Μιλάει για τον εαυτό του, στο κομμάτι αυτό. Και κάνει ένα come out στην ουσία. Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαίτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα σε μια μικρή πόλη. Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Παραμένει.
1: Παραμένει, βέβαια.

0: Να πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα. Άννα Βη, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι τρίτη φορά που το παραδέχουμε. Σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε. Λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Θα ακούσουμε μουσικάρες στις δεκαετίες 80-90. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή να χτυπάει το χέρι του ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην πόρτα. Αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δεν κλείσαμε την κουβέντα για το Voltage Radio.
1: Α, να την κλείσουμε στα γρήγορα, λοιπόν.
0: Γρήγορα.
1: Τρία ανταπλούγια Voltage Pavla Records.com. Μισό λεπτό να μπει το επόμενο κομμάτι και λέω κι άλλα.

0: Ας τα πω τώρα. Πέφτε. Λοιπόν, www.records.com. Mm-hmm. Πάνω δεξιά υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εσάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματούμε πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντανές αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι και μετά, είχαμε, ας πούμε, καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και έπαιζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιά του μουσική συνεχόμενα. Κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ ανά μήνα για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: Και πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Yazoo.
1: Δεν είναι αυτό το μεγάλο τους hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go είναι το μεγάλο τους
0: hit. Αλλά είναι δίσκο.
1: Είναι δίσκο και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε το μυαλό μου. Τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω,
1: λοιπόν. Όχι, αν
0: δεν.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουαγιά και το βάλανε στο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε.
0: Ντροπή
1: μου να μην ξέρω την Άλισον
0: Μουαγιά. Εντάξει.
1: Στι ζωντανέ εκπομπέ εμένα.
0: Situation το κομμάτι.

0: Το τι δούλευα τρώω από τους δυο τους πρέπει να σας πω εκτός αέρας δεν λέγεται, αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί.
1: Κυρίως από μένα τρως δουλεύω.
0: Καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στεφανοπολεότολο, ο οποίος εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή. Καμία. Να, τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες. Είπα τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να.
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Voltage είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από. Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρωθεί με την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40-40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας. Από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας. Θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έχει να πει πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγενη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε. Δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Πώς δεν
1: έπαιζε. Έπαιζε, οκ. Ήταν μπάντες παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Annie Lennox έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Annie Lennox είναι το ανδρόγινο θηλυκό του. Που ο David Bowie είναι ανδρόγινο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και η Eurythmics παρότι δεν κάνανε τεράστια σκογραφία, κάνανε τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM στους 94,6, παρέα με την Άννα Β, τον Στέφανο Παλαιότολο Βλαχάκη, και Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Θα τελειώσει λίγο. Θα ακούσουμε φυσάζ. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε. Θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: και αυτός περίεργος τύπος.
1: Το επώνυμό του, το θυμάσαι?
0: Strange. Ναι. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange για την ακρίβεια.
1: Μπορεί. Το Dr. Strange είναι αληθινό πάντως. Το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα. Έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Mm-hmm. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέρη του Βισάζ. Με ένα στυλ 1910 mm-hmm. αισθητική, mm-hmm. αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική, μουσική, μουσική και mm-hmm. όργανα χωρίς καλώδια. Τώρα πήγαμε.
0: Μπαίνουμε σε άλλα κόλπα.
1: Στημένο. Τώρα δεν έχουμε όργανα. Mm-hmm. Αλλά δεν παίζουμε φυσάζ.
0: Δεν παίζουμε φυσάζ.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Τι ζωντανέ εκπομπέ συμβαίνουν αυτά. Big in Japan. Πάμε, Αλφαβίλ.
0: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία.
0: Επιτέλους. Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan. Ξέρεις τι αναφέρεται, αλήθεια.
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
1: Εσύ τι ήταν αυτό.
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Up δεν πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει, αλήθεια είναι. Δηλαδή... Αλλά και τα ψευδόνυμα πολλών ναρκωτικών. Προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω. Μην ανησυχείς.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πάτησαμε λάθος κουμπί, σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω για τον Big in Japan. Καμία σχέση με η Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει, με ποιο κομμάτι μιλάς, έχω χαθεί.
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan?
0: Γιατί το πήγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν, κύριε Χωρίτη. Μπορεί να έρθει το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό? Χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία, κοίτα. Το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90 σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε mm-hmm. και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ηχογραφίες, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Θερακόπουλος της
0: ελληνικής μουσικής,
1: αλλά φαντάζομαι, mm-hmm. ζούσα, ναι, τότε mm-hmm. ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα mm-hmm. θα ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς.
1: Music Biz.
0: Και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
1: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, mm-hmm. ο Visage βασικά,
0: ναι, ναι.
1: Λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε mm-hmm. σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα να τον ενέκρινε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται ότι είχε βάλει έξω και φίλους του πολλούς, έχει πετάξει από την πόρτα, τους έχει αφήσει να μπουν.
0: Τέτοια πέτρα.
1: Ήταν πολύ περίεργο στην αισθητική. Αυτό που πες πριν.
0: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας ημίωρο από το 1987, το άλμπουμ Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι θα ήταν αμαρτία να μην παίξω

0: κοιτάξω το μάτι. Του άρεσε.
1: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Έμεινε πολύ ωραία στο όργανο και λέω τι θα πει Θεέ μου.
1: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
0: Ο Χρήστος. Πού σε ρεστάκω.
1: Ο Χρήστος Λεύ και ο Νίλ Τένναντ.
0: Ο ενοικιαστής.
1: Αυτό, αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Scene. Έτσι κλείνουμε το τρίτο μας σημείωρο. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ
0: μελωδικά.
1: Πολύ συναισθηματικά. Pet Shop Boys, It's a Scene, αναβεί Πάνος Δρύμος και Στέφανο Παλουότολο στον ήχο για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ δυνατό το ημίωρο εδώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια εδώ. Είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλης ορχήστρας, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από το Sportishead.
0: Από το Sportishead. Είναι η φωνάρα της Beth Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνάρα της Beth Gibbons.
0: Αυτό
1: το
0: εδώ
1: κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος, δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer plate Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα, όπως είπε, πες μου.
0: Στα 67 BPM.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορεί πάρα κάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσους δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Βη και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα, με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις στην αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Unfinished Sympathy.
1: Το οποίο είναι αστεύως ξετσιμένη, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Δεν είναι ατέλειωτη, δεν είναι endless, είναι unfinished, είναι μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσε να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτός που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό υβριδικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από πιο φημισμένα στούντια. Στούντια, είπα. Πιο φημισμένα. Γελάει. Γελάνε όλοι. Γελάνε όλοι. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Εδώ λοιπόν από τα στούντια του Big Wins Sport FM 94,6 συνεχίζουμε με τους μας συμμετάξεις.
1: Ηρωνία στον Αιχιώριο.

0: Για να σοβαρευτούμε και λίγο,
1: ναι,
0: πέρα του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Σε σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι. Έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Πράγμα πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα.
1: Τότε, ναι.
0: Καλά, ναι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσες να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ.
0: Κοροϊδέψε,
1: δεν το κάνω. Έτσι, δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Γιατί πώς το κάνατε εδώ πέρα με κλαίγατε.
1: Γιατί είπα, τι είπα τα στούντια. Τα στούντια. Okay. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Ο μέσα του λέει.
0: Ο μέσα του. Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελ Ντε Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Να τον πω τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, σε τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι. Trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: Η αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραίο είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φαίνεις αλλαγή από τον πάγκο πολύ συχνά, πολύ σπάνια, ναι, για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φαίνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλώς ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι.
0: Είναι πολύ σημαντικός.
1: Όαση, να ξέρεις. Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μία πέρα από την αθλητική θεματολογία. Έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα και μου κάνει, από την πρώτη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινες να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
0: για
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και διασκεδαστικό σταθμός.
1: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπήσει ιδιαίτερα τα Origins, πες μου, βοήθαμε. Του τέκνο, ας πούμε.
0: Τα πρωτότυπα.
1: Όχι, τα original, να πούμε τις αρχές. Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση. Δηλαδή, ακόμα και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Moroder, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Left Field, οι Massive Attack, ό,τι ακούσαμε τώρα.
0: Άρχισε να γίνεται στην ουσία.
1: Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό.
0: Ναι.
1: Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
1: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείτε τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
0: Και δεν είναι.
1: Αυτό που δεν είναι, δεν είναι τέκνο. Αυτό που είναι, είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Αυτοί
0: όχι.
1: Πήγαν στα δικά τους μονοπάτια, χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα. Με εμάς παίζουμε τέκνο.
0: Α, να.
1: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
0: Ήταν η αγαπημένη του Γιάννη Σάουση, η λατρεμένη του Γιάννη Σάουση. Και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένατο στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode. Με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι,
0: θα αφήσω να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια σου, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Έχει ένα τέμπο. Και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τώρα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των Depeche Mode.
0: Okay.
1: Δηλώνω ότι μου αρέσουν. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία του πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός άρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Αυτό και το πάμε και εκτός.
0: Δεν είναι για μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Abbey Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Κάναν τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα. Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντά στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε, αλλά δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωράει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι που είναι προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσει το κομμάτι.

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το album. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές της 2000, όπου κυκλοφορούσε το album και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το Όλιος Παρατέλης.
1: The Sun Rising. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη, μου λέει κάτι ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο, σαν ήχος.
0: Ναι, πολύ. Θα το πεις.
1: Και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο λίντερ της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved, ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Ότι, όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι. Θέλω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα έχουμε και μια κάτι πρέπει να κάνουμε οι δυο μας κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να το ακούσουμε και ολόκληρο.
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα.
0: Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να το ακούσω.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω.
0: Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω.
1: Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνη κομμάτια, α πούμε, τη Ελληνική. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain, όποιο το θυμάται. Θα θυμάται και το βίντεο κλιπ, και όποιος δεν το θυμάται θα πει τι κομματάρα έβαλες.
0: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της, το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
1: Άγνωστο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ή,
1: όλα τέκνα ήταν τότε.
0: Κάποιοι τη λέγαν και Eurodance.
1: Δεν είναι Eurodance κομμάτι αυτό.
0: Ναι,
1: είναι πριν. Είναι πριν.
0: Ναι,
1: είναι πριν.
0: Ναι. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν η Αναβή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλουότολο. Ο Στέφανο Παλουότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Και αν κάτι ακούτε πίσω στο χαλί για να σας βάλει στο κλίμα, καλά ακούτε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε τάξει στις 22 Ιανουαρίου, οπότε και κάναμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην ελληνική ροκ σκηνή, θα κάναμε και δεύτερο μόλις βρίσκαμε την ευκαιρία. Κάτι, τι να κάνεις με ένα, δεν φτάνει με ένα, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Λοιπόν, το κάνουμε πράξη λοιπόν σήμερα, λιγότερο από ένα μήνα μετά, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ελληνική ροκ σκηνή. Τάκης Μπουλής στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις μόντες εδώ πέρα για να βγουν τα πράγματα όπως πρέπει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Μηνύματα, mail και τα λοιπά δεν λέω, διότι σήμερα δεν θα προλάβουμε, τους θα τα διαβάσουμε. Χαρά να τα στείλετε, βεβαίως, εμείς θα τα δούμε, αλλά στον αέρα δεν θα διαβαστούν. Παραγγελίες δεν θα δεχτούμε, καθότι η λίστα είναι καθορισμένη. Για όσους δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο fightclub.gr, όπου θέλετε τέλος πάντων, για να ξέρετε, θα πείτε ρε φίλε τι θα παίξει τώρα και τι είχατε παίξει τότε. Η λογική μας είναι πάντα ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ ακούστηκαν κατά σειρά 2002GR, Δημήτρης Πουλικάκος, Τζιμάκος, Μωρά στη φωτιά, Σιδηρόπουλος, Ξύλινα σπαθιά, Τρύπες, Άσημος, Πελώμα Μποκιού, Πολ, Φατμέ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλιόκας, Night Stalker, Aphrodite's Child, Σόκρατες, Deus Ex Machina και Last Drive. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Σήμερα 18 τραγούδια. Σήμερα φιλοδοξούμε να ακουστούν περίπου άλλα τόσα, έτσι για να καλύψουμε κάτω το δυνατόν ένα κομμάτι, ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι δηλαδή. Έτσι θα πάμε πάλι. Και μαζί μου, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς και στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας, έχω τον drummer των Schizodolls, με κίνα των τεχνών και των γραμμάτων, λαμπρό επαγγελματία, πατέρα και άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Σαλάπα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα στο όμορφο παρέακι, έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, χαιρόμαστε που μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στην Ακριτική Κυψέλη.
1: Έτσι, στη Μαρτυρική.
0: Στη Μαρτυρική. Στη Μαρτυρική.
1: Θα έλεγα να μπούμε. Δηλαδή να μην μιλήσουμε ιδιαίτερα. Να μπούμε και να βάλουμε το πρώτο κομμάτι.
0: Νομίζω έτσι είναι. Ο στόχος είναι να ακούσουμε αρκετά. Λοιπόν,
1: ο κόσμος ξέρει τώρα.
0: Κόσμος ξέρει. Χοντρικά απλώς να πούμε ότι η πρώτη ώρα είναι περισσότερο παραδοσιακή. Έτσι, ναι. Νοσταλγική, και η δεύτερη ώρα περισσότερο. Με λίγο περισσότερο γκάζι, ας το πούμε.
1: Ανήκει στην τέχνη η βραδιά μου.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε με πασίγνωστο κομμάτι. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι.
0: Δεν θες να πεις τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάλτε τα ποτά σας, τα αυτά σας, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Αράξτε αναπαυτικά μέχρι τις 12, ελληνικό ροκ μέρος δεύτερο.

0: Μεγάλος Γιάννης Γιοκαρένης με την αφάνα του πάντα σε μεγάλη φόρμα.
1: Και αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ένας τύπος που λεγόταν Αλέκος Κολιόπουλος, γιατί αποδίδεται στο Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: Έχω ένα post story μικρό με αυτόν.
0: Δέχτω.
1: Παίζαμε με μια μπάντα νεανική που έπαιζα τότε σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι καν πού. Και θα εμφανιζόταν αυτός ο Αλέκος Κολιόπουλος να πει μόνο αυτό το τραγούδι για αρχή.
0: Ναι.
1: Που ήταν δικό του. Και θα έκανε ένα

0: καμέο η ζωή λάσκαρη στη φάση.
1: Πολύ καλά.
0: Δηλαδή θα έσκαγε και απλά θα χαιρέταγε κόσμο και τέτοια. Ήταν γύρω στα 60, αλλά ξέρεις, καλό κρατιόταν, όμορφη κτλ. Οπότε λέω στον μπασίστα, βλέποντας τη ζωή λάσκαρη να έρχεται, του λέω, έδινες Αποστόλη? Και μου λέει, ναι, με όλο το σεβασμό, έτσι. Mm-hmm. Ναι, αλλά όχι για μένα, για τον πατέρα μου. Έτσι.
1: Μεγάλη ατάκα. Μεγάλη ατάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι μάθαμε ότι ο Αλέκος Κολιόπουλος είχε γράψει τον σταρό του ροκανρόλ.
0: Ναι.
1: Ή κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από κάτω να πούμε ότι θα ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια του διόρου Τζόνι Βαβούρα, έτσι, με Βαβούρα Band προ 35 ετών, προ 45 ετών, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μεγάλος Τζόνι Βαβούρας. Δεν έχουμε κομμάτι του και είπαμε, επειδή δεν χώρεσε, λοιπόν, και είπαμε να βάλουμε από κάτω να βαράει Βαβούρας.
0: Να είχε μαλλιά προ 45 ετών.
1: Ναι, ρε.
0: Να είχε.
1: Ναι, ρε, πώς δεν θα είχε, προφανώς. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον κροταλία της ασφάλτου. Ήρθε η ώρα για το θάνατο της Αμερικής. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Με το μεγάλο τίτλο κομματιού.
1: Με το μεγάλο τίτλο Άτομο Παρφέ.
0: Ζορζ Πιλάλα.
1: Ρίχτα Ζορζ. Είναι γεια σου το

0: Μέγας.
1: Τεράστιος.
0: Μέγας. Τεράστιος ως πιλαλή.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε την Μπετονιέρα, θα έλεγε κάποιος, αλλά η Μπετονιέρα είναι μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό κιόλας, το άτομο Παρφέ έχει πολύ ωραία παίξηματα, αν πρόσεξες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο.
0: Όσο νογάω, Κώστα.
1: Όσο νογάει ο καθένας, Γιάννη μου.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραίο ενορχιστρωμένο, έχει πολύ ωραία παιξίδια. Είναι... Γενικότερα ο Πιλάλας είναι καλλιτεχνόπουλος, έτσι δεν είναι τυχαίος.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, όσοι για όσους το ξέρετε, δεν χρειάζεται καμία σύσταση και καμία εισαγωγή. Για όσους δεν το ξέρετε, στήστε αυτή και μας ευχαριστείτε μετά.
1: Ναι.

0: Πούρε που στην δουλειά. Πούρε που στην δουλειά. Πούρε που στην δουλειά. Πούρε που στην δουλειά. Πούρε που στην δουλειά. Πούρε που στην
1: δουλειά. Ο ορισμός του κλασικού τραγουδιού, έτσι.
2: Ναι, είναι, είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Lost Bodies, έτσι, για όσους
1: Lost Bodies,
2: ξέρουν.
1: Lost Bodies και σωλήνες. Λοιπόν, και επόμενο, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε πριν ποιος είναι, ούτε
2: το
1: μετά.
2: Το επόμενο κομμάτι, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν για έναν άνθρωπο οι Ελληνίδες θα έπρεπε να φωνάξουν Σάκη,
1: έτσι,
2: αυτός δεν είναι ο Ρουβάς.
1: Συνυπογράφω, Κώστα. Είμαι κάθε λέξη αυτής της πρότασής σου, Κώστα.
2: Και με τα δυο χέρια δαγκωθώ.

0: Σπουδαίος Σάκης Μπουλάς.
1: Σάκαρος.
0: Ο Σάκαρος τραγούδησε αυτό, ο Σάκαρος τραγούδησε το Ζαμανφού, ο Σάκαρος τραγούδησε και το Φλασάκι.
1: Ο Σάκαρος όλα αυτά. Ένας τύπος που είχε πολύ πλέον ταλέντο, έτσι. Ήταν καλός σαν ηθοποιός.
0: Τραγουδιστής. Ο Σάκαρος είναι ο Σαχαρνής, θυμίζω επίσης.
1: Ναι, είναι καλός σαν τραγουδιστής. Είναι ωραίος τύπος, κατά γενική ομολογία. Ναι. Δηλαδή, ωραία πράγματα.
0: Ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά. Ήταν πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ήταν. Όχι, αυτό που με φάει. Έξω καρδιά. Άνοιγε η καρδιά σου. Να είσαι μαζί του. Αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημίωρου, κάνουμε μια διπλή εισαγωγή. Πρώτον για το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο, αλλά και αυτό που θα ανοίξει το επόμενο ημίωρο. Το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο δεν θα το λέγαμε ακριβώς ροκ. Θα το λέγαμε goth pop, Κώστα.
1: Θα το λέγαμε έτσι, ναι, πιο dark wave, ναι. Φάση ελληνικό, αλλά γενικώς αν δεν το βάλεις αυτό θα φας πολύ κρά. Αυτούς ξεχάσατε.
0: Ναι,
1: θα είναι,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: πιο αυτούς τους ξεχάσατε. Έτσι. Που...
0: Και επειδή θα το φάμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς να παρατείνουμε λίγο το σταύρωμά μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε κλείνουμε με διάφανα κρίνα το ημίωρο και το ανοίγουμε με μεγάλο
1: Τζιόρτζιο.
0: Με μεγάλο Τζιόρτζιο, δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα άλλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά τραγούδια θα μεσολαβήσει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διονυσίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6 Fight Club και αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή, μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με Κώστα Σαλάπα στο τηλέφωνο. Έχουμε φτιάξει μαζί την playlist την οποία ακούτε. Μπήκαμε με Γιώργαρο Μαργαρίτη. Με ένα φανταστικό, ένα τραγούδι ρε Κώστα που πέρα από όλα όσο μπορείς να πεις γι' αυτό. Ένα τραγούδι που ξέρεις δεν έχει προηγούμενο και δεν θα έχει και επόμενο.
1: Με τους 667 έτσι.
0: Με τους 667, ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ενορχιστρωμένο ροκ μαζί με λαϊκό. Δηλαδή ουσιαστικά έβαλε ροκ παίχτες να παίξουν μαζί με μπουζούκια.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και βγήκε πολύ όμορφο. Οπότε...
0: υπέροχο.
1: Και είναι και πολύ ωραίος τύπος και έχει εκφράσει πολλές καλές απόψεις που πολλές φορές δημοσιογράφοι θέλουν να του πούνε. Άδειξε, τον πιάνουν ο λαϊκό τύπο και τον ρωτάνε για τους γκέι γάμους, ας πούμε, και τέτοια. Και τύπος απαντάει.
0: Δεν τους βλέπει ο Μαργαρίτης.
1: Δεν
0: βλέπει ο Μαργαρίτης τον περισσότερο κόσμο γενικώς.
1: Ναι. Με αυτά που έχει δει ο Μαργαρίτης, λογικό είναι.
0: Άγιασου. Για όνομα. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί τα κομμάτια αυτού του ημιώρου είναι μεγάλα σε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε στους Τερμίτες, ένα σημαντικό συγκρότημα για την ελληνική μουσική.
1: Ξεκίνησαν ως progressive μπάντα αυτή, ναι, και με περγαμινές, δηλαδή με κριτικές θηραμβικές για ένα δίσκο που είχαν βγάλει, έτσι, το όνομα τους, PJL, κάπως έτσι.
0: Και ότι είχαν στίχους στην αποκάλυψη του Ιωάννη σε αρχαία ελληνικά, τόσο είχαν διάφορα, κάναν αίσθηση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν πουλήσαν τότε, αλλά σταδιακά άρχισαν να τους ακούνε και τους έχουν εκθεάσει γενικώς στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο 1987 και βγάλαμε αυτό το αριστούργημα.

0: Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Το προηγούμενο και το επόμενο βέβαια. Ναι. Είναι τραγούδια που άμα είσαι Έλληνας μουσικός και έχεις παίξει σε μπάντα από τραγουδιστής ή τραγουδίστρια τραγουδά ελληνικά, ναι, σε υποχρεώνουν να τα παίζεις στον αιώνα τον άπαντα σαν το Σύσυφο που ανεβάζει την πέτρα του και την ξανακατεβάζει. Γιατί ωραία τα τραγούδια, δεν λέμε, αλλά τώρα ξελέω και τον πόνο μου εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις. Από την άλλη θέλω να σου θυμίσω, δεν είναι ώρα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το τραγουδιστή των Texas Midnight Runners, ο οποίος βγήκε και είπε «Δεν θέλω ο κόσμος να μας θυμάται για το Come on Eileen». Και γιατί να σε θυμούνται, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να με θυμούνται για το Smoke on the Water.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα τραγούδια τα κουβαλάς. Ευλογία, κατάρα, οκ, τα βαριέσαι, το καταλαβαίνω, αλλά οκ, παίζουν, θα παίζουν.
1: Προφανώς.
0: Όπως είπε και ο Λαβρέτης στον Πορτοκάλο, μην θυμάμαι ότι είχε βγει λίγες μέρες μετά που πέθανε. Λίγες μέρες πριν ή λίγους μήνες πριν είχα δώσει μια συναυλία και λέει, κατεβαίναν κάτω, ήταν καλοκαίρι, τελειώσαν τη συναυλία, ας πούμε, μαζί και έλεγε ο Μαχαίρης στον Πορτοκαλόγλου, ρε Νίκο, τι θες, μια χαρά δεν είμαστε, ο κόσμος ακόμα γουστάρει να ακούει τα τραγουδάκια μας, εμείς ακόμα γουστάρουμε να τα παίζουμε, περνάνε όλοι καλά, μια χαρά δεν είμαστε. Αυτό.
1: Οπότε,
0: όλα οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Γιώγαλα, έναν πολυγραφότατο Έλληνα μουσικό, συνθέτη, τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Θα μπορούσαμε να το πούμε τραγουδοποιό.
1: Πολλούς δίσκους εκεί, χαμός.
0: Το Γιώγαλα, ναι. Εγώ πριν στο τραγούδι που θα ακούσουμε, δεν μου άρεσε ποτέ. Πρέπει να το πω.
1: Τι γι' αυτό τρελαινόμουν, αλλά είναι το mainstream του Γιώγαλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει και χώρεσε στο σημερινό μας αφιέρωμα.

0: Λοιπόν.
1: Πηγαίνοντας προς το επόμενο κομμάτι,
0: ναι.
1: θα ήθελα να σε ρωτήσω
0: ναι.
1: και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας
0: ναι.
1: είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο του ελληνικού ροκ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι. Και δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ποιος. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Γιάννη και τον Θανάση.
1: Ξέρεις ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος.
0: Ένα.
1: Με Χάρη και Πάνο όμως. Εντάξει, όχι. Στα εξώφυλλα πάντα ο Χάρης έβγαινε μαρκίζα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Αλήθεια. Άρα ξέρεις λίγο πιο καλά.
0: Όπως
1: δεν είναι δίδυμη.
0: Όχι. Όπως επίσης υπήρχε μια περίοδος που πίστευες ότι ο Σταυρός του Νότου του ανήκει.
1: Ότι είναι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιθανότατα του Χάρη στα
0: ναι,
1: χαρτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και σωστά, αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα πάντως
1: ναι.
0: είναι ότι στην ερώτηση που γίνεται, πες μου ένα δίσκο, μια κυκλοφορία, ένα CD, ένα όπως θες πες το. Πες μου ένα CD το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα ολόκληρο από το πρώτο ναι. μέχρι το τελευταίο τραγούδι με ευχαρίστηση. Εμένα τα ζεστά ποτά είναι πάντα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μπάνιο στο πόσο δίκιο έχεις.
0: Ρε παιδί μου, είναι τίποτα. Είναι μια κυκλοφορία ορόσημο για την ελληνική δισκογραφία. Εντάξει, δεν είμαστε προφανώς.
1: Είναι, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, πρέπει να πούμε και την αλήθεια.
0: Έτσι. Και αυτό που πρέπει να πούμε, επειδή πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι, θέλεις να πεις κάτι ακόμα, πες.
1: Όχι.
0: Επειδή θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τα ζεστά ποτά, τα οποία ακούγονται ολόκληρα. Για τους μικρούς τώρα τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε για τους μεγάλους. Για τους μικρούς τα λέμε.
1: Πες τα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, είναι ότι το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο στο Μάνο Ξηδού, ο οποίος Μάνος Ξηδούς είχε πιστέψει από την πρώτη στιγμή, πριν υπογράψουν ακόμα συμβόλαιο.
1: Ότι θα κάνουν στράκες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εκτός από το ότι μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, η οποία θα είναι λίγο πιο γκαζιάρικη, και γι' αυτό θα μπούμε σε αυτήν με αέρα πατέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεγάλο κομμάτι.
1: Πες μου πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες τώρα που έχασες και το τελευταίο σου δόντι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι είχα δει τους Αέρα Πατέρα σε ένα live,
0: ναι,
1: το οποίο από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη,
0: πρέπει χωρίς να είσαι και σίγουρος για αυτά που θυμάσαι,
1: πρέπει να είχε γίνει σε σπίτι. Ήταν ένας, αυτό το θυμάμαι περίπου, ήταν στην Μπουμπουλίνας, σε ένα χώρο που ήταν κάτι σαν κοινόχρηστος, αλλά ζούσε κάποιος εκεί και κάναν live Αέρα Πατέρα έτσι. Μυθικές στιγμές.
0: Ωραία φασούλα.
1: Πολύ ωραία φασούλα.
0: Λοιπόν, Big Wins Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στην ελληνική ροκ μέρος δεύτερον. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η πρώτη ώρα πήγε περισσότερο έτσι με κλασικά, παραδοσιακά, ας το πούμε, κομμάτια. Κάποια κροβατούν στο όριο της ροκ, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θέλαμε να τα βάλουμε, τα βάλαμε. Ας μην είμαστε και πολύ αυστηροί. Η δεύτερη ώρα θα είναι διαφορετική. Έτσι, θα είναι πιο, πιο γρήγορη, πιο ροκ, να το πούμε έτσι. Και στο τελευταίο ημίωρο, βεβαίως, βεβαίως, όπως κάναμε και στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, θα έχουμε αγγλόφωνο στίχο. Έτσι, θα κρατήσουμε αυτή τη μίνι παράδοση που χτίσαμε μόνοι μας σε μία εκπομπή.
1: Ναι, ότι ελληνικό ροκ είναι αυτό που παίζεται από ελληνικές μπάντες.
0: Έτσι.
1: Αγγλόφωνο ή ελληνόφωνο.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε από Αέρα Πατέρα, πάμε στο μακρινό 1997. Έτσι, όπου Τσοπάνα Ρέιβ βρίσκονται ήδη 2 χρόνια στο Κουρμπέτι.
1: Μεγάλη μπάντα, είχαν και ένα στούντιο στους Αγίους Αναργύρους, δεν ξέρω αν το είχαν ακόμα, αν το έχουνε. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά. Έχουν βγάλει ήδη την Κορνιλία, βγάζουν τον πρώτο κανονικό τους δίσκο, τον Τσοπάνα Ρέιβ, και μέσα στον δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι με πολλά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι μέχρι σήμερα, Κώστα, φίλες και φίλοι, παραμένουν αναπάντητα.
1: Έτσι.

0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία εσύ.
0: Και ξέρεις ότι όπως σε επισημαίνει και ένας ακροατής, όντως τραγουδάνε πάνω στις νότες μη λάρε εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια αυτή.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είναι αλήθεια αυτή. Όπως το λες.
0: Ωραία μπάντα, ωραίο και όγκος γενικότερα. Παίζει ξύλο.
1: Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε, η ιστορική Punk Stomana,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν υπηρετήσει
0: την Punk σκηνή πιο πολύ.
1: Την Punk περισσότερο, ναι. Λέγαμε, είμαι λίγο από rock, είμαι πολύ από ska, αλλά ναι, την Punk βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πω ένα fun fact. Η Punk Stomana είχαν διαλυθεί το 99.
0: Α, το story θες να πεις, ναι.
1: Θα πω ότι είχαν διαλυθεί το 99 και επανασυνδέθηκαν το 2005, 6 σχεδόν χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ως καλεσμένοι στη συναυλία των Chopin Rave. Εντάξει, μεγάλο fun fact.
0: Δεν το ήξερα.
1: Είναι αυτό, ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ για αυτό, Γιάννη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, για το Punk Stomana, πραγματικά ιστορικό συγκρότημα της ελληνικής.
0: Ναι, και τίμιο και
1: rock punk σκηνής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, της να πεις με τον drummer, ε.
0: Ναι, που ουσιαστικά είχαν να παίξουν μια συναυλία, ο τύπος είναι 60 χρονών και κάτι και έπαθε τροχαίο στον δρόμο και πήγε και έπαιξε με δεμένο χέρι γιατί λέει αυτό πρέπει να κάνω σήμερα, ο κόσμος ήρθε να μας δει, ας πούμε. Το οποίο εγώ, ξέρω, βγάζω καπέλο σε αυτά, ξέρεις.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένας τύπος ο οποίος είναι, ξέρεις, δεν είναι 25
1: χρονών. Ήταν 60, ήταν 60.
0: Λοιπόν, και έβγαλε το live.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε, Punk Stomana, πάμε να ρίξουμε φως στα μέλλοντά μας.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια.
0: Ξύλο ιδιαίτερη, πανκ στοιχείο εμφανές. Αγγλικό, αγγλική σκηνή πανκ επηρεασμένο πιο πολύ, έτσι. Mm-hmm. Όχι αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Black Flag και Dead Kennedys και τέτοια είναι ξεκάθαρα προς το αγγλικό.
1: Ναι. Ο οποίος είχε ακολουθήσει για ένα χρόνο σε όλα τα live τους. Τόσο πολύ γούσταρε.
0: Πανκς.
1: Πανκς, ναι.
0: Εντάξει, τίμιος.
1: Ναι.
0: Τίμιος και εργάτης.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία σκηνικά. Λοιπόν, με τι τελειώνουμε και με τι μπαίνουμε.
1: Αυτά θα πούμε τώρα. Για την ακρίβεια, θα κλείσουμε με αυτό που είναι να κλείσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε με τι θα μπούμε. Αυτό θα κάνουμε, γιατί το καθένα θέλει κάτι ξεχωριστό.
0: Θα γυρίσουμε να πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θα πούμε, εντάξει, το ξέρετε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και τώρα, Κώστα Σαλάπα.
1: Ναι.
0: Έχεις, μάλλον αφού πω ότι και εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ότι θα μπούμε με το Mexican Blanket.
1: Το Τέρι Παπαντίνα.
0: Έχεις 2 λεπτά να μιλήσεις για τον Τέρι Παπαντίνα.
1: Εντάξει, δεν τα πάρω και τα δύο, εντάξει. Αλλά, γενικότερα, ήθελα να βάλω πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί ούτε εσύ τον ήξερες, έτσι.
0: Όχι. Εδώ δεν τον ήξερε ο Τάκης Μπουλής. Είναι τρομερό, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλώς. Τους έχει ζήσει. Πουλίκες και τέτοια, ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλά. Πάμε.
1: Είναι περίεργο, γιατί ο Παπαντίνας με τον Πουλίκα ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ο Τέρι Παπαντίνας, λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος εγώ τον είχα δει σε ένα μαγαζί που πουλάγε τύμπανα και είχα πει, ποιος είναι αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Ήταν ένας σύφουνας, ο οποίος είχε περάσει κάποια χρόνια στην Αμερική και είχε γυρίσει από την Αμερική, αλλά μίλαγε μπρούκλικα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, έτσι.
0: Συμβαίνουν αυτά, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι, ναι. Στον καθένα, έτσι. Όταν είχε γυρίσει, λοιπόν, αυτός είχε ένα τεράστιο ταλέντο στο να παίζει καλά ροκ, αλλά old school rock. Οπότε έγινε ο πιο περιζήτητος παίχτης της φάσης εκείνης. Δηλαδή έπαιξε με τον Σιδηρόπουλο, έπαιξε με τον Σαββόπουλο, έπαιζε με όλους και έβγαζε πολύ καλά λεφτά. Ο Τέρι Παπαντίνας όμως, αν και άγνωστος, ήταν στην ψυχή rockstar. Έτσι, δηλαδή αν αναζητήσετε το όνομά του στο Google θα δείτε συνεντεύξεις του. Ήταν on και off χρήστης, έχει φύγει από τη ζωή. Το θέμα με τον Τέρι Παπαντίνα είναι ότι όταν έπιανε την κιθάρα, έπαιζε σαν Αμερικάνος. Δηλαδή μπορεί να μίλαγε μπρούκλικα, αλλά έπαιζε σαν Αμερικάνος ροκάς. Και θα καταλάβετε ακούγοντας το Mexican Blanket για τι τύπο μιλάμε. Ένας χαρακτηρισμένος απόκληρος του ελληνικού ροκ. Δηλαδή αυτός τύπος θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά με το ταλέντο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στο YouTube, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
1: Η ταινία.
0: Υπάρχει ένα το ντοκιμαντέρ, σχεδόν 2 ώρο, για τον Τέρι Παπαντίνα, με τίτλο Trouble and the Self-Admiration Society.
1: Που τσακώνεται σπίτι του με τη μάνα του στην κουζίνα.
0: Του 2009. Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτή η σκηνή, μεγάλη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο.
1: Και μπαίνουμε, Τέρι Παπαντίνα.
0: Μπαίνουμε με Τέρι Παπαντίνα στο τελευταίο ημίωρο.
2: Αυτές τις άγριες ημέρες έδεσα τις παλιές πληγές μου, έριξα όλες μου τις σφαίρες στους πιο καλούς πολεμιστές μου.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όνειρο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι κομματάρα.
0: Όνειρο, όνειρο, είναι κομματάρα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, ο Παπαντίνας,
0: ναι,
1: που ήταν ένας Έλληνας που μίλαγε μπρούκλικα και ξέρεις, έπαιζε blues, ενώ δεν ξέρω που ήταν από την Ελλάδα, blues rock. Νομίζω ότι η μουσική του κρύβει μια αλήθεια που είναι πολύ βαριά καλλιτεχνικά. Δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα που το περιτριγίζει. Δηλαδή είναι Keith Richards σε παίξιμο και νοοτροπία, χωρίς τα λεφτά όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν μια τέτοια περίπτωση ο τύπος. Έτσι. Τώρα περίπτωση. Έχει φύγει από αυτή τη ζωή.
0: Έχει φύγει, ναι.
1: Ό,τι άφησε, άφησε.
0: Αυτό.
1: Αλλά σούπερ περίπτωση άρα. Και μηνύματα, έτσι, ξέραν πολύ τον Τέλη
0: Παπαντίνα. Ναι, ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Πολύ και δυθυραμβικά μηνύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τάκης σιγά σιγά κάπως εδώ κάτι άρχισε να θυμάται, πρέπει να
1: σου. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο.
0: Έχεις συνεργαστεί, θυμάσαι, έχεις συνεργαστεί με Στέλιο Βαμακάρη.
1: Νομίζω ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα. Του είχε διηγηθεί ο Στέλιος Μαμακάρης του Τάκη για έναν τρελιάρη κιθαρίστα. Οπότε μάλλον αυτός ήταν.
1: Δεν απαιτούμε και από τον Τάκη να θυμηθεί τα πάντα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Τρία κομματάκια ακόμα.
1: Πάμε σε ελληνική σκληρή σκηνή.
0: Ναι.
1: Στα χιλιομόδια.
0: Στα χιλιομόδια της Κορινθίας.
1: Από τα χιλιομόδια ήταν τα παιδιά. Οπότε ονόμασαν και την πάντα 1000 Mods.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι ωραίο ροκ όνομα. Θα βάζαμε το Vintage.
0: Αλλά.
1: Αλλά είναι 8 και 8,5 λεπτά. Είναι 8,5 λεπτά και δεν μας έπαιρνε. Οπότε, με τι συνεχίζουμε, Γιάννη Τσαούση?
0: Οπότε είναι ώρα νομίζω να συνεχίσουμε με Electric Car.

0: ξύλο.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Σωστό όμως, ωραίο ξύλο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τι είναι,
0: γενικότερα πρέπει. Έχουμε φτιάξει μια σκηνή σε αυτή τη φάση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, με πατεράδες του Night Stalker από τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει δημιουργηθεί μια σοβαρή σκηνούλα, ας πούμε, γενικότερα στην όλη φάση. Με Planet of Zeus, με... είπα, εμέσως πλην σαφώς τι θα παίξει τώρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για μπάντες οι οποίες έχουν σε κομμάτια τους 10 εκατομμύρια views. Το Vintage πρέπει να έχει 8 με 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι Planet έχουν ανάλογα. Οι Night Stalker έχουν ανάλογα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σκηνή, έτσι. Είναι σε φάση ότι γίνεται πολύ δυνατή δουλειά από εδώ, με ευρωπαϊκές περιοδίες, με τέτοια.
1: Καλά, Planet of Zeus.
0: Και τι δεν υπάρχει.
1: Σκίζουν με περιοδίες.
0: Ναι, υπάρχει market opening. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Να παίξουν περισσότερο. Να... γιατί δεν παίζουνε. Δηλαδή, mainstream τηλεόραση είναι μόνο ο Κοκλώνης, ας πούμε.
1: Γιατί δεν παίζουν την ελληνική τηλεόραση, εννοείς.
0: Γιατί δεν παίζουνε, ναι, είναι μπάντες οι οποίες ρε φίλε έχουν πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, τι ζητάς, Κώστα μου.
1: Ναι, Κώστα μου, σε παρακαλώ.
0: Αλλά να μην το πω, να μην πω τον πόνο μου.
1: Άσε τα παιδιά. Άσε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους με συναυλίες και το YouTube.
0: Τίμια από... το κάνουν, έτσι δεν το συζητάω. Και μια χαρά την επιτυχία τους την έχουν και κάνουν και αυτό που γουστάρουν. Δεν το συζητώ.
1: Άγιο σου. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό είναι το story. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Ας μην το πάμε ότι η ποιότητα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Είναι πολλά 10 εκατομμύρια views για ένα κομμάτι. Και δεν είναι fake views, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή αυτά δεν είναι αγορασμένα views. Δεν είναι trap artist, δεν είναι, ξέρεις.
1: Λοιπόν, είπαμε πολλά. Μάτσο Λίμπρε. Ναι.

0: ωραία μπάντα.
1: Ωραιότατη. Και από ό,τι ξέρω, μου πει και κάποιο ή κάποια από την μπάντα είναι και ακροατές εκπομπής.
0: Υπάρχουν Planet of Zoot's Fly Fight Club εκεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμέσως καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Γενικότερα πολύ δεμένη μπάντα. Ξέρεις, είναι αυτές τις μπάντες που ουσιαστικά παίζουν καιρό μαζί. Είναι σαν να ζουν μαζί. Παίζουν συνέχεια live. Οπότε ξέρεις, το ακούς αυτό στο αποτέλεσμά τους. Ότι είναι, ξέρεις, tight.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλοί παίχτες, έτσι το συζητάμε.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Φτάνουμε προς το τέλος και φτάνοντας προς το τέλος. Καταρχάς πρέπει να πούμε. Επειδή θα κλείσουμε κομμάτι. Έτσι. Να πούμε καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τάκη Μπουλή που ρύθμισε εδώ πέρα, ισοστάθμισε, έλεγε ιστορίες στα ενδιάμεσα.
0: Όλα.
1: Βράχος Τάκης Μπουλής.
0: Όπως πάντα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στον οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 18 κομμάτια στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, 17 σήμερα, 16.
0: Πιο μεγάλα όμως.
1: Συν αυτό που θα ακούσουμε, ναι, 17, 35. Εντάξει, καλύψαμε ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που μπορούσαμε. Έτσι,
0: και σίγουρα λογική. Αφήσαμε έξω, έτσι.
1: Πλάκα, κάνεις, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Αλλά θα καλύψαμε ένα μικρό κομμάτι του ελληνικής ροκ, στη λογική ένας καλλιτέχνης σε ένα τραγούδι. Οπότε, ελπίζουμε κάπως έτσι. Να άνοιξε την ψυχούλα σας αυτό. Η εκπομπή κανονικά αύριο στο YouTube με playlist στα σχόλια, να ξέρετε, όπως και την πρώτη φορά κανονικά κομπλέ. Μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους τον Κώστα Σαλάπα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Με τον οποίο τα παλεύουμε αυτά από το καλοκαίρι, έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για αυτές.
0: Έχουμε και άλλες ιδέες.
1: Και έχουμε και άλλες και έχουμε και άλλες, αλλά.
0: Εκτρίτο δεν χωράει σε αυτό, χωράει λες. Όχι.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Θα είναι πολύ.
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς. Και
0: κλείνουμε
1: και τα δύο κομμάτια. Εντάξει, και κλείνουμε με το κομμάτι που δεν ξέρω αν έχετε τσιτώσει μέχρι στιγμής, πως το λένε, στερεοφωνικά και τέτοια. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να το κάνουμε, διότι πραγματικά οι Βικ σκίζουν χασέδες. Καλή σας νύχτα.
0: Καλή νύχτα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: ο Βίντρα και πάλι για τον Ζιμπέρτο. Ζιμπέρτο στο Λέτο. Ο Λέτο έξω από την περιοχή θα δοκιμάσει σου διαγώνει. Μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ από τον Σεμπάστια Λέτο. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σιφάκη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε μια φάση που αφού πρώτα υπνώτησε σαν φίδι τον Άρη, ο Λέτο με ένα εκπληκτικό σουτ, διαγώνιο σουτ από περίπου 30 μέτρα, ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά στο σκορ μετά από μια εναλλαγή της μπάλας. Πολύ ωραία, ο Λέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, εξαπολύει ένα σουτ δυνατό, η μπάλα καρφώνεται την αριστερή γωνία του Σιφάκη.
1: Ο Νέτο τώρα στο πλάγιο και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ταμπλούχος Ελλάδας για το 2009-2010. Κατακτά και το κύπελο με σκόρερ τον Σεμπάστιαν Λέτο στο 63ο λεπτό. Ο κύριος Μιλάβιος λοιπόν παραδίνει το κύπελο και τώρα ο Γιώργος Καγκούρης με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα το σηκώνουν ψηλά. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2009-2010.
0: Και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τα Δεκαλικά με τον ύμνο του Παναθηναϊκού να παίζει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η πράσινη σε σεζόν 2009-2010 κλείνει με τον Παναθηναϊκό ταμπλούχο για 8η φορά στην ιστορία.

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Βαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλευε στη Ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω χωρέσει δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολε, έλα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο.
3: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
3: εδώ,
1: να βάλεις φυτρίλι.
3: Εδώ δε.
1: Τριφίλι, τι λέω.
3: Φυτρίλι. Πιάστο
1: το φυτρίλι. Γράφτο,
3: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, τράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά.
3: Γράφε.
1: Τη εταιρεία.
3: Γράφε.
1: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νομίζω ότι θα ήταν σύμπτωση.
1: Βέβαια. Τι είπες? Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
3: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έρα μωρέ που πάει ροδάνι.
3: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκω την εκπομπή, την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι?
3: Αρτάκ και σε σένα, λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην ομοσπονδία και τη διοίκηση τη Τζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδεύτηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

1-1 είναι 19 Οκτωβρίου, ο δυστυχότερο

0: Πάμε. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
0: Τι κάνει.
1: Η Λίβερπουλ.
2: Όχι, η τότε. Μπάλα, ρε.
0: Η μπάλα.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
0: Δεν πάει κάτι.
1: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν μέσα.
0: Ναι, μέσα ήταν.
2: Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
1: Δηλαδή ήσουν μέσα.
0: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
1: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου τα λέω. Αλλά πέρα από αυτά, εσύ δηλαδή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
1: Γύρου.
0: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου να είσαι καλά.
2: Μας έφτιαξε την μέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Βάβαλε. Βάβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ,
6: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνετε όλα αυτά και...
1: Είπες
2: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρα το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο
1: συνθετικό. Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σωραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
0: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
0: Μπράβο.
9: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στι λεωφορείο λωρίδα.
9: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο λωρίδα. Σε λεωφορείο δρόμους.
9: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
11: Παλαιόντουλο.
12: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
14: θέλω
13: δύο
14: να
13: ειδικά φουσκατά.
9: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
9: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
9: Βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
4: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
9: Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ λίγο. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
4: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
16: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
15: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
9: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό.
15: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
9: Δηλαδή, είναι και πρωί.
15: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
4: Να, το βρήκαμε.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο BwinΣΠΟΡ FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα μικρό προβληματάκι το ξεπεράσαμε. 9 λεπτάκια μετά τις 7, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι Κυριακή, 19η ημέρα του Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στην παραγωγή, τα μικρόφωνα και ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας για τις επόμενες 3 περίπου ώρες, ο Πάνος Ρήλος στην αυλαία που σηκώνεται για άλλο ένα τα πάνω κάτω. Συνήθως είναι μια 2 ώρη σήμερα. Και σήμερα μάλλον μια 3 ώρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και όχι μόνο, και στο κλασικό μας μισάωρο 8 με 8.30 στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής. Συνταξιδιώτες αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων αν το επιθυμείτε. Στις μηχανές της εκπομπής, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα 2 στην Κρήτη, 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χάνια. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Για ηλεκτρονικές αγορές επίσης, σαν στα βιβλιοπωλείου αυτή τη φορά, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramaishop.gr. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, μα πού θα βρεις το καλύτερο? Στα Coffee 3, 10 καταστήματα στην Αθήνα προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Που είναι αυτά τα 10 σημεία? Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, το πιο πρόσφατο και πιο μεγάλο Coffee 3, στην Ομόνια Αεόλ 105, στην Πλατεία, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγή Τσαδάρδη 12, στον Αγιο Αντώνιο, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, εδώ κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης, και στην Καλυθέα.

Θησαίος 152. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα Three Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν «Τι καφέ θέλεις πουλάκι μου?» Ό,τι και αν είναι αυτός, ζεστός ή κρύος, ο καλύτερος στα Coffee 3. Και φυσικά η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew στην παρέα μας, με την ιδέα να πέφτει το 2015, όταν τρεις φίλοι οικοζυθοποιοί αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Πρώτη κυκλοφορία. Επίσημη 2 χρόνια αργότερα, το 2017, με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε, σε συνεργασία με πολλά ζυθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Strange Brew κυκλοφόρησε διάφορα label. Ενώ το Μάιο του 2019 βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων ξένων και Ελλήνων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκίμηση στο χώρο ή για να τα πάρει στο σπίτι. Από το πέρσι, στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ζυθοποιείο πλέον της Strange Brew. Και στα δύο σημεία, και στη Φαλήρου 86 και στην Αγίου Γεωργίου 8, γίνονται πράγματα, γίνονται events. Για αυτά αλλά και για τα label της Strange Brew, www.strangebrew.gr. Και σήμερα φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός από χθες για 6 διαφορετικά label της Strange Brew. 2 πράγματα είναι απαραίτητα. Αρχικά να στείλετε μήνυμα για συμμετοχή, όνομα και επώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew, και να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία της παραλαβής. Όπου και αν είστε στην Ελλάδα, τους κατοικούς εντός Ελλάδος αφορά η κλήρωση, θα βρεθεί ένας τρόπος για να φτάσουν κοντά σας. Λοιπόν, είχαμε το μικρό τελικό. Νομίζω λίγοι περιμένανε το τάβλι που στήθηκε μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. 6-4 λίγωσε το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο. Στο 2-0-3 κάπου εκεί. Καλημέρα στα Δελεύθερη στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Βιωτή. Εντάξει, δεν ήταν ξενύχτη, 12 παρά αποχώρησα. Καλημέρα στα Ματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και τον Βασίλη, την γνωστή τετράδα στον Μπραχάμι. Ξεκινάμε επιτέλους. Το καλημέρα στον Δημήτρη και την παρέα στο ήσυχο και γραφικό ναύπλιο. Καλημέρα στο Γιάννη στη Λίμνη, στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα στη βδομάδα βρέθηκα για ένα μισάωρο εκεί. Έγινε και αυτό. Καλημέρα στο Μακούλη στο Περιστέρι. Πού ήσανε χτες, μωρέ?

Καλή Κυριακή, με υγεία εύχεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το χθεσινό, ήταν μια μάζοξη όπως το περιμέναμε. Έτσι, αρκετούς φίλους της εκπομπής δεν ήταν όπως το χθεσινό. Αλλά ήταν όμορφα, με μπόλικη κουβεντούλα, κυρίως χαμόγελα, γέλια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη και σήμερα μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάς τόσα χρόνια σε εύκολες ή δύσκολες καταστάσεις που πέρναγα. Στις ράκες που τσακίζαμε, μου πήρα μια μυρωδιά του τύπου ένα πίνα σε μια δουλειά σου, να δημιουργείς, να δίνεις τροφή για σκέψη σε όσους μπορούν ή θέλουν να καταλάβουν. Καλή εκπομπή, τρελέ μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα. Αντεύχομαι τα φιλιά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στη Λίμος. Στο Βασίλη, το φίλο στην Χαλκίδα. Καλημέρα, φίλε μου. Σαββατοκύριακο. Μαρκούτσι Ρουαγιάλ. Τρίωρο. Να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Και TV screen για αρχή. Ναι, όταν οι εκπομπές είναι έκτακτες. Βασικά δεν είναι έκτακτη εκπομπή. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κανονικά με το σήμα μου. Τέλος πάντων. Καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στην Καλαμάτα. Δεν έχεις φύγει σεζόν εσύ, μάλιστα. Πώς έγινε αυτό? Ή έχεις φύγει και το έχω ξεχάσει? Να και ο Κίμωνας, πώς θα περάσετε στον τάμα, από προέλευση πώς πήγε, λιγότερη από πέρσι, αλλά καλά, καλή ακρόαση σε όλους. Κίμωνας, Ηράκλειο, Κρήτης. Δεν πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι? Να πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Κάπως έτσι, με τη Λίνα.

Και κυκλοφορεί το φανάρι του Διογέννη όπως περίπου ήταν στις κασέτες, αλλά χωρίς την γυναικεία φωνή της Οδρίας Λεωνάρδου στην παρέα. Ναι, Νικόλας Άσημος λοιπόν σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Λίνα.

Καλημέρα στη τετράδα της Σαντορίνης. Με τα διδυμάκια ακόμα να κοιμούνται. Αχ, ψυχές μου. Καλημέρα στην Κερασία και το Γιάννη. Ναι βρε Κωνσταντίνε, το ξέχασα την πρακτική. Μα λέω κάτι μου είχε πει το παιδί. Την πρακτική μου ρε.

0: 1971. Η πρώτη δισκογραφική απόπειρα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τότε με τον Παντελή Δελγιανίδη, οι δυο τους έχουν γράψει τη μουσική. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος τους στίχους, ως Δάμων και Φεντίας τους συναντάμε εδώ, σε αυτό το 45. Και φυσικά είναι η πρώτη ηχογράφηση στο κομμάτι «Το ξέσπασμα». Νίκο από την Κυψέλη, δεν περίμενα να μην το ξέρεις, είναι η πρώτη μόρφη του ξεσπάσματος αυτή. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννης από Κίσαμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, 4 και σήμερα, πατρίδα σου έρχομαι, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο, με το καλό αδερφέ. Καλημέρα, έχω βγάλει το κορίτσι, τετράποδο βόλτα, ωραία, μια χαρά, πριν σηκωθεί ο ήλιος και αρχίσει να βράζει ο τόπος. Γεια σου Δημητρό μου, στα Δελέρια Τυρνάβου. Καλημέρα να πούμε και στη Δήμητρα με τον Τάσο της, και στην Αγγελική και τον Θοδωρή. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

Είμαστε το 2000. Το άλμπουμ λέει, ονομάζεται Εκτός τόπου και χρόνου.

0: Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μάνο Χατζηδάκη.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Στη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του ΔΣ και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έφυγε λίγο άτσαλα το πρώτο διάλειμμα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε το 2022, το άλμπουμ Επίλεια 3. Η στίχη του Κώστα Καριωτάκη, η μελοποίηση από τον Φίλιππο Περιστέρη. Ακούμε τη Θέλμα Καραγιάννη στο «Ένα ξερό δαφνόφυλλο». Και ναι, έβαλα και χθες Θέλμα Καραγιάννη, αλλά το κατάλαβα, το θυμήθηκα αφού έπαιξε το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μπήκες για τη Strange Brew. Όταν η δεξιά έχει παιδί, Αγκάτσος Χατζηδάκης, έχει τον Κεμάλ. Όταν η δεξιά έχει εκπαίδευση, έχει κυβέρνηση αρίστων του Κούλη, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα. Και εκεί, και πώς να του πεις ότι έχει άδικο. Καλημέρα Πάνω, θα κάνεις καμία ωραία αφιερωματική εκπομπή από τις ωραίες σου. Πλέον αφιερωματικές μόνο στις περιπτώσεις των εορτών Πάσχα Χριστούγεννα. Γιατί το δίωρο δεν βοηθάει τα Σάββατα και τις Κυριακές, οπότε μόνο έτσι. Ο Βασίλης από το Βέλγιο επιστρέφει, εδώ δουλειά, λίγο πριν διακοπάρω, ετοιμάζεται αντέξ για τις συναυλίες της Άννα στο ΆΚΑ, μάλιστα για το Σεπτέμβρη προετοιμάζεται, λογικό θα μου πεις. Και πάμε να συνεχίσουμε.

1998 το άλμπουμ, μια συνεργασία του Γιάννη Ζουγανέλη στη μουσική και του Σάκη Μπουλά στους στίχους και την ερμηνεία. Άλμπουμ και κομμάτι, έκθεση ιδεών, αυτοβιογραφικό.

Καλημέρα στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Μπήκε. Μα συγκίνησε, λέει, με τη Λίνα. Καλημέρα. Έλα, ρε, κάνανε η Λοκομόντο του Πενιντάρι. Μάλιστα. Θα τσεκάρω, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.

0: 1999, το άλμπουμ Χάρτινες Αΐτες.
1: Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου.

0: για καλιά στο φεγγάρι.
1: Καλημέρα στο Βασίλη του Παουτζή στη Δάφνη. Το κράτησα, Βασίλη. Ελπίζω. Εντάξει, θα τα πούμε, αλλά. Να μην είναι θέμα υγείας, τίποτα άλλο. Στάση εργασία στην ώρα του Μουντιάλ σε Ευκοβόλτ και η Food μετά το θάνατο Διανομέα. Το πήρα χαμπάρι αυτό.

0: 2004 το άλμπουμ Αδέσποτα Σκυλιά.
1: Και αρχή και φινάλε.
0: Η στίχη του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας Παπασταματίου. Η πρωτότυπη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Η διασκευή του Δημήτρη Πουλικάκου.
1: Θα χωρίσεις γιατί
0: υπάρχω.
1: Θα υπάρχω.
0: Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με την ασύλληπτη ερμηνεία του υπάρχου που καταγράφει στον Δράκουλα των Εξαρχείων από ένα live που είχε γίνει νομίζω στο Sporting. Ήταν και πιο νέος βέβαια ο Πουλικάκος. Λοιπόν, όσο για αυτό που λέγαμε πριν, όντως ένας 20χρονος την Παρασκευή νομίζω, την Τετάρτη, τη Δετάρτη 15 του μήνα, σκοτώθηκε σε τροχαίο διανομέας. Έτσι, και έτσι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Delivery, eFood και World απόψε το βράδυ θα κάνουν 5-ωρη στάση εργασίας κατά τη διάρκεια του τελικού από τις 7 έως τις 12. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Τι ώρα να ξυπνάς και να ακούς τη Λίνα. Καλή συνέχεια σε όλους. Η αρετή, ξύπνησες ρε θηρίο τέτοια ώρα και εγώ σας άφησα εκεί. Μας πνίγει μπόχα, λέει ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα. Πήρε το πράσινο φως από το Μητσοτάκη να κατέβει υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει τη βουλή ότι δεν θα το κάνει μετά τις αποκαλύψεις και για τον ΕΠΕΚΕΠΕΡΕ που ενεπλέξαν το όνομά του. Ναι, αλλά λόγω ανεπάρκειας στοιχείων δεν διώκεται για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, στη ρογμή του χρόνου.

1986 το άλμπουμ Μέσο Νεφών. Ο Νίκος Παπάζογλους, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε στη ροχμή του χρόνου. Καλημερίζουμε τη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να και η Ειρήνη μετά την αρετή. Καλημέρα όλη μέρα. Καφέ δεν έχεις πιει ακόμα? Τελειώνω τον πρώτο. Χάλια ακούγεσαι. Αυτό είναι γενικό, δεν αλλάζει. Για την απεργία του delivery δεν είπα ότι διαμαρτύρονται για τις ασφαλίσεις των εργαζομένων, έτσι, οι διανομής. Με αφορμή το θάνατο του 20χρονου την Τετάρτη.

Ο Φεντερίκο Ναπολιτάνο στέλνει ένα άρθρο που γράφει: προστατευόμενο είδος ο Έλληνας τουρίστας, μόνο το 10% των διανυκτερεύσεων από ημεδαπούς. Και συμπληρώνει ο Φεντερίκο, όπως ορθά είχε προβλέψει ο Ανδρέας, οι Έλληνες έγιναν γκαρσόνια που γεμίζουν τα ποτήρια λαδαπών τουριστών στα νερά της Ψαρούς, καθώς οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μπάνιο του. Ο Βασίλης Πόπο, ροκμή του χρόνου, ρε φίλε. Το ίδιο πάνω κάτω γράφει και ο φίλος μας ο Δημήτρης στη Ραφίνα, που τον καλημερίζουμε, το διευθυντή μας. Τι καταπληκτική φωνή ο Παπάζογλου, ισχύει. Νομίζω ότι η κάρτα του Ρέλ Βάζ δεν μετράει σε επίσημο αγώνα, κατά 95% αφήνω και μια μικρή πιθανότητα να λέω βλακίες. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα.

Η στιγική ερμηνεία από τον Γιώργο Τσίγκο, μαζί του η Μαύρη Κύκλη στην εκτέλεση. Ακούμε τον Κρυναστεριών το φως. Για να πάμε στο διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε με hip hop.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε

0: Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
6: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην ενότητα των hip hop. Ξεκινήσαμε το 2019. Η παραγωγή από Dof2G, η στίχη και ερμηνεία από τον Lex. Ακούσαμε τίποτα στον κόσμο. Βασίλη μου από το Βέλγιο, όχι, το επόμενο live είναι στις 7 Αυγούστου στο Μπαράγκα, πρώτη Παρασκευή του μήνα, καθώς ο Αύγουστος πέφτει, ξεκινάει Σάββατο. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Λοιπόν, από τους παρευρισκόμενους εχθές έχει ξεκινήσει η αρετή, ακολούθησε η ειρήνη και ήρθε και ο Στάθης, ο οποίος μετά τη συζύγου. Μεγάλος Λέξ, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρες. Λοιπόν, Βασιλή, για ακού και μη φοβάσαι. Φτάνει μόνο αληθινός να ξέρεις να είσαι.

Καλημέρα πάνω. Αν δεν είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, όπως λέει το πρόγραμμα του σταθμού, δεν είναι ηχογραφημένη, ζωντανά είμαστε εδώ. Ωραία ήταν χθες στο αντάμωμα του Βαγγέλη. Κάποιος ρωτάει. Καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή με τις μουσικάρες. Στο Θοδωρής ταξί. Δεν μπόρεσα να περάσω χθες. Έπεσα νεκρός 8. Και ξύπνησα πριν από μια ώρα. Άντε να μπω και εγώ στην κλήρωση, λέει ο Γιώργος. Μια χαρά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πώς θα κάνετε αυτά? Η Ειρήνη λέει, κοιμήθηκα 4, ξύπνησα εξύπνηση. Θεέ μου. Πάνω καλημέρα, καλή Κυριακή. Και δεν δουλεύεις προφανώς. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Δεν σαν έχω πει για Strange Brew, γιατί χθες δεν ήμουν σίγουρος αν είδα το μήνυμά μου. Αν είδες το μήνυμά μου. Ναι, βέβαια. Γιώργο μου, έχεις μπει. Πρόσφυγας.

0: από τα πετρελαία σας, το λίγον τα συμφέροντα, τα πτώματα τα τέλειωτα. Για να με βιάζουνε ανέραστα, πρόσφυγας μέχρι θεοί όλο να βγάλουν κέρατα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μισό, μην ξεκινάς, δώσουμε ένα λεπτάκι, μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα. Από το 2016 και το άλμπουμ ξεχάσιμενα στο σιρτάρι, ο Θανάσιμος, ο Νίκος, σε στίχους μουσική, σε παραγωγή στίχους και ερμηνεία, ακούσαμε «Πρόσφυγας».

0: Εδώ είμαστε το 2021. Το άλμπουμ Κόκκινα Σημάδια. Η παραγωγή και η μουσική από Αντώνη Μαϊμάρη και Βασίλη Φωτιά. Η στίχη από Μητσοφού, Βασίλη Φωτιά και Τάσο Μαϊμάρη. Αυτή ήταν η κοινή θνητή. Και το κομμάτι Ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων ή αλλιώς Άγκο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2025 στη Θεσσαλονίκη, η παραγωγή από Jesse Blue, η στίχη και η ερμηνεία από Urban Soldier, ακούσαμε 94 κύματα. Ακούω πρόσφυγας και λέω μπα, active member ο Πάνος, α, όχι. Περάσαμε υπέροχα, διασκεδάσαμε, γυρίσαμε, κοιμηθήκαμε λίγες ώρες και τώρα πίνουμε τα αναβράζοντά μας σαν γνήσι άνω των 40, λέει ο Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Γιώργη Καλυθέα, στην ωραία Μήλο, μια χαρά. Ακόμα και σε ζώνα δουλεύεις. Καλημέρα πάνω σας, ακούσα δρόμο για τη δουλειά. Αν θες βάλε με στην κλήρωση, λέει ο Νίκος. Ναι, βεβαίως, έχει έρθει μετά το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο. Μπήκες. Καλημέρα πάνω, καλή Κυριακή σε όλους. Αν μπορέσεις, βάλε ρε εσύ εισβολέα. Όπα, λαϊρά, προσωδό, φιλόλογο, χαμογέλα, να ανέβουμε λίγο. Έχω εισβολέα σε λίγο. Καλημέρα πάνω και στην παρέα. Αν ο Κλούνι θέλει να του πάω φρουτάκια στη δουλειά, στο εξής μόνο εάν πληρώνει 1200 ευρώ. Ευγενία, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, είναι στο Θεό τα φρούτα σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε, 7. Αλλά όχι 1200 αρέσει. Και βενζίνες επάνω είναι. Δεν λέω, αλλά το παράκανες, νομίζω.
1: Θέλω να πούμε να τα πάντα από εκείνους. Δεν περιμένω, δεν κάνω για τίποτα.

φίλου, αλλά άρεσε. Αλλά λες, αλλά είσαι. 2026. Η παραγωγή από τον Εβέρσορ. Η στίχη και η ερμηνεία από τον Άνσερ. Το κομμάτι με τίτλο «Αλλά ρίσε». Καλημέρα στον Πίτσι Σκέτο. Τι κληρώνουμε, είπαμε. Εσείς στενέτε στους διαγωνισμούς και έτσι και κερδίσετε. Οι προϋποθέσεις οι οποίες χρειάζονται μπορεί να μην συμπληρώνονται από αυτά που έχετε στα χέρια σας. Τέλος πάντων, μια εξάδα κληρώνουμε από τα label της Strange Brew για όλους τους κατοικούς εντός Ελλάδος. Από χτες μαζεύουμε τις συμμετοχές. Είναι απαραίτητη όμως η ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για τον νικητή, ο οποίος θα κληρωθεί λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος. Εισβολέα ζητήσατε, δεν παίζει αυτό μάλλον που ζήτησε ο φίλος, αλλά...

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

Λοιπόν, 2024 το άλμπουμ «Η βιομηχανία των ηλίθιων», η στοιχική μουσική από τον Ηλία και η ερμηνεία, δηλαδή τον Ίντς Βολέα. Μαζί του στην ερμηνεία η Ιουλία Καραπατάκη. Ακούσαμε εμείς παλιά. Καλημέρα πάνω. Τι μικρός τελικός ήταν αυτός? Λέει ο Δημήτρης και μπαίνει για Strange Brew. Και ο Δημήτρης μπαίνει Scorpio BX. Καλημέρα πάνω για τη υγεία. Και ο Λάμπρος μπήκε στην κλήρωση. Καλημέρα πάνω. Τα απειλώς τη Λιβερά εδώ. Πώς είδες Αγγλία με Γαλλία? Με δυσκολία και κοιμήθηκα. Αν και ήταν εντάξει, ματσάρα. Το γύρισαν στο τάβλι τα παιδιά 6-4. Βάλαμε αν γίνεται στο διαγωνισμό. Βεβαίως Βυρονά μου. Θα βάλεις πόντι, έβαλα χτες πόντι, δεν έβαλα, νομίζω ότι έβαλα. Και αν δεν έβαλα, δύσκολα σήμερα. Είναι το τελευταίο κομμάτι στα hip hop και είναι νωρίς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμούμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Τραπέζι στο Farmyard.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Τραπέζι στο Por favor.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The original motor oil.

0: επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
1: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
2: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊρά Ταλμάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠ η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊρά Ταλμάτη στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσε μονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Καλημέρα στο δελτίο των 9. Φορούν τα αρχίδια συσκευέ για ηλίθιους, τηλεκοντρόλ για καθυστερημένες γριές με κομπρεσέρ από φαντεσπάν και LSD. Κλειμένο μέσα σε ουρά, αλόγου γητευτή, πάνω σε

0: Αμφισβητώ το Θεό, γαργαλίτω στο λαιμό. Χάνομαι μέσα στον καπνό. Θέλω να βγω από αυτό. Θέλω να δω ουρανό. Θέλω τη γη να πατήσω. Θέλω να νιώσω τη ζω.
1: Θέλω να πάψω να το δω με.
2: Λοιπόν, έτσι μια γεφυρούλα από τα προηγούμενα με αυτό το σετ τραγουδιών που έρχεται στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. 2020 το άλμπουμ χωρίς εισιτήριο, η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία από τον Βασίλη Ράλη, η στίχη και η συνερμηνεία από τον Voodoo The Cook. Ακούσαμε «Θέλω να πάψω να φοβάμαι». Και πώς θα το κάνεις βασικά. Τέλος πάντων. Το κύκνιο άσπμα από Horror Vacui ζητάει κάποιος. Γεια σου Μάνο, μπήκες. Καλημέρα. Αν συνεχίσεις με hip hop, το είμαστε εκείνοι. Όχι. Ευχαριστώ. Πες άλλη μια φορά πως μπαίνω στο διαγωνισμό. Εδώ που έστειλες το μήνυμα. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Δίπλα της λέξης Strange Brew. Με απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram. Καλημέρα Πάνο, καθώς για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου, καθοδόν θες να γράψεις, okay. Για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου κολύμβησης, λέει ο Δημήτρης, η Σοφία και ο μικρός ο Άκης σήμερα μαζί. Καλημέρα παιδιά. Ωραία, τα έχουμε διαβάσει όλα. Ο Φεντερίκο τι έχει στείλει εδώ. Μην ανησυχείς εσύ, συνέχισε κανονικά το διάλυση της χώρας, εγώ την αριστερά ήρθα να διαλύσω, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, στο, πώς το λένε, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Κατερίνα, στην Αθήνα εδώ, στο κέντρο. Καλημέρα στη Σοφία, μια ζαλάδα.

0: Όσες φορές και να το πεις, αν δεν το χωνέψεις, δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, κάτσε μη φύγει το επόμενο. Έλα. Είμασταν στο 1994, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απεσιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα 4, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απεσιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα αυτό ή να πάμε σε μικρό διάλειμμα, εάν έχουμε. Μήπως είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε. Σιγά που δεν θα χάμε. Άντε, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής. Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: από μένα.
1: Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Σταμάτη. Μεσημέρι, ακούσαμε Φύγε από μένα. Κυριακή σήμερα, πας να μας ξεκάνεις. Άσημο στην αρχή, τώρα μεσημέρι, ναι. Σταμάτη μεσημέρι. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από Σαμοθράκη. Σε περιμένουμε εδώ για μεγάλες μουσικοποδοσφαιρικές αναλύσεις κάτω από τα πλατάνια. Τι ωραία που θα ήταν. Να κάνεις πιο συχνά τριώρη εκπομπή. Θα στείλω καλογεράκι διακοπές, λέει ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Υπέροχη λίστα. Καλημέρα στην Αλεξία. Μπήκες για τη Strange Brew. Καλημέρα πάνω, πολύ καλό σήμερα. Γιώργος από Ιράκ. Να σε καλά, Γιώργο. Και υπομονή τώρα τι γίνεται εκεί κάτω. Για την έφτο κυκνιο άσμα. Δυστυχώς, το ξέρω, αρρώστια, άστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα πάνω, σήμερα ρεπό και σε ακούω το μπαλκόνι μου, ενώ άλλες μέρες από την εργασία μου. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους ακροατές, λέει ο Ανδρέας από τον Άγιο Δημήτριο. Ο ύπνος, λέει, είναι χαμένος χρόνος. Θα ξαπλώσω σε λίγο. Φύγαμε.

Στη στίχη του Ηλία Πετρογιάννη, η μουσική ερμηνεία από τους Πράσιν Άλογα. Ακούμε «Η φυλακή της».

0: τέλος εποχής. Είστε η μουσική του Νίκου Ιωακιμίδη, οι μάσκες και το τέλος εποχής. Μας οδηγεί στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω ότι αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3, να γίνεις μέλος της αλυσίδας που αριθμεί 10 καταστήματα αυτή τη στιγμή που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, ένα mail στο info@coffee3.com. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν?
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
10: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόριο Ψελίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
15: Τραπέζι στο Όλιο.
16: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις.

0: Winsbook Online. Live better.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
0: Τραπέζι στο παραγάδι.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
4: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφ Τομ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με ώρα έναρξης στις 12. Στον απόψινό τελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 σετ την Αλίσα Κορνέεβα και θα αντιμετωπίσει στις 8 την Τσέχα Μπαρμπάρα Κρέιτσικοβα. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, με τους κανονιέριδες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Chelsea, που έφτασε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του Morgan Rogers έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
3: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

Δεν έχει τέλος, Σοφία. 1997. Το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή», η στίχη και η μουσική του Παύλου Παυλίδη, ήταν «Τα ξύλινα σπαθιά» στο «Δεν έχει τέλος». Λες ο Τσίπρας να νικήσει, δεν ξέρω, η νεολαία και οι γέροντες είναι φασίστες. Η νεολαία, τι λες ας. Καλημέρα κύριε Πάνο, μας ευχαριστούμε για την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Τζολή. Για τον Τζόλι. Μου τα γράφεις και γκρίκλεις, πρέπει να σκεφτώ πού το πας. Νίκος Παναναϊκός, πρώην ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά, νυν γλυκά νερά. Υπέροχα. Καλημέρα, αφιερώνω την καμπάνα στην πρώην μου που μου τα φόρεγε χθες, την πέτυχα στο δρόμο. Μάλιστα. Γεια σου, ταξιάρχη στο Βύρονα. Καλημέρα, Βανό. Αν μπορείς να βάλεις τον Νότο από ξύλινα σπαθιά, θα ήταν ωραία. Νικόλα μου, ελπίζω να σε κάλυψε το κομμάτι που μόλις έπαιξε. Αλλά και πάλι πολύ ωραία η εκπομπή. Καλημέρα και από μένα. Λίγο αργά μπήκα, αλλά άξιζε το αγγλογαλλικό ξενύχτη, λέει ο Βασίλης από την Ικαρία. Φαντάζομαι πως ναι. Εγώ δεν άντεξα. Καλημέρα, Βανό. Σήμερα ρεπό και σε ακούω. Το διάβασα αυτό. Όπα. Μην ξαναδιαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα, τον ΕΚ. Τιμάς τελευταία τον Παυλίδη, μου φαίνεται Σπύρος από Ρέθινο. Τα ξύλινα σπαθιά. Ε, να. Λοιπόν. Να σηκώθηκαν και τα διδυμάκια. Φρουτάκι στην μπάρα. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι υπέροχα, τι υπέροχα. Και μπανάκι μετά, να φανταστώ. Στο καμάρι.

0: Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Χρήστου Οικονόμου, ο Μανώλης Φάμελος, μέσα από το άλμπουμ «Καθώς μικραίνει η μέρα». Το 1999, όπως σας είπα, ακούμε το νερό της βροχής και πάμε σε μικρό διάλειμμα. Αφού σας θυμίσω ότι τα καταστήματα Masterville είναι στην παρέα μας, Gifts for All Clothing and Attitude, Αγία Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.masterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Φύγαμε, φύγαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

2000 το EP σαν ηχό, πρώτο και μοναδικό για τις λευκές νύχτες. Κάθος μετά επήλθε ο θάνατος του Δημήτρη, του τραγουδιστή, και το συγκρότημα διάλυσε. Εδώ στη διχάλα της συγκρού με μηχανή, με κράνος αλλά λυμένο, μη δεμένο τέλος πάντων. Στους στίχους ο Χρήστος Βεργίνης, στην μουσική ο Κωνσταντίνος Δρομποτής. Οι λευκές νύχτες σαν ηχό. Γεια σου Πάνο, ταπεινός Δηληβεράς, πάλι εδώ. Δεν ρώτησα το πιο βασικό, πώς περάσατε χθες το πάρτι στο Αντάμωμα? Ήταν ωραία, τα είπαμε με πολλούς. Καλημέρα τον εκτιμώ. Το διάβασα αυτό, Σπύρο το Ρέθμινο. Ξύρισα το μουσί, λέει, μετά από 3 χρόνια και πάω για ουζό, είμαι στα κάτω μου. Οκ, okay, ελπίζω να μην οδηγήσει τουλάχιστον. Αυτό το κομμάτι είναι το 98-99. Περνάνε τα χρόνια νεράκι. Πω, πω, γεράσαμε. Άστα να πάνε. Για τένις είπαμε, Σάκαρη Τσιπάς οργώνουν στημένο τουρνουά με ηθοποιούς αντί για τενίστες και διαπρέπουν γιατί χρειάζονται και αυτοί το ξεπλήμα του στο διαλέο. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Πάνω θυμάσαι που έκανες το ξημέρωμα εκπομπές και έβγαινε ο Ροδίτης και ο Βασίλης Εγάλεο και κλήρωνες το ρημάδι του Κόκορα. Όχι, δεν έχω κληρώσει το ίδιο πράγμα. Κάποιος λέει πόσο κακό έκανε ο Χάνδακας στο ελληνικό ροκ. Όχι, δεν έκανε κακό. Δεν έκανε κακό. Κακό ήταν που ήταν φασίστας. Που είναι φασίστας. Πόσο αποδυναμώθηκε η ομάδα με την πόλη Σπινέδα και δεν κουνιέται φίλο στην έκτη φάση. Θα κουνηθεί, μην ανησυχεί. Καλημέρα, Πενδελέχη, έχει κάτι? Βασίλη Παλιοφαλή, Βασίλη μου, παίξαμε λίγο πριν, ήταν από τις 8. Ενδελέχεια, τον καταδικό.

2014 το άλμπουμ, το EP μάλλον, σαν μυθιστόρημα. Η στίχη του Γιώργου Μπούκλη, η μουσική του Βαγγέλη Μιλιώνη, είναι τα η Πέπλα Band, η συνέχεια δηλαδή των παλιών ματωμένων πέπλων. Πέπλα Band λοιπόν, και όλα είναι δύο. Και εδώ είναι το σπίτι μου.

2011. Εδώ είναι το σπίτι μου το άλμπουμ. Κύριος Κάπας, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Τα κεφάλια έξω. Ή αλλιώς Θόδωρης Κοντάκος, στο ομότιτλο κομμάτι. Εδώ είναι το σπίτι μου.

0: Μερικά μηνυματάκια για να πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Λέει Σουαράς, ο Αθανάσης Σαμαράς στο stand-up. Ναι, αν και δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Είδες που οι ψυχονόμοι αλυσιοναζί θα εκτρέβουν κροκόδηλους για να τρώνε Παλαιστίνιους. Είμαι αντιφασίστας, αλλά ήταν το μόνο πράγμα που είχε δίκιο ο αποτυχημένος αυστριακός ζωγράφος. Εντάξει τώρα. Ρίλος και τζίτζικα για πρωινό, λέει κάποιος. Τι 64 παιδιά, μπαγκότερμα έπαιζαν, τάβλοι παίζανε. Ο κύριος Κάπα του Κάφκα, λέει, απίστευτος. Ναι, πάνω, σε ευχαριστούμε που υπάρχει για μας. Μήπως ήταν μια ώρα παραπάνω η εκπομπή σου, ναι, πόσο, 3 ώρες. 2 ώρες. Ωραία μερούλα, ξεκίνησε να πάτε για μπάνιο να σας πιάσω τον από όλες τις απόψεις. Λουλουδάκια, γκλίτερ, κούπες, καφέ, ευρύτερη.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Κατσάνη και του Ανδρέα Σιουρούνη. Στη μουσική και ο Βασίλη Τσιμιδάκης. Είναι τα ίχνη του ανέμου.

Μια ευχή πηξίδα το κομμάτι που τελείωσε. Καλημέρα στο Ανατολικό Λονδίνο, στην Ήρα και τον Τούλα. Χάρης, Αεκτζίδη, καλημέρα από τη Βαζελοφόρα του Ζωγράφου. Τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός δεν επιτρέπει να επιλέγουμε και το πού θα ζούμε εκτός από το πώς. Γεια σου Χάρη, χαιρετισμού στην Άνση.

1999, το άλμπουμ Μικρά Μυστικά. Ιστή και μουσική από Χρήστο Λαϊνά, Νίκο Χανιώτη και Στέλιο Γούλα. Είναι η ονειροπαγίδα στο κομμάτι με την άκρη του ματιού μου. Πείτε μας, Boomer, και ό,τι θέλετε, πώς πηγαίναμε διακοπές παλιά, τι μουσική ακούγαμε, πώς διασκεδάσαμε χωρίς να καταστραφούμε οικονομικά, εδώ κυλάμε, και εργασιακά, δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ στη ζωή σας, αυτό δεν είναι παράσημο, αδερφέ. Αυτό είναι καταντία. Δυστυχώς. Αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, ειδικά τα εργασιακά και τα οικονομικά, βουλιάζουμε όλο και χαμηλότερα. Γεια σου Στέφανε από τη Νέα Σμύρνη, έρχονται σε λίγο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο, να είσαι καλά. Τάκι μου από τα Μεσοπέλαγα. Εγώ πηγαίνω γύρω στις 7.30 και ξεκινάω στις 9. Εκεί είναι καλή ώρα. Και είναι μπα με μπι. Μπαράγκα.

2006 το άλμπουμ Ανακυκλοθυμία. Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Η μελοποίηση από τον Σύριο Σαββαίδη. Είναι η Μοβάστρο και Σάββατο βράδυ.

Χτες πάνω στα σεξοχάς έπαιρνα το μπανάκι μου. Το μπάνιο έχει δυτικό παράθυρο. Μια χαρά φυσικό φως είχε ακόμα. Ξαφνικά ανάβει το φως και ακούω απ' έξω μια φωνή να λέει «Τεκνολόγια». Γεια σου Μακούλη Ματρομητάρα. Καλημέρα. Για την Οδύσσια λέει, έχω να πω πως άξιζε η αναμονή 2.500 χρόνων για όσους δεν διαβάζαν το βιβλίο επειδή περιμένανε να βγει η ταινία. Πάνω σε έξω στην πρώτη κατοικία, τι κάνουν οι χριστιανοορθόδοξοι εθνικιστές, στηρίζουν τον Έλληνα, μήπως σαν μπράβοι μάτ τον πέτανε έξω για τα κατρέλη των εβραϊκών φαντς. Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διαβάζουνε μωρέ οι άνθρωποι. Εξαιρετικό πεδίο Λεωνίδας από τα ίχνη. Το φιλοξένησαν τότε με την κοτουπέλα του Τζένι στο σπίτι μου κάποια στιγμή στο Άργος κάπου το 97-98. Την καλημέρα μου λέει ο Σωτήρης από το Άργος. Μάλιστα. Καλημέρα με τις μουσκάρες. Τι ωραίο που είμαι Ελλάδα και μπορώ να σε ακούω και Κυριακή πρωί. Καλή εκπομπή. Γιώργος Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθες. Καλημέρα και στον κύριο Λέπουρα στο Ολυμπιακό Κοχωριό. Πώς ήρθε το Γαλλία-Αγγλία, το έπαιξα under 1,5 γκολ. Πού είσαι, Στέφανε, ήρθε.

1988, πρώτο άλμπουμ για τα μωρά στη φωτιά, με τον τίτλο του συγκροτήματος. Με το όνομα του συγκροτήματος στον τίτλο, εν πάση περιπτώσει. Το κομμάτι του Brian Eno, Third Uncle. Προσαρμοσμένο από τα μωρά στη φωτιά, με τον ίδιο τίτλο, Third Uncle.

Γιώργος Πετρίδης on the spot, ο οποίος θα ακολουθήσει με διόρυα εκπομπή, πρέπει να σας πω. Εγώ σας θυμίζω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε απλά να στείλετε mail στο info@coffee3.com. Πόσα πάει, είπα. Και να γίνεται μέλος της μεγάλης αλυσίδας που κερνάει το προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης καθημερινά. info@coffee3.com.

0: Σας θυμίζω πως για λίγο ακόμη υπάρχει στη διάθεσή σας ο διαγωνισμός μας, μια εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικές μπύρες για να τις γνωρίσετε και να τις απολαύσετε βλέποντας τι ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας. Δύο πράγματα πρέπει να κάνετε. Το ένα είναι να στείλετε αρχικά μήνυμα, το όνομα τεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας δίπλα τις λέξεις Strange Brew, και είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία σε περίπτωση που κερδίσετε. Σε λίγο θα γίνει κλήρωση. Τι δεν έχω πει, ότι παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Τα μωρά στη φωτιά με τρελαίνουν πάντα, λέει. Ο άλλος λέει, ήσουν ακριψίνους και το ρίξα στους σύνους. Πολύ καλό. Καλημέρα πάνω. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα και τόσα όμορφα τραγούδια και να μην παίζουν πουθενά? Εγώ στο γυμναστήριο, ο σταθμός που παίζει, βάζει δύο φορές την ώρα το Έφτασε το 2000 στις Γαρμπή. Πάνω λες ο Τσίπρας να μαζέψει την ελαιοία και επιτέλους να φύγει η φασιστομανία. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι θα μας σώσει κιόλας, μπας περιπτώσει. Αλλά από αυτό το έσχος, η παιδική χαρά καλύτερα. Καλημέρα Παναγιώτη, αν έχεις κλήρωση με μέσα. Η ομάδα που έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον τουρίστα Λαμέλα τσιγκουνεύτηκε να δώσει ένα ολόκληρο ποσοστό στον MVP του συλλόγου τα 4 τελευταία χρόνια. Καλά, τρία πουλάκια κάθονται. Δεν ήθελε ο παίκτης να μείνει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ εμείς ευχαριστώ για πολύ φοβερή επιλογή. Στέφανος, παίζοντας σε πρέβη στη Τεχνόπολη και λέω να πάω, να πας. Κρίμα που επεβίωσε ο Τσάκωνας. Αυτό είναι η καλύτερη επιλογή, να σαρκώσει το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής ξέρουν ορθογραφία όμως. Εξαιρετικό το μήνυμα, έτσι όπως το έχει γράψει. Είμαι ο Βασίλης και είμαι καλά. Ένα πράγμα ζήτησα από τις κόρες μου πάνω. Φασίστα στο σπίτι να με φέρεις. Βασίλης, πάω κάρα, Δάφνη. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Διάλειμμα τελευταίο και τρία κομματάκια για να κλείσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
1: Η Winsport FM 94,6.

2020. Το σκοτάδι εντός μου το άλμπουμ, ο Άλκης και Χαγιά στους στίχους, ο Τζοε FK και η Μέμφις στη σύνθεση. Έχω ένα σπίτι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στο Γιάννη, μπήκατε. Ναι, όντως πλησίασα το σερβετά στο ανέκδοτο με τα παπάκια. Έχουν πέσει να πεθάνουν οι 7 βουλευτές της Νουδού, λέει κάποιος, στους οποίους δεν ασκήθηκε δίωξη. Χάνουν την εκτίμηση των ψηφοφόρων του. Μη σου τύχει. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Καλοκαίρια, χαλάει το πρόγραμμα, δεν έχει Μανόλο σήμερα. Ναι, αλλά έχει Πετρίδη. Η κατάψυξή μου έχει πρόβλημα. Από κάπου χάνει. Νερά, όχι, παγωτά.

2026, στίχη μουσική του Γιώργου Παυλίδη. Είναι εγώ και πανεκτελούν τον κλόνο, τον χάσμα.

Λοιπόν, την εξάρτητα από την ελληνική ζωοποιία Strange Brew κερδίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάς με το κινητό που τελειώνει σε 0059. Θα ενημερωθεί.

0: πρωτότυπη μουσική και η στίχη του Τζιμ Πανούση.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
12: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε

0: χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί, επέμενε ο Έλληνας ποιητής, βραβευμένος με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και ερωτευμένος με την Κύπρο, Γιώργος Σεφέρης. Και είχε μπόλικο δίκαιο. Ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, όπου και να την αγγίξουμε τη μνήμη, πονά έντονα. Οφείλουμε όμως να την αγγίζουμε με την ελπίδα ότι ο πόνος που προκαλεί θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και προληπτικά για τις πράξεις του μέλλοντός μας. Γι' αυτό και ο φίλος Χρήστης, καλημέρα Χρήστη μου,
2: καλημέρα,
1: μαζί με τους προσκόπους μας θα συμμετάσχουν σε σειρά εκδηλώσεων τούτες τις μέρες, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών του 1974. Η μνήμη λοιπόν, μέσα από τα θέματά μας και τις διαδρομές στην ιστορία, θα αγγίξει σημαντικό μέρος της σημερινής εκπομπής μας «Αθλητισμός και πολιτισμός». Έχουμε όμως και καλές θύμισες με αφορμή τη συμμετοχή της Κύπρου στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, φιλοξενώντας σε λίγο τον αρχηγό της αποστολής μας στη Γλασκόβη και ταμεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάννο Φωτίου. Καλές θύμισες ελπίζουμε να αφήσει και ο τελικός του Μουντιάλ αυτή την Κυριακή, με αντίπαλες δύο ομάδες που έδειξαν πολλές ποδοσφαιρικές ικανότητες στη διοργάνωση. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, την προσπάθεια των οποίων θα παρακολουθήσουμε μαζί στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Χώρος που θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γίγαντο οθόνη, κερκίδες και high tables για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Στην καρδιά όμως και η σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή αυτή τη βδομάδα. Και προσέξτε τώρα, είχαμε προγραμματίσει το εισαγωγικό μας τραγούδι να ερμηνεύει ο Τόλης Βασκόπουλος, αφού αυτό το Σαββατοκυριακό συμπληρώνονται 5 ακριβώς χρόνια από το θάνατό του. Και η Μάρο Κοντού, η οποία δεν πάει πολύ καιρός που τα έπινε με τη σύζυγο του Τόλη, Άντζελα Κερέκου, και σιγοτραγουδούσαν μαζί οι επιτυχίες του, κάνει την παρέμβασή της και διαμορφώνει τον απόλυτο συνδυασμό στην εισαγωγή μας.
3: Καταρχήν θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τον αγαπημένο μου Τόλη και θα κλείσω εκεί. Τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα. Τέλος.

0: Το όνειρο πάντως των νέων μας αθλητών, φίλες και φίλοι, όχι μόνο δεν θα χαθεί, αλλά γίνεται ήδη πραγματικότητα με τη συμμετοχή τους σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, φτάνοντας πολύ μακριά, σε μεγάλες διακρίσεις. Ελπίζουμε να γίνει και τώρα πραγματικότητα το όνειρό τους, συμμετέχοντας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκόβη από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026. Ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους οι αθλητές μας και τα μέλη της Κυπριακής Αποστολής για αναχώρηση από τις 20 του μήνα και έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της Αποστολής και ταμεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον αγαπητό Γιάννο Φωτίου. Κύριε Φωτίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Σάββαρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάσαμε τις βαλίτσες μας.
1: Προσπαθούμε.
0: Γεμώσαμε τις όνειρα, ελπίζω να φέρουμε γεμάτες μετάλλια.
1: Τα όνειρα πάντα, χωρίς όνειρα δεν γίνονται αποτελέσματα. Πρέπει να πιστεύεις και να το κυνηγάς το όνειρο.
0: Και το κυνηγούμε νομίζω με πολύ πολύ όμορφο τρόπο το όνειρο των παιδιών μας. Και ξέρετε, παρακολούθησα όλα όσα έγιναν στη διάσκεψη τύπου που παρουσιάστηκε η Αποστολή και έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Δεν είναι απλά μια αθλητική αγωνιστική Αποστολή. Είναι πολύ περισσότερα αυτή η Αποστολή συμμετοχής μας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Με τα μηνύματα που έχετε στείλει σαν Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Σαφέστατα είναι πια πολύ πιο μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Καταρχάς το μέγεθος της διοργάνωσης από μόνο του την καθορίζει σαν μεγάλη. 74 χώρες, 3.000 αθλητές που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Για αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μεγάλες χώρες όπως την Αυστραλία, Καναδά, αφρικανικές χώρες. Αλλά το κύριο μήνυμα που στείλαμε και που έστειλε και ο πρόεδρος μας, ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής και το εκτελεστικό συμβούλιο, το όχι μόνο επικροτεί αλλά και ομόφωνα συμφωνεί με την πολιτική και τη στρατηγική αυτή, ότι η υποχρέωση της Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να είμαστε κοντά στις ομοσπονδίες, κοντά στους αθλητές, να στηρίζουμε τις ομοσπονδίες και να στηρίζουμε τους αθλητές, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα στον αθλητισμό.
0: Ο οποίος πρόεδρος, ο αγαπητός Γιώργος Χρυσοστόμου, έκανε και την προτροπή στους αθλητές να ταξιδέψετε με αυτοεπίθεση, να απολαύσετε κάθε στιγμή αυτής της μεγάλης εμπειρίας, να αγωνιστείτε με πάθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους συναθλητές σας, προτάσσοντας πάντοτε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Αυτή ήταν η προτροπή του και νομίζω ότι πρέπει να χαίρεστε, κύριε Φωτίου, γιατί έχουμε μια καλή γενιά αθλητών, όχι μόνο από αγωνιστικής πλευράς, αλλά και από πλευράς συμπεριφοράς.
1: Η ιδέα του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να προβάλλουν τα Ολυμπιακά ιδεώδη και πιστεύω ότι εδώ στην Κύπρο γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στους νέους μας, στην εκπαίδευση μέσα από πολλές εκπαιδεύσεις και πολλά σεμινάρια. Πιστεύω ότι οι αθλητές μας έχουν και το ήθος και το χαρακτήρα να αντιμετωπίσουν και να προβάλλουν την Κύπρο σωστά στα διεθνή φόρουμ και αθλητικά γεγονότα.
0: Σε ποια αθλήματα πάμε στους κοινοπολιτιακούς?
1: Πάμε βασικά με 6 αθλήματα. Πρέπει να πω ότι πέραν από τα συνηθισμένα έχουμε για πρώτη φορά μπαίνει και η Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τους αγώνες. Άρα έχουμε την άρση παρών με έναν άντρα, έχουμε την παράρση παρών με μία γυναίκα.
0: Η Μαρία η Μάρκου.
1: Η Μαρία η
0: Πικούα, που ξέρετε γιατί τη λέμε Πικούα, διότι είχε μπίσμα πάντα στη ζωή της, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά της, και την οποία θα έχουμε αργότερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά.
0: Νομίζω αξιοθαύμαστη είναι και η ενέργειά σας να την προτάξετε σε αυτούς τους αγώνες, μεταφέροντας μαζί με τη σημειοφόρο μας την Έλενα την Κουλιτσέμκο.
1: Το μήνυμα που έθεσε και ο πρόεδρος αλλά και το εκτελεστικό συμβούλιο με την απόφαση αυτή είναι ότι πρώτα απ' όλα έχουμε μια στενή και αγαστή συνεργασία με την Παραολυμπιακή Επιτροπή και ταυτόχρονα σεβόμενη το ήθος των αθλητισμών και τις επιδόσεις της Μαρίας, δεν μπορούσαμε παρά να την επιλέξουμε να είναι μέσα στο σημειοφόρο.
0: Μπράβο σας. Μείναμε στην άρση παρών, πάμε στα άλλα αθλήματα.
1: Είναι η ενόργανη γυμναστική με 5 άνδρες και μία γυναίκα.
0: Η ενόργανη γυμναστική, η οποία πάντα ήταν Εχμή του δόρατος μας σε αυτούς τους αγώνες.
1: Ελπίζουμε να είναι και σε αυτούς. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι.
0: Μα πάτε δυνατά ονόματα εδώ. Μάριος Γεωργίους, ο Κράτης Πινακούρης, ο Φέτος Κυριάκου, ο Άγκωνας, ο Μαρκίδης, ο Χαρλάμπους. Και είναι ο Ηρόδοτος, η Γεωργία η Χαρλάμπους και ο Ηρόδοτος, ο Παναγιώτης, ο Πετρίδης και ο Πλάμεν Πέτροφ, οι προπονητές μας. Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την κολύμβηση με 4 αθλητές και 2 γυναίκες.
0: Η Άννα Χατζηλοΐζου και η Μαρία Ιεροκχίνα.
1: Η Άννα Χατζηλοΐζου και, ναι, και η Μαρία Ιεροκχίνα. Και από τους άντρες είναι ο Αλέξανδρος Γρηγορίου, ο Παναγιώτης Πανάρετος, ο Μάρκος Ιακωβίδης, Φίλιππος Ιακωβίδης.
0: Είναι αδέρφια ο Μάρκος και ο Φίλιππος Ιακωβίδης ή είναι συνωνυμία?
1: Νομίζω είναι αδέρφια.
0: Είναι αδέρφια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Και πάμε και με τον Στίβον, ο οποίος είναι 7 άντρες, 6 γυναίκες. Μεγάλη αποστολή και εδώ.
0: Αλέξανδρος Πουρσανίδης, Χρήστος Σταμανής.
1: Πουρσανίδης, Σταμανής, Χριστοφή, ο Δημήτρης, ο Μίλαν Τραϊκοβιτς.
0: Το βαρύ μας πυροβολικό.
1: Ναι, ο Ιωσήφ Κεσίδης.
0: Και αυτός βαρύ πυροβολικό, όπως εξελίσσεται.
1: Ο Ιωσήφ Παπάς, ο Πέτρος Μιχαηλίδης, η Φιλίππα Φωτοπούλου, ο Λίδια Φωτοπούλου, αδερφές αυτές, η Έλενα Γκουλιτσέγκο, μεγάλο...
0: Που θα είναι και σημεοφόρος μας.
1: Που θα είναι και σημεοφόρος μας, λόγω των επιδόσεων της. Η Βαλεντίνα Σάβα, στη Λιάννα Ιωαννίδου.
0: Υποσχόμενο ταλέντο μας η Βαλεντίνα. Ναι.
1: Χριστιανά Έλληνα, Πέτρος Μητσίδης.
0: Ο Σύνοδος ο Πέτρος. Σύνοδος, ο Γιαννουλάκης ο προπονητής και ο Κυριάκος Αντωνίου επίσης.
1: Και ο Κυριάκος Αντωνίου.
0: Και βλέπω είναι και ο Παναγιώτης ακόμα... Χαρλάμπους και ο Γιώργος Αποστολίδης
1: και ο, Παναγιώτης
0: και ο Γιώργος ο Αρέστη.
1: Αυτοί είναι οι προπονητές. Και πάει και ένας φυσιοθεραπευτής αποκλειστικά για τον Στίβον, ο Χρήστος Μήτας.
0: Είναι επενδυμένες όλες οι ομάδες σε όλα τα αθλήματα με το κατάλληλο υποστηρικτικό προσωπικό, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όσες ομάδες πέραν από τις δύο ομάδες που έχουν τους δικούς τους φυσιοθεραπευτές, πάμε εμείς και με δικούς μας. Έχουμε η ιατρική μας ομάδα αποτελείται από τον γιατρό τον Γιώργο Μπάνων και τρεις φυσιοθεραπευτές, τον Γιώργο Στούπα, τη Λουκία Στούπα και τον Ηλία Δημητρίου.
0: Υπέραν των γιατρών και των στελεχών που έχει κάθε αποστολή σε κάθε ξεχωριστά
1: αποστολή. Ο Στίβος και η Ενόγκανη Γυμναστική έχουν τους δικούς τους φυσιοθεραπευτές, ο οποίος είναι ο Χρήστος Μήτας όπως αναφέρεις και ο Μισελ Ίσα.
0: Αφήσαμε την αποστολή του Τζούτο.
1: Το Τζούτο αποτελείται από 6 άνδρες και 2 γυναίκες.
0: Γιώργος Μπαραρτσιασβίλη, Οδυσσέας Γεωργάκης, Πέτρος Χριστοδουλίδης, Γιώργος Κρουσαρνιωτάκης, Άριστος Μιχαήλ, Γιάννης Αντωνίου, η Σοφία Ιασβεστά, Ζανέτ Μιχαηλίδου.
1: Ζανέτ Μιχαηλίδου, μάλιστα.
0: Είναι ο Χριστόδουλος και
1: πάει το βοηθής ο Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης και ο Λαβέντιος Αλεξανίδης.
0: Και είναι...
1: Η αποστολή αποτελείται από 36 αθλητές στο σύνολο και... Μαζί με την διοικητική ομάδα και υποστηρικτές συνοδούς όπως προπονητές και φυσιοθεραπευτές, γιατρούς κτλ. Ανεβαίνουμε στους 65.
0: Και το σημαντικό, για να προλάβουμε και ενδεχομένως αυτούς που... Γιατί υπόθηκε και στο παρελθόν, μα τόσα λεφτά διούμε για και το ένα και το άλλον, ότι δεν επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πολίτης, ότι τα έξοδα τα καλύπτετε μέσα από τους χορηγούς σας.
1: Τα έξοδα καλύπτονται από εμάς και είναι και η στρατηγική της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κύπρου ότι τα λεφτά των χορηγών πρέπει να πηγαίνουν στους αθλητές και στις ομοσπονδίες και όχι σε λειτουργικά έξοδα του κτηρίου ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν όπως μισθή κτλ.
0: Γι' αυτό και είχα δει μια ανακοίνωση που βγήκε αργά χθες την Παρασκευή το απόγευμα ότι με την οποία στηρίζεται η πρόσθετα της ομοσπονδίας, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε πάρει έναν ποσό από την
0: κρατική χορηγία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη, νομίζω είναι 27.000.
1: Η κρατική χορηγία είναι για τα λειτουργικά έξοδα σε βιοπτήσεις, το δεν είναι για αθλητικά.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε πάρει 27.000 από την κοινοπολιτεία, το οποίο αντί να το βάλουμε να καλύψουμε έξοδα τις αποστολές, τα δίνουμε πίσω στις ομοσπονδίες βάσει κάποιων κριτηρίων που στις ομοσπονδίες που συμμετέχουν στους αγώνες.
0: Και ένα ακόμη ποσό 200.000 ευρώ αναμένεται να δοθεί για την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών Στους Μεσογειακούς αγώνες.
1: Στους κοινοβολυμπιακούς.
0: Μεσογειακούς.
1: Ναι,
0: 21 σωστό. Αυγούστου με 3 του Σεπτέμβρη. Θα επικαλεστώ την πολύχρονη σχέση σας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και μέσα από τις ομοσπονδίες τις οποίες εθιδεύσετε και ως πρόεδρος, όπως η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ποια είναι η εικόνα σήμερα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Φωτίο?
1: Η εικόνα μας είναι καταπληκτική, θα έλεγα. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία, καταπληκτική συνεργασία μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, ο γραμματέας, αντιπρόεδρος και υποφαινόμενος ως κύριοι αξιωματούχοι, συναντιόμαστε τακτικότατα και έχουμε σύμπνοια στη στρατηγική και στους στόχους μας. Προβάλλουμε προς τα έξω τις αρχές του Ολυμπισμού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και άριστες σχέσεις και ο πρόεδρος έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά προς τούτο, στο να αναπτυχθούν τρομακτικά καλές σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και με το κράτος.
0: Και το επίπεδο των σχέσεων και της συνεργασίας με τις ομοσπονδίες ποιο είναι?
1: Σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Η συνεργασία μας με τις ομοσπονδίες είναι καταπληκτική, είμαστε συνέχεια σε επαφή μαζί τους, λύνουμε και προβλήματα δικά τους αν χρειαστεί, είμαστε εκεί και συμβουλεύουμε και σε ό,τι χρειαστούν και γενικά επικρατεί μια πολύ καλή σχέση με τις ομοσπονδίες, ακόμα και με τους αθλητές τους ιδίους. Ο πρόεδρος τελευταίος είχε κάνει και πολλές επισκέψεις σε προπονήσεις αθλητών και όχι μόνο.
0: Μας το είπε έτσι με απέραντη ικανοποίηση και ο Ιωσήφ Κεσίδης, τον οποίο είχαμε φιλοξενούμενο στην προηγούμενη μας εκπομπή. Και το έλεγε έτσι με απέραντη ικανοποίηση ότι τον επισκέφθηκε ο πρόεδρος.
1: Πήγα και εγώ στο ΙΜΠΑΦΟ που προπονούσε ο Κεσίδης. Είδαμε κάποια προβλήματα που είχε ο άνθρωπος και προσπαθήσαμε και είμαστε δίπλα του προς την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
0: Η στοχοπροσύλωση της ΚΟΕ στους καινούργιους μας αθλητές δίνει αποτελέσματα?
1: Σίγουρα δίνει. Χωρίς να βάλουμε στόχους και χωρίς να στοχεύσουμε στους σωστούς ανθρώπους και σωστούς αθλητές, δεν μπορείς να έχεις και αποτελέσματα. Δεν συμφωνείς σαν μας αυτό?
0: Απόλυτα συμφωνώ και έτσι σκοπίμως σας προκάλεσα για να το ακούσουμε από πρώτο χέρι από την αρμόδια επιτροπή. Και το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έγιναν πράγματα που επίκραναν την ΚΟΕ με αυτή την επιμονή της να δίνει ευκαιρίες σε δεκάδες νέα παιδιά με τις μεγάλες αποστολές όπως ήταν η ΆΜΚΕ και τα λοιπά. Φαίνεται ότι αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική, πέρα από την ικανοποίηση και τις ευκαιρίες που δίνει στα παιδιά, δίνει αποτελέσματα στο σύνολο του αθλητισμού μας και προς όφελος του αθλητισμού μας.
1: Σαφέστατα. Και ήταν πολύ σωστή η απόφαση και η στήριξη νέων αθλητών και συμμετοχή νέων αθλητών σε διάφορες αποστολές, γιατί μόνο έτσι ανεβάζεις το επίπεδο του αθλητισμού. Με το να στηριζόμαστε μόνο σε 5 ή 10 παλαιούς ή πολύ σπουδαίους αθλητές, χωρίς να μειώνω τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, χρειάζεται και οι μικροί να ακολουθήσουν.
0: Πρέπει να ετοιμάσουμε παιδιά να πάρουν τη σκητάλη από αυτούς.
1: Και ήταν κακώς κατηγορήθηκε η Ολυμπιακή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Άσε που και τα λεφτά που...
0: Νομίζω όμως ότι τώρα είναι καθολική η αναγνώριση.
1: Εύχομαι και το ελπίζω. Εμείς το νιώθουμε παντός. Νιώθουμε τα συγχαρητήρια, παίρνουμε τα συγχαρητήρια των ομοσπονδιών και των αθλητικών φορέων. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποια παράπονα ή αυτά, νομίζω πρέπει να τα παραβλέπουμε.
0: Και αρχίζει η αναχώρηση των αθλητών μας, η οποία θα γίνει έτσι σταδιακά από τη Δευτέρα, έτσι, 20 του μήνα.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δευτέρα πάμε βασικά, πηγαίνω εγώ μαζί με το βοηθό μου.
0: Για να προετοιμάσετε το έδαφος.
1: Για να προετοιμάσουμε να πάρουμε τα δωμάτια για αυτά. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόλοιποι. Η τελετή έναρξης είναι, όπως το ανάφερε, 23 Ιουλίου. Και αρχίζουν οι αγώνες στο Power Lifting, είναι στις 24, η ενόγκανη γυμναστική ξεκινά από 24 με 28, η κολύμπηση 24 με 29, η άρση βαρών 26 με 30, στίβος 27 με 1 Αυγούστου και το τζούδο 31 με 2. Η τελετή λήξη στις 2 Αυγούστου.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, κύριε Φωτίου. Καλή επιτυχία. Ξέρετε, είστε και πρεσβευτές πλέον της Κύπρου. η οποία τούτες τις μέρες βιώνει τις θύμησες και τις στιγμές τις τραγικές του 1974, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα ο Αντώνης Καλογιάννης, θα σας, νομίζω ότι θα προσυπογράψετε την επιλογή μας. Εμείς τον αγαπήσαμε περισσότερο για αυτή τη συγκλονιστική του ερμηνεία στον Πενταδάκτυλο. Και θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Να είσαι καλά, Σάβα. Σε εκτιμώ.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
3: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
10: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα

0: ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Η συμμετοχή μου στους κοινοπολιτιακούς αγώνες αποτελεί δικαίωση μιας δύσκολης πορείας μετά τον τραυματισμό που με κράτησε εκτός της προηγούμενης διοργάνωσης. Στόχος μου είναι να εκπροσωπήσω επάξια την Κύπρο και να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση της Μαρίας Μάρκου, της πρωταθλήτριάς μας στην Παραάρ Σιβαρών, στην διάσκεψη τύπου όπου παρουσιάστηκε η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και ήρθε αργότερα η απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως η Έλενα Κουλιντσένκο και η Μαρία Μάρκου, να κρατήσουν τη σημαία και τη σκυτάλη της Κύπρου αντίστοιχα στην τελετή έναρξης των 23ων κοινοπολιτιακών αγώνων, που όπως είπαμε νωρίτερα με τον κύριο Φωτίου, η τελετή θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην κλειστή αρένα Χάιτρο της Γλασκόβης. Και έχουμε την χαρά και τη συγκίνηση πραγματικά να φιλοξενούμε ξανά στην εκπομπή μας την Μαρία την Μάρκου για να μοιραστούμε μαζί της όλα τούτα τα συναισθήματα. Μαρία μου, σε χαιρετώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Το καλημέρα σου ευκήγε κοντά μας με έναν τεράστιο χαμόγελο. Και αυτό μας δίνει έτσι, φτιάχνει και τη δική μας τη διάθεση.
4: Πραγματικά, ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για την τιμή που μου έκανε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Και νομίζω φαίνεται, όπως είπες και εσύ.
3: Λοιπόν, τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες?
4: Για μένα η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες είναι μια δικαίωση, γιατί όπως είχα αναφέρει και σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ήταν η δεύτερη φορά που προκρίθηκα στους εν λόγω αγώνες. Όμως δυστυχώς το 2022 στον Birmingham είχα ένα μεγάλο τραυματισμό, ο οποίος γνωρίζει...
3: Σε κυνήγησε μια ατυχία σε εκείνους τους αγώνες.
4: Το χειρουργείο. Και δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχω. Τώρα είμαι εδώ, εντάξει, έχω κάποια θέματα υγείας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά σκέφτομαι θετικά, σκέφτομαι θετικά και ότι θα είμαι εκεί και θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό, να δώσω κάθε αθλητής.
3: Μα εσύ είσαι που μας έδωσες γερά, γερές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Έγινες πρότυπο πλέον με τη συμπεριφορά σου για πολλούς από εμάς.
4: Μακάρι να μέσα από τη δική μου ιστορία και τη δική μου διαδρομή να δώσω ένα χαμογελό σε όποιον τίθεται προς τα έξω, να κυνηγήσει τα όνειρά του και να μην τα παρατάει ποτέ, γιατί εγώ είμαι καθημερινά να παλεύω, όπως είπα και τώρα δεν είναι σε καλή φάση, αλλά χαμογελώ και να κυνηγήσω για το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι πρέπει να κάνω, καθένας μου.
3: Μα εν τούτο το χαμόγελο που πρόταξες από τις 13 Οκτώβρη του 2009, όταν αντιμετώπισες τα προβλήματα που σε κράτησαν στην θέση που σε έφεραν στη συνέχεια. Δεν είναι έτσι, είναι το χαμόγελο. Και είχες πει τότε, εγώ σημειώνω το κάθε τι στην προηγούμενη μας συζήτηση που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο, είπες ότι το αμαξίδιο δεν ήταν το τέλος. Ήταν η αρχή μιας νέας πορείας. Μιας πορείας γεμάτης δοκιμασίες, αλλά και

0: μεγάλες νίκες τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και στην ψυχή. Δικές σου λέξεις αυτές, δικές σου λέξεις.
1: Το ότι είμαι σήμερα είναι η διαδρομή. Γι' αυτό, άρα δεν πρέπει να μεταγίνουμε για τίποτα, τι έγινε, έγινε. Άρα πρέπει να προχωράμε μπροστά και να είμαστε ευγνώμων, που είμαστε ζωντανοί και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένα. Στην προκειμένη περίπτωση κάνω πρωταθλητισμό και κυνηγάω για το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα μου. Και είναι πάρα πολύ τιμητικό που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και αυτούς στους 23ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Να δώσω τον καλύτερο με αυτό, να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Και αισθάνομαι ακόμη περισσότερο βαθιά συγκινημένη που η Ολυμπιακή Επιτροπή μου δώσει αυτήν την τεράστια τιμή να είναι, να μου εμπιστεύτηκε τη σκητάλη για την τελετή ανάρξη των Γενοπολιτιακών Αγώνων δίπλα στην Έλενα Κλιντσέσκο που θα φέρει περήφανα τη συνάντηση της Κύπρου. Και ο αθλητισμός είναι αυτό. Είναι η πορεία του κάθε αθλητή, τα αθλητικά ιδεώδια, ολυμπισμός, παραολυμπισμός. Είναι όλα. Και μέσα από αυτό που θα εκπροσωπήσουν δύο άτομα, ένας αθλητής αθλητής και ένας αθλητής με αναπηρία στην τελική ανάπτυξη, είναι αυτό που δείχνει ότι τι πρέπει να αθλητισμός. Τη συνισότητα, τη συντελήφθη, τη δύναμη, τη σεβασμό. Και νιώθω το εγώ αυτό το πράγμα από τη δική μου την πατρίδα. Με την τιμή που μου κάνει όλη την επιστροφή.
0: Και είναι και ένα μήνυμα στην πολιτεία, στην κάθε πολιτεία, έτσι. Γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά. Η προσπάθεια της ομαλής ένταξης και δεν είναι η χατσίριν. Είναι το δικαίωμα το δικό σας και η υποχρέωση η δικιά μας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί.
1: Όπως έγινε ο κύριος Χρυσοστόμος στη δημοσιογραφική διάσκεψη, είμαστε όλοι ίσοι και πράγματι, όπως προπονείται ένας αθλητής χωρίς αναπηρία, έτσι προπονείται ένας αθλητής με αναπηρία, είναι οι ίδιοι αγώνες που θα συμμετέχουμε τώρα, δεν είναι διαφορετικοί. Είναι το πρόγραμμα που συμμετέχουν και αυτοί αθλητές, αλλά και αθλητές με αναπηρία. Ο καθένας θα παλέψει για το τι καλύτερο για την πατρίδα του. Και όλοι μαζί οι αθλητές πιστεύω ότι καθημερινά έχουμε το δικό μας work with us και ενωμένοι θα κάνουμε το καλύτερο για το αθλητικό μέλλον της Κύπρου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εγώ δεν νιώθω να διαχωρίζομαι γιατί έχω επαφή με αθλητές χωρίς αναπηρία, ήδη προπονούμε καθημερινά μαζί.
0: Ακριβώς θα ήθελα έτσι να μας περιγράψεις μια μέρα σου για να νιώσουμε κι εμείς αν όντως όλα λειτουργούν όπως εσύ θα ήθελες να λειτουργήσουν.
1: Εντάξει, στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες διακρίσεις και τα λοιπά και βλέπουμε μέρα με τη μέρα να το βελτιώνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το πρώτο βήμα το κάνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, όταν ανακοίνωσε την ισότητα μεταξύ των αθλητών με αναπηρία και των αθλητών χωρίς αναπηρία. Και τούτο είναι ένα μεγάλο βήμα για την Βολιβία μας εμάς, έτσι ώστε να φέρουμε και περισσότερους αθλητές με αναπηρία.
0: Βιώνουμε και έμπρακτα αυτό το μήνυμα? Το βιώνουμε, ναι, το νιώθουμε, Μαρία μου?
1: Μέρα με τη μέρα το νιώθουμε, ναι. Νιώθω καλύτερα. Σίγουρα οι άνθρωποι που είναι κοντά μου, εμένα, τουλάχιστον αυτά δείχνουν. Όπως είπες, ξυπνώ το πρωί, πάω προπονήσει 2-3 φορές την ημέρα. Και μαζί μου προπονούν και αθλητές χωρίς αναπηρία. Όλοι μαζί να με βοηθήσουν. Γιατί, όχι γιατί με λυπούνται κάτι, γιατί κι αν.
0: Σε νιώθω συναθλήτρια τους. Συναθλήτρια. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε στηρίζουν, ο προπονητής σου, ο γυμναστής σου? Νομίζω ότι.
1: Ναι, είναι ο προπονητής μου, είναι η οικογένεια μου, άνθρωποι πάρα πολύ λίγο γύρω μου. Οι χορηγοί μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε τίποτα και να είναι εδώ που βρισκόμαι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό και να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που δίνουμε μια μικρή συνέντευξη. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως είπα, υπάρχω ή αποτύσσουν μια ομάδα μεγάλη από ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους και ενώλοι δίπλα μου. Είναι σημαντικό, όπως είναι και δίπλα σε πολλούς άλλους αθλητές. Και ο κάθε αθλητής έχει το δικό του work ethic. Για μένα είναι αυτό, για κάποιον άλλον είναι κάποιον άλλον που μπορεί απλά να μην είναι εμφανές. Απλά ως συμπολίτες πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και να προβάλλουμε την Κύπρο μας πάρα πολύ.
0: Από την αθλητική σου πορεία, ποιες στιγμές έτσι είναι αυτές που κρατάς μέχρι τώρα έντονα, Μαρία μου? Τη συμμετοχή σου στις δύο Παραολυμπιάδες?
1: Εννοείται, ναι, γιατί ήταν και το προηγικό μόνιρο, όχι αθλητρία χωρίς αναπηρία, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι το χρόνο αθλητισμό από μικρή ηλικία, ως αθλητρία χωρίς αναπηρία. Δεν τα κατάφερα ως αθλητρία χωρίς αναπηρία, όμως δεν τα παρατήσα και κυνήγησα το όνειρο μου και αυτό είναι κυνήγησα στην πορεία.
0: Έβδομη θέση στο Τόκιο, ένατη στο Παρίσι. Ναι. Θέσεις οι οποίες εντιμητικότατες, όχι μόνο για σένα, για την Κύπρο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τώρα είμαστε στην προετοιμασία για διεκδίκηση για την τρίτη Παρολυμπιαδά, όπου είναι στο Λος Άντζελες. Έχει ξεκινήσει από το 2025 επίσημα η λίστα κατατάξης και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αν και έχω αρκετά εμπόδια, αλλά έμαθα να έχω γυρνώ και να προχωρώ.
0: Εμπόδια τα οποία προκύπτουν από τα προβλήματα τραυματισμών και τα λοιπά, ή και προβλήματα που παρεμβάλλονται από εξωγενείς παραγόντες.
1: Από εξωγενείς παραγόντες όπως την υγεία, και εντάξει, σημαντικό πρώτα απ' όλα η υγεία και μετά τα άλλα.
0: Μάλιστα. Μα είσαι δύναμη, λέει ο Θεός. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί. Μαρία μου, είσαι δύναμη, λέει ο φίλος 031, ο οποίος είσαι Λεμεσανή άσυλα, ένας συναθλητής της, λέει, υπογράφει ο φίλος 031, θα τα πούμε στη Γλασκόβη. Είδες οι συναθλητές, κάνουν την παρέμβασή τους άμεσα.
1: Εννοείται, ξέρουν το όλοι ότι είμαστε μια ομάδα και ο ένας δίπλα στον άλλον πάντα για το καλύτερο.
0: Μια ομάδα, μια οικογένεια. Μια ομάδα, μια οικογένεια.
1: Γι' αυτό γιατί είσαι στις φανέλες των γράφων και
0: επαγγελματικά, πώς εκδηλώνεται η εκπαιδευτική σου ιδιότητα?
1: Στο παρόν στάδιο είμαι ως... κάνω διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία όπου προβάλλουμε τον αθλητισμό και παράλληλα τον παραθλητισμό, τα ολυμπιακά ιδιώδη. Μιλώ για την ολική συμπεριφορά, που είναι έναν πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, γιατί όπως γνωρίζουμε και εγώ, όταν είχα το τροχείο μου, ήμουν για το 16 ετών στην εφηβική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα μηνύματα που θα πάρουν τα παιδιά. Και είμαι εκεί να τους στηρίξω για τη δική τους καθοδήγηση, για να μην τα παρακάνε. Ενδυνάμωση, για να δούμε από την πορεία μου ότι πολλές φορές ελίγησα, αλλά δεν άφηκα τον εαυτό μου να ψήσω, προσπαθώ. Όπως καθημερινά και τώρα. Πάντα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει όμως να βρίσκουν τον τρόπο να τα ξεπερνάμε.
0: Πώς κυρώνουν αυτά τα μηνύματα σου τα παιδιά, Μαρία?
1: Θέλω να πω ότι παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, είτε από τα social media, είτε βρίσκω τα παιδιά, είτε γονείς μου στελούν. Και πάρα πολλά σημαντικό αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι με κάθε μιλιά μου πιάνουν πολλά πράγματα. Έχει αθλητές. Που κυνηγούν το όνειρο τους, γιατί όπως τους λέω, άμα μπορεί η Μαρία, μπορεί ο καθένας. Και σημαντικό τούτο, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στην μετέπειτα ζωή τους, το τι να σπουδάσουν κτλ. Σημαντικό. Και έτσι το που θα ήθελα από τους γονείς είναι να στηρίζουν οτιδήποτε, έτσι να μην τους μαλώνουν, να μην κλάσουν. Γιατί τρέλες θα κάνουν όλη την ηλικία, αν τους φτάνει να μην είναι. Να καθορίζουν τη ζωή του. Τα ξέρετε, καθόρισε μια τρέλα τη στιγμή στη ζωή μου, όμω είναι τα ναι, και παλεύω για ένα καλύτερο αύριο.
0: Μαρία μου, δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πότε φεύγει, πότε αναχωρεί εσύ?
1: Εγώ φεύγω την Τρίτη το πρωί. Ναι,
0: την Τρίτη το πρωί μαζί σου θα είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης και η Χριστίνα η Καλή.
1: Ναι, είναι η συνοδό μου, είναι και η προσωπική. Εντάξει.
0: Όταν μιλήσαμε προχθές για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και σε ρώτησα με ποιον τραγούδι θέλεις να κλείσουμε την συζήτηση, ούτε 4 δευτερόλεπτα δεν σκεφτικές, επέλεξες ένα τραγούδι το οποίο αρχίζει με φωνές παιδικές και έτσι ήθελα να μας ερμηνεύσεις το γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Μαρινέλα.
1: Γιατί γιατί είμαι αντιπρόσωπη, πιστεύω, και επειδή έχω να κάνω, έχω σχέση με τα παιδιά λόγω της εκπαίδευσης και του αθλητισμού μαζί, διότι μιλάει μέσα από την ψυχή της Μαριέλα, που μιλάει για τη ζωή, πραγματικά.
0: Και
1: πάλι τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό από μικρή ηλικία να καταλαβαίνουν και να θέτουν τους στόχους.
0: Έχω μάθει είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα όχι πολύ ακουσμένο τραγούδι, αλλά καταπληκτικό. Έχεις μάθει και εσύ μέσα από την περιπέτειά σου, και όσα έχεις μάθει προσπαθείς να τα κοινωνήσεις στα νέα τα παιδιά. Προσπαθείς να τα κοινωνήσεις.
1: Σε ένα διάστημα το έχω μάθει, παίζει πάρα πολύ στα social media.
0: Στα social media. Μάλιστα. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη από όλους εδώ στο σταθμό για σένα, μαζί με τις ευχές για καλή επιτυχία για σένα και για την Κύπρο μας, Μαρία Μάρκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Μαρία μου, να σε καλά. Γεια σου.

0: Σε ευχαριστούμε, Μαρία Μάρκου, και για την επιλογή του τραγουδιού. Εκπληκτικό, πραγματικά. Οι κοινοπολιτιακοί αγώνες, φίλες και φίλοι, έγιναν για πρώτη φορά το 1930 με την ονομασία Βρετανικοί Αυτοκρατορικοί Αγώνες. Στους αγώνες συμμετέχουν όσα κράτη ανήκουν στην Κοινοπολιτεία των Εθνών, που ήταν παλιότερα γνωστή ως Βρετανική Κοινοπολιτεία. Η Κύπρος συμμετέχει σταθερά στους αγώνες από το 1978 και έχει κατακτήσει συνολικά 64 μετάλλια, 25 χρυσά, 16 αργυρά και 23 χάρκινα, κατέχοντας την 16η θέση στον πίνακα μεταλλίων όλων των εποχών. Το πρώτο κυπριακό μετάλλιο κατέκτησε το 1990 στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ο Μάριος Χατζανδρέου, ο οποίος είχε κάνει άλμα 16 μέτρων και 95 εκατοστών στο τριπλούν. Μεγάλος ενθουσιασμός τότε, με την πολιτεία και τους αθλητικούς φορείς να οργανώνουν συγκινητική υποδοχή των αθλητών μας στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Να θυμηθούμε τις στιγμές με τη βοήθεια του ψηφιακού Ηρόδοτου, αλλά και με τη φωνή του παλιού καλού συνάδελφου Δώρου Νικολάου.
1: Η κυπριακή αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας γύρω στις 10 το βράδυ. Πρώτος κατέβηκε από το αεροπλάνο ο χρυσός αθλητής μας Μάριος Χατζανδρέου. Ο Μάριος μαζί με τους άλλους αθλητές έγιναν αντικείμενο θερμών και συγκινητικών εκδηλώσεων από πολλά άτομα. Υποδοχή από τον Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Φιλίππου, τον πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ Κλεάνθη Γεωργιάδη και από τον πατέρα Χατζανδρέου. Συγχαρητήρια, φιλιά, λουλούδια, θερμές χειραψίες και η ευχή από όλους και εις ανώτερα παιδιά. Στην αίθουσα των επισήμων ακολούθησε μια σύντομη και συγκινητική τελετή. Τους αθλητές προσφώνησε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Φιλίππου, που τους συνεχάρει για τις επιτυχίες τους. Η επίσημη πολιτεία θα τιμήσει τους αθλητές σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύντομη προσφώνηση και από τον πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ Κλεάνθη Γεωργιάδη, που επίσης συνεχάρει όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα τον Μάριο Χατζανδρέου. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας στεφάνωσε με ελιά τον Μάριο Χατζανδρέου, ενώ προσφέρθηκαν άνθη και στους άλλους αθλητές που διακρίθηκαν. Στον Γιώργο Σακέλη για το αργυρό μετάλλιο στο σκιτ. Το κλαδί από ελιά παρέλαβε ο Πέτρος Κυρίτσης, γιατί ο Σακέλης κατέβηκε στο αεροδρόμιο Πάφου. Και λουλούδια στην Άντρια Αβραμ για την 6η θέση στο μαραθώνιο.
2: Μάριε, συγχαρητήρια για το μετάλλιο. Πες μου, το περίμενες το μετάλλιο?
3: Δεν το περίμενα το μετάλλιο, διότι μια εβδομάδα πριν τους αγώνες είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Ήμουνα αβέβαιος για να συμμετάσχω σε αυτούς τους αγώνες. Έκανα όμως τρεις μέρες πριν ένα τεστ. Ευτυχώς του πήγα καλά και τελικά πήδηξα καλά στο προκριματικό και πήρα αυτοεπίδηση αυτού μου και κατέκτησα αυτό το μετάλλιο.
2: Ευχαριστήρια και πάλι.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμούμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από

0: στις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
4: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν. Στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 17 και 18 Ιουλίου, στο οποίο όπως και σήμερα οι εσωτερικές αθλητικές ειδήσεις αφορούσαν κυρίως τις προσπάθειες ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και την έναρξη της προετοιμασίας τους για τη νέα περίοδο. Κύριο βέβαια θέμα και η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόντρεαλ, στους οποίους συμμετείχαν με τα χρώματα της Ελλάδας και τρεις Κύπροι, ο Σταύρος Γιορτσής στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Παναγιώτης Χατζηστάθης στο μήκος και η Μαρούλα Λάμπρου επίσης στο μήκος. Ήταν οι Ολυμπιακοί που μας έμαθαν και τον μποϊκοτάζ. Συνολικά 28 χώρες από την Αφρική, μαζί με το Ιράκ και τη Γουιάνα, αποχώρησαν την τελευταία στιγμή ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή επέτρεψε τη συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Η απόφαση προκλήθηκε από το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα Ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας είχε κάνει περιοδία στην Νότια Αφρική, η οποία τότε εφάρμοζε το καθεστώς φυλετικών διακρίσεων του Apartheid. Ήταν όμως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες που μας έμαθαν την Άντια Κομανέτσι. Σε ηλικία 14 ετών και 8 μηνών αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη μορφή των αγώνων.
5: Το όνομά της είχε κάνει ήδη το γύρο του κόσμου ένα 24ωρο πριν, όταν αυτό το λεπτεπίλεπτο κοριτσάκι από τη Ρουμανία, που πρώτα εμφανιζόταν σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόντρεαλ, έκανε τη μεγάλη έκπληξη στους ασύμμετρους ζυγούς. Κατάφερνε να βαθμολογηθεί με άριστα, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε ποτέ στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Τώρα στις ασκήσεις εδάφους, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι επιβεβαίωνε ξανά το άφθαστο ταλέντο της. Της, ορισμός της χάρης και της τελειότητας είχαν καθυλώσει τους θεατές, είχαν αφήσει άφωνους τους κριτές και έκαναν τις άλλες συναθλήτριές της να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν μπροστά τους τη νέα βασίλισσα του αθλήματος. Όταν τελείωνε το πρόγραμμά της, ένα αποθεωτικό χειροκρότημα θα τράνταζε την κατάμεστη αίθουσα. Και στο φωτεινό πίνακα θα άναβε και πάλι η ένδειξη Άριστα 10 ως επιβράβευση της μαγείας που είχε προσφέρει στο κοινό. Την ημέρα που η Νάντια Κομανέτσι αποσπούσε το δεύτερο δεκάρι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, το ημερολόγιο έγραφε 19 Ιουλίου 1976. Θα ακολουθούσαν στους ίδιους αγώνες 4 ακόμα δεκάρια, 3 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, απαρχή μιας λαμπρής αθλητικής καριέρας που θα εκτείνασε την Κομανέτσι στην κορυφή του αθλητικού στερεώματος και θα της χάριζε μετά από δημοψήφισμα που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητικού Τύπου τον τίτλο της καλύτερης αθλήτριας που ανέδειξε ο 20ος αιώνας.
4: Αυτά για την Κομανέτσι και μπορώ φίλες και φίλοι να κάνω εδώ ένα παραλληλισμό με μια δικιά μας αθλητρία που ήταν διαμάντη πραγματικά στον αθλητισμό μας και στη γυμναστική, τη Διαμάντα την Ευρυπίδου, η οποία στους κοινοπολιτιακούς αγώνες του 2018 στον Gold Coast στην Αυστραλία κέρδισε 6 μετάλλια, 4 εκ των οποίων χρυσά, και είναι η πιο πετυχημένη Κύπρια αθλήτρια στην ιστορία των κοινοπολιτιακών αγώνων, έχοντας λιγότερα χρυσά μόνο από τον Γιώργο Αχιλλέος, ο οποίος κατέκτησε 5. Έσπασε επίσης την επίδοση των 5 μεταλλίων σε μια διοργάνωση που κατήχε από το Δελχή το 2010 η Χρυσταλένη Τρικομίτη, η οποία υπήρξε και προπονήτρια της Διαμάντας. Τη Διαμάντα την είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μας από το 2018, όταν μεσουρανούσε δυστυχώς ένας τραυματισμός. Στέρισε από την ίδια, στέρισε από την Κύπρο την συνέχεια της πορείας που θα ήταν συνέχεια των διακρίσεων. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε την γυναίκα που έβαλε στο δρόμο, στον αθλητισμό, την Διαμάντο, την μητέρα της, την μανούλα της, την κυρία Ριγκίνα Σκότα, η οποία είναι η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής της Κύπρου. Κυρία Ριγκίνα, σας χαιρετώ.
6: Χαίρετε.
4: Άκουσες το παραλληλισμό που κάναμε με την το Μανέτσι και τη Διαμάντο?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, ήταν χαρά μου να ακούσω.
4: Η Διαμάντο μας τι κάνει τώρα?
6: Η Διαμάντο είναι καλά, έκανε μωράκι και τώρα...
4: Έγινε μανούλα.
6: Ναι, έγινε μανούλα. Ασχολείται και λίγο με προπονητική, απλά όχι πολλές ώρες.
4: Στάθηκε άτυχη. Πραγματικά στάθηκε άτυχη, έτσι.
6: Ναι.
4: Της είχε στοιχήσει τότε ο τραυματισμός, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι, το έχει ξεπεράσει, έτσι, ψυχολογικά τουλάχιστον.
6: Ναι, όχι και ψυχολογικά και σωματικά, εντάξει, ευτυχώς είναι όλα καλά.
4: Και τώρα παρακολουθεί την προσπάθεια της μητέρας της με την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής.
6: Ναι, βοηθούσε και η Διαμάντο την προπόνηση με αυτά τα παιδάκια παλιότερα που ήταν... πιο μικρά, πριν μερικά χρόνια έκαναν προπονήσει μαζί. Και εγώ ήμουν προπονήτρια της Διαμάντου για πολλά χρόνια. Δεν ήμουν απλά μητέρα που παρακολουθούσα.
4: Συνήθως όταν προπονητής του αθλητή είναι η μάνα ή ο πατέρας, υπάρχουν προστριβές. Εσείς είχατε αυτές τις προστριβές ή ακολουθούσε τις οδηγίες αδιαμαρτύρητα η Διαμάντου?
6: Να σας πω... Σίγουρα είχαμε προστριβές, δεν μπορείς χωρίς αυτά. Όμως μεγαλώνοντας τη Διαμάντο κατάλαβε τους στόχους της και επειδή είχε ταλέντο κατάλαβε ακριβώς τι θέλει. Και τότε με πίεζε, όχι εγώ την πίεζα, εμένα πίεζε με πίεζε να είμαι δίπλα της. Με ξυπνούσε το πρωί και έλεγε άντε σήκω, θέλω να πάω νωρίς προπόνηση. Ναι.
4: Λοιπόν, ήθελα, εδώ και τρεις εβδομάδες είχαμε επικοινωνήσει και ήθελα να μιλήσουμε γιατί έτυχε να διαβάσω μια ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ομάδα, η Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής, στην οποία υπέγραφαν τα κορίτσια μας που συμμετέχουν στην Εθνική και με την οποία με ένα ευγενέστατο τρόπο ζητούσαν στήριξη. Ζητούσαν χορηγούς, όχι με τρελά ποσά, με μικρό ποσά, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Να συμμετέχουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες μια χαρά τα καταφέρνουν τα κορίτσια μας. Έτσι, κυρία Ριγκίνα?
6: Ναι. Γιατί είναι παιδάκια που πρώτη χρονιά, για αυτούς όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί κάθε κορίτσι από αυτά ήταν στα ατομικά πριν, το ατομικό αγωνίσμα ρυθμικής γυμναστικής. Και ένα χρόνο πριν δοκιμάσαμε να κάνουμε ομάδα ensemble που λειτουργούν τώρα σαν ένα. Ένα χρόνο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και από το Φεβράριο ξεκινήσαν επιτυχίες, τις οποίες κάποιες επιτυχίες δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν τόσο σύντομα, γιατί αγωνιζόμαστε με τις ομάδες οι οποίες επέρασαν Ολυμπιακούς
4: που κουβαλούν ολόκληρη εμπειρία.
6: Ναι, γιατί τώρα ήταν πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πρώτο European Cup, πρώτο World Cup. Και συναντάμε αθλήτριες οι οποίες και μεγαλύτερες ηλικιακά και πιο έμπειρες. Και έχουν στη χώρα τους το υποδομές και το σύστημα που μεγαλώνει αυτές τις αθλήτριες στο ομαδικό. Από τη μικρή ηλικία είναι στα ομαδικά. Και σίγουρα έχουν βοήθεια, έχουν στήριξη, έχουν βοήθεια και ακόμα εμείς γιατί είμαστε πρώτη ομάδα που λειτουργεί, που πήγαμε τους στο Πανευρωπαϊκό και στο World Cup και δείξαμε...
4: Και στο Παγκόσμιο Challenge Cup που έγινε στο Cluj Napoca της Ρουμανίας, επήραμε την έκτη θέση του.
6: Έκτη θέση, ναι, και προκριματικό στο πρώτη μέρα με τις μπάλες, επιάσαν και πέμπτη θέση, βγάζοντας Ουκρανία, Καζαχστάν, Ρουμανία... Ιταλία, δηλαδή χώρες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.
4: Και που έχουν ότι... ολόκληρη προϊστορία στο
6: αθλητικό. Ναι, Φινλανδία, δηλαδή χώρες που ήταν ήδη γνωστές στην πορεία τους αυτό το στο ensemble, στο ομαδικό.
4: Να μας συστήσεις τα κορίτσια μας, να μας πεις ποια είναι.
6: Ναι, είναι Ανίτα Ανδρέου, Αναστασία Λαζαρίδου, Όλγα Αυθεντίου, Διάνα Χριστοφή και Χριστιανά Παπακυριακού.
4: Σοφία Διάνα Χριστοφή.
6: Σοφία Διάνα Χριστοφή, ναι.
4: Ποια ηλικία μεσόωρο έχουν τα κορίτσια μας, έτσι για να πάρουμε και μια γνώση καλύτερη της ομάδας μας.
6: Ναι, είναι όλα τα παιδάκια του 2010.
4: Μαλή μέχρι 17 χρονών.
6: 16. Ναι, είχαμε ακόμα μια αθλήτρια μαζί μας, τη Μέλανη Νεοκλέος, που ήταν η πιο μεγάλη, ήταν το 2004, αλλά δυστυχώς είχε αυτοκινηστικό δυστύχημα στις 6 Ιουνίου και λίγο...
4: Στύχησε. Ναι,
6: έχει κάταγμα μετά από το δυστύχημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει δυστυχώς και μείναμε 5 χωρίς αναπληρωματική.
4: Και έχετε την ευθύνη της προπόνησης μαζί με την Άννα τη Χριστοδουλίδου.
6: Ναι, έχουμε και μια νεαρή προπονήτρια μαζί μας, την Καρίνα Κοβαλόβα από την Ουκρανία, που βοηθά φάνταστα. Και χαίρομαι πολύ που την έχω δίπλα μου. Ναι, και η στήριξη της Άννας Χριστοδουλίδου που έκανε χορογραφήσει και πρόγραμμα με τις μπάλες, που όλοι λένε ότι είναι υπέροχο, και κριτές και θεατές και μουσικές. Έκοβε μουσικές η κυρία Άννα, πολύ ωραίες μουσικές. Εντάξει, κάναμε κάτι προτάσεις, συζητούσαμε τι θέλουμε, αλλά κυρία Άννα μας βοήθησε πολύ και...
4: Άρα υπάρχει άψογη συνεργασία. Και τα κορίτσια μας ονειρεύονται. Με ενθουσιασμό συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα του Ενσάμπλ. Όμως υπάρχει πάντα αυτό το στρίμωγμα το οικονομικό, έτσι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, κυρία Ριγκίνα?
6: Κύριε Σάβα μου, εγώ...
4: Υπάρχει ομοσπονδία. Η ομοσπονδία σας παρέχει έτσι την στήριξη, αλλά δεν είναι αρκετή από μόνη της, γιατί έχει να στηρίξει και δεκάδες άλλους αθλητές και στη ρυθμική γυμναστική και στην ενόργανη γυμναστική.
6: Ναι, δυστυχώς, κύριε Σάβα μου, ο εσωτερικός κανονισμός της ομοσπονδίας ακόμα δεν είναι, επειδή είμαστε πρώτοι, δεν προσαρμόστηκε για να έχει τόσες αθλήτριες στην εθνική ομάδα, δεν είχε budget και γι' αυτό μας είπαν πέρσι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ και πρώτη χρονιά θα είναι δύσκολη και παραπάνω να πληρώνουν οι γονείς. Δυστυχώς ήδη πλήρωσαν πάρα πολλά κάθε οικογένεια από αυτές τις αθλήτριες. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δεν έχουμε σταθερό χώρο προπονήσεις.
4: Σταθερός χώρος προπονήσεις.
6: Δεν έχουμε και είναι μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σχολική εφορία Λακατάνιας που μας έδωσε την αίθουσα το καλοκαίρι για να προετοιμαστούμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα τον Αύγουστο. Και έχουμε την αίθουσα του Ιωάννη Χρυσοστόμου στη Λακατάνια στην διάθεση μας τώρα για να προετοιμαστούμε καλά. Όμως από το Σεπτέμβρη δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε τόπο για εθνική ομάδα να προπονηθεί.
4: Εσείς έχετε προσδιορίσει χώρους που θα μπορούσαν να σας εξυπηρετήσουν, ούτως ώστε να ασκήσουμε και εμείς τη δικιά μας την πίεση για να τους εξασφαλίσετε?
6: Ναι, βασικά η έδρα μας μαζί με το Σωματείο Διαγόρα σε αυτή την αίθουσα στη Λακατάμια, στο Ιωάννη Χρυσοστόμο, είναι μια από τις πιο ψηλές αίθουσες.
4: Άρα είναι γιατί... ο ιδανικότερος χώρος για εσάς.
6: Ναι, γιατί να σας πω, έχουμε και η Σοφία Ντιάνα Χριστοφή, έρχεται από Λεμεσό καθημερινά.
4: Μάλιστα.
6: Ναι, και κάνει μια ώρα δρόμο. Εκτός από αυτό, επειδή στη Λακατάμια δεν είχαμε αρκετές ώρες, γιατί παιδάκια είναι στο Λύκειο, είχαν αγγλικά, ιδιαίτερα μαθηματικά, γιατί είναι άριστες το σχολείο.
4: Συνολικά για ποιο ποσό μιλάμε, κυρία Ριγκίνα? Δεν πέστε, έχετε κάνει τον δικό σας προϋπολογισμό και να πείτε ότι εμείς μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά μας με τη συμμετοχή μας σε αυτές τις διοργανώσεις με τόσα λεφτά. Πόσα είναι τα λεφτά?
6: Περίπου 10.000 για κάθε οικογένεια, για κάθε αθλήτρια.
4: 10.000 για κάθε αθλήτρια.
6: Ναι,
4: για το σύνολο, το σύνολο της χρονιάς.
6: Αυτή η χρονιά που πέρασε, ναι, ήταν...
4: Περίπου τόσο.
6: Περίπου τόσο, ναι.
4: Άρα δεν μιλάμε για τρελά ποσά, κρίνοντας τους προϋπολογισμούς του κράτους για διάφορα πράγματα και στον χώρο του αθλητισμού. Και όταν μιλάμε για χορηγίες στήριξης, ατομικές χορηγίες, ένας που μας ακούει τώρα έχει μια μικρή επιχείρηση και θέλει, με τι ποσά μπορούμε να αρχίσουμε αυτές τις χορηγίες?
6: Κύριε Σάβα μου, εμείς χαιρόμαστε οποιαδήποτε στήριξη, όπως η εταιρεία Τζόμα μας έδωκαν φανέλες, μας έδωκαν σάντες, έδωκαν Electroline 500 ευρώ. Χαιρόμαστε και βαλίτσες.
4: Άρα η κάθε βοήθεια είναι ανάσα για σας.
6: Σίγουρα ο Κώστας Θεοδόρο εδώ και μας βαλίτσες ταξιδιού δωρεάν. Σίγουρα χαιρόμαστε οποιαδήποτε βοήθεια πραγματικά. Κάθε πράγμα ό,τι δίνεται είμαστε.
4: Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε και εμείς τις ενεργείες μας. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα όνειρα των κοριτσιών μας, πραγματικά, που δουλεύουν και ονειρεύονται και αγωνίζονται ως μια ψυχή. Το είχες πει στο ξεκίνημα της συζήτησης μας αυτό.
6: Ναι,
4: ότι τώρα νιώθουν ότι είναι ένας αθλητής.
6: Ναι, σίγουρα. Και είναι πολύ ωραίες προπονήσεις. Γιατί το άθλημα ρυθμικής γυμναστικής δεν είναι όπως άλλα αθλήματα που έρχονται για μια-δύο ώρες να κάνουν. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά 5-6 ώρες και τα Σάββατα δουλεύουμε 8 ώρα.
4: Έτσι.
6: Και τα παιδιά, γιατί δεν είχαμε χώρο, πηγαίναμε στο ένα σχολείο στη Μαλούντα που δεν ήταν κατάλληλος χώρος, ήταν πιο χαμηλή αίθουσα και τα παιδιά όλα έκαναν μια ανάμιση ώρα μόνο να φτάσουν στο χώρο προπόνησης για να κάνουν 5-ωρη προπόνηση. Ήταν πολύ δύσκολο.
4: Μα όμως... και εσείς πηγαίνετε και έρχεστε στον Ασκά, διαμένετε, έτσι?
6: Μπράβο σας.
4: Μπράβο σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και εμείς, σας το υποσχόμαστε. Συνεχίστε εσείς τη δικιά σας την προσπάθεια. Το τραγούδι που επέλεξα τώρα, δεις, πάμε, αρχίσαμε με Διαμάντο, θα κλείσουμε με Διαμάντο. Βρήκα το τραγούδι που της είχα αφιερώσει το 2018 όταν πρωτοβγήκε στην εκπομπή μου, Αθλητισμός και Πολιτισμός, η Διαμάντο. Ήταν το Μέτρημα με την Νατάσα Αποφίλιου. Μέτρημα κάνετε κι εσείς τώρα, θα μετρήσουμε τους φίλους μας τώρα με την προσπάθεια που καταβάλουμε για να ενισχύσουμε την εθνική ομάδα του Ensemble. Να είστε καλά. Να δώσετε την αγάπη μας σε όλα τα κορίτσια και το χαμόγελο της Διαμάντου να της πείτε ό,τι μας συντροφεύει πάντα. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σα.
4: Γεια σας.

Να μετρήσουμε λοιπόν και τους φίλους της Εθνικής Ομάδας Ensemble. Με επίκεντρο τους ανθρώπους, τις γεύσεις και την παράδοση, ο γαστρονόμος Ιουλίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που αναδεικνύουν την αξία της γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και των ανθρώπων που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου μας. Στις σελίδες του φιλοξενείται εκτενές αφιέρωμα στα 12 βραβεία ποιότητας γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης που πραγματοποιήθηκαν στο Βουνί Λεμεσού και που προβάλαμε κι εμείς στην εκπομπή μας. Μαζί με την Καθημερινή αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί επίσης η Von Gris Ιουλίου-Αυγούστου, που ταξιδεύει μέσα από τις σελίδες βιβλίων και αναζητά έμπνευση σε καλοκαιρινούς θησαυρούς, προτάσσοντας τη δύναμη της λογοτεχνίας, η οποία κατάφερε να γίνει η απόλυτη τάση στα social media, αλλά και το περιοδικό Κάπα, που μας ταξιδεύει και αυτό σε υπέροχους καλοκαιρινούς προορισμούς. Τέλος, η Καθημερινή μας προσφέρει μια ειδική έκδοση, η οποία ενδιαφέρει τις πλήστες οικογένειες, οι οποίες θέλουν να χτίσουν το μέλλον των παιδιών τους. Εκπαίδευση 2026. Οι σπουδές και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η έκδοση αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τον Κύπριο υποψήφιο φοιτητή και την οικογένειά του, παρουσιάζοντας χρήσιμες πληροφορίες για τις επιλογές σπουδών. Και αφού περί φοιτητών ο λόγος, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, ας ακούσουμε αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ΕΚΟ.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, για να κάνουμε πρώτα μια διαδρομή στις αντίστοιχες ημέρες του 1974 που ήταν τραγικές και σε σχέση με τον αθλητισμό και τους αθλητές μας. Στις 18 Ιουλίου λοιπόν, τρεις μέρες μετά το εγκληματικό πραξικόπημα και ενώ όλεθρος ετοιμαζόταν να σαλπάρει από τα παράλια της Τουρκίας, η λεγόμενη νέα κυβέρνηση προσπαθούσε να παρουσιάσει μια εικόνα που κάθε άλλο ανταποκρινόταν στην πικρή πραγματικότητα. Εθνική ενότηση μετά την πτώση του τυράννου. Δεν ανετράπη η συνταγματική τάξη. Ο λαός χαιρετίζει την κατάλυση της στιγμής τυραννίας. Η ζωή συνεχίζει τον κανονικό της ρυθμό. Με τέτοια και άλλα παραπλανούσαν το λαό, ο οποίος άρχισε να μετρά τους νεκρούς του από το πραξικόπημα. Δυστυχώς, στην τραγική αυτή ιστορία, αθλητικά σωματεία και ο αθλητισμός ήταν σε πρώτη συζήτηση στην εκμετάλλευση και τη χρησιμοποίησή τους για σκοπούς αλλότριους από αυτούς που υπαγορεύει ο σκοπός δημιουργίας τους. Είναι σελίδες της ιστορίας του αθλητικού μας χώρου για τις οποίες μόνο θλίψη μπορούμε να νιώθουμε. Και ιδιαίτερα γιατί χαθήκαν νέοι άνθρωποι σε μια ανελαίτη εξόντωση αδελφών από αδέλφια. Και είναι σελίδες που πρέπει να διαγράψουμε όχι με την ασυνείδητη λύθη, αλλά με την ενσυνείδητη αναγνώριση και διόρθωση των λαθών μας. Θλιβερή σελίδα του τόπου μας, η δολοφονία των τεσσάρων αντιστασιακών και η απάνθρωπη ταφή τους σε σκουπιδότοπο στον Άγιο Τίχωνα. Πάμπος Χριστοφή, Τάσος Χριστοφή, Παντελής Χαρολάμπους και Χριστάκης Κόμπος, στη μνήμη του οποίου δημιουργήθηκε το 1986 και το αθλητικό μορφωτικό σωματείο Χριστάκης Κόμπος στη Λεμεσό. Ενώ τα αδέλφια Πάμπος και Τάσος Χριστοφή ήταν μέλη και φίλοι του σωματείου ΠΑΟΚ Κλήρου. Ο Σωτήρης Αδάμου Κωνσταντίνου, ο οποίος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στις δυνάμεις καταδρομών, δολοφονήθηκε γιατί αρνήθηκε να επακούσει τις εντολές για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Σωτήρης ήταν αδελφός του παλιού τερματοφύλακα της Ομόνιας, Χριστάκη Αδάμου. Νεκρός και ο ποδοσφαιριστής της ΑΜΕ Καψάλου, Ανδρέας Ιορδάνους, μεγαλωμένος με αρχές και αξίες και τιμώντας τη στολή της αστυνομίας Κύπρου, αντιστάθηκε γενναία στους πραξικοπηματίες που επιχειρούσαν να καταλάβουν το αρχηγείο της αστυνομίας στην Αθαλάσσα το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974. Πέφτει νεκρός από τις δολοφονικές του σφαίρες. Θύμα του προδοτικού πραξικοπήματος και ο ποδοσφαιριστής του Απόλλου Βαρά, Κωστάκης Κωνσταντίνου του Ευαγόρα. Και εμείς σήμερα θα πάμε στο Λουβαρά ακούγοντας πρώτα αυτό.
12: Μεγάλη συντροφιά. Γιατί το φεστιβάλ Κωστάκη Ευαγόρη δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι μια ζωντανή υπόσχεση. Ότι αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης...

0: Φεστιβάλ Κωστάκη Αβαγόρου.
1: Με βαθιά συγκίνηση όμως καλωσορίζουμε και εμείς τον πρόεδρο του ΑΠΟ Λουβαρά και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λουβαρά, τον αγαπητό Ευρυπίδη Χριστοφόρου. Αγαπητέ φίλε Ευρυπίδη, σε χαιρετώ.
2: Χαίρετε. Να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον ήρωα της κοινότητας μας, τον Κωστάκη Αβαγόρου.
1: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε.
2: Και το φεστιβάλ που κάνουμε εδώ και 50 χρόνια.
1: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε γιατί με ένα πολύ πολύ ανθρώπινο και όμορφο τρόπο τιμάτε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για τη δημοκρατία. Έναν αθλητή, έναν νέο που υπήρξε στέλεχος του ΑΠΟ Λουβαρά, ο οποίος ΑΠΟ Λουβαρά τότε το 1974 αγωνιζόταν στην ΕΠΟΛ Λεμεσού, έτσι. ΕΠΟΛ Λεμεσού αγωνιζόταν ο ΑΠΟ Λουβαρά. Πείτε μας λοιπόν για τον Κωστάκη.
2: Ο Κωστάκης Αβαγόρου καταγόταν από τον Λουβαρά. Ήταν ένα παιδί δραστήριο. Από μικρός ανέπτυξε δράση στο Σύλλογο των Λαϊκών Οργανώσεων Λουβαρά. Όπου υπήρξε και μέλος. Εντάχθηκε στις γραμμές της εδώ. Και ήταν ένα παιδί που του άρεσε ο αθλητισμός. Και κυρίως το ποδόσφαιρο. Έτσι τη δεκαετία του 70 ο Κωστάκης Αβαγόρου μαζί με άλλους νέους της κοινότητας που αγαπούσαν το ποδοσφαιρό αποφάσισαν να οργανώσουν ποδοσφαιρική ομάδα και να την ονομάσουν ΑΠΟ, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λουβαρά.
1: Α, ήταν και πρωτοστάτης της δημιουργίας του ΑΠΟ, ναι, ο Κωστάκης.
2: Ναι, ήταν πρωτοστάτης. Μετά με τον ονομάστηκε ένα αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Λουβαρά, όπου περιλάμβανε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Κωστάκης ήταν 20 χρονών, όπου
1: Είχε αποφοιτήσει από την Τεχνική Σχολή Λεμεσού τον Ιούλιο του 1973 και εγγράφηκε εκείνη τη χρονιά στην Αστυνομία Κύπρου.
2: Σωστά. Ήταν 20 χρονών, όπου εντάχθηκε στη δύναμη του εφεδρικού για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την νομιμότητα της χώρας. Δυστυχώς όμως στις 15 Ιουλίου, όταν οι προξικομισματικές δυνάμεις επιτέθηκαν δολοφονικά στο ΡΙΚ, στο στρατόπεδο του εφεδρικού και στο προεδρικό, ο Κωστάκης βρισκόταν στην πύλη να αποτρέψει την επίθεση των πραξικοπηματίων. Δυστυχώς τον δολοφόνησε. Και από τότε η οικογένεια και οι φίλοι του τον αναζητούσαν χωρίς να γνωρίζουν κάτι για την τύχη του. Πριν από περίπου 10 χρόνια...
1: Το 2016. Το 2016.
2: Μάλιστα, σωστό. Πριν από περίπου...
1: Ταυτοποιήθηκαν τα οστά του και έγινε η ταφή 6 του Μάρτη στο Λουβαρά.
2: Πολύ σωστό. Για να καταλάβετε το μίσος το οποίο επιτέθηκα σε αυτούς τους νεαρούς εκείνη την μαύρη ημέρα, κατά την ταυτοποίηση των οστών, μας είπαν κάτι το οποίο είναι πολύ θλίβερο. Ο Στάκης είχε δεχτεί μια σφαίρα στο σπόντιλο, όπου και έπεσε λαβωμένος. Όμως δεν ήταν η μόνη σφαίρα που εδέχτηκε. Μας ενημέρωσαν ότι δέχτηκαν και μια χαριστική βολή στο κεφάλι. Τόσο ήταν το μίσος εκείνης της περιόδου.
1: Και είναι μια σελίδα που...
2: Δεν μπορούμε να ξεχνούμε όμως.
1: Ναι, γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου, δεν είναι η ασυνείδητη λύθη, αλλά η ενσυνείδητη αναγνώριση των λαθών που έγιναν.
2: Ναι, σωστά.
1: Και από τότε ο ΑΠΟ Λουβαρά τιμά τον αθλητή του και η κοινότητα Λουβαρά, ναι, τιμά το στέλεχός της, το μέλος της, οικογένεια ήταν στο Λουβαρά και
2: από το 1976 το θεωρήσαμε χρέος να τιμούμε τον ήρωα της κοινότητας μας τη θυσία του Κωστάκη που προσπάθησε να υπερασπιστεί την δημοκρατία.
1: Και το κάνετε έτσι με ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό τρόπο, με την έννοια του ότι στέλνετε και τα μηνύματα. Διότι είναι σημαντικό να παίρνουμε τα μηνύματα.
2: Σωστά. Πριν από 50 χρόνια ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ. Όπως μιλήσαμε, δεν είναι φεστιβάλ για μουσική, για
1: διασκέδαση.
2: Ναι, είναι για αφιέρωση στον ήρωα μας. Περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα αυτόν το φεστιβάλ, όπως αιμοδοσίες που στηρίζουμε την ομάδα αίματος της Λεμεσού, δεντροφυτεύσεις της κοινότητα, καθαριότητα του χωριού, αθλητικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ποδοσφαιρικούς αγώνες, 7-a-side, τουρνουά βόλεϊ, παιχνίδια μπάσκετ. Φιλοξενούμε θεατρικές παραστάσεις που ήταν πράγμα πριν 50 χρόνια. Ήταν λίγο δύσκολο να φέρνεις το σατυρικό θέατρο στην κοινότητα σου, αλλά το προσπαθούσαμε και το πετυχαίναμε.
1: Η οποία κοινότητα πόσους κατοίκους αριθμεί σήμερα, αγαπητέ Πρυπίδη?
2: 300.
1: Και αυτή η κοινότητα των 300 κατοίκων δημιουργεί όσα μας έχετε περιγράψει τώρα και άλλα τόσα, έτσι? Γιατί δεν είναι και το μονοπάτι σας, είναι Κακομάλης, πώς το λέμε το μονοπάτι μας?
2: Ναι, το μονοπάτι, το Κακομάλης.
1: Ο Κακομάλης, για τον οποίο νοιάζεται πολλά ολόκληρο το συμβούλιο της κοινότητας, με τον φίλο μας τον Πανίκον εκεί, τον πρόεδρο.
2: Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε και μονοπάτι για αμέ.
1: Για
2: να
1: αμέ.
2: Να το πετύχουμε.
1: Και βρίσκουμε, από ό,τι μαθαίνω, έτσι παράξενες αρνήσεις για αυτό το μονοπάτι.
2: Εντάξει, το προσπαθούμε. Ελπίζω να το πετύχουμε, γιατί τέτοιο μονοπάτι δεν υπάρχει σε όλη την Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο θα φιλοξενεί από όλον τον κόσμο ανθρώπους με
1: αναπηρίες. Οι οποίοι έχουν και αυτοί το δικαίωμα να διεξέρχονται τα δάση μας και να απολαμβάνουν τη φύση μας, έτσι?
2: Θα είναι ένα όμορφο. Ένας όμορφος χώρος που θα με βλέπει στην Κύπρο από εκεί ψηλά. Είναι πολύ όμορφο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να το απολαμβάνουν. Γιατί έχουν δικαίωμα για αυτοί οι άνθρωποι.
1: Από πλευράς αθλητισμού τι κάνουμε τώρα?
2: Από πλευράς αθλητισμού το σωματείο μας τα τελευταία 10 χρόνια δεν μπορούσε να συνεχίσει οικονομικά να έχει ομάδα, γιατί ζητούσαν να έχουμε γήπεδο με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δεν μπορούσε να γίνει.
1: Τότε είχαμε, επειδή θυμάμαι, ξέρω όλα τα δεδομένα, γιατί εθίτευσα ένα διάστημα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και είχαμε προσπαθήσει να χρησιμοποιείτε το γήπεδο Νίκος Καρίδης, έχει ονομαστεί, στο Καλό Χωριό, σαν έδρα όλων των γειτονικών χωριών. Δεν λειτουργήσε αυτό?
2: Για να μην συνεχίσει, φαίνεται δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
2: Ναι. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες επαναλειτουργίας του αθλητικού σωματίου, δηλαδή το ΑΠΟ να έχει ομάδα.
1: Ο οποίος είχε βραβευτεί και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την ΟΠΑΠ Κύπρου τότε με το βραβείο ήθους.
2: Ναι.
1: Για τη συνολική δράση και συμπεριφορά των αθλητών του.
2: Ναι, σωστά, γιατί ο στόχος του σωματείου μας ήταν πάντα το ευαγωνίζεσθε. Και πάρα πολλές φορές έχουμε τιμηθεί από την Ομοσπονδία.
1: Το οποίο πλέον ευαγωνίζεσθε, το περνάτε μέσα από τις πολιτιστικές σας εκδηλώσεις, αγαπητέ Πρυπίδη Χριστοφόρου. και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια μια κοινότητα των 300 κατοίκων να δημιουργεί, επαναλαμβάνω, όσα υπέροχα δημιουργεί.
2: Και αξίζει. Ναι, απλά αυτά τα αξίζουν οι εθελοντές μας. Οι απλοί άνθρωποι του σωματείου, του φεστιβάλ, της κοινότητας όλοι.
1: Η κάθε οικογένεια, γιατί όταν κάνετε εκδηλώσεις εκεί, τα εδέσματα, ας πούμε, τα προσφέρουν όλες οι οικογένειες, έτσι. Κάθονται οι γυναίκες εκεί και μαγειρεύουν.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί χωρίς τον εθελοντισμό δεν θα υπήρχαν ούτε και τα 50 χρόνια του σοσιαλιστή. Αυτοί κρατάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον φεστιβάλ. Και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Μπράβο σας ξανά. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου εκεί, έτσι, και σας τραγούδησε.
2: Σωστά, σωστά.
1: Εμείς
2: έγινε η μουσική βραδιά της 11 του Ιούλη. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Σωμαΐδης, ο φίλος ο Γιάννης Διονυσίου. Είχαμε...
1: Αλλά τα βασικά μηνύματα τα έστειλε με τα τραγούδια της η Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία θα κλείσει την εκπομπή, τη συζήτηση που κάναμε τώρα, αγαπητέ Ευρυπίδη, με ένα τραγούδι το οποίο αρχίζει με ήχους που θυμίζουν την ατμόσφαιρα στο Λουβαρά, το δάσος εκεί, τα κεραϊδήματα των πουλιών, και καταλήγει με μηνύματα. Ο Κωστάκης ο Ευαγόρου είναι τώρα, μιλά για μια μάνα που έχασε ένα γιο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ο γιος αυτός είναι πλέον χαρά και γιος όλου του Λουβαρά. Να σε καλά, Ευρυπίδη. Να σε καλά. Την αγάπη μας σε όλους. Πάμε με το τραγούδι μας αφιερωμένο στα παιδιά του Λουβαρά. Ευχαριστώ.

πως πικραίνεται τα βράδια μέσα στο σπίτι τα βιανό. Κι είπε ο γιος μου είναι ένα αστέρι, είναι η στάλα της βροχής. Είναι το κρίνο στο λιβάδι.

Η μνήμη, φίλες και φίλοι, μπορεί να ξεθοριάζει στον χρόνο, αλλά δεν μπορεί να αφαιθεί να σβήσει. Και οι εκδηλώσεις συμβάλλουν ασφαλώς στη διατήρησή της. Αντέχουμε, δεν ξεχνάμε, θα γυρίσουμε, είναι το μήνυμα της εκδήλωσης που διοργανώνει τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ στη Λεμεσό η Αδούλωτη Κερίνια με τους φίλους δρομής του Περικλή Δημητρίου να μεταφέρουν από το εκκλησάκι των Αγνοουμένων στον Κόρνο τη φλόγα της ελπίδας στο καράβι της Κερίνιας στη Μαρίνα Λεμεσού, εκεί που θα καταλήξει και η πορεία η οποία θα αρχίσει στις 7.30 ώρα από την πλατεία Γρηγόρη Αυξηντίου. Ξεχωρίζουμε και σας συστήνουμε επίσης τη συναυλία μνήμης «Η Σταυρωμένη Κύπρος μας», που διοργανώνει ο Δήμος Κουρίου με δήμαρχο τον Παντελή Ευτυχίου Γεωργίου από τον κατεχόμενο Καραβά στο θέατρο Μάριος Στόκας στην Ερήμη την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Θα τραγουδήσουν η Έλενα Γιαννακού, ο Χρήστος Σελής, η Δημοτική Χοροδία Κουρίου, ενώ την επιμέλεια της εκδήλωσης, στην οποία είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα έχει ο καλός μας φίλος Μιχάλης Πουργουρίδης. Σημειώστε επίσης, φίλες και φίλοι, ακόμη μια ξεχωριστή εκδήλωση-συζήτηση που διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 με θέμα την για πολλούς άγνωστη ιστορία των ασυνόδευτων παιδιών της τουρκικής εισβολής του 1974. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 το βράδυ στο Capital Center στη Λεωφόρο Ευάγωρο 9 στη Λευκοσία, ο δημοσιογράφος ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ και ο πανεπιστημιακός καθηγητής ψυχολογίας Παναγιώτης Σταυρνίδης ενώνουν την έρευνα με την επιστήμη για να φωτίσουν τις ιστορίες των ασυνόδευτων παιδιών του 1974. Παιδιά που χώρεσαν και αυτά τις πικρές αναμνήσεις τους σε μια μαυρόασπρη φωτογραφία, όπως θα μας τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και θα μας πει με τους στίχους του ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, επενδυμένους με τη μουσική του Μάριου Τόκα. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα.

κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένων, είχε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σ' άλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια και είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρίγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι κι αυτός ο άντρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα

Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκυτάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Τραπέζι στο Αίθριο.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
5: Again, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
10: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Εκπαίδευση 2026. Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε. The Winsport FM 94,6. Με κύριο Νέαρχο, κύριε Ζόπουλο. Τι θες, διχοστάθμιση στο μικρόφωνο?
2: Ναι, μωρέ, λίγο προς το στόμα.
0: Να το ισιώσω. Λίγο προς το στόμα. Λίγη χρειάζεται καλύμπρα. Αυτό στα μικρόφωνα, χρειάζεται καμιά φορά.
1: Λίγη καλύμπρα, λίγη καλύμπρα.
0: Λίγη καλύμπρα θέλει. Εδώ είμαστε με Νέαρχο κύριε Ζόπουλο, όπως καταλάβατε, στον ήχο και τις μουσικές
1: εκλογές. Εν μέσω καύσωνος.
0: Υπάλληλος του μήνα του χρόνου της 30 ετίας του Sport FM.
1: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπος πιάνει 12 βάρδια και έρχεται από τις 8 στο γραφείο. Έτσι.
1: Κανονικά πρέπει να σου βάζουν και τις κονκάρδες, εσείς που βάζουν τους υπαλλήλους του μήνα.
0: Κανονικό. Τι μην τα λέμε αυτά. Γιατί. Κάτσε να δίνουμε στον κόσμο πρότυπα. Ή παραδείγματα προς αποφυγή, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίτη στην παραγωγή. Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έχουμε έξω το Ρομπόλι.
0: Θα πάμε στις 2, παρεούλα, να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εντάξει, σήμερα είναι η μέρα τελικού Μουντιάλ, αλλά υπάρχει φυσικά και full μπασκετική επικαιρότητα.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Έρχεται ο Τζέντι Όσμαν σήμερα, δούμε σήμερα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν θα γίνει σήμερα κάτι wow.
1: Σίγουρα θα πάει κόσμος.
0: Θα πάει κόσμος, αλλά κυρίως θα πάνε αύριο.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως, ναι, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν έβγαλε, ξέρεις. Πώς ήταν για παράδειγμα με το Σπανούλι που βγήκε ένα τύπο, θα μου πεις από το Super 3 βγήκε ένα τύπου προσκλητήριο πηγαίνει στο Μακεδονία για υποδοχή. Λογικά θα πάει κόσμος για τον Τζέντι Όσμαν.
0: Θα πάει, αλλά περισσότερο θα είναι στη Χαλκιδική σήμερα.
1: Περισσότερο οπότε... υπάρχει Κυριακή σήμερα.
0: Γιατί... Γι' αυτό και κανονίστηκε για να είναι αύριο το απόγευμα.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αύριο θα έχει πάντως την επίσημη παρουσίασή του, όπως γνωρίζουμε, στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι.
0: Θα βγει και στο Παλατάκι, στον αγωνιστικό χώρο, θα γίνει χαμός.
1: Παρουσία φυσικά και του.
0: Τέλη Μιστακίδη.
1: Κυρίου Μιστακίδη.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος του πλήρωσε ούτως ή άλλως. 11 εκατομμύρια θα πάει όλο το πακέτο. Και λίγα λέμε, γιατί άμα βάλουμε και τις εφορίες μέσα, θα πάει και παραπάνω έτσι. Είναι 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια ετησίως για 3 χρόνια συμβολέου στον Όσμαν, ο οποίος ήταν μαζί με...
1: Καταλαβαίνεις ότι μια μεταγραφή τύπου Όσμαν, ναι, και πόσο έχει αλλάξει το επίπεδο γενικά και πώς θέλει να το αλλάξει το επίπεδο το ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς οι κινήσεις αυτές αυτό δείχνουν. Mm-hmm. 11 εκατομμύρια ευρώ ένα deal για έναν παίκτη, όπου τα προηγούμενα χρόνια μπορεί 11 εκατομμύρια να ήταν τα συνολικά μπάζε την τελευταία 20 ετία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Πέρσι λέγαμε ότι ήταν υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ που πήρε τον Μπέβερλι το Δεκέμβρη και του έδωσε 100.000 δολάρια το μήνα. Και πήγε ένα 7 μήνο ουσιαστικά το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, τέλος πάντων Μάιο. 700.000.
1: Δηλαδή, χωρίς υπερβολή την προηγούμενη 20 ετία. Εντάξει, ξέρουμε την περσινή γιατί μπήκαν κάποια χρήματα όπως είπες και εσύ. Να ήταν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ τα μπάτζε του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
1: Για να καταλάβουμε λέει, πόσο αλλάζει επίπεδο ο ΠΑΟΚ, θα αλλάξει
0: και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα 15, υπολογίζεται. Και ο Άρης είναι κατά τη λιγότερο, αλλά και εκείνος μπορεί να ανέβει κιόλας. Δηλαδή και ο Άρης, ας πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή του Άρη είναι τα 2 εκατομμύρια δολάρια που είναι του
1: Ρόμπινσον
0: Έρλ. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
1: Και επίσης ενδεικτικό να καταλάβουμε το πόσο αλλάζει το επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχει πλέον. Και μια, έχουν πλέον και σταθερές διοικήσεις και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης και φυσικά ανθρώπους στον πάγκο. Βλέπεις Πανούλης από τη μία, βλέπεις Τρινκέρι από την άλλη.
0: Τρινκέρι, δικός μας.
1: Ο Τρινκέρι, σωστό. Ναι, ότι έπεισαν οι μεν τον Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό μια ομάδα Ευρωλίγκας και να πάει στον ΠΑΟΚ. Οι δε έπεισαν παίκτη από το NBA, το Ρόμπινσον Έρλ, να έρθει κατευθείαν να αγωνιστεί. Έτσι.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Τον Τολιόπουλο που πήρε ο Άρης από τον. Θα τον ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί μάλλον και αύριο να γίνει αυτό, θα δούμε. Πάντως είναι κλεισμένο πλέον και με υπογραφές και με τα πάντα. Το Λιόπουλος, ο οποίος πριν 3 χρόνια έπαιρνε 25.000 στον Άρη. Και μάλιστα θυμάμαι ο Καστρίτης το έλεγε ότι. Του είχε ζητήσει ο Τολιόπουλος, ας παίρνω λιγότερα. Δηλαδή, δεν είναι, θα παίρνω, ξέρω εγώ, 30-35 σε μια άλλη ομάδα. Και είπε, θα παίρνω λιγότερα, αλλά θέλω ένα χορόλο. Και από τότε τον ιντρίγκαρε και τον Καστρίτη και του έδωσε ρόλο και το παιδί εκτόξευσε την καριέρα του. Για μένα είναι παράδειγμα ο Τολιόπουλος. Για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί το οποίο φαινόταν να έχει χάσει την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Από τα πολλά ταλέντα που βγαίνουν και σε μικρές ηλικίες ξεχωρίζουν, αλλά μετά δεν βρίσκουν ρόλο στις ομάδες τους, δεν κάνουν τον μπαμ. Και το έκανε στα 27-28.
1: Κοίταξε, ναι, γιατί και ο Τολιόπουλος, πήγε στον Ολυμπιακό που θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει ρόλο. Άργησε και εκείνος να ξεπεταχτεί, που λένε.
0: Πήγε στον ΠΑΟΚ, πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Πήγε σε πολλές ομάδες, τέλος πάντων, γύρισε τριγύρω. Και έπρεπε να φτάσει στον Άρη να πάρει πρώτο ρόλο. Δούλεψε προφανώς το παιδί πολύ, δεν το συζητάμε. Και έφτασε να παίρνει πλέον κοντά στο 1,2 το χρόνο. Που είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και καλά έκανε και μπράβο και μαγκιά του, που λένε. Νίκο Μάνιον παίζει για Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδιά, νομίζω ότι θέλει πολύ καλύτερο παίχτη από το
1: Νομίζω ότι πάει στη Ρώμα. Στη Ρώμα του Ντόντσιτς.
0: Στη Ρώμα του Ντόντσιτς, ναι. Θα παίζει EuroCup και μετά NBA Europe. Έτσι. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ διάφορα για το Σερέλη και τα λοιπά. Αν θα φύγει, είπαμε ότι ο Σερέλη δεν είναι στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Έχει ο Μπράντοβιτς φέρει πολλούς συνεργάτες και θα ήταν και λίγο άκομψο να περιμένουμε το Σερέλης να είναι τέταρτο πέμπτος, ας πούμε, ένας άνθρωπος με τέτοια διαδρομή στο μπάσκετ. Έτσι. Έχει τον Μπατίστα, έχει τους δύο Σέρβους.
1: Ναι.
0: Έχει τον Καμπερίδη. Έχει τον
1: Ισκέρδα, τον Ισπανό, νομίζω. Ισπανό, νομίζω είναι ο Ισκέρδο. Χρόνια
0: και
1: στο
0: τον
1: πλάι.
0: Άλλο, τον Σέρβο που είχε στην Παρτίζαν. Έτσι. Τον ένα από τους δύο τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ο άλλος νομίζω.
0: Ο άλλος παρέμεινε, ναι.
1: Ο άλλος παρέμεινε στην Παρτίζαν.
0: Ναι. Μεταξύ Μαραντών Καμπάτσο λέει Φρανσίσκο, ποιο θα επιλέγαμε, λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα σύν του και τα πλήν του.
1: Ναι. Τρεις πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο Καμπάτσο έχει το μειονέκτημα ότι είναι κάποια ηλικία.
1: Σωματικά δεν φαίνεται βέβαια.
0: Δεν φαίνεται, ρε, αλλά ξέρεις τι λες ορίζοντας, ποιο θα είναι μια διετία καλή να εισπράξει από τον παίχτη.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο Μαλεντών έχουν το μέλλον μπροστά του.
0: Ναι, ο Μαλεντών λίγο με απογοήτευσε εμένα. Φέτος περίμενα πολύ.
1: Ναι, και εγώ φέτος περίμενα όντως το Μαλεντών πολύ καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, ο Μαλεντών της Βιλερμπάν για παράδειγμα ήταν ένας εκπληκτικός παίχτης και όλοι θα τον θέλαμε στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Αλλά και στη Γαλλία απογοήτευσε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Στη Γαλλία απογοήτευση. Δηλαδή, μιλάμε όχι την κανονική Γαλλία. Έτσι, δεν θα περιμέναμε να είναι πρώτος μπροστά από το Wembley, ας πούμε. Αλλά πέρσι στο Ευρωμπάσκετ που κατέβηκε η Γαλλία με τόσες απουσίες, ο Μαλεντών ήταν άφαντος. Δεν έκανε τίποτα. Και φέτος στη Ρεάλ που είχε και ανάγκη από τα γκάρντ.
1: Όντως.
0: Πιο σημαντικός ήταν στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, ο Φελίξ παρά ο Μαλεντών. Καλά, δεν συζητάμε καν για τον Καμπάτσο. Έτσι. Τώρα για τον Φρανσίσκο, παιδιά, πολύ δύσκολο μου φαίνεται εμένα. Ένα παιδί που έχει υπογράψει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θα το δώσω παραπάνω.
1: Για να μην γίνει κάποια συγχύση με το συγκεκριμένο, ο Φρανσίσκο είναι παίκτης σε ενεργές Βιλερμπάν.
0: Εννοείται, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί.
1: Δεν είναι ελεύθερος, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί. Έχει παρέλθει κιόλας και
0: το buyout
1: και η προθεσμία για το NBA out ακριβώς. Απλά βγήκε αυτό το δημοσίευμα γιατί υπάρχει αυτό το θεματάκι που προέκυψε.
0: Θεματάκι.
1: Που προέκυψε στη Βιλερμπάν με αυτόν τον επενδυτή από την Κίνα, νομίζω, που πήρε την έγκριση και από την Γαλλική Λίγκα.
0: Κοιτάξτε, μειώθηκε λίγο κατά 30 εκατομμύρια τον budget.
1: Αυτό,
0: περίπου.
1: Μειώθηκε σχεδόν.
0: Είναι το πράγμα, ναι, εντάξει. Από εκεί που θα είχαν πέσει.
1: Λένε
0: τόσα,
1: ότι, ναι, λένε ότι αν τελικά γίνουν οι περικοπές αυτές, μήπως μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο. Ναι. Αυτό. Δεν είναι ελεύθερος ο Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. Έχει συμβόλαιο κανονικά με τη Βιλερμπάν και είναι παίξει
0: πλέον. Το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Ναι. Πίσω από το Μίσιτς. 5 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, θέλει break ο Νέαρχος και όταν θέλει κάτι ο Νέαρχος, εμείς είμαστε εδώ να του κάνουμε το χατήρι. Πάμε, πάμε.
3: Sport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6. Music makes the people come.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και θα ακούσουμε και Μαντόνα και το βράδυ, νομίζω, στον τελικό. Ναι. Στο...
0: Τώρα ακούμε το Μαντόνα τη Music που λέει μια ψυχή κάποτε.
1: Το Half Time Show που θα έχει στον τελικό
0: και
1: του.
0: Και Σακύρα και Μαντόνα. Και κάτι ακούστηκε και Αρία Ελληνίδου, μάλλον. Δεν ξέρω. Τι, 30 λεπτά ημίχρονη δυνατόν. Έτσι λένε, 30 λεπτά θα κρατήσει.
1: Λένε 17 τώρα. Μπάσκετ και μας
0: καλά, μέχρι να μαζέψουν τα κλαρίνα και τα μεγάφωνα, αποκλείται 17 λεπτά. Θα παγώσουν οι παίχτες, ρε παιδιά. Είναι και κάποιες ηλικίες και κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, τι να κάνει ο Μέση τώρα. Είναι πραγματικά.
1: Όντως, ναι, είναι
0: αστείο
1: κακό,
0: να γίνει τώρα 30 λεπτά.
1: Κοίταξε, στο παγκόσμιο κύπελο, κακά τα ψέματα, επειδή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανοποίησανε.
0: Το κάνουμε και 5 ώρες μετά.
1: Άμα παρακολουθήσετε, παιδιά, NBA περισσότερο, άμα παρακολουθήσετε αμερικανικό ποδόσφαιρο, οι διακοπές είναι συχνότατες. Οπότε υπάρχει αρκετό διαφημιστικό πακέτο να πουλήσεις. Και φυσικά, όταν είναι ο τελικός του Super Bowl, στο ημίχρονο γίνεται ολόκληρο show. Και μάλιστα γίνεται και ολόκληρη προεργασία και είναι τεράστια είδηση και ποιος θα τραγουδήσει στο Super Bowl.
0: Μα πάνε οι πιο καυτοί hot, ας πούμε, καλλιτέχνες της περίοδου εκείνης.
1: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, ότι.
0: Εντάξει, τώρα τη Μαντόνα δεν τη λες και πολύ hot, η αλήθεια είναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, είναι μάλλον.
1: Respect πάντα στη Μαντόνα όμως, γιατί είναι κορυφαία pop τραγουδίστρια για μένα.
0: Παλιά.
1: Μεγαλώσαμε, το Vogue μεγαλώσαμε. Με τι μεγαλώσαμε.
0: Με το Vogue μεγαλώσαμε. Ο κεφαλάς αποκαλύψεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Wilson, λέει, που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, ένας παίκτης ο οποίος.
1: Jalen Wilson.
0: Ναι, 34 ήταν στους Nets. Καλούτσικες χρονιές είχε. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ. Έτσι, είναι καλός αμυντικά, rebounder καλός. Όχι κάτι special φοβερό και τρομερό. Δηλαδή στους Nets, οι οποίοι ούτως ή άλλως κάνουν tanking εδώ και 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε κάποια καλά νούμερα, αλλά τώρα είναι, δεν έχει πολύ κριτήριο, ας πούμε, για την κατάσταση ενός παίκτη. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι από πιθανό να απασχολήσει. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αργότερα να μας πει και ο Νίκος Δέρβας. Τι είναι αυτό, μου δίνει χαρτάκι ο Νέαρχος.
1: Χαρτάκι
0: για δεκάδα είναι αυτό. Η Μαρινέλα της Αμερικής.
1: Η Μαρινέλα της
0: Αμερικής. Ρε φίλε, συγκρίνεις τώρα τη φωνή της Μαρινέλα, τη συγχωρεμένη με τη Μαντόνα. Η Μαντόνα σογούμαν. Η Μαρινέλα έχει φωνάρα, ρε φίλε, τι συζητάμε. Η Μαντόνα τσακωμένη με τις νότες. Ευγενική, δεν τη πατάει ποτέ. Δεν τρελαθούμε τώρα. Σογούμαν φοβερή, πανέξυπνη, εμπορικά, χιλιάδιο. Αλλά τώρα τι συγκρίνουμε τη Μαρινέλα τώρα που τραγούδαγε και τρίζανε τα τέτοια. Τα ηχεία. Λοιπόν, πάμε. Το θέμα είναι θα παραδώσει την κούπα ο Τραμπ. Ναι, αυτό έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Παιδιά, πολύ και πολύ ασχολούμαστε με το ποιο θα παραδώσει την κούπα.
1: Ναι, παιδιά, δούμε μπάλα.
0: Ναι, να δούμε ωραίο τελικό.
1: Αυτό, να δούμε έναν ωραίο.
0: Με ποιον είσαι εσύ τώρα που αποκλειστεί η Γαλλία.
1: Με κανέναν.
0: Με κανέναν. Ποιον θες παραπάνω.
1: Με το ποδόσφαιρο.
0: Με το ποδόσφαιρο, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν θα ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια, πολύ. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα λυπηθώ, πεις και αν το πάρει. Πραγματικά θα το δω εντελώς ουδέτερα.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν θα βγάλω συνέστημα καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλήθεια.
0: Ωραία, αλήθεια. Εντάξει, εγώ έχω πει ξεκάθαρα με Λιόνελ Μέση, μέχρι να σταματήσει τελευταίο παιχνίδι με τους άλλους σήμερα.
1: Είδα χθες τη Γαλλία πάντως με την Αγγλία που είχε άμυνα Παρί.
0: Εξαιρετική η νοοτροπία.
1: Πώς είναι η άμυνα της Παρί στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ήταν και η άμυνα της Παρί, της μπασκετικής, εννοώ, έτσι. Έτσι ήταν και η άμυνα της Γαλλίας της.
0: Μιλάμε για τραγωδία το δηλαδή, πρώτο ήταν.
1: Καθένας έκανε drive όποτε ήθελε. Δεν υπήρχε ένας ψηλός να τον κόψει με στη ρακέτα και πατούσαν στην ίδια την περιοχή του Μενιάν.
0: Κλασική περίπτωση απογοήτευση της ομάδας που έχει χάσει το μπούσουλα μετά τον ημιτελικό αυτό που πάθατε. Και κάπως έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει νέα για την μπασκετική ΑΕΚ, παιδιά. Είπαμε ότι το θέμα του Ντάου την δυσκολεύει γιατί ακούγεται πως πηγαίνει προς Νάπολη. Τον ήθελε και η Μονακό. Δεν έχει χαλάσει οριστικά για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ, αν δεν βρει η ίδια κάποιον παίχτη, γιατί έχει κάποιες υπόψεις, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κοντά. Και αν ο παίχτης δεν υπογράψει, γιατί και στην ΑΕΚ θα υπέγραφε πριν από μια εβδομάδα, έτσι ήταν τα δεδομένα, και τελικά ζητούσε όλο αναβολή, όλο αναβολή, είναι ανοιχτό ακόμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες να υπογράψει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, έτσι. Κατά τα άλλα, εντάξει, για τεσσάρι κινείται η ΑΕΚ και περιμένει να δει τις καραμπόλες αν γίνουν με το Λαρετζάκι. Γιατί ο Άρης πλέον, αφού πήρε και τον Τολιόπουλο, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με το Λαρετζάκι.
1: Ναι,
0: άλλο,
1: δύσκολα, ναι.
0: Παρότι είχε συμφωνήσει μαζί του πριν προκύψει θέμα Τολιόπουλου, που τον έκλεισε και θα τον ανακοινώσει σήμερα, αύριο τέλος πάντων. Και ο Λαρετζάκης, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, που το αν έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το walk-up κυρίως, λιγότερο με τον Τόρση, ο οποίος φαίνεται θα ανανεώσει, είναι πιο κοντά τέλος πάντων. Αν λοιπόν δεν αποχωρήσει, μάλλον αν αποχωρήσει ο Γουόκαπ ή ο Ντόρση τέλος πάντων, ο Λαρετζάκης δύσκολα φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει θέματα μετά με τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε εκεί θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, αν μείνουν εκεί δύο, μπορεί ο Λαρετζάκης τελικά να φύγει και η ΑΕΚ να τον αποκτήσει. Έτσι. Η ΑΕΚ που του είχε κάνει και μια καλή πρόταση, όχι καλύτερη από του Άρη, επανήλθε ο Άρης και κάνει καλύτερη πρόταση και τον είχε ουσιαστικά κλείσει. Καθυστερούσε τότε το θέμα γιατί ο Άρης περίμενε ουσιαστικά να κλείσει το θέμα Παπα-Νικολάου. Μετά προκύψαν τα θέματα του Γουόκα και του Ντόρση. Και κάπως έτσι ο Λαρετζάκης είναι στην αναμονή τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, Να υπάρξει, να κοιτάξει λέει Ντόρση ο ΠΑΟΚ. Όχι παιδιά, υπάρχει περίπτωση. Ντόρση καταρχάς από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Προς τα εκεί κλείνει, ρεπορτάζ, ναι.
0: Το θέμα της Ανέλα ένα παιδιά δεν έχει κλείσει τυπικά, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει. Νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει και τυπικά. Λοιπόν, θα βγάλετε λέει ρεπόρτερ σήμερα θα είναι light 0% η εκπομπή. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει, εμεί δεν τα λέμε καλά. Δεν καταλαβαίνω, δεν σου κάνουμε εμεί δηλαδή. Και το light μια χαρά είναι, υγιεινό.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Χρειάζεται που και που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν
0: και το λέω εγώ που θα σε έλεγα προβατίνα μακαρονάδα. Οπότε καταλαβαίνει. Νέαρχο ενθουσιαστή.
1: Ανέβηκε στην εκτίμηση του νέαρχου.
0: Ναι. Άκουσα να κλείνουν οι αρτηρίε μία-μία. Λοιπόν. Παιδιά, δεν έχει σχέση ο Ιταλός Κρίσος που λέτε με τα διοικητικά. Ο Ιταλός Κρίσος που έχει μπει περισσότερο για το φάκελο της ΑΕΚ στο NBA Europe και θα εμπλακεί ως μέτοχος αν η ΑΕΚ πάρει άδεια. Δεν πρόκειται να βάλει χρήματα στο μπάτζετ το φετινό. Έτσι, η ΑΕΚ στο φετινό το μπάτζετ απορρευτεί με τα χρήματα που έχει αποφασίσει.
1: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Λογικά στους επόμενους μήνες θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με το NBA.
0: Οι πρώτες ανακοινώσεις λογικά θα γίνουν τον Αύγουστο και οι σταδιακά θα βγαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες, ξέρω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα δούμε κάπου εκεί. Η ΑΕΚ δεν θα είναι στις πρώτες λογικά. Στις πρώτες θα είναι οι πιο έτσι, εμπορικές από μεγάλες πόλεις ομάδες. Ξέρω εγώ, Λονδίνα, Παρίσια κτλ. Και μετά θα έρχονται και οι άλλες αγορές που είναι πιο φτωχές. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος αθλητής ανάμεσα στον Μέση και τον Τζόρνταν, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι πολύ σχετική ερώτηση. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ τους λατρεύω και τους δύο.
1: Ναι,
0: τους θεωρώ κορυφή τον καθένα στον κλάδο του. Okay. Ο Τζόρνταν. Δεν είχε τη διάρκεια της καριέρας που είχε ο Μέση, γιατί δεν ήθελε.
1: Ναι.
0: Αυτό σεβαστό είναι. Έτσι.
1: Έκανε τις επιλογές.
0: Γιατί ο άλλος είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. 20 χρόνια στην κορυφή. Θα μου πείτε, παίζει στην Αμερική. Ναι, αλλά πήγε στο Μουντιάλ και γλεντάει κόσμο στο 39. Ο άλλος πήγε, ήρθε, αλλά στους εξτελικούς, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος επιθετικός, τόσα χρόνια, πρωτοσκόρερ, MVP. Τι να σας πω. Είναι λίγο σχετική συζήτηση. Ποια είναι τα κριτήρια, είναι η διάρκεια, είναι η κλάση.
1: Οι στατιστικές κατηγορίες.
0: Ναι. Ας πούμε, ο Μέση έχει χάσει πολλούς τελικούς. Ο Τζόρνταν δεν έχει χάσει κανέναν. Ο Μέση, βέβαια, έχει
1: σωστό.
0: 20 χρόνια καριέρα. Ο Τζόρνταν δεν είχε 20 χρόνια καριέρα.
1: Σωστό, σωστό.
0: 20 χρόνια επιτυχιών. Είχαν και δύο σφαλιάρες στα πρώτα τους χρόνια. Ο Μέση με την Αργεντινή κατά βάση και ο Τζόρνταν με τους Μπούλς μέχρι να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν τα κατάφερνε. Οπότε, να δούμε. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστές όλες. Με τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος, τι γίνεται στο μπάσκετ, παιδιά, τα έχουμε πει. Εδώ. Το μαγαζί.
1: Εδώ,
0: Sky. Sport FM TV και τα λοιπά. Περιμένετε ανακοινώσεις προσεχώς.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Αλλά είναι δεδομένο. Είναι κλεισμένη συμφωνία για δύο χρόνια και βλέπουμε. Έρχονται ωραία πράγματα και εμείς αυτό θα πούμε μόνο. Λοιπόν, 5-4 θα γυρίσει η Αργεντινή σήμερα. Εντάξει, παιδιά, δεν μου ζαφτά στο σπίτι. Η Ισπανία τρώνε ένα γκολ κάθε πανσέλινο. Δηλαδή.
1: Φυσικά ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία μέσα στην Ελλάδα. Αλλά το Βέλγιο.
0: Ακριβώς. Και εδώ μεταξύ και οι δύο ομάδες δεν έχει κερδίσει καμία το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Τον κύριο Βοζίνια, 40 ετών.
1: Στον κύριο Βοζίνια.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, αν θέλει ο Παναθηναϊκός, λέει τύπου Καμπάτσο ή Φρανσίσκο για τα γκάρτ. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θέλει κάποιον.
1: Έναν άσο σίγουρα τον
0: θέλει. Έναν άσο. Νομίζω ότι και δύο θα ήταν μια χαρά. Πολύ καλή. Αλλά νομίζω ότι και δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους. Ο Μεν γιατί η Ρεάλ να πουλήσει το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και ο άλλος έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δηλαδή για να φύγει πρέπει να του καλύψει.
1: Να είσαι ανταγωνιστή, ναι. Όχι απλά να πουλήσει.
0: Ναι. Ο άλλος για να έρθει, εγώ σου λέω πες ότι το αφήνει ελεύθερο η Βιλερμπάν, που δεν νομίζω να το αφήσει ελεύθερο, γιατί έχει συμβόλαιο.
1: Το Φρανσίσκο,
0: Ναι. Δεν πρέπει να του δώσει τουλάχιστον τα ίδια.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη, δηλαδή που θα έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο και από τον Νάν και από τον Χέις Ντέιβις και από τον Γιαμπουσέλ και από όλους αυτούς. Υπάρχουν και ισορροπίες στις ομάδες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν με τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τις βόμβες, λέει χαρτό. Παιδιά δεν είναι βόμβες, 18 χρόνια παιδιά που δεν έχουν παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι δύο καλά ταλέντα. Μπορεί να είναι στο 12 της ΑΕΚ ένας από τους δύο φέτος, αλλά μέχρι εκεί.
1: Έχουν, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ας είμαστε λίγο ψυχραιμοί.
1: Και μακάρι όχι να τους βλέπουμε, βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Μακάρι να τους βλέπουμε, αλλά δεν είναι έτοιμα τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, σε αντρικό επίπεδο full. Άρα τι συζητάμε. Οι πιτσιρικάδες μας, να πούμε, οι Under 20 σήμερα παίζουν για την πέμπτη θέση, 12.30 με την Τουρκία, ναι. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι εντάξει, παίξαμε. Το κακό ήταν ότι κάναμε αυτή την κακή ήττα με την Κροατία στον πρώτο γύρο που μας έφερε πάνω στην Σερβία, στη διασταύρωση. Αν την αποφεύγαμε αυτή, μπορούσαμε να φτάσουμε ίσως και μη τελικά. Σλοβενία-Σερβία ο τελικός να πούμε. Έτσι. Η γηπεδούχη δηλαδή με την καλύτερη ομάδα για μένα του τουρνουά, ναι, τη Σερβία.
1: Γιουγκοσλάβικος τελικός.
0: Και μικρό τελικός Ισπανία-Γαλλία. Όπου η Γαλλία έχει μικρό Wemby.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό του Μπανιάμα.
1: Νομίζω στην Α2 Γαλλίας.
0: Ναι. Εμείς πάμε για την πέμπτη θέση. Καλά είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα είναι καλή αυτή που έχουμε εκεί πέρα. δεν υπάρχει κάποιο υπερταλέντο, α πούμε, τύπου Αβδάλα Αμοντούροφ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά σκεφτείτε ότι δεν κατέβηκαν σε αυτή την ομάδα. Ο Αβδάλα που θα έπαιζε, ο Λιωτόπουλο.
1: Ναι, γιατί είναι για Άντε Ρίκο.
0: Σωστά. Ο Σπάρταλη που θα έπαιζε. Δηλαδή, μάνι-μάνι, τρει παίχτε.
1: Ναι.
0: Που αν ήταν μόνο Αβδάλα, σου λέω εγώ, ή μόνο ο Λιωτόπουλο, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη τύχη στη διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, καθαρά πασχετικά αγωνιστικά. Αν αξίζει ο Τολιόπουλος ένα εκατομμύριο. Παιδιά, ναι. Έχει να κάνει με την αγορά. Τι πάει να πει αξίζει. Ούτε 25.000 προφανώς άξιζε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε το ρόλο που είχε πέρσει στον Παναθηναϊκό τον άξιζε. Καλά κάνει τον παιδί και τα βρίσκει. Εσείς δηλαδή στη δουλειά σας, εγώ σας λέω ότι αντικειμενικά μπορεί να μην αξίζατε ένα μισθό 5.000 ευρώ το μήνα, να σας πω εγώ. Αν δηλαδή σας το δίνανε, θα λέγατε όχι, δεν το αξίζω.
1: Όχι, πρόσεξε. Είναι και θέμα βιογραφικού.
0: Εννοείται.
1: Έρχεται από ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Σωστό. Από εθνική ομάδα, ρόλο...
1: με χάλκινο μετάλλιο με ρόλο.
0: Με ρόλο. Να.
1: Και το παίρνεις και ατομικά με καλά ποσοστά στα σουτ.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι ένα εκατομμύριο. Και με την αγορά έτσι όπως κινείται η αγορά πλέον,
0: ακριβώς.
1: Και τα χρήματα που δίνονται. Βάζουμε, γιατί είμαστε Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, για την Τουρκία αντίστοιχα. Είναι γηγενής, οπότε.
0: Έξτρα πληρώνεται αυτό.
1: Και αυτό το παράβολο το έξτρα, στο πούμε.
0: Εννοείται.
1: Άρα ναι, είναι το εκατομμύριο. Ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αν κοιτάζει ο Ολυμπιακός Πουλακίδα, αν έχουν γίνει και επαφές, απλά Πουλακίδας, παιδιά, έχει προτεραιότητα το NBA όπως κάθε Αμερικανάκι. Απλά επειδή δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βρει μέσα στη σεζόν εγγυημένο, μπορεί να βρει του Way, μπορεί να το παλέψει κάποιους μήνες και μετά κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να πει έρχομαι. Mm-hmm. Εκεί θα ασχοληθούν όλοι, όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε break, πολιτικό δελτίο.
1: Φύγαμε.
0: Και γυρίζουμε. Ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
4: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
10: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμούμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Με την έναρξη του NBA Europe βλέπετε να κλείνει η Ευρωλίγκα ή πέντε ομάδες που διευθύνει.
0: Να κλείνει δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και δύο διοργανώσεις αν.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνει... θα τα βρουν αυτές οι δύο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αν δεν τα βρουν πάντως και οι δύο να συνεπάρξουν για παραπάνω από 3-4 σεζόν δεν νομίζω. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιο μαγαζί από τα δύο θα κλείσει. Ή θα απορροφήσει το ένα το άλλο ή θα συγχωνευτούν.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Δεν αντέχει η αγορά νομίζω δηλαδή.
1: Θα τα βρουν, δεν νομίζω να μην τα βρουν. Και γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι ήταν και αυτή η επιλογή και πίσπευσαν τις διαδικασίες να φύγει ο Μωτιέ Γιούνας από τη θέση του CEO, του Διευθύνοντα Συμβουλίου
0: και,
1: και να έρθει ο Μπουένο. Ο οποίος του Μπουένο έχει σχέση με το NBA και δουλεύει στο NBA.
0: Ήταν
1: στέλεχος.
0: Πάντως για την ώρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές για να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά από
1: το προς το παρόν, ναι.
0: Κοίταξε μια διαρκή.
1: Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Μιλάμε για τον κόσμο του NBA, με τη φιλοσοφία του NBA και μιλάμε με την Ευρωλίγκα που έχει φιλοσοφία ευρωπαϊκή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να. Δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει άμεση ταύτιση των απόψεων. Προφανώς θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούνε μεταξύ τους. Αν έχουν και δείξουν διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή, τότε νομίζω θα είναι και καλό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι στην τελική κάποια στιγμή θα τα βρουν. Θα τα βρουν γιατί και οι δύο θα καταλάβουν, πιστεύω, ότι δεν μπορούν να κάνουν ένας χωρίς τον άλλον. Δηλαδή να έρθει ουρανοκατέβατα στην Ευρώπη μία διοργάνωση χωρίς να έχει πολύ μεγάλα μπραντς. Τα δικά μας, Ολυμπιακό.
0: Καλά, κάτσε να δούμε αν δεν θα έχει.
1: Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και από την άλλη, όταν σου λέει ότι σου έχω εξασφαλισμένα πάρα πολλά δεκάδες εκατομμύρια ως έσοδα, προφανώς και την Ευρωλίγκα και τις ομάδες Ευρωλίγκας δεν τις αφήνει εντελώς στα διάφορα στο συγκεκριμένο project.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ενώ ανταγωνιστικά είναι φοβερή λίγκα, έχει το πρόβλημα των εσόδων. Και το πρόβλημα των εσόδων. Μπορεί να λέμε ότι είναι μεγαλύτερα τα έσοδα, αλλά πλέον είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έξοδα εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Άρα οι ομάδες πάλι μέσα θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορείς να βασίζεις αιώνια στην τρέλα του των Αγγελόπουλων, του Γιαννακόπουλου κτλ. Έτσι. Ένα φίλο λέει: προσπαθούμε λέει, να δικαιολογήσουμε τον Τολιόπουλο επειδή είναι Έλληνα. Λέει: μην μα ακούσει και δεν του αρέσει. Ρε παιδιά. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση, ούτε δημόσιες σχέσεις κάνουμε
1: έτσι,
0: εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μια καλή σχέση έχουμε με το παιδί που το ξέρω χρόνια από πιτσιρίκι που ήταν στις μικρές εθνικές και επειδή τις παρακολουθούσα και σε διοργανώσεις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω. Εσείς δηλαδή, σου ξαναλέω, να σου το ίδιο παράδειγμα. Στη δουλειά σου, πες εσύ ότι θεωρείς ότι άξιζες χ. Και ερχόταν ένα και σου δίνει τρία χ. Θα έλεγες όχι, δεν τα αξίζω, δεν τα περνώ. Και ο Τολιόπουλος καλά κάνει και πήρε το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης, γιατί έτσι είναι η αγορά τώρα και έτσι πληρώνονται αυτοί οι παίχτες. Και επίσης μπορεί να παίξει κιόλας στην ομάδα, ενώ στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζει. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Mm.
0: Δηλαδή είναι μια απόλυτα λογική κίνηση από όλες τις πλευρές. Ποιος αξιολογεί και κοστολογεί τον καθένα πόσο αξίζει και τι κάνει. Τι να συζητάμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά είναι παράλογη η επιλογή του παίχτη. Και ξαναλέω ένα παιδί το οποίο στα 27-28 δεν έχει βγάλει καθόλου σοβαρά λεφτά στην καριέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια έβγαλε. Τρία. Ούτε τρία, δύο χρόνια.
1: Και στην τελική, εκείνοι που του επιλέγουν όλου του παίκτε αυτού, ξέχωρα από τον Τολιόπουλο. Του επιλέγουν και του πληρώνουν, δηλαδή ξέρουν, εμεί ξέρουμε πολλά περισσότερα από αυτού.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Στην τελική.
0: Ω Πανούλη, ο Ζήση, δεν ξέρουν προφανώ τι γίνεται.
1: Οπότε.
0: Τι να πω. Ένα παιδί που την ξέρει την ομάδα, την πονάει, την έζησε στα δύσκολα, την κουβάλισε στα δύσκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάει ταμείο. Και καλά κάνει, ξαναλέω. Δεν θα παίξει αιώνια μπάσκετ. Έχει άλλα 5, 6, 7 όσα χρόνια γουστάρει τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι αιώνιο αυτό το πράγμα. Η οικογένεια έχει. Οπότε τι συζητάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε για τον Πουλακή τα παιδιά. Οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Για Ντελαρέα στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Ο Ντελαρέα πήγε στο NBA στους Mavericks. Έχει γίνει draft. Και θα παίξει κιόλας και πιστεύω και καλά φέτος. Ήδη στο Summer League πήγε πολύ καλά.
1: Έχει υπογράψει τετραετές, νομίζω, 16 εκατομμύρια.
0: Ναι. Το αυτόματο που μπαίνουν οι ρούκοι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι συζητάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα θέλει και ο Ντελαρέα να το σπάσει. Δηλαδή.
0: Ο Ντελαρέα μια καλή χρονιά, δύο να κάνει καλές χρονιές στο NBA. Θα υπογράψει επέκταση εκεί που έχουν πάει και οι τιμές στο NBA 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και έχει την πρόπτικη να το κάνει αυτό. Μιλάμε για παιχτάρα. Λοιπόν, γιατί λέει πιέζεται με το ζόρι τον Ντόρσε τον Καρόπουλο να παίξουν στα παράθυρα. Ποιο πιέζει ρε παιδιά με το ζόρι. Την κούραση που έχουν λέει με 60-65 ζημάτια στις πλάτες τους υπολογίζεται. Τις υπολογίζουμε φίλε μου, αλλά υπολογίζουμε και την εθνική ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ας μην παίξουν σε κάποια μάτς πρωταθλήματος. Γιατί οι ομάδες τους έχουν 500 παίχτες και μπορούν να παίξουν και εκείνοι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Επειδή η εθνική είναι ομάδα που δεν έχει συμβόλαιο. Και πολλά από αυτά τα παιδιά και στην προκειμένη περίπτωση για τον Ντόρσε ισχύει αυτό, αλλά και για τον Ρογκαβόπουλο σε μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Τους μάθαμε από τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή τον Ντόρσε τον ήξερε κανένας πριν το φέρει η Εθνική Εφήβων και παίξει το παγκόσμιο εκείνο και βγήκε στην καλύτερη πεντάδα. Που παίζανε τότε ο Μπράνσον και ο Τέιτουμ στην Αμερική. Τον ήξερε κανένας? Όχι. Τον Ρογκαβόπουλο όταν τον πήρε η ΑΕΚ που παίζει στο Δούκα, που τον είχε δει στις μικρές εθνικές ομάδες, είχε κάνει κανένα σκάουτινγκ η ΑΕΚ τρομερό και τον ανακάλυψε? Όχι. Άρα τι συζητάμε.
1: Έτσι, έτσι. Είναι ανταποδοτική σχέση παιδιά του παίκτη με την
0: Ελλάδα. Και αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους παίκτες. Παπα-Νικολάου, Λούκα, όλα αυτά τα παιδιά
1: ξέρουν τι μάθαμε. Είναι...
0: Έβλεπε κανένα Μαντουλίδη και Χάνθ και τέτοιους που τους πήρανε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε, ο καθένας επιλέγει τι κάνει μόνος του. Δεν υποχρεώνουμε κανένα εμείς. Αλλά πρέπει να τη βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Βλέπετε, Μουντιάλ τώρα. Πάνε τα παιδιά, έχουν παίξει 500 αγώνες και βλέπετε πώς πανηγυρίζουν και πώς κάνουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχή δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιατί έχει πολλά πραγματάκια.
1: Έχει.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς?
2: Καλά, εγώ καλά.
0: Ωραία. Πάμε στο ψητό κατευθείαν, γιατί έχει αρκετά θέματα.
2: Από πού να αρχίσουμε, πείτε μου.
0: Πάμε από τις ανανεώσεις, εγώ θα πω. Γιατί...
2: Ωρίστε εσείς την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε από τις ανανεώσεις. Πού είμαστε με Walkup και Dorsey, αυτά κατά βάση.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν γίνει κάτι. Αυτή τη βδομάδα δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν άλλαξαν πολύ το στάτους και των δύο παιχτών. Για το Man Walkup υπάρχει ένα. Να το πω έτσι, σκληρό πόκερ από δύο πλευρές. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και τον περιμένουν κανονικά στην προετοιμασία 24 Αυγούστου. Ιδάλλως αν θέλει να παραχωρηθεί κάπου με αφορμή το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Ντουμπάι και το λέω φημολογούμενο γιατί πρόταση στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Mm-hmm.
2: Είναι 3 εκατομμύρια. Έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο απαγορευτικό ποσό. Οπότε και ο Ολυμπιακός θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτήν την υπόθεση. Mm. Είναι δεδομένη νομίζω η θέληση του παίκτη. Μπορεί να μην έχει εκφράσει δημόσια 100% αφήστε με να πάω ή θέλω να πάω ή μπείτε σε διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι όπως κινείται το τελευταίο διάστημα με τον τρόπο του πιέζει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ναι. Η ιστορία έχει δείξει παιδιά ότι όταν ο παίκτης έχει κάτι τέτοιο με τον ένα από τον τρόπο βρίσκεται η λύση.
1: Βρίσκεται η λύση, ναι, έστω και πιο αργά. Ναι.
2: Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί έτσι, δηλαδή αν θα εμφανιστεί όντως στην Ντουμπάι και να δώσει ένα ποσό αν όχι τα 3 εκατομμύρια λίγο πιο κάτω τόσο ώστε να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός ή αν ο παίκτης όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν συμπληρώσει κάποιο ποσό από το συμβόλαιο που έχει λαμβάνει την πρώτη χρονιά.
0: Όπως έγινε τον Τελειόπουλο, ας
2: πούμε. Μπράβο. Ναι, και με τον Λάρκιν έγινε το ίδιο, αν δεν κάνω.
0: Και με τον Λάρκιν, ναι, σωστά. Ναι. Πολλές φορές έγινε. Ναι. Καμπάτσο για να πάει στο NBA, ας πούμε, έβαλε λεφτά από,
1: έβαλε λεφτά από την τσέπη.
0: Από την τσέπη.
1: Ναι. Και ο Ντεκ, ναι. Όλοι είναι.
2: Εντάξει, από την κυρία Ντινάλη, ο Ολυμπιακός ξέρει, είναι δεδομένο ότι θέλει τον παίκτη, δεδομένο ότι υπήρχε η διάθεση να γίνει μια γενναία επέκταση, η οποία όπως όλα δείχνουν δεν ικανοποιεί τον παίκτη. Οπότε περιμένει κανονικά τον Walkup στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι η Ντουμπάι που υποτίθεται θέλει να παίχτη, πώς γίνεται να μην έχει κάνει πρόταση. Δηλαδή, περιμένει ο Ολυμπιακός να τα αφήσει ελεύθερο. Έκανε καμία λογική αυτό το πράγμα.
2: Έλατε, ακριβώς. Έχει διαμηνήσει το μάνατζερ του ότι δίνει ένα εκατομμύριο, αλλά ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το έχει δει αυτό το εκατομμύριο. Mm-hmm. Και δεν του φτάνει κιόλας. Οπότε είναι θέμα διαπραγμάτευση.
0: Και θέλει και κάτι η Ντουμπάι, γιατί πήρε τον. Τον Οκόμπου τον ανακοίνωσε.
1: Κομπό,
0: κράτησε τον Αμακίνη Λεράι. Το Μαυρόμοβιτς πήγε Μπαχτσέ Σεχίρ.
1: Ο Μαυρόμοβιτς πήγε Μπαχτσέ Σεχίρ.
0: Οπότε έχει δύο γκάρντ ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Δύο άσους.
2: Πάντως, εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό ότι μπορεί να έχουμε και εμπλοκή του ΠΑΟΚ.
0: Για το Walkup,
2: ναι, ναι, ναι, δεν
0: πολλοί
2: ξέρω,
0: έχουν μαζευτεί, ρε φίλε μου, στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι.
2: Επειδή αποσύρθηκε για τον Τολιόπουλο, το λέω.
0: Οκ.
2: Γι' αυτό το λέω. Α το κρατήσουμε.
0: Αλλά αν δει το ασώδιο του ΠΑΟΚ είναι εγκαρισμένο φουλ. Καλάθης, Νάσμιτρ Λόγκ, Χάτζινς, ο Ταϊρή. Τι να συζητάμε, Μπαζίνας που έδωσε και ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή...
2: Συμφωνώ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Α δούμε, παιδιά. Θα περιμένουμε. Τις εξελίξεις νομίζω ότι θα υπάρξουν. Δεν γίνεται τώρα. Κακά τα ψέματα δεν το βλέπω και πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πάει ο παίκτης να μην συμβαίνει τίποτα στην προετοιμασία. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός αλλάξει στάση.
0: Υποχρεωμένος είναι πάντως. Δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι. Υποχρεωμένος.
1: Ναι. Ναι, συμβόλαιο έχει.
0: Ναι.
1: Έχει
0: δηλαδή, συμβόλαιο. Αν δεν πουληθεί ή αν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό για επέκταση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, αν θυμάστε, σε προηγούμενη επικοινωνία μας είχα πει ότι είναι λάθος ο χειρισμός για την άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο χειρισμός δεν είχε γίνει δημόσια με αυτή τη δήλωση, θα τα 15 δευτερόλεπτα δηλαδή, κάτι παραπάνω, θα μπορούσε να είχε βρεθεί πολύ πιο εύκολα λύση. Είτε με μια γενναία αύξηση από πλευρά Ολυμπιακού. Μπορεί και να κάλυψε τον παίκτη. Δεν θα φτάνει ποτέ τα 3 εκατομμύρια, εννοείται.
0: Δεν είναι και λογικό να τα φτάσει.
2: Δεν είναι. Πασχετικά δεν είναι λογικό, ναι. Με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει πολύ περισσότερο με ένα χαμηλότερο ποσό εξαγορά, ας πούμε.
0: Γι' αυτό και με τον Ντόρσεϊ λες ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο, σε πιο καλό κλίμα, επειδή και εκείνος.
2: Πολύ σωστά.
0: Αν εξαιρέσουμε ότι τον πατέρα του, που εντάξει, δεν φταίει το παιδί, τι κάνει ο πατέρας του. Έτσι.
2: Όχι. Έχει γίνει ήδη μια επαφή στο Las Vegas του Νίκου Λεπενιώτου, που στον παφέ, και του Γιώργου Ρουσάκη, που είναι ο κύριος μάνατζερ του Ντόρεϊ Ντόρσεϊ. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό που σας λέω, ότι είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός, επειδή ο Ντόρσεϊ το έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά, από εκεί που μπορεί, ας πούμε, να έχει κοστολογήσει την αύξηση στα 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, ας πούμε, έτσι, και να πλησιάσει περισσότερο το αφέλαιο του, του παίκτη.
0: Ή μπορεί να πάει και, λίγο λιγότερο και να πάει λίγο παραπάνω χρόνια. Αντί για 3,
2: ναι,
0: να πάει 4.
2: Ναι, νομίζω ότι ένα 3-1 θα είναι το πιο.
1: Και στους παίκτες τα εγγυημένα συμβόλαια τους αρέσουν πολύ περισσότερο.
2: Βέβαια.
0: Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα και μετά από 3 χρόνια, έτσι. Γιατί κάτι τώρα που μπορεί να.
2: Πάρτα τώρα, ναι.
0: Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά.
1: Εξαρτάται, παιδιά, με το NBA Europe.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Μπορεί να ανέβουν κιόλας.
0: Μπορεί να ανέβουν, αλλά δεν το ξέρεις. Μπορεί και να πέσουν. Αυτό είναι λίγο σχετικό. Αυτές οι υποθέσεις, Νικόλα, έχουν να κάνουν και με το θέμα του Λαρετζάκη, που ακόμα, ας πούμε, είναι λίγο στον αέρα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αρχίζει να απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Λαρετζάκης, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Εννοείς σε περίπτωση που μείνουν και δύο, να μείνει και ο Λαρετζάκης.
2: Σε περίπτωση που μείνει μόνο ένας, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε περίπτωση αποχώρησης του Γόκα, δηλαδή, ανοίγει λίγο δρόμο στο Λαρετζάκη να έχει μια παραπάνω θέση στην ομάδα. Δεν θεωρώ τίποτα από το σίγουρο, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ορίσει και για το Λαρετζάκη μια τιμή πώλησης κοντά στις 505.000 ευρώ. Και όποιος ενδιαφερόμενος θέλει, πρέπει να πάντα να τα δώσει. Δηλαδή, λόγω του ότι η αγορά είναι έτσι, πλέον βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, γιατί στην αρχή, όταν θα τον άφηνε ελεύθερο, τώρα.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι. Όταν βλέπεις ότι πέφτουν χρήματα, ναι.
2: Ναι, και πέφτουν χρήματα, χρήστε, πολύ σωστά, αλλά και επειδή είναι ανταγωνιστές πλέον, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟ και Άρης δεν είναι αμελητή ποσότητα. Είναι ομάδες οι οποίες θα δυσκολέψουν τους αιώνιους πάρα πολύ, έχω την αίσθηση. Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Τεσσάρι, έχουμε κάτι, γράφτηκε, ας πούμε, το όνομα του Wilson.
2: Ήταν στο, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι στη λίστα. Είναι σε μια μακρά λίστα ο Wilson που θα εξέταζε ο κότς Μπαρτζόκας και θα είχε κάποιες επαφές. Ο Ολυμπιακός εκεί με τους αντζενιδές του. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Δεν προκύπτει το ρεπορτάζ ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι ένα περίπτωση το οποίο πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για το 3-4. Mm-hmm. Εγώ πάντως αφήνω το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη από Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή δεν βιάζει το Ολυμπιακό να τελειώσει την υπόθεση.
0: Έχει με συμβόλαιο, δηλαδή, λες προφανώς.
2: Ναι. Που μπορεί να προκύψει κάποιο διαφορετικό στάτους. Είδαμε παράδειγμα τι έγινε με την Βλερμπάν και τον Φρανσίσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Που ξαφνικά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορεί να είναι διαθέσιμος κάποιες εβδομάδες. Ίσως λοιπόν ο Ολυμπιακός να έχει λοκάρει κάποιες περιπτώσεις και να περιμένει τις εξελίξεις από εκεί.
1: Ναι, έτσι. Γιατί στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα προτεραιότητα είναι παίκτες από Ευρωλίγκα κυρίως και μετά.
2: Ναι. Εννοείται. Υπάρχουν πάντως παιδιά από το NBA που και τα είδε ο Ολυμπιακός στο Summer League. Και είχε επαφές. Δεν ξαπλέω, εγώ δεν θέλω ποτέ να αναδειάζω ονόματα χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οκ. Okay. Κάτι από το Σανέλαρα να τα έχουμε πει, έτσι, μέσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, τα έχουμε πει. Ο οποίος ακούει μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι μια εβδομάδα που θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα πιο επίσημα.
0: Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διάρκεια της συμφωνίας. Αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά μιλάς. Σωστά μιλάς. Είναι στον αέρα αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Εντάξει, όσο άλλες παιδιά, η συμφωνία θα είναι για ένα χρόνο τουλάχιστον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Θα είναι για όσο χρειαστεί και θα πληρώνεται τέλος πάντων ενδεχόμενος και με το παιχνίδι.
2: Αναλόγως.
0: Ναι.
2: Αν πάει σεζόν, δηλαδή την πληροφόρηση, το επιμίσιο θα είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Αν πάει όλη τη σεζόν. Αν πάει μέσα στο προβλεπόμενο αρχικά όριο του Ιανουάριου, θα είναι 1,5 εκατομμύριο. Κάπως έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας να πω για ζημιές. Ρήτρες δηλαδή που θα υπογραφούν, όπως επίσης θα παίρνει και η ερασιτεχνική ΑΕΚ ποσοστό από τα εισιτήρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
0: συνέχεια, ένα φιλέ.
1: Λοιπόν,
0: θέλουμε break από τον Ιαπωνικό και πάμε για να γυρίσουμε και με Παναθηναϊκό Ποδοσφαιρικό.
3: Η Winsport FM 94,6. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα, καλησπέρα. Μικονάρα και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, Ανδρέας.
0: Εννοείται.
1: Το μήνυμα της ημέρας.
0: Εννοείται.
1: Το στηρίζουμε απόλυτα.
0: 100%.
1: Και ανυπομονούμε να το δούμε. Λοιπόν, να γίνεται πράξη.
0: Ναι, να πούμε ότι στην πρώτη περίοδο Ελλάδα-Τουρκία ήταν 15-15 το σκορ. Τώρα είναι 18-17 εμείς μπροστά με ένα πόντο. Στον αγώνα για, την πέμπτη θέση τέλος πάντων. Του Ευρωπαϊκού Under 20.
1: Νικήσαμε χθες στη Γερμανία πολύ εύκολα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό παίζουμε για το 5-6.
0: Ναι. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Αθανασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθότι ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει από αύριο, ή τέλος πάντων για όποιους μετράνε την Κυριακή ως πρώτη μέρα της εβδομάδας από σήμερα, σε ευρωπαϊκή εβδομάδα. Πέμπτη το μάτς με την Πάξη. Έχουμε όμως και μεταγραφές.
1: Μια ημέρα όμως που ανοίγουν τα ιατρία, ανοίγουν τα κέντρα, όλα τα ιατρικά για τις εξετάσεις, γιατί είναι Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
0: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
8: Καλημέρα, φίλοι μου, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
8: Παντρεπόμουν για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
8: Από τη σημερινή εκπομπή έβγαινα,
0: ναι,
8: και ξεκινούσα να μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ντροπή μου, φαίνεται.
0: Λόγω Μουντιάλ, εννοείς?
8: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά, εννοείται.
8: Με ποιον είστε σήμερα, αυτό ήθελα να σα πω.
0: Με μέση, μα εγώ.
1: Εγώ είπα με κανέναν, πραγματικά δεν θα βγάλω καθόλου συνέστημα, είμαι εντελώς ουδέτερος. Γιατί θα σου πω.
0: Γιατί είναι Γάλλος ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ παραδοσιακά Γαλλία.
0: Από το 98. Δεν είσαι Γαλλία, είσαι Γάλλος.
1: Ναι, είμαι από το 98, παιδιά. Είδα εγώ το Ζιντάν όταν ήμουν πιτσιρικάς και τελείωσε.
8: Μετά
1: έχει κλειδώσει στο μυαλό μου ο Ζιντάν η Γαλλία και τέλος. Δηλαδή δεν ξεκλειδώνει αυτό.
0: Όταν έχει προπονητή τώρα.
1: Γιατί έτσι οι παιδικές αναμνήσεις δεν φεύγουν ποτέ.
8: Έτσι, αυτό που θέλει ο Παναγιώτης είναι να δούμε έναν τελικό όπως τον μικρό τελικό χθες.
1: Συμπαθούσα επίσης.
0: Όλο.
1: Συμπαθούσα επίσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά και την Αγγλία, τη συμπάθησα.
0: Μέχρι να σας αποκλείσει, να σας κερδίσει.
1: Ναι, συνεπώς, αφού δεν υπάρχει κανένας από τους δύο στο τελικό, πραγματικά θα τον δω, θα τον χαρώ, αλλά εντελώς ουδέτερα με μηδέν συναισθήματα. Θα τον βλέπω με ύφος ημών Μιζράχη, δηλαδή. Δεν μπορεί να βγάλω συνέστημα. Έτσι θα το βλέπω το παιχνίδι.
8: Ωραίο.
0: Όντε κάπα. Όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί.
8: Εγώ θα πω κάτι. Ποτέ μου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που υποστηρίζει ομάδες από το εξωτερικό. Ποτέ δεν κατάφερα να δεθώ με κανέναν. Ούτε από ομάδα εθνική, πέρα από την εθνική τη δικιά μας.
0: Εντάξει, ναι.
8: Στο προηγούμενο όμως Μουντιάλ, δεν το κρύβω, δεν το κρύψα, ήθελα να το πάρει ο Μέση. Φέτος ξεκίνησα και είπα, είμαι με την Αργεντινή, τέλος. Όλο αυτό το συνέστημα, όλη αυτή η ιστορία με τον φίλο μας τον Κοντό, το ίδιο ύψος έχουμε, έτσι λέω ότι είμαι ψηλός. Λοιπόν, όλες αυτές οι σκηνές.
0: Το περνάς.
8: Δύο πόντους με παπούτσια, τώρα δεν μετράνε.
0: Το περνάς. Σιγά μην είναι 75 που το δίνει το Μέση.
1: Ελά, όπως λέτε στο ποδόσφαιρο, έχει χαμηλό κέντρο βάρους και τελείωσε. Δεν λέτε ποτέ κοντός.
8: Ναι, έτσι.
1: Για να ακουστεί εύσημα.
8: Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ισοεψίδες, γιατί θα πω μια πολύ γρήγορη ιστορία και μετά θα πάω στο ρεπορτάζ. Όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στους ομίλους του Champions League.
0: Το 0-0 λες.
8: Το 2010. Το 0-3.
0: Το 0-3 λες, okay, ναι.
8: Ναι, 0-3.
0: Γιατί έχει παίξει πολλές φορές γι' αυτό.
8: Σωστά. Το 0-3 με τον... μάλιστα και ο Μέση έχει βάλει το πρώτο του γκολ σε Champions League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, ναι.
8: Το 2005, στο Μάριο Γκαλίνοβιτς, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
8: Οπότε παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα με τον Πεπ τότε, αν θυμάμαι καλά, ναι, με τον Πεπ.
0: Ναι, το 10.
8: Και λέω τώρα, έχω πάει στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν γίνεται να είμαι εδώ και να μην κάνω μια ταρζανιά, ότι μπορώ να φτάσω κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς και κατεβαίνω στα αποδυτήρια. Κανονικά, παράνομα, έτσι, εάν με πιανάν, έχει ποινή. Δηλαδή δεν ξαναμπαίνει σε κανένα παιχνίδι του Champions League. Δεν ξανάπτυξε από τότε στο Champions League, βέβαια, για να κάνω και λίγο αυτό το τρολάρισμα στον εαυτό μου. Και κατεβαίνω κάτω. Περνάει ο Μασκεράνο. Έχει στο Ολυμπιακό Στάδιο μια φωτογραφία με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Του λέω: γεια σου, είμαι δημοσιογράφος. Ακριβώς που του το λέω, είναι η φωτογραφία με τον Ρότσα. Του δείχνω τον Ρότσα. Ο Ρότσα αρχίζει, φωνάζει, γιατί ο Χουάν ήταν σαν να το πω αρχηγός της αποστολής Εθνικής Αργεντινής Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Σωστά.
8: Οπότε ήταν το διαβατήριο για να μου μιλήσει. Και μετά από 5 λεπτά, κάθομαι εκεί σε μια γωνιά. Περνάει ο Κοντός από μπροστά. ψελίζω κάτι, ήμουν και 22 χρονών τότε, ψελίζω κάτι, λίγο κάτι αυτά, δεν γύρισε ποτέ, αλλά τον είδα από απόσταση αναπνοής. Δεν ήταν βέβαια, έτσι δεν το συγκρίνουμε τώρα, αυτό που είναι τώρα. Mm. Μπορούσαμε νομίζω να φανταστούμε ότι αυτός ο τύπος θα φτάσει 39 και να είναι ο καλύτερος παίκτης του
9: Κύπρου. Σωματικά έχει αλλάξει. Έχει ρίξει δουλειά στο κορμί του. Τον έχουμε δει, έχει πάρει μήκη μάζα. Δηλαδή, όπως πρωτοεμφανίστηκε, που ήταν ένα πολύ λεπτό παιδί, έχει καμιά σχέση.
8: Σωστό. Μακάρι λοιπόν να το σηκώσει απόψε, λέω εγώ, και να κάνει κάτι το οποίο okay, λογικά θα μείνει. Α, μπορεί και ο Μπαπέ βέβαια τα επόμενα χρόνια να πάει και αυτό στην αδέλφια Μοντιάλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Τον πέρασε χθες, 18.
0: Τρεις τελικούς. Τον πέρασε, 22-21 ήταν γκολ. Αλλά αυτός έχει τρεις τελικούς ο Μέση που ήταν σε όλες κορυφές της ομάδας του. Ο Εμπαπέ δεν ήταν το 18 κορυφές της ομάδας του.
8: Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας έτοιμης ομάδας.
0: Ναι, ήταν επιτσιρικά.
8: Αυτός
0: την κουβάλησε, όχι απλά ήταν ηγέτης. Την κουβάλησε. Γιατί άμα βγάλεις το Μέση από την Αργεντινή. Αμφιβάλλω αυτά είναι στην Οχτάδα όλα αυτά τα χρόνια.
8: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Η Γαλλία θα την έβγαζε τη δουλειά με τον έναν ελληνικό, θα πήγαινε κάπως καλά, πιστεύω.
8: Καλά, η Γαλλία έχει σε κάθε θέση για ένα superstar. Ίσως με μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση να ήταν καλύτερη. Τώρα πήγαν τον Ζιντάν, νομίζω πάλι θα είναι φαβορή και στα επόμενα τουρνουά πάλι θα είναι κοντά.
0: Βγάζουμε κάθε χρόνο 500
8: παιχνίδια. Βέβαια. Στο Μουντιάλ του 18 το πήρε. Στο Μουντιάλ του 22 πήγε τελικό. Το έχασε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών στα πέναλτι. Και φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει μόνιμη παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα στις τελευταίες φάσεις. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα ο Παναθηναϊκός σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος από το πρωί περνάει ιατρικά και εργομετρικά στο Κοροπή. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Από χθες το βράδυ, το Σάββατο, βρίσκεται στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή και να απομένουν τα τυπικά από το βράδυ της Παρασκευής. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγορά του από τη Samsun Sport. Με τα bonus μπορεί να φτάσει στα 6. Κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι τίσες απολαβές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ο πρώτος στόχος των πρασίνων για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του De Frey. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή, επίσπευσε τις διαδικασίες ο τραυματισμός του Ίγκασον και με παρέμβαση του Γιάννη Αλαχούζη τόσο σε επίπεδο επαφών όσο και σε οικονομική διάθεση, δηλαδή να γίνει μια υπέρβαση, ολοκληρώθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, με τον παίχτη να έχει μείνει ζεστός όλο αυτό το διάστημα τον Στέφανο Κοτσόλη. Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό του να πάει στην Dragon Sport. Θυμόμαστε, σας έλεγα και τις Κυριακές και κάθε μέρα, ότι ο παίχτης πίεζε, ο παίχτης ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε, θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστροπ από την αρχή.
0: Λες να παίξει κιόλα.
8: Δύσκολο. Να ξεκινήσει το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι.
8: Γιατί να ανακοινωθεί σήμερα, να κάνει μια προπόνηση αύριο, ο Παναθηναϊκός να φύγει Τετάρτη για την Ουγγαρία.
0: Ναι.
8: Δεν θυμάμαι, βασικά θυμάμαι, να πω την αλήθεια, ο Πελίστρη.
9: Ο Πελίστρη είχε παίξει.
8: Ο Πελίστρη είχε πάει στη Γαλλία με τη Λάνς και έπαιξε αλλαγή.
0: Ναι. Απλά στον αμυντικό δεν έδωσα εύκολο, γιατί θέλεις καλή χημεία με τον
8: Βέβαια, πολλά, πολλά πράγματα
0: θέλεις είναι άλλο.
8: Και χάνεις και λίγο και τους υπόλοιπους.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
13: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
15: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που

0: εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
2: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
3: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
9: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
10: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
9: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
10: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
12: Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριβή.

0: Ηγική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 4-3 είναι ο Τσιτσιπάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και η εφήβο, η Νέων Ανδρών προηγείται 13 πόντους 38-25 των Τούρκων. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για το φίλο Πορδάκη, Μύκονο, φίλε μου, η Μύκονο ουσιαστικά ένα ξένο έχει να πάρει μόνο του και αν φτάσει στους 7 για εκείνη.
1: Έτσι, όπως το πες στην αρχή, νόμιζα ότι λύγει για σεζόν για να του κλείσει κανένα δωμάτιο.
0: Όχι. Έχει μείνει ο Άπλμπι, να πούμε έτσι. Έχει μείνει ο Κάναντι. Έχει πάρει τον Ελάιτζα Τσαίλτ που είναι ένα τριάρο τεσάρι. Έχει πάρει τον Φάουλμπεργκ που δεν ζει στον Άρη. Έχει πάρει τον Λόβ. Έχει παίξει στη μισή Α1. Πολύ καλό σκόρα.
1: Πολύ αργό, κολοσσό, ΠΑΟΚ.
0: Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρέι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρει έναν ακόμα ψηλό
1: για να κλείσει. Τουρκία, νομίζω, ο Ζερμέιν Κλοβ. Μέχρι πρώτη.
0: Και έχει κάνει από μεταγραφές. Τον Ντίγκα έχει πάρει τον Κύπριο. Mm-hmm. Που τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Καλό παιχτάκι. Γκάρντ κι αυτός. Τον Ντόλια πήρε που έπαιζε στο Λαύριο. Και το Σιδηροηλία. Τον είχε το Σιδηροηλία. Όχι, δεν τον είχε το Σιδηροηλία, τον πήρε τώρα.
1: Όχι, νομίζω τον είχε.
0: Τον είχε, ναι, καλά λες. Και έμεινε και ο Σχουλίδας, έμεινε ο Μάντζαρης, έμεινε ο Καβαδάς, όλοι αυτά είναι ανανεώσαν. Δηλαδή έχει μια βάση από πέρσι.
1: Οι ομάδες αυτής της ταχύτητας αργούν λίγο να στελνούν.
0: Ναι, όχι, η Μύκονος σχετικά νωρίς τα έχει στα μέτωπα.
1: Για τους ξένους εννοώ, για τους ξένους.
0: Ναι, και παίζει και σε μια διοργάνωση που είναι νομίζω καλή για να προχωρήσει, ας πούμε, να φτάσει 16-8, ας πούμε.
1: Και όλες αυτές οι ομάδες την θέλουν την. Αυτή τη ταχύτητα σε ομάδες θέλουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιατί έτσι μπορείς να πεις και να παίκτη να έρθει πιο εύκολα και να τον πείσεις και με όχι. Και μη σου πω ότι μπορεί να γίνουν και deal με λιγότερα χρήματα. Γιατί σου λέει θα παίζω σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή. Οπότε μπορούν να με δουν και από εκεί. Και αρκετοί παίκτες αποδέχονται προτάσεις ομάδων.
0: Φωστό.
1: Και στους δίνουν λιγότερα χρήματα. Ίσα-ίσα επειδή θα παίξουν σε κάποια άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Και θα τους βλέπουν ακόμη περισσότερο.
0: Θα φτιάξουν και τα νούμερά τους και όλα αυτά. Άκου τώρα τι γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Θα ντρεπόμουν η ομάδα μου να περνούσε κατά σειρά πράσινο ακροτήρι Αίγυπτο, Αγγλία με διαιτησία 100-0. Mm-hmm. Επίσης, όμιλος ανέκδοτο για Αργεντινή. Ντροπή σε δημοσιογράφους να λένε για Μέση. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Καταρχάς, να σας πούμε, φίλε, ότι η Αργεντινή απέκλεισε στον ημιτελικό την Αγγλία. Θα είχε παίξει νωρίτερα με την Πορτογαλία, αν η Πορτογαλία κατάφερε να βγαίνει πρώτη στον ομιλό της και δεν τα έκανε μαντάρα και βγαίνει δεύτερη. Έτσι. Εκεί στράβωσε, ας πούμε, ένα καλό ζευγάρι. Άρα δεν φταίει γι' αυτό η Αργεντινή. Επίσης, η Αργεντινή είχε ένα καλό σιντ γιατί ήταν και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα απολογηθεί τώρα η Αργεντινή. Όσο για τη διαιτησία, καλά, γελάει ο κόσμος. Μην συζητήσουμε καν. Αυτά που λέγονται για αποβολή του Μέση, καλά. Μιλάμε τώρα για ανέκδοτα. Κανονικά ανέκδοτα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καν.
1: Καταρχάς, γιατί σκέφτομαι, δηλαδή, ευτυχώς που δεν παίζει. Ευτυχώς. Σε πολλά εισαγωγικά που δεν παίζει και εθνική να είχαμε. Βγάζουμε πολύ μίσος γενικά.
0: Ναι, να καταλάβω. Καλά, ο Έλληνας φανατίζεται για όλα. Αρέσει. Θα διχαστεί για τα πάντα. Δηλαδή τώρα κάποιοι επειδή. Ξέρω εγώ, δεν γουστάρουν το Μέση ή γουστάρουν το Ρονάλντο, είναι στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί τα πάει καλά ο Μέση. Δηλαδή είναι αντικειμενικό το θέμα. Δείτε τα νούμερα, δείτε την παρουσία και καταλαβαίνετε. Για παίχτη 39 ετών μιλάμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε. Περαστικά. Έτσι. Μπορεί να το μην το πάρει σήμερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το στάτους του παίχτη. Τι να συζητάμε.
1: Να βγάζουμε μίσους για ανθρώπους που δεν μας κάνουν κακό.
0: Ναι.
1: Να βγάζουμε.
0: Αν η ΑΕΚ λέει πιστεύει η Europa, μπορεί να χτυπάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγάλη περισσότερα έσοδα. Θα είναι τα έσοδα της, τα έξοδα της, το μπάτζετ της μπορεί και 20 εκατομμύρια, μπορεί και 25. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει κοντά στα 40. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Και πάλι πλεονέκτημα μπορεί να έχουν οι άλλοι. Mm. Αλλά αυτό τώρα θα το δούμε, παιδιά, αν και εφόσον και όταν γίνει. Έτσι. Είναι πολύ θεωρητικά όλα αυτά. Ο ίδιος ο φίλος λέει: ο Μέση λέει δεν είναι καν στην πεντάδα των καλύτερων ποδοσφαιριστών ever. Μάλιστα. Okay. Ούτε καν στην πεντάδα δεν το βάζει ο φίλος.
1: Ορίστε, ένας φίλος εδώ πέρα μας λέει τον Μπόνον και έχει απόλυτο δίκιο. Πείτε ρε παιδιά κάτι για το Σικάγο.
0: Για το Σικάγο,
1: βλέπουμε, λέει το Last Dance και κλαίμε.
0: Μάλλον θα κλαίμε για πολλά χρόνια.
1: Νομίζω, ναι, είναι ο ίδιος φίλος που είχε στείλει ένα μήνυμα. Τι χρειάζεται το Σικάγο, τι χρειάζονται οι Bulls. Δηλαδή,
0: καταρχάς χρειάζεται έναν ιδιοκτήτη που να μην είναι τόσο ματζήρης. Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ο πιο. Ματζίρις που υπάρχει στο NBA, έχει τη φήμη. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Τι να πω, μετράμε και τα ασέντ για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο γενικά.
1: Το Σικάγο, παιδιά, είναι όντως, είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη. Θυμίζει λίγο Νίξ, να το πούμε.
0: Εντάξει, Νίξ.
1: Με ιδιοκτήτη, ο οποίος εννοώ.
0: Όχι, Νίξ,
1: να ξοδεύει. Παλιότερα δεν.
0: Παλιότερα όχι, ναι. Παλιότερα όχι.
1: Η ιδιοκτησία των Νίξ.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα στην Ανατολή να είναι διαθέσιμοι παίχτες, να βγαίνουν στην αγορά παίχτες όπως ο Λέοναρντ, όπως ο Γιάννης, όπως ο Τζέιλεν Μπράουν και να μην ασχολείσαι καν, να μην μπαίνεις καν στο κόλπο στη διεκδίκησή τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λεμπρόν σε Μαϊάμι, πώς βλέπεις την πιθανότητα, γιατί όλο και αυξάνεται η βουή. Ότι...
1: Θα πάρει, πώς το είχε πει τότε, παίρνω τα ταλέντα μου και πάω στο Μαϊάμι, έτσι δεν το είχε ανακοινώσει.
0: Στο South Coast.
1: Θα τα ξαναπάρει τα ταλέντα του και εκεί.
0: Τι να σου πω, κοίτα, παίζουνε Warriors, όπου πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Στη Δύση με 41 αυτός 38 ο Κάρι. Ποτέ δεν θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Και κάτι ακούγεται κιόλας.
0: Cleveland.
1: Δήλωσε και ο. Και ο, και ο Thompson διαθέσιμος, άμα με θέλετε πάλι στο Golden State έρχομαι.
0: Είπε ότι ποτέ δεν ξέρεις που το ρωτήσανε τέλος πάντων. Και αυτός ελεύθερος τέλος πάντων. Ναι. Okay. Υπάρχει λοιπόν, παίζει οι Warriors. Παίζουν οι Cavaliers γερά. Παίζει το Miami και ακούγεται και για Sixers, αλλά με όχι τόσο πολύ πιθανότητες.
1: Οι Cavaliers δεν θα δίνουν πολύ πιθανότητες πάντως. Και δεν θέλω να ακούσω το κακός.
0: Ναι.
1: Λόγω της παρουσίας του Harden.
0: Οκ. Okay. Ναι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν το λέω με κακία. Ο Harden στα καλά του ήταν εκπληκτικός, με να μ' άρεσε, για παράδειγμα. Ήταν ένας πολύ καλός εκτός παίκτης στην Οκλαχώμα τότε, τον Durant, Μπάκα.
0: Εγώ δεν το συμπάθησα ποτέ ως παίκτη, τρομερό ταλέντο, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ κακή νοοτροπία πιστεύω.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα θέλω ο Λεμπρό να πάει να, συσσαγωγικά, να μπλέξει με τον Harden. Οπότε, επειδή τον βλέπουμε, του άρεσαν πολύ διακοπές, ο ήλιος πια και αυτά.
0: Τα γκολφ και αυτά όλα που έχει.
1: Το γκολφ και όλα αυτά, βέβαια. Ναι. Στο Μαϊάμι κάνει πολύ καλό καιρό, νομίζω.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες μέρες του χρόνου, άρα. Και.
0: Πάει στην Μύκονο, τότε που ψάχνει και ξένο που
1: λέγαμε. Είμαστε και συνομήλικοι, νομίζω το καλό κλίμα για τα αθλητικά στο Μαϊάμι θα του κάνει καλό.
0: Για τα αθλητικά, κακός. Έβγαινε από τους Lakers και έγινε γέρος ξαφνικά. Όλο τον χρόνο μας τον αποθέωνες. Τέλος πάντων.
1: Όχι, πλάκα κάνω, παιδιά. Respect στο Βασιλιά. Τον απόλυτο σεβασμό μας. Έχει, δεν το συζητάμε καν. Απλά κάνουμε και λίγο χιούμορ πάντα έτσι.
0: Ρωτάει ένας φίλος για αυτό το Βρετανό που γράφει για τον Ολυμπιακό, τον Tosan Woman. Πώς προφέρεται, κανένας δεν ξέρει. Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Νικόλας, ο Μπαρτζόκας πάντα έχει προτεραιότητα παίχτες που είναι δοκιμασμένοι στην Ευρώπη. Και ο συγκεκριμένος σε υψηλό επίπεδο δεν έχει παίξει. Είναι Άγγλος το παιδί. Έτσι. Κάτι G-League και από εδώ και από εκεί έχει παίξει, Summer League. Καλά στοιχεία έχει πάντως. Ελάχιστα παιχνίδια στο NBA. Να δούμε. Λοιπόν, break θέλει ο Νέαρχος.
1: Πάμε ένα μικρό και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
2: bwinsport FM 94,6.
1: Εδώ μας τα επιστρέψαμε. Δηλαδή ναι. Λέει, έχει πει ένας φίλος, έχει βγάλει ποτέ η Αγγλία καλό μπασκετμπολίστα.
0: Να σου θυμίσω ότι ένα κλειδί Έρι για
1: Κορδόν.
0: Τους... Καλά, ναι, άσε το, μην πάμε πιο παλιά. Να. Κλειδί των πρωταθλητών Νίκς ήταν ο Ανουνόμπι.
1: Ανουνόμπι.
0: Τι συζητάμε.
1: Αλλά θα δώσω κι άλλο ένα μικρό χιντάκι.
0: Για δώσε.
1: Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες δεκαετίας 90 που τον βλέπαμε στα ιταλικά γήπεδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά είναι γεννημένος στο Λονδίνο. Είναι ο Κάρλτον Μάιερς.
0: Για όσους θυμάστε. Λουόλ Ντενγκ επίσης.
1: Λουόλ Ντενγκ πολύ καλός.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Κάρλτον Μάιερς.
0: Στιβ Μπάγναλ, Ελλάδα.
1: Στιβ Μπάγναλ, σωστό.
0: Ο γιος του θα παίζει. Ελά, πώς. Με τις κάλτσες
1: μέχρι το γόνατο, σωστό, ο Μπάγναλ.
0: Και ο γιος του θα παίζει φέτος στην Ελλάδα. Στον Ηρακλή.
1: Ηρακλή, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Ο Κουκ, έτσι λέγεται.
1: Ο Κάρλτον Μάιερς, αυτός ο παικταράς δεκαετίας του 90, που έκανε τεράστια καριέρα στην Ιταλία και έπαιξε με εθνική Ιταλίας, νομίζω πήρε και την επικότητα. Ήταν γεννημένος, είναι ο άνθρωπος, είναι γεννημένος στο Λονδίνο.
0: Σωστός.
1: Άρα νομίζω για το αν η Αγγλία έχει βγάλει καλούς παίκτες μπασκετμπολίστες, νομίζω απαντήθηκε.
0: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, το πήρε το πρώτο σετ του Τσιτσιπάς, 6-4, σε 37 λεπτά. Τελικό στο κστάρτ, θυμίζουμε, με τον Ράφαελ Κολινιόν. Το βράδυ 8 ώρα παίζει και η Σάκαρη το δικό της τελικό εδώ στο Open της Αθήνας. Mm-hmm. Δύο τελικούς Έλληνων, δεν ξέρω αν θα έχουμε δει ίδια μέρα ποτέ. Νομίζω ποτέ.
1: Πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλλον υπήρξε ποτέ αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, έλατε. Αλλά οκ, okay, να στο πάρουν τα παιδιά, εννοείται. Αλλά καλό θα είναι. Ο Παναθηναϊκός πόσους Έλληνες έχει τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα το Σλούκα, το Ρογκαβόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, το Μωράιτη που επιστρέφει.
1: Το Μίτογλου.
0: Το Μίτογλου επίσης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Καλά δεν τα λέμε, Γιώργο. Ωραία, καλά τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Πάμε
0: Γιώργο Τσανάκα, καθότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα με τα γραφικά κυρίως. Είχε και τα δύο φιλικά Παρασκευή και Σάββατο. Χθες είδαμε και κάποια νέα πρόσωπα έτσι για πρώτη φορά. Θα μας τα πει ο Γιώργος καλύτερα. Έλα, Γιώργη, τι κάνεις.
10: Τι κάνετε,
0: παιδιά. Καλά, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
10: Καλά, καλά, με χαρά μου. Πού θέλετε να ξεκινήσω.
0: Πάμε τα μεταγραφικά, γιατί ο κόσμος εδώ, ένας φίλος λέει: Έλλη, πάρε το πρωί, έχουμε τίποτα με Τζολάκι.
1: Ναι,
0: ρωτάει, με αγωνία.
10: Εντάξει, με το Τζολάκι, να το πιάσουμε από εκεί, ναι, γιατί είναι ένα καυτό θέμα. Ο Τζολάκι δεν θα φύγει πριν ο Ολυμπιακός
0: μερικά. Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
10: Να το θεωρούμε δεδομένο αυτό.
0: Απλά το ότι δεν έπαιξε στα φιλικά, προφανώς και σημαίνει.
1: Που ήταν στα δύο τελευταία και με τη Φορτούνα Σιτάρ, μπράβο, και το χθεσινό με τον Άγιαξ ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν, απλά λέει ότι δεν το βάζουν υπό τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού, ίσως συμβαίνει αυτό με παίκτη που είναι. Υπό παραχώρηση.
10: Ναι, βέβαια είχαμε δει κάτι αντίθετο τον Ολυμπιακό με τον Αντρέα Λουίζ.
0: Σωστό, σωστό.
10: Ναι. Κάνθας, έπαιξε κανονικά.
0: Σωστό.
10: Ο Τζολάκη έχει παίξει ήδη σε ένα φιλικό. Έπρεπε να παίξει και ο Πόποβιτ γιατί δεν είχε παίξει τώρα καθόλου.
0: Mm-hmm. Το παιδί. Ήταν και καλός,
10: Πολύ καλός. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ να δούμε και ποιος τραυματοφύλακας θα έρθει. Αλλά ο Πόποβιτ διεκδικεί στη θέση βασικού και γι' αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον υπέγραψε για 5 χρόνια. Γιατί θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι τραυματοφύλακας που θα εξελιχθεί σε βασικό τροτοφύλακα της ομάδας.
0: Εντάξει, πάντως ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Τζολέκης, βασικό τερματοφύλακα. Εννοώ με προοπτική να είναι βασικός θα τον πάρει.
10: Ναι, δυνάμει να... βασικό θα πάρει. Ναι. Εντάξει, είναι κοντά για το θέμα του Τζολάκη με τη Χάλα να διεξεχθούν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και κυρίως μήπως μπει κάποια άλλη αγγλική ομάδα. Υπάρχει εφημολογία στην Αγγλία, αλλά το μεταφέρω σαν εφημολογία απλά. Γιατί το πιθανότερο να καταλήξει στους νοφόντους, έτσι, στη Χάλα, ο Έλληνας τραυματοφύλακας. Αλλά αυτό που σας είπα, για να ολοκληρωθεί πρέπει να πάρει τραυματοφύλακα. Βγήκε ένα σενάριο τον Κοτάρσκι, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Εντάξει, δεν θα πω κάτι για κάποιον συνάδελφο που δείχνει ότι έγραψε, αλλά εμένα δεν μου προκύπτει ουσιαστικά αυτό το όνομα του Κοτάρσκι για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό είναι ο Ορτέγκα, ο Στέφανο Ορτέγκα.
0: Ελεύθερος είναι, έτσι.
1: Γερμανός, έτσι. Μπορεί να έχει ισπανικό ή αργεντίνικο όνομα, αλλά είναι Γερμανός άνθρωπος.
10: Είναι Γερμανο-Ισπανός.
1: Ναι,
10: είναι Γερμανός ουσιαστικά.
0: Γεννημένος στη Γερμανία.
10: Ένας τραυματοφύλακας που είναι ελεύθερος. Μένα θα είναι αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Ήταν ο τραυματοφύλακας που ήταν δεύτερος στη Μαντσεστερ, θυμάστε τη χρόνια. Για 3-4 χρόνια πίσω από τον Έντερσον. Βέβαια και που έπαιξε περίπου 50-55 μάτσα αυτά τα 3-4 χρόνια δεν είναι λίγα για δεύτερος. Και στη Manchester City.
0: Και πέρσι μας τύχησε ένα πρωτάθλημα μας στο Αρσεναλίο, το θυμόμαστε ακόμα. Έχει βγάλει ένα τέταρτο εκεί, την τελευταία αγωνιστική. Άστο, που ήταν μισό πρωτάθλημα για τη City πέρσι.
10: 100%. Τον έχει αποθέσει πολλές φορές. Ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι είναι ένα τραυματοφύλακα εξαιρετικό στο τέταρτο και στι αντιδράσει του. Ο Ολυμπιακός είναι ένα τραυματοφύλακα sweeper που λένε. Λίμπερο. Έχει αυτά τα στοιχεία ο Ορτέγκα.
0: Αλλιώς με τον Γκουαρδιόλα δεν θα έκανε χωριό με τίποτα.
10: 100% είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Επίσης ένας λόγος που έπαιξε με Γκουαρδιόλα. Γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να διατηρήσει και ο προπονητής του, ιδιαίτερα ο Μεντιλίμπαρ, να διατηρήσει ένα τραυματοφύλακα, το στοιχείο αυτό που έχει από τον τραυματοφύλακά του. Να παίζει εκτός εστίας, γιατί παίζει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός, να παίζει με τα πόδια καλά.
1: Και ο Πόποβιτς το έκανε χθες, έβγαινε από την εστία του αρκετά.
10: Ναι,
1: παρά το ύψος του δηλαδή.
10: Και ότι έπαιξε αρκετά και με τα πόδια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι καλό τραυματοφύλακας ο Πόποβιτς πάντως να τον κρατήσουμε. Επίσης, όλα δείχνουν αυτό που έλεγα από χθες, ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει τις επόμενες ώρες, ημέρες, τη μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζαν Πάολη.
0: Ο Μαφέο πάντως χθες δεν ενθουσίασε, μπορώ να πω.
10: Εντάξει, ο Μαφέο είναι πιο βαρύς σε ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εγώ αυτό λέω, αλλά.
1: Νομίζω, παιδιά, προς το τέλος του μάτς έκανε 2-3 καλές ενέργειες με κλεψίματα και προωθήσεις της μπάλας που δεν τα είχε δείξει στα προηγούμενα μάτς.
10: Ναι, και ήταν και όλε.
1: Προς το τέλος του μάτς έκανε αυτό.
10: Από τον έξω και μπροστά κιόλας. Όχι στο πρώτο μισό, στο δεύτερο μισό. Το καλό του στοιχείο είναι το αμυντικό, αν μη τι άλλο, του Μαφέο, αλλά δεν είναι και παίχτης που δεν μπορεί να βγάλει και δύο σέντρες. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθε. Κάνει την προετοιμασία του. Είναι λίγο πιο βαρύς στο ξεκίνημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει ένα θέμα με αυτό. Από αυτά που έχουμε δει τώρα και είναι ένα παίκτη που έχει παίξει τώρα 200-220 μάτσου η La Liga.
0: Καλά, και άμα πάρει και το Σάλιακα, έχει και το Ροντινέι που okay, προορίζεται όχι για μπακ, αλλά σε κάποια περίπτωση πρωταθλήματο, α πούμε, με μικρομεσαίες ομάδες, θα παίζει εύκολα μπακ. Και ο Ροντινέι.
10: Ναι, και το Σάλιακα γι' αυτό τον πήρε, επειδή διαφορετικά στοιχεία ακόμα. Αυτό είναι πιο επιθετικογενής. Είναι full back περισσότερο Σάλιακα. Ήθελα να φτιάξει ένα αντίστοιχο δίδυμο με το περσινό, με το Κωστίνα Ροντινέι, εννοώ με τα χαρακτηριστικά του. Ένα πιο αμυντικογενής και ένα λίγο πιο επιθετικογενής. Για αριστερά υπάρχει πάντα περίπτωση του Όσο. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την τελειώσει την περίπτωση. Δεν είναι εύκολη, γιατί ήταν αρκετά χρήματα η ομάδα στην Ανδαλουσία, αλλά είναι και τα οικονομικά προβλήματα αρκετά που έχει η ομάδα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός με τις προσφορές που κάνει προσπαθεί να τους δελεάσει για να τον αποκτήσει. Δεν θα ανανεώσει πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το συμβολαιό του, γιατί λίγη του χρόνου του Ισπανού.
1: Και λογικά μπορεί να είναι όμως τύπου σαν τη μεταγραφή του Τζολάκη και μια επικείμενη μεταγραφή ή επικείμενη μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να φύγει και κάποιος από αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ Ολυμπιακό. Και ο Ορτέγκα.
10: 100%.
1: Και να έχει και τον Όσο. Άρα πρέπει να γίνουν αυτά συνδυαστικά.
10: Ναι. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι αυτός που είναι για να φύγει. Αν και ο Ορτέγκα τώρα στην προετοιμασία είναι καλύτερος από τον Μπρούνο. Κατά την άποψή μου. Ναι, αλλά αυτά τα τρία χρόνια που είναι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δείχνει να έχει κάνει τον κύκλο του, παιδιά. Η River είναι η πιο ζεστή ομάδα για να τον αποκτήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέχρι και σήμερα που είναι να τελειώσει το Μουντιάλ δεν γίνονται πάρα πολλά.
1: Ναι, ασχολούνται.
0: Και άμα το πάρουν και όλα σαν αργία, κανένα τρίμερο εκεί.
10: Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι η πιο ζεστή ομάδα. Ο εκπρόσωπός του πάντως είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση και από Μεξικό και από MLS. Μεξικό κυρίως νομίζω ότι θα είναι μια αγορά που θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος πάντως για τη River είναι ζεστός. Είναι ζεστός, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει πολύ. Η River είναι στα 4 εκατομμύρια. Νομίζω ο Ολυμπιακός θέλει γύρω στα 6 για να τον παραχωρήσει.
1: Ναι, κάτι παραπάνω από όσα έχει εξοδέψει για να τον φέρει από την Αργεντινή.
10: Ναι, είχε δώσει κάπου στα 4,5 νομίζω.
0: Για χαφ, έχουμε τίποτα.
10: Για χαφ, αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχουν δύο ονόματα που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον δύο. Είναι δύο παίκτες με τους οποίους μιλάει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να κάνει την κίνησή του ο Ολυμπιακός για τον χαφ. Είναι δύο παίκτες από καλά πρωταθλήματα. Ο ένας έχει προκύψει το όνομά του. Είναι ο Μόρο, ο Νίκολα Μόρο, που είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ.
0: Ναι, το καλοκαίρι, νομίζω, της Μπολόνια.
10: Της Μπολόνια, ακριβώς, ο Κροάτης.
0: Κροάτης, παρότι έχει ιταλικό όνομα τελείως.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Δεν έπαιξε καθόλου.
10: Ναι, ναι, ναι, δεν έπαιξε. Είναι μια περίπτωση που αρέσει τον Ολυμπιακό. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα εξαρροκτάρι εκεί. Ο δεύτερος παίκτης δεν έχει γίνει για το όνομά του. Ακούω πολύ η Γερμανία, αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι, θα σου πω γενικό λόγο τώρα. Για τον έτερο χαφ. Είναι ένα παίκτης, πάντως δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μιλάει από top πρωταθλήματα, γιατί εκεί θα κάνει μια καλή επένδυση ο Ολυμπιακός. Με έναν παίκτη έμπειρο, με έναν παίκτη που θα μπορεί να αλλάξει, να βοηθήσει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού σε αρκετά σημεία του αγώνα. Δηλαδή, ένα παίκτη που θα περνάει μπάλα αρκετά από τα πόδια του, που θα μπορεί να την προωθήσει, να έχει λίγο πιο box-to-box στοιχεία. Ένα περισσότερο εξάρι που θα πατάει και στο 8 πολύ. Γιατί στο 6 ο Ολυμπιακός καλός ή κακός έχει τον Έσε, που όπως είναι τα πράγματα. Και του χρόνου θα είναι βασικός, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να βρει τον παρτενέρ του, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχει βγάλει πρόβλημα ο Σιπιόνι. Ο Γκαρθία και αυτός έβγαλε μικρό πρόβλημα. Το είδαμε και χθες ότι είναι αργός. Το ξέρω ότι είναι αργός, αλλά θέλει για να ανεβάσει το τροφές ο Γκαρθία αρκετά.
0: Είναι και μια ηλικία πλέον.
10: Βέβαια. Ο Μουζακίδης σήμερα μπήκε πάλι στις προπονήσεις, όπως και ο Ρέτσος. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός ένα κενό. Ο Φίλης είναι μετά τον Έσε, νομίζω, ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Και έτσι όπως ξέρουμε τον προποντή, μην τον δούμε να παίζει κιόλας και στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτ ο νεάρος. Είναι η θέση όμως που καίει τον Ολυμπιακό, παιδιά. Θέλει αναβάθμιση αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Σίγουρα.
10: Δεν θα πούμε ψέματα, είναι ξεκάθαρο. Έχει τον Έσε, έχει τον Μουζακίτη, έχει τον Σιπιόνι που κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ένα χαφ. Νομίζω πως θα πάρει δύο χαφ στο τέλος ο Ολυμπιακός.
0: Α, δύο λες.
10: Του καλοκαιριού, έτσι πιστεύω, ναι.
0: Δεν είναι λίγο υπερβολή. Εγώ το λέω για το Μουζακίτη περισσότερο. Γιατί λίγο το παιδί νομίζω θα το χαντακώσει ο Ολυμπιακός αν πάρει και δεύτερο.
10: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ανάλογα γιατί θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει και κανένας από το χαφ του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι μια θέση όπως η επίθεση.
10: Αν αποκτηθεί και δεύτερος, εκεί μετά θα πρέπει να δούμε μήπως αποχωρήσει κάποιος.
0: Ναι.
10: Δεν λέω για τον ΕΣΕ.
0: Ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να φέρει πρόταση είναι ο ΕΣΕ. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ο Μουζακίτης τώρα είναι σε, η τιμή του σε πτώση γιατί δεν έκανε πολύ καλή χρονιά, δεν έπαιζε πολύ κιόλας.
10: Γι' αυτό λέω για έναν σίγουρα και βλέπουμε για δεύτερο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Γιατί είναι μια θέση που χρειάζεται όπως και δίποτε ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστή υψηλό επίπεδο. Όχι συμπληρωματικό σε καμία περίπτωση. Τώρα για το χθεσινό φιλικό και δύο κουβέντες να πούμε. Εντάξει, ο Σμαϊλόβιτς ξεχωρίζει και πραγματικά νομίζω έρχεται να διεκδικήσει τα ίδια θέση βασικού.
0: Ναι, ναι.
10: Το παιδί είναι εκτός από τις τοποθετήσεις που έχει που είναι εντυπωσιακές. Είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει προσαρμοστεί άμεσα και ακόμα είναι στο 60-70%. Το είπε και ήδη στη δηλώση του. Και αυτό προκύπτει ότι ακόμα χρειάζεται μια εβδομάδα με 10 μέρες σε θέμα φυσικής κατάστασης να έρθει στην ίδια ευθεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπετε πόσο καλά ανταποκρίνεται. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το όλο πακέτο που έχει σαν ποδοσφαιριστής και επιβεβαιώνεται και η προσπάθεια που έκανε και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
10: Για να τον αποκτήσει, είδαμε ρόκα, αλλά τώρα για πολύ λίγο, για 10 λεπτά δεν θα τον κρίνω. Δραστήριος, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα τον κρίνουμε τώρα με 10 λεπτά, δεν ξέρει καν του συμπαίκτες.
0: Είναι μια προπόνηση τώρα.
10: Ναι, ο Ρόκα. Νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε πάντως λίγο και τον Γιάρεμτσουκ, ότι είναι μέσα στις φάσεις, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχει χάσει βέβαια 2-3 που δεν θα έπρεπε να χάσει. Για να παίρνει και ο ίδιος λίγο ψυχολογία ενώ στον επίσημο
1: αγώνα. Ναι, έκανε τα δύο τετατέτ που τα έβγαλε ο τερματοφύλακας. Ήταν με το αριστερό εντωμεταξύ, δεν τα έκανε με το δεξί.
10: Ναι, αλλά και πάλι είναι ευκαιρίες που θα πρέπει να τις κάνει γκολ.
1: Ναι, εκεί στο σημείο που είχε φτάσει, ναι, πρέπει να το κάνει γκολ εκεί.
10: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να περιμένουμε τώρα που θα έρθουν και τα άλλα δύο παιδιά και τα Ρέμι και Ελκαμπή σύντομα και σε εβδομάδα στην προετοιμασία. Περισσότερο ανταγωνισμό και συναγωνισμό. Και νομίζω αυτό θα κάνει καλό και στο Γιάρεμτσουκ. Και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί τώρα καλός ή κακός μόνος του παίζει. Ο Κλέιτον είναι τερματίας, ο Μασούρας δεν είναι σεντερφόρ, όσο και να παίζει εκεί.
0: Mm-hmm. Okay. Εσάς, θα ρωτήσουμε για το Μουντιάλ, ξέρουμε τι υποστηρίζεις.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σπορ FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Το έφτιαξες και αυτό. και την πόρτα και τον κήπο.
16: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
15: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
16: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Τραπέζι στον ποταμό.
20: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
19: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
21: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
19: Τραπέζι στη γεύση Κλέος 62.
20: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
19: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
22: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Υπεύθυνα.
24: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
25: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
24: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
25: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
24: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
26: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ είμαστε.
1: Βροχή τα μηνύματα. Ξεχάσατε τον Αμίτσι, ξεχάσατε τον Μενσάν Μπονσού. Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, λέει, να είπαμε του κορυφαίου από NBA μεριά. Ο Αμίτσι έκανε μια καλή καριέρα, αλλά όχι στο NBA δεν ήταν επί του Γκόρντον Ντεν κτλ.
1: Καλό
0: παίτσι. Καλό παίτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-3 χάνει ο Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο 6-4. Τώρα έχει κάνει break, να πούμε, ο Κολινιόν. Οπότε έχει και τώρα το σερβί ο Ελβετό, ο Βέλγο. Και η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 47-33 στα 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου της Τουρκίας για την πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό Under 20.
1: Δηλαδή να βρούμε Βέλγο καλό μπασκετμπολίστα είναι πιο δύσκολο από ότι Άγγλο.
0: Βέλγο, ναι. Okay, ναι. Σωστό.
1: Να είναι καλό, εντάξει. Ο Μαζοχάν είναι ο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη τώρα. Ας του μην του θέσουμε κάτι τέτοιο ερώτημα.
1: Ναι, άστο, δεν χρειάζεται.
2: Όχι τώρα, επειδή συζητάτε πριν για
0: μουντιάλ. Του Μανί Καμαρά. Blazers.
1: Του Μανί Καμαρά, σωστό.
2: Επειδή συζητάτε πριν για μουντιάλ. Ρε εσύ πάνε, γιατί αυτός που είναι μεγαλύτερη απογοήτευση στην Γαλλία είναι ότι ο Ορναντές.
1: Γενικά όλοι οι αριστεροί πτέρυγα, γιατί ο Ντίν τι έκανε.
0: Εντάξει, ο Ντίν τους έκαψε, ρε.
2: Ναι, φαντάσου για να παίζει ο Ντίν πόσο χάλια ήταν ο Ορναντές.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι αυτός που δεν απέδωσε καθόλου τα αναμενόμενα και με απογοήτευσε με τις εμφανίσεις του ήταν ο Λίσε.
0: Συμφωνώ. Και εγώ περίμενα περισσότερο από τον Λίσε. Με βάση τη χρονιά που έκανε, έτσι.
1: Ναι,
2: εντάξει, κυρίως το μάτσε με την τέτοια με την περίμενε περισσότερο.
0: Και έχει μεγάλο έλλειμμα στη μεσαία γραμμή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ούτε ο Ραμπιό, ούτε ο Τσουαμενί, ποιος έπαιξε.
1: Τσουαμενί
0: δεν είναι του επίπεδου Ρόδρυ που έχουν άλλες ομάδες.
1: Τσουαμενί δεν επανήλθε ποτέ.
2: Το Καμαβικά γιατί δεν τον πήρε.
0: Νομίζω τραυματίας ήταν.
1: Ναι, όχι, νομίζω απλά τον έκοψε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω τον έκοψε.
0: Καλά, και ο Καμαβιγκά, οκ, okay, τρεχαλατζής καλός.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ. Από το Ραμπιό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Γενικά, ο Λίσερ, παιδί μου, δεν μου έδειξε, έτοιμος για την Γαλλία από την άποψη ότι δεν φάνηκε να ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω. Και εννοώ, όχι το κάτι παραπάνω, αρχίζει τις δρίμπλες να βάλει 5 γκολ, 6, 7 και εγώ δεν ξέρω πόσα. Δεν έδειχνε μία όρεξη να μαρκάρει λίγο.
0: Ναι.
1: Γύρνα λίγο πίσω να βοηθήσει τον μπακ. Αυτά δεν τα έκανε. Καθόλου στο.
0: Με τρίτη σχέση γιατί ρωτάει για Γαλλία, γιατί έχει τρεις Γάλλους στην ομάδα τώρα.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Για Μπουσέ, Λεσόρ, Φαλ.
2: Θα μπορούσε να έχει και τέσσερις.
0: Ω, να τη βόμβα.
2: Θα μπορούσε.
0: Ποιον από όλους, κάτσε, γιατί ακούγονται
2: εντάξει,
0: πολύ.
2: Ήταν.
0: Θα μπορούσε ή θα μπορεί και να έχει.
2: Όχι, θα μπορούσε να μπορούσε. Περισσότερο, ναι. Πριν υπογράψει την Βιλερμπάνο ο Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση στην οποία εξέταζε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τότε δεν είχε προπονητή επί της ουσίας.
0: Γιατί ακόμα υπάρχει σαν όνομα που κυκλοφορεί.
2: Ναι, απλά είναι πολύ δύσκολο επειδή το συμβόλαιο τώρα. Ξέρω εγώ να γίνουν εκεί πέρα ολόκληρες ανακατατάξεις και.
0: Αυτό να. Λέω. Δηλαδή για ελεύθερο να τον αφήσει, δεν πρέπει να πάρει τέτοια λεφτά ο παίχτης. Θα δώσει 5 εκατομμύρια Παναθηναϊκός για να
2: παίχτη. Όχι, δεν θα δώσει προφανώς παραπάνω λεφτά από αυτά που δίνει στον Νάν, στον Γιαμπουσέ και στον Χες Ντέιβις.
0: Μαλεντόν παίζει, γιατί είναι και αυτός Γάλλος.
2: Κοίταξε, ο Μαλεντόν και αυτός νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που. Okay, μπορεί να έχει προταθεί οτιδήποτε τέλος πάντων στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Άλληνες. Έχει στο μυαλό τη να αφήσει τον Μαλεντόν. Για τον Καμπότσι, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός ρώτησε το στάτους του Αργεντινού. Δεν βρήκε ανοιχτή πόρτα. Έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει buyout. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, πολλές φορές ξέρεις αυτά, βέβαια, μπορεί να υπάρχει κάποιο buyout και να μην το γνωρίζουμε. Έτσι, και να βγει εκ των υστέρων, ας πούμε. Αλλά δεν.
0: Συνήθως για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν.
2: Δεν το βάζουν. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν. Όπως την Πάτση Βαλένθια που πήγαν χάσει τρεις παίκτες επί της ουσίας με. Ναι. Όχι, έχασε τρεις παίκτες. Όχι, πήγαν χάσει τρεις παίκτες.
0: Ναι. Και τον προπονητή επίσης.
2: Ναι. Δηλαδή με Πραντίγια, Μπάντιο και Μοντέρο.
0: Και εκεί. Όχι, εκεί δεν έχει συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ναι, οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο για την θέση του point guard. Χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση. Ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την κάνει με σωστή σκηνή, με πολύ σωστή λογική να λειτουργήσει, να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Έτσι. Έχει την άνεση την οικονομική, έχει την άνεση του χρόνου, να δούμε τι λίστα προκύψουν, τι λίστα βγάλει αγορά. Δεν ξέρω τώρα από NBA... Τι μπορεί να βγει, τι κόψιμο μπορεί να υπάρχει από, τι κόψιμο μπορεί να υπάρχουν από NBA ή.
0: Κάτι.
2: Ποιοι παίκτες δεν μπορούν να βρουν συμβόλαια.
0: Μπολ, Λόνζο, Μπολ και τα λοιπά.
2: Όχι τώρα εντάξει, από απλού του Παναγιώτη, το Λόνζο Μπολ δεν είναι τώρα.
0: Που είναι παιχταράς ο άνθρωπος, αλλά το παιδί έχει τραυματιστεί πάρα πολύ με τραυματισμούς. Όχι, είναι σοβαρό παιδί ο Λόνζο Μπολ, δεν είναι σαν τον πατέρα του.
2: Όχι, ναι. Το λέω επειδή έχει τραυματιστεί.
0: Αλλά έχει, ναι, επειδή έχει καταστραφεί καριέρα του με τους τραυματισμούς. Όπως και ο άλλος που ακούστηκε, ο Έλα, κόλλησα. Που ήταν στο Ορλάντο παλιά. Ναι, κόλλησα τώρα, θα μου έρθει.
2: Γενικότερα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τώρα δεν θέλω να μπλέκω πολύ στην ονοματολογία, γιατί καταλαβαίνετε. Υπάρχουν προτάσεις. Ναι, ναι, υπάρχουν προτάσεις. Ή μπορεί αυτό να χαιρετήσει ο Παναθηναϊκός για κάποιους παίκτες, όπως πριν για τον Καμπάτσο ή τον Φρανσίσκο, που πριν πάει στη Βιλερμπάν, όντως ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που κάποιος που έχει ξεχωρίσει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έτσι θα δουν τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να το προχωρήσουν το θέμα.
0: Λες να φτάσουμε και από τέλη Αυγούστου ίσως να...
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που δεν βιάζει το Παναθηναϊκός, δεν καίγεται.
0: Κάτω ή άλλως πριν αρχίσει η προετοιμασία δεν υπάρχει κανένα λόγος.
2: Αυτό, δηλαδή. Αυτό ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να κλείσει το ρόστερ σου, ναι, ας πούμε.
2: Και είναι πολύ κομβική κίνηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που πρέπει να γίνει με σωστή έτσι, λογική και με σωστό τρόπο και γενικότερα να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Ψάχνει να παίξει με αρκετά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να είναι καλός δημιουργός. Τώρα πλέον θέλει και λίγο το εκτελεστικό κομμάτι περισσότερο μετά τη φύγη του Όσμαν. Οπότε καλό θα είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με αυτή την λογική λειτουργούν και οι άνθρωποι της ομάδας να περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βιάζονται.
0: Μια άλλη κίνηση δεν.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Να. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Σε ποια θέση κιόλας. Ναι. Να γεμίσει ποια θέση άλλη.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, εάν θα στην πορεία, αν βγει αντίστοιχα να προκύψει κάποια καλή περίπτωση. Δεν το αποκλείω πάνω να κάνει την κίνηση του για οποιοδήποτε παίκτη.
0: Ή αν υπάρξει κάποια αποχώρηση, ας πούμε.
2: Κι άλλη.
0: Ο Γκραντ, ας πούμε, που έχει ακουστεί σαν σενάριο.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι έχοντας δύο ήδη αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα με παίκτες που ήθελαν εκεί να φύγουν, και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θα μπορούσε να τους κλείσει το δρόμο.
0: Αλλά δεν και εγώ ήταν κιόλας όπως αποδείχθηκε να τους κρατήσει.
2: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι συνέβη και ζήτησε. Του ήθελε και τους δύο ο Μπράντοβιτς.
0: Αλλά δεν πέθανε, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά μόλις άκουσε και
1: τα
2: ποσά,
1: όμως,
2: αυτό μόλις άκουσε και τα ποσά που δίνουν οι ομάδες για να τους πάρουν τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, σου λέει εντάξει, οκ. Okay. Και από τη στιγμή που. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ομάδες. Από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν θες να αγωνίζεις τον Παναθηναϊκό, τι με το ζόρ θα σε κρατήσουμε να αγωνίζεις να φάσεις τα πράσινα.
0: Εντάξει. Κοίτα, όταν υπάρχει συμβόλαιο, είσαι υποχρεωμένος να το
2: κάνεις. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι,
2: δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά ναι, από το να του χάσει τζάμπα.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εντάξει,
2: για παράδειγμα, τον Όσμαν θα μπορούσε πανεκκώς το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς αντίτιμο.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έλεγε το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Και ειδικά από τη στιγμή που αυτή την περίοδο δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να πραγματεύσει με τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είδαμε στην περίπτωση του Χουάντσο ότι πατ κιούτ που λέμε, άμεσα έγινε η συζήτηση και αμέσως ως ανανέωση. Αντίστοιχα τώρα με τον Γκραντ. Εγώ θεωρώ ότι επειδή τον θέλει πάρα πολύ και ο Ζωτς και ο Γκραντ τώρα επειδή είναι αυτό που λέγαμε, έχει οικογένεια εδώ πέρα, έχουν μεγαλώσει εδώ τα μικρά, η οικογένειά του έχει κατασταθεί εδώ και έχει προσαρμοστεί εδώ, έτσι, έχει μάθει τις ελληνικές συνήθειες όλα αυτά, δεν νομίζω ότι τώρα θα επικαθίσει μια διαδικασία και ο Γκραντ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε στεριώσει σε ομάδες,
0: όχι.
2: Δεν καθόταν πάνω από ένα-δύο χρόνια,
1: όχι, όχι.
2: Έτσι. Οπότε τώρα αυτό που γίνεται τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι του έχει βγει.
0: Απλά ρε παιδάκι μου, λες ότι αν ας πούμε έρθει η Ντουμπάι, γιατί για την Ντουμπάι έχει ακουστεί. Αν δεν πάρει το walk-up, μήπως κινηθεί για τον Grant και του δώσει αντίστοιχα, του δώσει 3, του δώσει 2,5, είναι χρήματα που δεν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό ποτέ ο Grant.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει αλλάξει και ατζέντη και αυτό πάντα ξέρεις. Πάντα,
2: πάντα μπορεί να,
0: μπορεί να κινητοποιήσει
2: κάτι.
0: Μπορεί
2: να σημαίνει κάτι. Το όνομα του Αβδάλα επίσης έχει παίξει
0: καλά. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Νομίζω ότι κοίταξε για το επόμενο καλοκαίρι έχοντας τελειώσει την καριέρα του κολεγιακό. Μπορεί να.
0: Θα δηλώσει την draft ο Αβδάλα,
2: παιδιά. Ναι, αν δεν βρει κάτι στο NBA, αυτό λέω. Αν δεν βρει κάτι στο NBA.
0: Αν δεν βρει, εντάξει, το ξανασυζητάμε. Αλλά νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει χρονιά που θα μπει.
2: Που να είναι διαβατήριο. Που να είναι διαβατήριο.
1: Με καλές. Με καλό.
0: Έχουν Mike Malone προπονητή εκεί πέρα τώρα. Είναι πάνε ομάδα δυνατή.
2: Ούτως ή άλλως τα δικαιώματά του θυμίζω ότι έχει Παναθηναϊκό. Ναι, μάλιστα κάνει κάποιες προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα του Παναθηναϊκού.
0: Και αντίστοιχα για τον Σαμοντούροφ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων του αν τα παιδιά αυτά δεν βρουν κάτι στο NBA. Μάνι μάνι. Γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι αν έρθουν στην Ευρώπη δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός. Έχει λύσει το πρόβλημα για τους Έλληνες για μια πενταετία με Ρογκαβόπουλο, με αυτούς τους δύο κτλ. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον για τον Αβδάλα έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει κάτι στο NBA.
2: Ναι, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι, μακάρι το παιδί.
2: Για τον Λιόπουλο, παιδί, ρωτάμε εδώ πέρα, νομίζω ότι θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα το θέμα. Πρέπει να πέρασει και ουσιακά κτλ. Στον Άρη.
0: Είναι διακοπή.
2: Ναι, ναι, στην ουσία.
0: Τελειωμένο.
2: Έχει τελειώσει μεταγραφή. Είναι το λέω ότι για την ανακοίνωση, α πούμε. Και για αντίστοιχα και για τον Όσμαν, επειδή με ρωτάνε πολύ γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε από τον Πάκο έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε τα διαδικαστικά αυτέ τη ιατρική εξετάσει, τα αργοματρικά, να καταβληθεί τον buyout, όλα αυτά τα οποία είναι τυπικά, αλλά πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Νομίζω αύριο μεθαύριο το Όσμαν θα ανακοινωθεί και μέσα στην εβδομάδα και του.
1: Αύριο θα τον παρουσιάσουν, λέει, τον Όσμαν, αλλά τελικά θα ανακοινωθεί.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πιάσει τους γάμους, ερεί, πήγαινε, έρχονται.
2: Ναι.
0: Μία του Στράζελ, μία του Σόρτς.
2: Ναι. Τώρα που λένε εδώ πέρα για, για το οικονομικό, παιδιά, δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός οικονομικό θέμα. Και...
0: Παιδιά, άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ μια ομάδα, δηλαδή.
2: Τι 40 εκατομμύρια πρέπει να με τα γύρω-γύρω 765.
0: Ναι, άμα βάλει και τι εφορίες και τα γύρω-γύρω, εγώ λέω τώρα του μισθού μόνο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Ή έχει ανάγκη, ας πούμε, για να κόπουλο. Ναι. Απλά το ήταν και λίγο πιο ρε παιδάκι μου ανθρώπινα στο κομμάτι και τον
2: ναι, δηλαδή. Ναι.
0: Γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα.
2: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλοί χαρακτήρες. Καταπληκτικά παιδιά. Αλλά εντάξει, θέλανε προφανώς να είναι σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Δεν μπορείς να ψάξεις κανένα γι' αυτό.
1: Και άμα συνδυάζεται και με καλά χρήματα κιόλα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί... Εμένα για τον Όσμαν εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση πάντως.
2: Εμένα θα σας πω ότι μου κάνει εντύπωση εμένα. Καταρχάς να πούμε για τον Όσμαν ότι ο Παναθηναϊκός άνοιξε και το πράσινο φως και ο Μπράντοβιτς για το γεγονός ότι δεν πάει σε κάποια ομάδα που είναι άμεση ανταγωνίστρια. Ενώ δεν πάει
0: δηλαδή, Ευρωλίγκα. Για του χρόνου δεν θα είναι, αλλά για του παραχρόνου.
2: Ναι.
0: Ο Πάοκ θα είναι λογικά στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Δεν πάει δηλαδή σε ΕΦΕΣ ή Φενέρ που τον ήθελαν πολύ. Δεν ήθελε και ο ίδιος βέβαια να μπλέξει μια διαδικασία επειδή είναι και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Δεν ήθελε να μπλέξει με αυτή τη διαδικασία και να προκαλέσει εκεί πέρα χαμό. Γιατί και από εκεί έχει πολύ καλές προτάσεις, ειδικά από την ΕΦΕΣ μου, φτάσει 2,7-2,8 κάτι τέτοιο. Τώρα. Για το γεγονός ότι δεν ψάχτηκε και δεν βρήκε άλλη ομάδα Ευρωλίγκα, σε μένα μου προκαλεί εντύπωση ο Όσμαν. Και προτιμάει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι στο Eurocup. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που αφορά τον ίδιο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο ρόλος του στον Παναθηναϊκό, αν δεν ήταν το νούμερο 1, άντε πες είναι ο Νάντο νούμερο 1. Ήταν το 2 ή το 3 στον Παναθηναϊκό. Και με το Hayes Davis ακόμα, δηλαδή ήταν αυτός ο ρόλος του στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι.
2: Ναι.
0: Επίσης τα χρήματα πιστεύω ότι αν το ψάχνει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να το δώσει, ας πούμε, 2-2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,8 ήταν πολύ συμφέρον συμφωνία. Για τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει βγάλει αρκετά λεφτά στην καριέρα του.
0: Και αυτό που λες είναι ένα που με εξέπληξε. Έκανε μεγάλη μαγιά ο Πάοκ. Κατάφερε να τον πείσει, δεν το συζητάμε. Ναι. Μεγάλη υπόθεση.
2: Μα μόνο έτσι θα μπορούσε να τον πείσει ο Πάοκ, έτσι να δώσει, δίνοντας τέτοια λεφτά.
0: Απλά επειδή έχει βγάλει στο NBA αυτό. Δηλαδή ένα παίκτη που έχει βγάλει τόσα λεφτά. Δεν έχει βγάλει 150 εκατομμύρια σαν το Φουρνιέ και το Βολαντσιούνα. Αλλά νομίζω έχει βγάλει κανένα 50 ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το ψάξουμε να το δούμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο συγκλονιστική διαφορά, ας πούμε, που θα το αλλάξει το. Okay, εντάξει,
2: και σημαντικό επίσης ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ήταν σε συνδυασμό αυτό που είπα πριν με την Τουρκία, με τις τουρκικές ομάδες. Ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, οπότε μπήκε ο Πάοκ εκεί δυναμικά στο παιχνίδι.
0: Κάτι άλλο έχουμε από Παναθηναϊκό?
2: Όχι, τίποτα. Αυτά ηρεμία.
0: Φιλικά πέρα από τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
2: Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Εδώ τριγύρω δεν θα φύγει ο Παναθηναϊκός μακριά. Ούτως ή άλλως η προετοιμασία εδώ θα γίνει.
1: Μάθε θα πάει εξωτερικό.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιο τουρνά, ίσως πάει σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό. Κοντά βέβαια, δεν νομίζω να πάει σε καμία Ιταλία λόγω για παράδειγμα, αλλά θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί. Το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος με Μπεσίκτας, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ στο κλειστό τελικά.
0: Στο κλειστό.
2: Και τα τέσσερα.
0: Δεν προλάβανε για φέτος.
2: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Θα γίνει γι' αυτό, ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά κύριε. Καλή
0: να σε καλά, Γιώργη.
1: Καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι. Η εθνική των νέων είναι στο συν 18, 9 λεπτά πριν το τέλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Το έχουμε καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς. Θα πάρουμε την πέμπτη θέση. Μια χαρά.
1: Λαμπρά.
0: Λαμπρά. Να πούμε ότι με Παπαδόπουλο η ομάδα έχει πάρει 2 μετάλλια και τώρα είναι και πέμπτη. Δηλαδή είναι
1: πέμπτη στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο under 20, που είναι πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Άρα υπάρχει υλικό. Δεν είναι ότι είμαστε τόσο μαύρα όσο νομίζουμε. Έτσι. Και το λέω ότι αυτή η ομάδα δεν είχε τον Αυδάλα, δεν είχε τον Λιωτόπουλο και δεν είχε και το Σπάρταλι. Τρία παιδιά δηλαδή που είχαν ρόλο στα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον οι δύο πρώτοι ήταν βαρβάτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη να μας πει τα νεότερα. Όλο το ενδιαφέρον πλέον έχει πέσει πάνω στον αντιπινέδα ή τέλος πάντων στον παίχτη που θα αποκτηθεί για να καλύψει σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων τον Ορμπελίν Πινέδα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια σας.
0: Καλά είμαστε εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Αν είσαι στην Κρήτη, καλά είναι. Δεν μπορεί να πει όλα. Έτσι δεν είναι.
0: Αν
3: είσαι στην Κρήτη και στο Ρέθι, είμαι μια χαρά.
1: Ευλογημένος τόπος.
0: Καλά, όπου και να είσαι στην Κρήτη.
3: Ναι, όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι λίγο μακριά από την Αθήνα να καθαρίζει και το μυαλό, μια χαρά είναι.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, ναι, σίγουρα καταρχάς να πούμε ότι πλέον έχουμε μια παύση δουλειάς και διαδικασίας βασικού σταδίου προετοιμασίας. Θυμίζω ότι θα ξαναξεκινήσει η δουλειά στις 23.
0: Την Πέμπτη.
3: Ναι, στο Άπελντον πάλι εννοείται. Άλλα τρία φιλικά προετοιμασίας, είναι το πιο βασικό ουσιαστικά κομμάτι της, του χτισήματος της νέας ΑΕΚ σε αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή πάμε σε ένα δεύτερο μέρος δουλειάς που δεν έχει να κάνει τόσο με τις δυνάμεις, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, ξέρετε. Να ελαφρώσουν λίγο τα πόδια, να δουλέψουν περισσότερο στην τακτική ανταπόκριση. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, το είπε άλλωστε και ο coach, να έχει και έναν-δύο ακόμα νέους παίκτες να δουλέψει μαζί. Νομίζω αυτό θα επιδιώξει και ο Χαβιέρ Μπάλτα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να απομονώσει τον εαυτό του και τους συνεργάτες του στο κομμάτι της αντικατάστασης, όχι μόνο του Πινέδα, αλλά να τις έβρεσει δύο παιχτών, είτε είναι αυτός ο στόπερ, είτε είναι κάποιος άλλος που θα εισηγηθεί ο coach. Ορίστε.
1: Κάποιο δεξιμπακ.
3: Ναι, είναι αυτό που θα περιμένουμε να δούμε από την εισήγηση του coach. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μέχρι στιγμής η χειρουργία δεν έχει υπολογιστεί καθόλου.
1: Βέβαια, νομίζω ότι το ελπίζω να έχουμε ένα-δύο παίκτες μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που είναι σε λίγες μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Μου αφήνει, μου δίνει μια μικρή είδηση ότι του στείλει παιδιά, είμαστε κάπου στην τελική ευθεία.
3: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ή και πιέζει όπως πέρσι.
1: Για τις περιπτώσεις.
0: Για να τρέξει κάποια περίπτωση. Δεν το έκανε και πέρσι το ίδιο.
3: Και πιέζει, ρε παιδί μου, αλλά και ήξεραν οι άνθρωποι τσάκ τι θέλουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουν την αντικατάσταση του Πινέδα, η οποία δεν ήταν και ήρθε από τον ουρανό και έπεσε.
0: Ναι, ναι, το είχαν ψηλιαστεί.
3: Ένας επαγγελματίας, ακόμα και να μην γινόταν, όπως δεν έγινε πέρυσι τον Τιλ, για παράδειγμα, με τη Μοντερέι. Ένας επαγγελματίας διευθυντής ποδοσφαίρου, όταν έχει γνώση ότι γίνεται, κινητοποιείται πολύ δυνατά ένα κλαμπ για να αποκτήσει ένα παίχτη του.
0: Έχει λίστες έτοιμες. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλεται να έχει λίστες έτοιμες. Και έχει λίστες έτοιμες και έχει περιπτώσεις που έχει ήδη κάνει επαφή ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου. Σήμερα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αρχίσει τη μέρα που διανύουμε και όλες τις επαφές και με την ομάδα στην οποία ανήκουν οι παίχτες που είπε ο coach, ένα-δύο παίχτες δηλαδή για τις προσθήκες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, γιατί δεν το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, και ίσως να το κάνει σκόπιμα και για το εσωτερικό της ομάδας του και για τους παίχτες του, αν θα επιμείνουμε σε στόπερ ή θα πάμε σε δεξιμπάκι, για αυτό που λέγαμε πριν, γιατί φέτος στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας είδαμε τον Γεωργίεφ να υπάρχει μόνο στα στόπερ του, είναι αξιολόγηση του coach.
0: Και χθες ακόμα έτσι.
3: Ναι, ναι. Μπορεί το δεύτερο κομμάτι, επειδή μπορεί να μην ταξιδέψουν οι νέοι και ο Χρυσακόπουλος να μείνει σε αυτό, να παίζει ο Ρώτα και ο Γεωργίεφ και να καταλάβουμε ότι γι' αυτό το έκανε, έτσι. Για να ξέρει και τι υπολογίζει από τον Γεωργίεφ και στο κέντρο της άμυνας, γιατί είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικός μπαλαντέρ ο Βουλγαρός Άσος και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Για μένα είναι εκ των προσώπων που ξεχώρισε αυτό.
0: Και χθες ήταν καλός πάλι.
3: Και χθες ήταν καλός και γενικά η εικόνα του είναι τέτοια που μπορεί να σε προβληματίσει και να πει. Μήπως να υπολογίζω την βεντάδα αυτή που έχω στο κέντρο της άμυνας και να πάρω το δεξιμπάκ, γιατί είναι καλός και ο Γεωργίεφ, ανταποκρίνεται και ο Αλεξίου και έχω και το Βίντα πάντα. Κάπα. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό και βέβαια τον αντικαταστάτη του Πινέδα, παιδιά, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Αυτή είναι η μεταγραφή που θα χρεωθεί πολύ ο Ριμπάλντα. Ακόμα και τώρα που του είχε αναγνωριστεί όλο το έργο και όλοι υπογράμμιζαν τη συμμετοχή και την σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητάς του και πέρυσι και φέτος μέχρι στιγμής. Πάλι μπαίνει στη διαδικασία στο κεφάλι του ενός City. Τώρα αν σε δούμε την Μπάλτα και καλά. Όχι όλων. Η συντηρητική πλειοψηφία τον έχει κρίνει και σωστά για μένα τον έχει κρίνει επιτυχημένο και είναι επιτυχημένος. Ακόμα και τώρα μπορεί να πετύχει ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του coach. Αυτά που θα θέλει δηλαδή να έχει ο ένας ακόμα μέσος και να μην βγει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς πολλές φορές να συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που επιλέχθηκε ήταν κακός ή σαπάκι ή δεν έκανε ή πάει λέγοντας.
0: Μιλάμε για μία μεταγραφή, Γιώργο, ή μπορεί να γίνει και δεύτερη στα χάφ εννοώ.
3: Κοίταξε, στα χάφ θυμίζω ότι ο κότς είχε πει δύο με τις μεταγραφές, έτσι, χωρίς τον Πινέδα. Mm-hmm. Η μία από αυτές είχαμε πει ότι είναι ο Αντιζωά, ο Μάριο, ο Αντι Περέιρα, θυμάστε, ο οποίος μπορεί δυνατά να παίξει δηλαδή και αριστερό χάφ εξτρέμ και στα χάφ. Θα μπορεί να βοηθήσει όπως βοηθούσε το Αμάριο, δηλαδή ο Περέιρα, θυμάστε πολλές φορές.
0: Ναι, παίζανε και οχτάρια.
3: Και οι δύο παίξανε στο 8, μπράβο. Ναι, ναι. Ένας τέτοιος λοιπόν θα είναι ακόμα σίγουρα. Σίγουρα ένας στην άμυνα, έχουμε πει, ο Αντι Πινέδα και ένας μπαλαντέρ, ένας αστερίσκος, να δούμε για επιπλέον ανάγκη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μετά, ξέρεις. Mm-hmm. Έτσι είναι το σχέδιο και το σκεπτικό των ανθρώπων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτό του. Αντιπινέδα και όχι γιατί πρέπει να είναι ίδιος με τον Πινέδα, έτσι. Μπορεί να θέλει να ταιριάξει κάτι διαφορετικό, γιατί να μην βρίσκεται αυτό που θέλει σε τον Πινέδα ή και να βρίσκεται να μην μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσει και να το καμουφλάρει λίγο εκ των έσω coach. Mm-hmm. Είτε και με τρία χαφ, είτε και με διαφορετικών χαρακτηριστικών μέσω. Δηλαδή μπορεί να έχει τεντάσει και αυτά, αλλά να είναι καλύτερος ένας εναντίον ενός ή στο τελείωμα των φάσεων. Βλέπετε Άγκουα για παράδειγμα, για μένα θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για παράδειγμα, το λέω γιατί δεν έχει ασχοληθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε για ΑΕΚ, δεν ξέρω αν αύριο ασχοληθεί. μέχρι και προχθές δεν είχα ακούσει να έχει ασχοληθεί. Ναι. Τον αναφέρω για αυτό το ακριβώς το λόγο.
0: Στην Τουρκία δεν παίζει αυτό το παιδί.
3: Στην Περσεβά έπεσε.
0: Στην Περσεβά, μπράβο, ναι. Ναι,
3: σωστά. Ναι, ναι, ναι, είχαμε παίξει πέρσι αντιπάλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μας είχαν και ροντέο λίγο.
0: Ο Κοντούλης, ο... Ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, ο Μαύρος, ο πολύ πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, ναι, ναι, που ήταν παντού, ανακτήσει, έχει εντάσεις. Είναι λιγότερο ανασταλτικός από ότι ήταν ο Πινέδα, για παράδειγμα.
0: Είναι πιο καλά συνθετικός.
3: Πιο πολύ τον ξέρω. Ναι, αλλά στο box to box και στο τελείωμα και στη δημιουργία ήταν ένα κλικ καλύτερος από τον Πινέδα.
0: Ναι.
3: Λέρω, ο Πινέδα, που τα λέμε, είναι ένας δύσκολος... Ναι, μπράβο. Ο ρυθμός του μπορεί να παρέμει. Να παρέσει όλο το ρυθμό ενός αγώνα και της ομάδας του μόνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Και να έβγαζε από το κεφάλι τις τακτικές και τις ανταποκρίσεις των αντιπάλων και να τους συμπαρέσει για αυτή σε μια φρενήρη κατάσταση την οποία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και δεν ήθελαν οι προπονητές. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, αρκετές φορές. Ναι, ναι. Στην Ευρώπη το είχαμε δει. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν και σαν πάρα, πάρα πολύ καλό το deal για την ΑΕΚ. Αφού δεν προχώρησε ποτέ αυτό που θα ήθελαν.
0: Γεωργό, επειδή
3: δεν κάνω. Οι Μεξικανοί, ναι.
0: Δεν ξέρω, ολοκλήρωσες αυτό που θέλεις να πεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσες.
0: Okay. Επειδή κάναμε και την κουβέντα στο γραφείο τις τελευταίες μέρες, θεωρείς ότι ο Πινέδα είναι top 5 ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ?
3: Top 5, ε.
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο διάβασα με πιάνει για να τους βάλω όλους κάτω.
0: Εγώ το βάζω
3: νομίζω. Ναι, ναι, ναι, θα μπει σίγουρα στο top 5.
0: Κοιτά, ποιοι είναι σίγουροι και.
3: Ναι, εντάξει, θα βγάλουμε το top 3
0: Σαβεύσκι,
3: που αποτελείται σίγουρα από Σαβεύσκι. Ξέρετε, να βρίσκει τη διάρκεια των χρόνων. Μπάγκεβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ήταν λιγότερα χρόνια όμως, σαν παίκτης εννοώ.
0: Ναι.
3: Αλλά ήταν συγκλονιστικός παίκτης.
0: Ναι, και τώρα,
3: γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να τα βάλεις κάτω να τα συζητήσεις πολλά. Ο Κόλσκι ήταν πάλι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Όχι, ναι.
3: Αλλά ήταν αποστάθημα μόνος του.
0: Σωστό.
3: Πολύ σημαντικός ο Σκόκο.
0: Σωστό.
3: Στην εξίσωση να τον βάλεις, έκανε διαφορά σε μια ΑΕΚ πολύ προβληματική, να θυμίσω, έτσι, ναι, μετά την διοίκηση στην Τέμι. Ο Πινέδα σίγουρα είναι. Για μένα, για παράδειγμα, ο κορυφαίος όλων είναι ο Σαβέσκι.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορείτε
1: και καταρχάς, για να ακολουθήσει τα δύο τελευταία.
3: Για να ακολουθήσει ο Σαμπανάζοβιτς.
1: Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα της ΑΕΚ, νομίζω MVP ήταν και στα δύο Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ήταν. Ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, σίγουρα μπαίνει.
0: Και ο καλύτερος πρωταθλήματος της φύσης της συνολικά.
3: Έτσι, εγώ εξετάζω, παιδιά, λόγω πορείας, δηλαδή ήταν 4 χρόνια, δεν ήταν 3, 2, ας πούμε, όπως άλλοι.
0: Σωστά.
3: Εξετάζω το ενδεχόμενο να είναι να ανήκει μέσα στο top 3, αλλά νομίζω ότι εγώ προσωπικά θα το έκλεινα το top 3 με και τσπάγια, ίσως.
0: Ναι.
3: Είχαμε και πολλές σποράκλες, βέβαια, κάτι μίλησαν, κάτι.
0: Mm-hmm.
3: Να σας πω τώρα, είναι στο top 5 ανήκει νομίζω, ναι. Ανήκει, ανήκει. Γιατί είναι και έχει και συμμετοχή σε δύο πρωταθλήματα στα οποία ήταν αυτό που τα πήρε εντός εγώ τη λέξη. Τα πήρε ενώ μου ήταν των κορυφαίων και το ένα είναι double.
0: Και ας πούμε σε σχέση με τον Σκόκο που είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Ο Πινέδα ήταν τρομερά σταθερός. Ο Σκόκο δεν ήταν τόσο σταθερός ως ο Πινέδα.
3: Όχι, δεν ήταν τόσο σταθερός, βέβαια, ξαναλέω. Ήταν άλλη ομάδα, η μία άλλη ομάδα.
0: Ναι,
3: άλλη,
0: καλά, ναι.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
8: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
9: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες.

0: εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Everywhere. Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zita, ένα με σένα.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026». Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Forex. Δεν ακούτε Forex, δεν κάνουμε ρε, δεν μοιράζουν. Ακούτε Sport FM 95 και την
1: μοναδική. Forex 95.
0: Ναι. Τσεκαγόρια και δεν μοιράζουμε. Και άμα θέλετε, όχι, και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που θα δείτε από τη Λεμεζό. Το χάσατε. Και μεταλλείτε από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά Λευκοσία. Σωστά, Μάκη.
1: Σωστά.
0: Λέγεται Μάπε Show και έχει στο μικρόφωνο να δει τον Μάκη και τον Χρήστο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα γουστάρετε και άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όσοι δεν έχετε πάει Πρωταρά ή δεν ξέρω κι εγώ πού, στον Πομόν ή πάνω στον Τρόδο ή στις Ελλάδες.
1: Ή οπουδήποτε άλλο.
0: Ή οπουδήποτε άλλο. Στα Μουντιάλ. Γιατί είναι λίγο, μου έχει ταξιδέψει στο Μουντιάλ από ό,τι καταλαβαίνει. Ξέρω κόσμο που θα φύγει, αν το λιγό, Μάγκη.
1: Για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Στο άψε βίσε κιόλα. Είναι αυτό που, είναι αυτοί που κάνανε λάθος νωρίτερα, η Forex. Ναι, θα κλείσει να πάει τελικό.
1: Ναι.
0: Ένα. Ξέρεις, δεν ξέρω, πριν από 20 χρόνια, 25, ήταν μεγάλη επένδυση να σκεφτεί. Ήταν μάλλον, ναι, ήταν τότε μεγάλη επένδυση να σκεφτεί ότι πήγαινε γάμε έναν. Ψυχείο δικηγορική, ρε κουμπάρε, νομική. Σου είναι και να πάει σε άλλο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και Βουλγαρία να πάει να κάνει νομική, α πούμε. Τα δεν ξέρω πού είναι το επίπεδο τη εκεί στα πανεπιστήμια τη Βουλγαρία.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Δεν πήγε, κάμε όμω κάτι σε νομική. Δηλαδή, και μετά και ξέρω εγώ μεταξύ μα τρει Ρώσου ή και ξέρω εγώ όμω Δαβιγανού. Και κάμε στου σε τρει εταιρείε.
1: Τέκιο.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Και παντρεύτηκε σε μια λογίστρια ή ένα λογιστή.
1: Ναι.
0: Ή δεν μου θέλει άλλο στη ζωή σου, ρε φίλε. Τώρα, πρέπει όμως τώρα να κάτσεις να σκεφτείς αυτή τη δεδομένη στιγμή, εν έτη 2026, τι είναι αυτό που θα πρέπει να πεις στα παιδιά σου, ότι πρέπει να πας σπουδάσουν για να, να απολαμβάνουν τους καρπούς μετά από 30 χρόνια.
1: Για να απολαμβάνουν.
0: Δεν υπάρχει απάντηση δυστυχώς.
1: Πολλά δύσκολα.
0: Είμαστε σε ένα σημείο ως ανθρωπότητα που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως το Μεσαίωνα, ας πούμε. Το ξανά πάμε, το ξαναπούμε. Γιατί όχι δηλαδή. Που ήξερες ότι το κοπελούι σου πρέπει να γίνει γιωργός για να ζήσει. Ή πιο παλιά πρέπει να γίνει τζινιός. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ή πριν 30 χρόνια εμείς, 40 χρόνια εμείς, έλεγες, ας πούμε, πήγαινε ρε, γίνε δικηγόρος. Πήγαινε ρε, γίνε.
1: Γιατί να μην σου πω να πάει σε μια. Ξέρω να πάει. Ηλεκτρολόγο, να πάει. Ενώ σε.
0: Είναι ένα επάγγελμα πολύ.
1: Τέτοια επαγγελμάτα.
0: Ναι, οποία... Υδραυλικό, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχει συζήτηση για το AI, πώς εξελίσσεται κλπ. Κλπ. Δεν νομίζω ότι το AI θα πιάσει τη δουλειά του ηλεκτρολόγου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και εγώ, επειδή είμαστε γενναιόδεροι άνθρωποι, είναι και το ζώδιο μας τέτοιο, θα σας πω και το εξής: μια σκέψη που έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι να την εφαρμόσω, γι' αυτό είμαι στον αέρα και όποιος θέλει να την ακούσει. Το να πάω να γίνει ψυχτικός αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη είναι ό,τι πιο κερδοφόρο μπορεί να σου συμβεί.
1: Να επεκτείνεις την επιχείρησή σου που έχεις στην Κύπρο, να έχεις
0: μάθει. Να επεκτείνεις με τίποτα, να είσαι ψυχτικός και να πάζεις στην Ελβετία. Να είσαι ψυχτικός και να πάζεις στην Γερμανία. Να είσαι ψυχτικός να πάζεις στην. Ιταλία, στη Γαλλία. Γιατί εξ όσων καταλαβαίνουμε και εκεί θα αρχίσει να τους καίει ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα τους είναι ότι τα πλήστα σπίτια εκεί δεν έχουν.
0: Είσαι ένας που τους βάλουν air condition και γυρεύκουμε τους κάθε Μάιν και Ιουνία του να. Σωστά.
1: Ναι.
0: Τράβα πήγαινε άμα δεν σε κρατάει τίποτα σε αυτό το νησί και ξεκίνησε μια καριέρα εκεί, ας πούμε. Να σε παίρνει η Ματμαζέλ, ξέρω εγώ, η Ματμαζέλ Εμπαπέ. Άντε, λέω Ματμαζέλ Εμπαπέ.
1: Θα Ματμαζέλ Εμπαπέ. Θα σου ζητήσει.
0: Στο Παρίσι, ναι.
1: Αλλάξει πολύ ο χάρτης των επαγγελμάτων. Νομίζαμε πως αν πας νομική θα κάνεις διαζύγια. Ή έλεγαν τους δασκάλους να πάνε.
0: Μπράβο.
1: Και ασχολάνονται μεσημέρι. Τους δασκάλους είναι το χειρότερο επαγγελμα.
0: Μπράβο. Τους δασκάλους όμως τους έλεγαν πριν 60 χρόνια. Και εκείνοι δικαιώθηκαν που πήγαν μετέπειτα δάσκαλοι. Σωστά.
1: Ναι, απλά το πρόβλημα, ρε Χρήστο, είναι ότι.
0: Ή αστυνομική, ας πούμε.
1: Κάπου πριν μια δεκαετία, δεκαπενταετία, θα έπρεπε λίγο το σύστημα μας να γυρίσει και να σταματήσει να σπρώχνει τους μαθητές.
0: Ναι, στο σύστημα μου σπρώχνει την Αργεντινή, Μάγκη. Αυτό θέλει να πεις. Και το κρύβεις.
1: Σπρώχνει την Αργεντινή.
0: Είπες, το σύστημα σπρώχνει τους μαθητές. Και να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Εννοείς το σύστημα μου που σπρώχνει την Αργεντινή.
1: Βάλε παραπάνω.
0: Όχι, αναρωτιέμαι.
1: Βάλε παραπάνω για την
0: Αργεντινή. Πραγματικά με έχουν κουράσει, ας πούμε. Πραγματικά με έχουν κουράσει. Αλλά και φτάνει, ας πούμε.
1: Είναι καμίς παραπάνω όμως για την Νορβηγία.
0: Όχι, αλλά δεν είναι. Ακόμα και, ακόμα και της Νορβηγίας δεν έχω δει το μάτς. Δεν έχω δει το μάτς. Αλλά δεν με ξαφνιάζει αν ξέρω εγώ. Είναι ένα σύστημα που το έχουμε πει και πριν από τη σφαγή της Αιγύπτου, ότι. Ξέρεις, σφαγή το δράμα λίγο που λέμε. Είναι τέτοιο το σύστημα που προωθεί ο κύριος το Βαμπύρ και το Ελβετικό, που είναι πάντοτε υπέρ του ισχυρού. Γυναίκα σαν τη Τσάνταν και πάμε να ζήσουμε. Σα τη Τσάντα, να ζήσουμε Νορβηγία, Ιόρκο ο ψυχτικό, γελά, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Άμα είσαι ακόμη να το κάνει, να το κάνει. Πολιτικό είναι σίγουρο για λένε. Εδώ ο φίλο μα ο Διάβολο λέει ότι το διαβάσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Στην Νορβηγία δεν ξέρω αν έχουν ψυχτικού που να σα παρεύχει. Μάλλον θα έχουμε ερημνήσει αυτή. Γιατί κόλλησα το λέει στην Νορβηγία. Πήγαινε σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι η πρώτη φορά νομίζω στα ιστορικά που έχουμε τι πρώτε τέσσερι ομάδε στην κατάταξη να βρίσκονται εκεί.
0: Τι πρώτε τέσσερι στη λίστα του Ιφαντίνο. Είναι τέσσερι ομάδε.
1: Εντάξει, ναι. Οι οποίε βρίσκονται στου τέσσερι στο παγκόσμιο κυβέρνο.
0: Όπω είναι επίση και η πρώτη φορά που ομάδα κερδίζει 8 πέναλτι σε δύο διοργανώσει. Σωστά.
1: Okay.
0: Είναι. Εσείς το γράψατε σήμερα στο 24 Sports.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην ιστορία που έχει κερδίσει 8 πέναλτι στο Μουντιάλ. Σωστά.
1: Στους τελευταίους 12 αγώνες της.
0: Στους τελευταίους 12 αγώνες. Αν ήμουν ο Χάλαντ, ήταν να του γυρίσει πουνιά. Αν ήσουν ο Χάλαντ, θα ήταν ο Χάλαντ, εσύ που είσαι ο Χάλαντ.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ όμως ξέρεις πόσα ήταν. Ήταν 7. Τι είναι η Ισπανία και η Ολλανδία.
0: Δηλαδή. Α, ναι. Εντάξει, μα η Ισπανία και η Ολλανδία έκρυψε αυτήν την μαπ παρέμακι. Ποια Ισπανία, ας πούμε, του 10. Η Ισπανία.
1: Πρέπει να είναι η Ισπανία του 10.
0: Ναι. Η Ολλανδία του 10. Οκ, okay, εντάξει. Ο Γκαρέας, ο Κότσος έφυγε με 5 χρόνια για Σουηδία ψυχτικό. Σήμερα έχει 15 υπαλλήλους, 1909. Είδες. Γελάτε, αλλά. Εγώ τώρα είμαι στους Βάσκους και είναι πολύ ζεστή όπως στην Κύπρο. Τώρα γιατί είμαι στον Μπιλμπάο και σα ακούω πρέπει να το κοιτάξει. Χθες είπες Βάσκους, ρε Θεοφόβε, και κάτσα και είδα γιατί με εντρικάρει πάρα πολύ το θέμα με την ΕΤΑ. Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix σχετικά με μια απαγωγή που έκαναν τη ΕΤΑ. Κράτησαν για 48 ώρες όμηρο ένα δημοτικό σύμβουλο τότε του Αθνάρ. Ο Αθνάρ ήταν ο δεξιός της Ισπανίας. Και εκεί που όλη η Ισπανία διαμαρτυρόταν και βγήκε στους δρόμους για να στείλει το μήνυμα στην ΕΤΑ ότι πρέπει να σωθεί, μην τον σκοτώσετε και μην τον να τον επιστρέψετε στο σπίτι, τελικά η της ΕΤΑ τον δολοφόνησαν. Κόντρα στη θέληση ολόκληρης Ισπανίας.
1: Οκ. Κόντρα στη θέληση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ένα από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια το πετάω στον αέρα και άμα θέλετε το διαβάζετε λέγεται Πατρίδα.
1: Είναι
0: ένα χοντρό βιβλίο και είναι ένας βάσκος συγγραφέας που λέγεται Αραμπούρου. Όποιος διαβάζει βιβλία το προτείνω ανεπιφύλακτα.
1: Είναι το ντοκιμαντέρ που είπες η σειρά ενώ ντοκιου σειρά.
0: Πιο απ' όλα λες τώρα.
1: Που έλεγες για το Netflix που την ταινία μου.
0: Όχι, ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ. Ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία η οποία συνδέει τους Βάσκους μαζί με τους Γεωργιανούς.
0: Ποιους Γεωργιανούς.
1: Τους Γεωργιανούς, στη χώρα, τη Γεωργία.
0: Τι εννοείς ότι είναι.
1: Υπάρχει μια. Ναι.
0: Ξέρω ότι άλλη θεωρία να συμπώ.
1: Η οποία ότι τέλος πάντων. Βασίζεται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των γλωσσών έχουν κάποια κοινά και θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ των δύο λαού. Αν το ψάξεις
0: πίσω. Πολύ σπουδαίο λαός οι Βάσκοι. Και έχω ακούσει ότι η Βασκονία είναι από τα πιο ωραία μέρη της Ευρώπης. Μα τι μπράβο ρε Μπλέγιο Πετρίδη, μα το μιλήσεις ότι ξέρεις, δουλειά κάνουμε και κάνουμε, πουλούμε κανένα σοου. Αυτό που εντάξει, έχει διχαστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου γενικότερα. Διάβαζα, ας πούμε, τις δουλειές που κάνει ο Ταρτέλη, αυτή η τεράστια προσωπικότητα που κατά την άποψή μου, σας το έχω πει και παλαιότερα, ο πανηγυρισμός του είναι ο πιο, όχι ο πιο σημαντικός, είναι ό,τι πιο ταυτόσιμο με τη χαρά του γκολ στον τελικό του 82 με Γερμανία, το 2-1 που είχε κάνει. Πρώτη είναι το βιβλίο του Προέδρου μας, λέω. Μόνο ποιος κάνει βιβλία στον τόπο. Διάβασα τις δουλειές του σε μια ιταλική τηλεοράση του Μαξί. Δεν ξέρω αν το έχετε σε αυτή την στήλη, τέλος πάντων, on the edge που είναι στο Facebook.
1: Ναι.
0: Και είχε μεταφέρει, ήταν ο Ταρτέλη καλεσμένος σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τα έβαλε με τους Ιφαντίνο του πλανήτη, αλλά τα έβαλε και με τους δημοσιογράφους. Και μάλιστα τσακώθηκε με την δημοσιογράφο που τον φιλοξενούσε στην εκπομπή, λέγοντάς της ότι φτάνει πια με εσάς που. Τι προσπάθεια να μας πείτε, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι. Πώς να σου το πω τώρα, γιατί σκέφτομαι πολύ πάνω στο νου μου και μπερδευτικά. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εμπορευματοποίησης που πλέον νομίζω ότι επιβαρύνεται ως άθλημα. Δηλαδή περισσότερο περνά ως ένα εμπορικό προϊόν που διαπλάθει συνειδήσεις, παρά ένα παιχνίδι άθλημα που αγαπάει ο κόσμος και είναι απρόβλεπτο και είναι δίκαιο και δεν ξέρω και εγώ. Είναι παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Και ακούς και τον αθεόβοβο, το βαμπύρ, το ελβετικό, ότι θέλει να γαμίσει ο Μάζ 64. Και το δηλώνει, ένας άνθρωπος που έδωκε βραβείο ειρήνης στον άνθρωπο που παραβίασε την εγκυρία κατά τη διάρκεια του Μοντιάλ. Μιλούμε για τέτοια τραγελαφικά, ας πούμε.
1: Και το επόμενο Μοντιάλ να γίνει σε 6 χώρες.
0: Γιατί σε 6. Ναι, ναι, και δεν φιλούσαμε μέσα. Γιατί 6 χώρες.
1: Είναι 3 που είναι ορισμένες. Εντάξει, Πορτογαλία, Ισπανία, το Μαρόκο. Αλλά θα φιλοξενήσουν παιχνίδια η Παραγουάη, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.
0: Τι να σου πω, τι να σα πω.
1: Δεν το είπε στο τέλο.
0: Αλλά δεν μπορεί να μην το εκφράσει, α πούμε, επειδή σα έχασα και απολογούμε, γιατί έπιασα ένα κάτι λογίδρια τώρα που δεν σταματώ. Αλλά δεν μπορεί να μην το. Σε αυτό το νησί να μην υπάρχει και τούτου είδους η έκφραση, ας πούμε, ότι ναι, τούτου είδους η αντίληψη, ότι δεν είναι όλα καλά, ας πούμε, σώνει και καλά. Όπως εμέσως αφήνει να εννοηθεί ο σύσσωμος αθλητικός τύπος του νησιού μας να μπορεί να μας κάψει για αθλητικό τύπο.
1: Όταν γίνουν 128 οι χώρες θα έχουμε πιθανότητα να πάμε κι εμείς.
0: Γιατί ο αθεόφοβος Άγγλος ρεπόρτερ προσπάθησε να δημιουργήσει θέμα μεταξύ παιχτών της Αγγλίας και του Τουχίλ. Μα είναι απίστευτη η ταυτή Άγγλοι τώρα που τους δίνουν έτσι λίγο περισσότερη σημασία. Ωρίς-ωρίς μου δίνουν την θέση, μου δίνουν την, ότι, ξέρεις, την
1: εντύπωση.
0: Την εντύπωση ότι είναι χειρότερη από τον οποιοδήποτε. Είναι μάλλον για αυτό που έχουν κάνει 60 χρόνια να πιάνουν. Έναν τίτλο του Χαϊρκού, ας πούμε, σε εθνικό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι συζήταγαν, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κιόλας, συζήταγαν α ή όχι ο Μπέλιγχαμ στην αποστολή.
1: Ναι. Ναι, υπήρξε αυτό το debate.
0: Με συγχωρείτε, αλλά προτιμώ να ακούω τον Ανδρονίκο να μιλάει από το σφυρό, παρά το Σίρερ, ας πούμε, που έλεγε ότι ο Μπέλιγχαμ δεν πρέπει να ξεκινά στην δεκάδα. Προτιμώ να ακούω τηλεοπτική εκπομπή του Ρικ, ραδιοφωνική, δεν ξέρω. Τι είναι, πούμε, Μανιγέλλα.
1: Εντάξει, υπήρχε αυτό το debate πιο πριν, ότι πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν αυτός ο Μπέλιγχαμ αξίζει να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ελπίζω να καταλάβετε εσείς που... που χαρεντίζεστε με το βάρο ότι θα βλέπουμε ένα πιο δίκαιο ποδόσφαιρο, να καταλάβατε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο ποδόσφαιρο γίνεται υπέρ του ισχυρού και να μειωθεί το απρόβλεπτο. Το ίδιο και η αλλαγή που κυοφορείται με το cooling break, που δίνει την ευκαιρία πάλι στον ισχυρό με το μεγάλο ρόστερ και την καλύτερη υποδομή να γυρίσει ένα παιχνίδι που πάει στραβά. Το χέρι του Θεού, λέει ένας άλλος εδώ, που θεωρήθηκε το μεγαλύτερο λάθος σκάνδαλο που έγινε ποτέ σε Μουντιάλ, ο χρειά μπροστά σε αυτό που είδαμε φέτος να γίνονται με την τεχνολογία που τάχα ελαχιστοποιεί τα λάθη σε αυτό το Μουντιάλ. Και αν το χέρι του Μαραντόνα ήταν, ένα διαιτητικό λάθος ήταν, αγαπητέ, ξέρω, λόγω αυλεψίας. αυτά που έγιναν φέτος ήταν εγκλήματα, διότι ο μόνος η θελημένα μπορεί να τα εκλάβει κάποιος, λέω, ξέρω, σαν τα δύο. Είδες ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα ανάμεσα στους Κύπριους και χαίρομαι που υπάρχει. Και τι πρέπει να λέμε, είναι όλα με λιγάλα, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές μπορεί να φεύγουμε λίγο.
0: Από τι να φεύγουμε, δηλαδή.
1: Να πιέντουμε εντέγεια στο άκρο, ρε.
0: Όπως,
1: ότι...
0: να μείνει μάλλον, ας πούμε. Να μην μείνει.
1: Ότι φουλ στημένο. Εντάξει, οκ. Αν νομίζω ότι φουλ στημένο, οκ.
0: Όχι, φουλ στημένο δεν μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορεί να μου πευκάλει με το μυαλό ότι υπάρχει μια τάση προς τον ισχυρό ή τον πιο εμπορεύσιμο, τέλος πάντων.
1: Οκ.
0: Και αυτή η τάση, ας πούμε, επιβεβαιώνεται και από το ποιες ομάδες έχουν πάει στους τέσσερις.
1: Και δέχομαι αυτή τη συζήτηση. Δέχομαι αυτή τη συζήτηση. Ότι ναι, ο ισχυρός προφανώς. Και αν δεις όλες τις αποφάσεις του VAR μέσα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελλο, να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Ακόμη περισσότερο. Αλλά εντάξει, ένα άλλο είναι μια στημένη διοργάνωση. Το VAR για να είναι σωστό πρέπει να γίνει όπως το τένις. Να ζητούν οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τρία διαθέσιμα. Και τα οποία θα παραμένουν τρία εφόσον δικαιώνονται. Εν το VAR light, αυτό μου λέει, 047 που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες στις μικρές τους κατηγορίες.
0: Άκουσα ότι ο Μαέο Μιτσής, που δεν ξέρω αν ο Μιτσής ο μεγάλος, νομίζω ο μεγάλος είναι παρεπτόντος, που έκλεισε η Πάφος, είναι ατίθασο αγόρι.
1: Ατίθασο αγόρι, δηλαδή.
0: Δεν τον λες ότι κιόλας είναι... Αυτό που σκέφτομαι είναι με το Σάπιντο, είτε που θα τα βρουν και θα κάνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, είτε που δεν θα τα βρουν και θα το δούμε.
1: Και δεν θα το δούμε
0: καθόλου. Ή τον ένα ή τον άλλο δηλαδή. Δεν...
1: Είναι πιο μεγάλος από τον Ράιαν.
0: Θυμάμαι, αλλά... ο Ράιαν είναι πιο μικρός.
1: Αλλά είναι πιο μικρός από τον Τζακ. Τον άλλο αδερφό.
0: Ποιος Τζακ είναι.
1: Μαΐ.
0: Ναι, συγγνώμη, μα εγώ δεν ξέρω αν
1: τα... Αφού έχει τα αδέρφια του Μαέ, μπράβο, είναι ο πιο μικρός...
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μαέ.
1: Το πιο μικρός είναι ο Καμίλ Μαέ. Είναι τέσσερα αδέρφια, ρε. Παίζουν και τέσσερις ποδόσφαιρο. Παίζουν και τέσσερις. Ο πιο μικρός είναι 22 ετών και παίζει στην Νορβηγία.
0: Το λεπανάστη σχέση έχει γύρει 7-37. Ένας εδώ λέει, γι' αυτό παίζει οι ομάδες του Ντεμούρ, παίζουν τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο και να κάνει με τους Βάσκους. Καμία σχέση, αλλά... Κάτι ξέρω, ο Χριστοδούλης, που ευχήθηκε να διοργάνωσε η Κύπρος Μοντιάλ. Τι. Ναι, είναι γνωστή Αθήγο Μιλμπάου, η Σαραγώσα. Αν βλέπεις τη Μούρ, θυμάσαι Σαραγώσα. Με 64 ομάδες είναι άξιος να φέρει αγώνα του παγκοσμίου κύπελλου στο Δασάκι. Δεν είναι για μόντως.
1: Αφού ρε παιδιά, σας λέω ότι θα γίνει το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, αλλά θα έχουμε παιχνίδια σε 6 διαφορετικές χώρες και 3 Ηπείρους.
0: Δηλαδή θα ήταν δίκαιο, δηλαδή για να ήταν δίκαιο θα έπρεπε να μην επέμβει το ΒΑΡ στο θέατρο του παίκτη της Ελβετίας ή να έδινε πέναντι στο θέατρο Σαλάχ πριν το τρίγωνο της Αργεντινής. Κύριε Τραγώσα, εξή να σου πω το εξή. Το να μπω στο τρυπάκι να σχολιάζω με μονομένα φάσεις δεν θα βγω πουθενά και δεν θα καταλήξω σε κάτι συμπέρασμα. Δεν αναφέρομαι σε καμία φάση, δεν αναφέρομαι στο αν ήταν ή δεν ήταν πέναντι της Αιγύπτου ή αν δεν ήταν θέατρο της Ελβετίας. Αυτό που εκλαμβάνω όμως ως φιλοσοφία, ως στάση, έτσι, στα κέντρα αποφάσεων, είναι αυτό που επαναλαμβάνω και το έχω πει 100 φορές. Είναι άποψή μας όμως, έτσι. Επιτρέψα να ενέχουμε. Εσύ αν θέλεις να κάτσεις να εστιάσεις πάνω σε μια φάση για να δικαιώσεις και να επιχειρηματολογήσεις υπέρ της άποψής σου, είναι δικαίωμα σου. Έτσι. Να μην σου τύχει όμως να μπει ο διαιτητής σε ομάδα σου στην Κύπρο με τέτοιο ταμπεραμέντο απέναντί της. Έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά όσοι παρακολουθούμε ποδοσφαιρό, όλοι μας, ανεξαρτήτως ομάδας, ανεξαρτήτως πόσο καταλαβαίνουμε το άθλημα ή όχι, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ένας διαιτητής, το πώς θέλει να παίξει έναν αντίπαλο ή όχι. Δεν ξέρω αν το είπα καλά το δω. Έτσι. Εκτός αν νιώθετε εσείς ότι... πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε μια φάση και εν ήταν περατή, αλλά να κάνω ζωήδης. Οκ. Και δικαιώνεται η άποψή σου.
1: Αθλέτικ Τυφλίδας.
0: Η Σαλαμίνα είναι σαρωγός, εσύ Κύπρου δεν είναι σκιάδικο. Μόνο άμα μπει ο Γκραντε Μάγκης πρόεδρος της FIFA θα γίνει κάθαρση ενός εδώ. Παράδειγμα Ντράτσος, μα ρε φίλε Ντράτσον, σίγια κοράκια που έχουμε δει στη ζωή μας, σίγια σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο στην ομοσπονδία του. Ναι. Μα ρε φίλε, υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο στην ομοσπονδία. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δεν υπάρχει η ομοσπονδία με σκάνδαλο όπως ότι 909 μου. Αλήθεια στο λέω. Το πιο τρομακτικό πράγμα στον κόσμο είναι η ανακοίνωση του πιλότου. Καλωσορίσατε στο διεθνή. Μια ώρα, μια αερολυμία, ένα γλάφο κλείδι, ένα εδώ. Αμα να ανοίξει εκείνη η πόρτα, κιόλα. Και σε άλλο στη φυσούνα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Τραπέζι στην Πηξίδα.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Sneakers, μεγάλο μέγεθος, 65 cent. Παπαδοπούλου Καπρίς, Πραλίν, 400 γραμμάρια, 3,15. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
4: Τραπέζι στην Παλαιά Ιά.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια, διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
11: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες με μουσικές επιλογές του Μάγκη που, του, και του ακούσαμε μάλλον τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Θέλεις να μας στείλεις κάποιο μήνυμα, Μάγκη? Θέλεις target group τη γιαγιά μου που ήταν αγαπημένος της παρήπτοντος. Όπως και εκείνη η ηλικία αγαπούσαν, ήταν ο Λατίνος εραστής. Και έγιονταν καρδιές με τον Χούλιο Ιγκλέσιας τότε.
1: Και ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος που πήγε στα top charts της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και σαν νεαρός αγωνιζόταν στη Real Madrid.
0: Στη Real Castilla ήταν.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας της Real Madrid. Και δεν ξέρω κιόλας αν αγωνίστηκε παρέπτον.
1: Στην δεύτερη ομάδα της Real Madrid ήταν. Εκεί και ως που τραυματίστηκε, εντάξει. Έναν τροχαίο.
0: Ξέρεις, μιας και με ενέπνευση το τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο για τον ημιτελικό. Γιατί αρκετά είπαμε για την Κύπρο, αλλά εδώ είμαστε, να πούμε κι άλλα. Δεν είναι
1: τι νιώθεις?
0: Ξέρω ότι βάλετε όλοι τα ριάκια σας στη Γαλλία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να υποτιμήσεις μια ομάδα η οποία, αν υπάρχει ένα σύνολο σε αυτόν τον πλανήτη που έχει τον αέρα, το Γαλλό ή Ισπανί.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, τους κέρδισαν κιόλας στο Euro του 24. Με εκείνη την κολάρα του Γιαμάλ. Αν θυμάμαι καλά. Και επειδή τώρα θα σας μιλήσω για...
1: Στον τελικό.
0: Συγγνώμη.
1: Στον ημιτελικό ακριβώς τους είχαν κερδίσει.
0: Αυτό δεν είπε. Ναι. Άρα στην τελευταία τους αναμέτρηση Ισπανή. Επίσης, επειδή ακριβώς μου λέγεται και μεγάλη και μικρή, ξένη και Κύπρη, ότι ο Γιαμάλ δεν έκανε καλό Μουντιάλ, δεν ξέρω αν έχει πει την τελευταία του λέξη. Το ξέρω ότι βρίζετε όσοι έχετε ποντάρει το Αλήρια και βάζει στη Γαλλία, αλλά η Ισπανία, όπως και να το κάνουμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, αυτά.
1: Και είναι και νομίζω μια ομάδα η οποία μπορεί να κατεβάσει την έλεξη το τέμπο των Γάλλων, που όταν πάρουν την μπάλα μπροστά είναι φωτιά.
0: Επίσης, μα την Παναγία, ρωτήστε και το ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο που του έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν κοινός ο παιχταράς της Παρή να μην παίζει στην ενδεγάδα. Ο Χάφο που έβαλε τελικό στον γκολ με το... δεν μπορούμε, τον κόστο με τους Ισπανούς το τελευταίο, με ποιον έπαιζα στους 8.
1: Ο Μερίνο που λες?
0: Όχι, ο Μερίνο, ποιος βάλε τον πρώτο γκολ, ο Μπεχταράς. Βάλε τον Πέδρη στον πάγκο και βάλε, τον έβαλε στην εντεκάδα και βάλε γκολ κιόλας. Ο Τελαφουέντο, ο οποίος είναι προμηταράς, έτσι, γιατί την Εθνική Ισπανία συμπέζει στα χέρια του. Έλα κύριε 1937, έχουμε επίσης μία σε το Μουντιάλ πάνω από Φαμπιά Ρουίς.
1: Ναι.
0: Το 3,5 και 4 και 5 ας πούμε, ένα στο 2,50 και 2,20. Σε παρακαλώ δηλαδή, ας που μας εσφάξαν τώρα σύντο μάτσο, ο Χαϊού Στεφάνου.
1: Αλλά συνήθως το τον πουλαλείς ρε Χριστό.
0: Ποιο?
1: Όσα λες δημόσια ξέρεις. Αν δεν τα ακουμπήσεις βγαίνει.
0: Μα με τους Γάλλους είμαι εγώ. Είχα πει ότι είμαι ως Γάλλους. Δεν είμαι ως Ισπανούς.
1: Α, είσαι με τους Γάλλους.
0: Ως Γάλλους είμαι. Αλλά μου φαίνεται too good to be true που λέμε στα Κυπριακά να πάνε αέρα πατέρα και να πάσουν τελικών οι Γάλλοι, ας πούμε. Με 16 γητικών και ευκαιοπαθητικών. Δεν θα τους ξέρουν όλους και θα πάσουν τελικό. Δελαφουέντα και Μαστουριόρε, το γνωστό. Και λαζάνια, βάλε και λαζάνια. Και για να πα ταμείο πρέπει να παίζει αντίθετα με το συνέστημα. Απλά να παίζει και τα αντίθετα που λέει ο Χρήστος. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε αύριο, κύριε 1937. Τέλος πάντων, όπως και
1: αύριο, βλέπω το πρωί μας πει για το φίλο.
0: Αναμένεται ματσάρα. Αύριο θα γίνει τοξικό, ήταν πολύ. Ειδικά εν όψη του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, ετοιμαστείτε. Πολύ τοξικό ήταν. Θα βγει μέσα μας το αυτοκρατορικό. Το απεικιοκρατικό.
1: Θα βγει το απεικιοκρατικό.
0: Δεν ξέρω αν έχει τίποτε άλλο για το σημερινό match που μπορεί κανείς να πει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για τη δύναμη των Γάλλων.
1: Θα εμφανιστεί πάλι στο τέλος. Ο Μερίνο θα εμφανιστεί για ακόμα μια φορά στο φινάλε. Αν πιένει το παιχνίδι προς το χεί, να βάλει για ακόμα μια φορά ντέρμα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Ισπανία σιγά σιγά που το παίρνει χωρίς να έχει φορτσάρει ιδιαίτερα μέσα στο τουρνουά. Από τις 4 ομάδες που βρίσκονται τώρα εκεί, νομίζω είναι ο λιγότερος ντόρος που έχει γίνει. Για τους Γάλλους όλοι τους έχουν να το κατακτήσει.
0: Έχουν μείνει ποτέ οι Γάλλοι πίσω στους σκορ σε αυτό το Μουντιάλ? Νομίζω πως όχι, τι κον κόλλε φάση.
1: Δύο δερμάτα εφόν.
0: Νομίζω πως όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν πολύ πανικοβάλλονται. Έχουν αυτή την πολυτέλεια να κάτσουν πίσω, οι Ισπανοί να πιάνουν μάπα, να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Αλλά δεν τους έχω δει και ποτέ να είναι πίσω στο σκορ. Μπορεί ας πούμε να σου κάνει ένα μπανανίπα δεξιά ο Γιαμάλ. Έτσι. Και να πρέπει να αφήσεις αυτό το χαλαρουά ας πούμε που το δηλητηριώδες με την τετράδα μπροστά και να πρέπει να πιέσει μάπα μες στα πόθηκα να πάει να τους επιτεθείς.
1: Okay. Στο 2-0 είχε μειώσει η Σενεγάλη σε 2, ήταν είναι 3-1 στο φινάλε. Και στο 2-0 είχε μειώσει η Νορβηγία σε 2-1 και μετά από λίγο έγινε το 3-1 και 4.
0: Άρα δεν έμεινα ποτέ πίσω στο σκορ. Αυτό σου λέω. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Όχι, δεν έμεινα.
0: Τώρα να σου πω, πιένε παίξε το για μάλλον να σκοράρει, μπορεί να μου σύρει ντομάτες και αγκούρια, αλλά είναι μια καλή έμπνευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε παίξει τον Εμπαπέ να σκοράρει. Και γιατί κύριε, ακούς ας πούμε από τη η δικιά μας η μεριά, ήταν, είναι πάντοτε ξέρεις να αναζητείς και την απόδοση. Τώρα θα σου πω, μα ένα σκουαρό Μπαμπέ, χαίρο πολύ χαίρο που λέω ας πω. Ευχαριστώ. Το θέμα να το ψάξεις να μπει στο άλλο το κομμάτι.
1: Πόσα δίνει δηλαδή όμως σε ένα σκουαράρι. Και μπορεί να ανέκπληξε ένα σκουαράρι ο Γιαμάλ, οκ. Okay.
0: Ανέκπληξε.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Γιαμάλ πώς μιλώ. Έναν 30, ναι. Μα να σκοράει ο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Πού να μην, μα γιατί με ποιον είναι να παίξει ο Μοζακάτζη ή κάπου δεστό. Ποιος έναν 30 ρε. Μα τι είδες τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη,
0: Έναν 30 θα μπει στην εντεκάδα αν εννοεί.
1: Όχι, το έναν 30 ήταν για...
0: Τι, για την μάνα του.
1: Για να έχει τελικές στο στόχο.
0: Θα έχει τελικές στο στόχο. Ναι. Ποιος είναι δεξιά της. Ποιο είναι ο αριστερό, ο Φερνάντε.
1: Σουτ.
0: Αριστερό μπακ το Γάλλο. Έχει ενδιαφέρον.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Σε ευχαριστούμε κύριε Διακόσια για τα καλά σου λόγια. Ναι, ρε, it's coming home, πάντα κλωσάξονε. Ήμασταν, θα βάλει τον κοντό με
1: στριάξοντα.
0: Είπα ότι θα ξαπέξω στη σημάν τώρα.
1: Όχι,
0: είδες να αποδώσουμε κύριε Πεχταρά. Παιδιά, it's coming home, πρώτο σκορ είναι το K με 12 γκολ.
1: Με 12.
0: Να πάει τώρα. Ποιο τριμποντά, ούτε τέτοιο σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Τι αν καρφώμα ρε. 14 γκολ.
1: Χατρίκ και χατρίκ.
0: Δεν μας κόφτει. Αύριο παίζει η Αγγλία, δίδυγα Φόκλαντς, λέω, 060. Δεν μας κόφτει ρε για τους φλόρους. Πείτε μας πόσα μαζιόρ κάτι γιωμάστε να βάλουμε μέσα στις κλάτσες για αύριο να ξυπάσουμε τους αγώνες τους του Λόρδου, λέει εδώ ένας Ινδιάνος, όπως τον Μπούλπο Αργεντινός. Θυμήθηκα τον Μπούλπο τώρα. Ο οποίος είχε καταβολές Ινδιάνικες.
1: Σίγουρα, ο Μπούλπο ήταν αυτοκτονές πληθυσμοί, ήταν Μπουροτζίμερ και σίγουρα.
0: Back to back, Μερίνο, Μικέλ. Α.
1: Back to back.
0: Εντάξει, είναι και επίσης πολλοί κόσμοι που θα πάνε να παίξει το Μερίνο να σκουράει μετά το 80, ας πούμε.
1: Ναι, αφού σου είπα τα τελευταία δύο παιχνίδια, βάλει το αλλαγή, μπαίνει μέσα, να μην που βλέπεις και λες, πάει παράταση, τσουπ, μέσα.
0: Πού να τον παρέφει, τρομοκράτης ο Μερίνο. Θα του το καρφώσει ο Κουκουρέγια σήμερα, ο γνωστό Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια.
0: Ο γνωστό Κουκουρέγια, ρε, ο γνωστό δεν είναι.
1: Ο οποίο περιμένει να γουρευτεί παρεμπιπτόντω.
0: Δεν θα γουρευτεί ποτέ. Ο σύντομο φίλο στρατηγού Γιώργιο Γρήβατα σε την πέρσι ήταν για την κατά του Αγγλικού Απικίου Καρατηγού Ζηγού, λέει ο 837. Και ο καθένα λέει τα μακριά και τα κοντά του. Νομίζω το κλείσαμε το Μουντιάλ. Αύριο όμω ετοιμαστείτε, α. Θα σου πω το πολύ εσύ εκπομπή αύριο. Το ξηγό ήταν πολύ.
1: Τραγουδούν πάλι Hey Jude.
0: Γιατί όχι, παρετώντας από τα σπουδαίωρα τραγούδια του 20ου αιώνα. Hey Jude, Paul McCartney, Beatles, 1960 κάτι. Ίσως λέω, ίσως να είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Κόκκινη είναι η Φούριας Ρόχας, σωστά, ναι. Δεν είναι, Ισπανή.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Πάντως από τους τέσσερις τα χειρότερα παιχνίδια θα κάνει η Αργεντινή. Από τους τέσσερις. Τη χαμηλότερη απόδοση να πω την έπιασε η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δεν έπιασε τα στάνταρ της απόδοσης. Μην είτε της Γαλλίας, μην είτε της Ισπανίας, ούτε της Αγγλίας.
1: Σωστό, κάνει τις πιο λίγες φάσεις από όλους.
0: Ναι, κερδίζει τα περισσότερα πέναλτι.
1: Σκοράρει όμως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από όλους τους άλλους. Okay. Η πιο μη αποτελεσματική ομάδα από τις τέσσερις ποια είναι?
0: Η μη αποτελεσματικότητα.
1: Η λιγότερο αποτελεσματική. Λιγότερο. Σου λέω μια αναλογία.
0: Όπως είναι Ισπανοί.
1: Οι Ισπανοί είναι.
0: Μάλλον είναι Ισπανοί.
1: Οι Ισπανοί είναι. Οι οποίοι κάνουν 18 τελικές αναπαιχνίδι, αλλά σκοράρουν αρκετά πιο λίγο. Τόσες τελικές κάνουν και οι Γάλλοι. Οι οποίοι είναι πρώτοι στο συγκεκριμένο τομέα στις τελικές.
0: Το μάτς της Ομόνιας είναι τηλεοπτικό απόψη είναι το με τον Πανετολικό. Πότε με τον Πανετολικό? Με τον Πανετολικό ξέρεις τι πιστεύω ότι θα κρυθεί. Αν θα παίξει ο Νεγκό ή όχι στο μάτς με την Καϊράτ. Νομίζω ότι είναι σοβαρό τεστ, ας πούμε, για την ετοιμότητα του Νεγκό.
1: Είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη,
0: την Πέμπτη παίζουμε τον Πανετολικό.
1: Ναι, όχι αύριο.
0: Για την Ομόνια λίγο πολύ τα πάμε χθες. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλα για να πούμε.
1: Η ερώτηση είναι αν κοντεύει κάποια μεταγραφή.
0: Στην Ομόνια?
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όχι. Πού είναι τα ρέζει να απογραφά για την Ομόνια?
1: Και πάμε στη επόμενη ερώτηση. Έχουν κλειωθεί όμως οι στόχοι?
0: Όχι.
1: Άρα. Άρα εντάξει.
0: Ναι, αλλά μπορεί, ας πούμε, μέχρι και το πρώτο παιχνίδι να κλείσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Είναι αλήθεια ότι από ό,τι καταλαβαίνω μιλούσε πολλά μέτωπα.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν. Ναι. Και το είπαμε χθες ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν κλατάρει, και είναι λογικό η αλήθεια λέγεται, δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ότι ψάχνουν φόρ επίπεδου που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να συνενέσει για να έρθει στην Κύπρο. Και είναι λογικό. Δηλαδή είναι εύκολο να πεις κάποιον φορ των 200.000 να έρθει στην Κύπρο. Αλλά έναν center φορ των 500.000 είναι πολύ δυσκολότερο. Γιατί τσίνος ο striker γερεύει σε άλλες αγορές. Έχει δείχτα σε άλλες αγορές.
1: Και περιμένει να δει τι θα έχει μπροστά.
0: Ακριβώς, ναι. Και παρεπιπτόντως δεν θα πιάσει center φορ 500.000. Θα πιάσει center φορ που τώρα κάνει 750. 500.000 θα κάνει τον Αύγουστο. Θα το σηκώσει η Αγγλία παγκόσμιο και ο Κάουρας γυρεύει και επιθετικών ακόμα. 316. Ο Απόλλωνας δεν έχει ανάγκη να βιαστεί για μεταγραφές. Μπορεί να περιμένει μέχρι και τον Αύγουστο για κάτι πολύ καλό. Ναι, αλλά ποιες μεταγραφές? Τους παρτενέρ του Κβίτα. Δηλαδή με όλη την αγάπη και τον σεβασμό. Και μακάρι να είμαστε και εντελώς λαθασμένοι. Με τον Κονομή θα πάει να μπει στο Europa Link, στο Conference Link. Μακάρι. Λέω μακάρι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και άμα δεν έχει φορ, γιατί ο Όσμπολτ ακόμη δεν έχει μπει και έχει πάθει κάτι ο Ενσίστρε,
1: ο
0: Εσκρίτσε,
1: θα πρέπει να παίρνει
0: τα
1: διάφορες αλχημίες το ρόστερ σου, που τη στιγμή που τον Μπράντον Τόμας τον έχεις καθιερώσει.
0: Ακριβώς. Εν ολίγης, που καταλήγουμε ότι υπάρχουν μεταγραφές και μεταγραφές. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι άμεσης προτεραιότητας και υπάρχουν μεταγραφές που μπορεί να περιμένεις. Ναι. Σωστό.
1: Ναι, αν τώρα για παράδειγμα ο Όσπορτ υπολογίζεις ρε Χριστό, ότι ο Όσπορτ σε 3 εβδομάδες είναι ανέτοιμος. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αν υπολογίζεις ότι ο Όσπορτ σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος. Μπορεί το επιθετικό, το άλλο επιθετικό μάλλον να περιμένει. Του κεντρικού αμυντικού όμως που λες, νομίζω ότι ευαστικό.
0: Έτσι είναι. Κάθε ομάδα, ιδιαίτερα αυτές που είναι στην Ευρώπη, έχουν άμεσες ανάγκες. Δεν μπορώ να σου το πω. Η Ομόνια αντί να φέρει μεγάλη ομάδα για πρόβαν general, έφερε αντίπαλο μεγάλο προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής του? Πάνε το λίγο, μου είσαι ο Γιάννης Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Μα σωρομιλάς. Μα πώς είναι αγαπητούχος του Γιάννη Αναστασίου? Άρα ξέρουμε ότι σήμερα η Ομόνια παίξει χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Ο Πανετολικός.
0: Ακόμα 47 μέρες για να δούμε αν θα βρούμε καλύτερες παίκτες από αυτούς που έχουμε, λέει ένας εδώ. Είναι και ο Μακίδης.
1: Μαλεκίδης τελειώνει.
0: Μα ο Μαλεκίδης είναι βασική επιλογή στα αριστερό μπάγκρε, φίλε. Τώρα μην πελάτσεις εσύ, ας πούμε. Υπάρχει ο ένα
1: τσουπάκι. Ναι, είναι ο Αναστασίου εκεί.
0: Πώς βλέπεις την επιλογή Άγχελ Γκαρσία στο Αποέλ? Υπέροχη. Και δεν κάνω πλάκα. Υπέροχη γιατί έχεις δύο ποιοτικές επιλογές στη θέση του αριστερού μπακ.
1: Γιατί πέρσι είχε στην ταλαιπωρία ότι πίσω από το Σταφυλίδη έμπαινε ο Μυρ.
0: Ναι, τον οποίο Μυρ, η αλήθεια αναγνωρίσετε μας, τον είχαν καταλάβει που την πρώτη εβδομάδα που είναι καταλάβα.
1: Θυμάστε μια μέρα προς το φινάλε της περσίνης σεζόν που ήρθε ένα μήνυμα για τον Μυρ ότι μάλλον δεν έκαμε.
0: Δεν μου το απάντησα τούτο. Είπε κάτι, είπα, δεν είναι. Ανάγκη της Πάφου, ας πούμε, είναι ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Μα ο επιθετικός έχει που να σε παρεύχει. Είναι ο Λελέ και ο Άντερσον.
1: Ναι, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, θα σου έλεγα στην Πάφου. Η οποία έχει γεμίσει πάντως με τον ΜΑΕ τη λίστα.
0: Ναι, έχει γεμίσει τη λίστα εκτός αν φύγει κανένας Μπασουαμινά. Που η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται τον Μπασουαμινά. Δεν ξέρω σε Μάγκουλας αν θα προκόψει επιτέλους σε την ομάδα. Θα τα δούμε. Είναι γεμάτη όμως. Η Πάφος στο δικό μου το μυαλό είναι το νούμερο ένα φαβορί για να πιάει πρωτάθλημα. Τουλάχιστον καλοκαιρινά τα έχει πάει υπέροχα. Τις έχουν φύγει τρεις παίκτες.
1: Το νούμερο ένα φαβορί ξεκινά ο πρωταθλητής και είναι η Ομόνια.
0: Εντάξει. Στην Ομόνια έχω πολλούς αστερίσκους. Θέλει να πάει με έναν καλά, πιένει. Έχω θέμα.
1: Τις
0: φεύγουν τρεις παίχτες. Τις φεύγει ο Σίλβα, τσακ, φέρνω τον Γκούγκα.
1: Ναι.
0: Κεντρικό σκάφ, Sporting Lissabon. Όχι, τόσο που στη Σαουδική Αραβία ο Γκούγκα.
1: Ναι, ο Γκούγκα ήταν στη Σαουδική Αραβία.
0: Καλύτερη ηλικία από τον Σίλβα.
1: Αν και νομίζω ότι ήταν επίσης.
0: Ήταν σε ίντερνετ με άλλες ομάδες της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μου φεύγει ο Όρσιτς, φέρνω Μπιέλ, Sporting Lissabon. Και μου φεύγει η Λουκάσεν που είναι τεράστια απώλεια. Αλήθεια, αλλά φέρνω ΜΑΕ. Εντάξει, έχω και Νταβίτ Λουίς, παρετώντος έχουν να λένε...
1: Ένα καινούριο Γκολτάρ.
0: Υγιή Γκολτάρ.
1: Ναι, αυτό είναι καινούριο, γιατί πέρσι ήταν τα προβλήματα.
0: Σωστό, αλλά επίσης υπάρχει κιόλας ότι λένε ότι ο ΜΑΕ είναι λίγο μια προσωπικότητα λίγο δύσκολη. Ο αδερφός του ΜΑΕ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα έχει τον Νταβίτ Λουίς δίπλα του.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή θα βοηθήσει και τον ίδιο... Αλλά και την ομάδα ότι ο Νταβίτ Λουίς βρίσκεται εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι εκθεί ο Νταβίτ Λουίς ο άλλος να κάνει τον Καραγκιόζη.
1: Ο Λουκάσεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος δηλαδή.
0: Μα, και όμως συμπεριφέρθηκε σούπερ επαγγελματικά. Ο Άτσορ θέλει συμπάφους του Champions League. Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι ο Μόνια by the way, αλλά λες Χρήστο για Απόλλωνα περιμένει να μπει conference ο Μίλος με οικονομία, αλλά είναι ok να μπει ο Μόνια Champions League με νέο φίτο και κακολί. Όχι, κύριε Τριώγος 99, αλλά δεν μπορούμε να λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και τα. Εννοείται ότι θα πρέπει να διεκδικείς τις πιθανότητες σου. Αυτή τη στιγμή η Ομόνια δεν είναι upgrade. Είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι. Τέλος. Εντάξει, είναι και κουβέντα για συζήτηση να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Ναι, χωρίς τους δύο ΜΑΕΣ, ΕΜΕΔΟ, ΡΕΔΕΣ, τι έχουν προσφέρει στην ομάδα. Εντάξει.
0: Με ΜΑΕΣ στην Πάφου ανοίγει ο δρόμος για να κοστάσει τον Απόλλωνα. Είσαι λαβαζάνης ρε, ούτε τσάσαι. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κύριε Νιάμος, 68.
1: Ναι, την Πέμπτη παίζει η Ομόνια, το είπαμε, την Πέμπτη.
0: Ο Μπράντο Τόμας για μένα θα παίξει θέση του φορ, θα τρελάνει κόσμο. Κύριε Νιάμος, έξι όχι, θα τρελάνει κόσμο. Αλλά σαν έχω το δεύτερο καλύτερο αριστερό εξαίρεμα του αθλήματος. Γιατί μαζί μου σε μέτρος ως και ο πρώτος.
1: Γιατί να το μετακινήσω.
0: Γιατί να μετακινήσω αφιεροπόδα, ας πούμε, για τρελάνει κόσμο μαζί μου και εσένα.
1: Αν μου λειτουργεί άψογα το συγκεκριμένο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρι-κρι χάι πρωτεΐν γιαούρτι 2x205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση.

0: πρωινό και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires, κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Έχετε Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Άμα θέλετε κιόλας όμως μέσω του 2950, Μάκη.
1: Τρέχει ένας νέος διαγωνισμός, καθώς ο Sport FM 95 σας εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας. Θα κληρωθούν από δύο season ticket για όλες τις ομάδες του νέου προαθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε την ένδειξη season, όνομα ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Ένα λεπτό, για να το πω εγώ διαφορετικά, γιατί... Άρα δηλαδή έχουμε να δούμε 28 season ticket.
1: Ναι.
0: Okay. Και ανάλογα τις προτιμήσεις του κάθε ακροατή, άμα θέλει ας πούμε τη Νέα Σαλαμίνα, θα στείλει season Νέα Σαλαμίνα και πάει λέγοντας. Από ό,τι βλέπω εδώ με αυτά που μου έχει δώσει ο Μάκης τώρα, η εκπομπή θα δώσει... Γουστάρω. Θα δώσει τα season του Απόλλωνα και της ΑΕΛ. Ή της ΑΕΛ και τα Απόλλωνα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι τώρα από δύο, είναι, θα μπει ο Μάκης να μας τα πει όλα αυτά, αλλά από σήμερα ξαναλέω μέχρι και τις 31 του Ιούλη, για δύο δηλαδή εβδομάδες, θα μπορείτε ανάλογα με την, ανάλογα με την προτίμησή σας, είναι από δύο season ticket της ΑΕΛ και το Απόλλωνα. Έχουμε τέσσερα season ΑΕΛ και Απόλλωνα, Απόλλωνα ΑΕΛ. Χάρηκα πολλά που έχουμε την τηλεμισία, ρε Μάκη. Κάθε χρόνο κοντίζω πια, δεν ξέρω γιατί φέτος σε χαρήκα τόσο πολλά.
1: Αφού κάθε χρόνο,
0: ναι.
1: Μιλάμε σαν είσαι αυτή η εκπομπή. Okay. Να πω επίσης ότι θα ακολουθήσουν και διαγωνισμοί και στα social media του 24 Sports και του Sport FM 95, πέρα από το διαγωνισμό που τρέχει αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ναι, αλλά μπορεί ας πούμε να ακούει κανείς το Mappe Show και να στείλει για την Ομόνοια η οποία θα εγκληρώσει ο πανίκος, ας πούμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Okay. Μπορεί να στείλει ένδειξη της ομάδας που επιθυμεί. Φίλε, μπορεί να στείλει, ξέρω εγώ, season ticket, Ομόνοια 29ης, Κωστιτιανή.
0: Σωστά, οκ. Okay. Γιατί η 29η κληρώνεται στην εποπή pressing.
1: Παρακεί. Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Έχει σημασία. Δεν είναι ότι είναι ναι, φεουδαρχία ως πορεφέμ, που είναι φεουδαρχία.
1: Δηλαδή, πάει με το δύο ώρο, ρε παιδί μου.
0: Αν πάει και στείλει μας, ας πούμε, εσείς τον από ελεθόπιαϊς, ας πούμε. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι τις 31 του Ιούλη, δεν ξέρω γιατί χάρηκα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Δεν έχω καμία διάθεση να πούμε οτιδήποτε για το...
1: Αυτό που είναι τίποτα για το πραξικόπημα.
0: Δεν έχω καμία διάθεση από το πραξικόπημα. Αλήθεια σου το λέω, δεν... Θες να πεις κάτι εσύ? Ξέρω όμως ότι επειδή αυτός ο λαός είναι βασισμένο, είναι κύριο χαρακτηριστικό τη άχνοια. Το κύριο χαρακτηριστικό του.
1: Άμα δεις που τότε...
0: Και ότι επαναπαύεται στη λύθη. Τότε. Ναι, και επειδή επαναπαύεται στη λύθη, φοβάται. Επειδή έχει και τον DNA μέσα του σκλάβου, φοβάται να δει την πραγματικότητα, τρομάζει. Μπορεί ας πούμε το 2032 ας πούμε, να μην αναφέρεται καν στη συγκεκριμένη τραγική επαιτία του τόπου μας. Καν, να μην υπάρχει ας πούμε.
1: Αμενέθεια, ας πούμε, ούτε στις ειδήσεις.
0: Όχι, θα τσακώνονται κάποιοι γραφικοί ας πούμε, συσταγωγικά ή χωρίς, οι οποίοι θα είναι γραφικοί τότε.
1: Έχει εκλογές?
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
1: Ρωτώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα μιας και το αφού με τσιγκλάς θέλω να σας πω ότι η αλήθεια που έτσι όπως την νιώθω εγώ είναι ότι αυτός ο τόπος δεν είναι ποτέ την πραγματικότητα στα μάτια. Δυστυχώς δεν φρόντισε να φυλακίσει αυτούς που μοίρασαν τον τόπο μας και όχι μόνο δεν φρόντισε να τους φυλακίσει και να τους τιμωρήσει, τους άφησε, αρχικά ήταν κρυμμένοι. Τα ζήσαμε εμείς, πιο μετά μεγάλωσαν, πλέον γιγαντώθηκαν και έχω την εντύπωση ότι πια κυβερνούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο πικρή και να είναι, όσο και να ανήκει σε μια παράταξη ή στην άλλη, αυτή είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν κιόλας ότι αυτοί οι οκαβιτατσίες που ήταν, ξέρω εγώ, εργαλεία ας πούμε της Χούντας των Αθηνών και ενδεχομένως και των Αμερικανών, χωρίς να το ξέρουν κιόλας. Γιατί όσοι επιτοπλίστον οι περισσότεροι ήταν και αμόρφωτοι και ήταν φανατικοί και ενδεχομένως να παραπλανήθηκαν και κάποιοι. Οι οκαβιτατσίες είναι προϊόν του λαού. Δηλαδή, τι εννοώ, της αμορφωσιάς ενός λαού ο οποίος είναι φανατισμένος, μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα, άνετα μπορεί να, μπορεί να γίνει ένα ομόνια από έτσι να χειραγωγηθεί ολόκληρη κοινωνία. Έτσι. Είναι οι οκαβιτατσίες αυτοί δηλαδή που έκαναν αυτά που έκαναν και είναι μέρος του λαού, δεν είναι δαίμονες, δεν είναι, μαζί ήρθα μου το διάστημα, δεν είναι αυτό που λέμε οι οργανωμένοι οπαδοί στα γήπεδα που τους δαιμονοποιούσατε και είναι μέρος της κοινωνίας. Έτσι, αντικατοπτρίζουν ή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού ανεξαρτήτως πολιτικής θέσης που έχει ο καθένας μας. Γι' αυτό και είναι πια και υπουργοί και είναι και προέδροι και είναι, έχουν διασπαρτήσει όλες ας πούμε τις θέσεις της πολιτείας παύλα της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ τα κότσια, δεν είχε κανείς ποτέ τα κότσια να τιμωρήσει αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν. Και 50 χρόνια μετά πάει τελείωσε το πράγμα. Ναι. Και έχουν διαπλαθεί τις συνειδήσεις και έχει παραποιηθεί και ιστορία. Καληνύχτα. Και όνειρο βαθύ, όχι βαθύ κράτος. Καληνύχτα. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας, όχι μόνο δεν έχουν μάθει τα γεγονότα, όχι τα παιδιά μας, εμείς, εγώ που είμαι 50 χρόνια σχεδόν, όχι απλά δεν έχουμε μάθει την ιστορία γιατί μας την έκρυψαν. Έτσι, αλλά κατάφεραν να διοχετεύσουν αυτό το δηλητήριο και να βλέπεις πια 15 χρόνια να φωνάζουν ζήτω γρίβα, ας πούμε, ή ο άλλος να φωνάζει ξέρω εγώ κάτι άλλο. 15 χρόνια μωρά, που στα 50 χρόνια μετά το έγκλημα θα έπρεπε να είχαν γιώσει μέσα στις φυλακές, ας πούμε. Αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Σταμάτα να δίνεις άλλο, λέει ο 081, ότι δεν το ήξερα. Μια χαρά ήξερα.
0: Πού να ήξερε τώρα ο άλλος ο πιστολέρο της, ο καπίτα, το χορκατόπεδο, ας πούμε, δακάδο, φίλε μου, τι συνέβαινε και τι... Μην λέτε και τον κλάδο, Ελέας, δεν έχω πόνο εδώ κανείς. Είναι η δική σας η παράταξη που αργότερα συνεργάστηκε κιόλας με αυτού. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι όλοι είναι οι δαίμονες και είσαστε οι αγγέλοι. Δεν μας πελάνετε εντελώς. Αλλά πείτε και ας την αλήθεια μες στον τόπο, παρά να αντιπαλεύεστε, να τσακώνεστε και να προσπαθείτε ο ένας να υπερέχει της ηθικής του άλλου, ας πούμε. Κρίμα στα κοπελούθια μας δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν, μες στα μαύρα είναι και τούτοι. Ακολουθούν αυτό που έκαναν πριν 50 χρόνια κι άλλοι, δεν είναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μα γύρε τώρα οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, άδει τώρα μην τους δίνεις άλλοθη και δεν το ξέραν και οι πλήστοι μια χαρά τα ξέραν και γι' αυτό είναι προδοσία και πάει και πάει. Άφησε μα ρε φίλε με τα πραξικοπήματα, λέει μας κάνουν τα προβλήματα. 361 και έχει δίκιο. Σας λέω όμως ότι, σας λέω, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι ούτε καν σημείο αναφοράς. Θα είναι ένα σημείο διαμάχης που θα έχει και ποδοσφαιρικό αποτύπωμα. Μα να μου πεις εμένα να μου γίνεται αυτό, έστρα, μα ήταν ο Σάιντι, είναι τα πέναλτι. Του επίπεδο η συζήτηση. Οι μεν έχουν πλέον, ας πούμε, που εγώ δεν θυμάμαι να μας πήγαν οι αντιστασιακούς, παρεπτόντως, και οι άλλοι έχουν να λένε ότι, ξέρεις, αυτό το πατριωτικό φρόνημα που είχαν, ξέρω εγώ και καλά. Έχουν, τους ακούς και δεν φτάνει που είναι εγκληματίες, ισχυρίζονται πια ότι μόνο μου δεν πρέπει να τους πούν και συγγνώμη. Είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση αυτή που συμβαίνει με την Κύπρο, δυστυχώς. Και τα γεγονότα δεν είναι και τον 18ο αιώνα, πριν 50 χρόνια, πριν 60 μας έδωγαν την ελευθερία μας. 3 χρόνια μείναμε ελευθεροί σαν τόπος, που το 60 ως το 63.
1: Επίσης οι δύο παρατάξεις τρών παρέα σε τραπέζα, τρών λεφτά μαζί κλπ. Κλπ. Λέει 751.
0: Μα ακριβώς το πραξικόπημα. Αυτό θέλω να σου πω, κύριε 060, και έχεις δίκιο. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία και τον ΜΜΕ δεν θα έχουν αφιερώματα στην αποφράδα μέρα. Θα έχουμε άλλο αφιερώματα στην αποφράδα μέρα τη 20η του Ιούλη, τη εισβολή των Τούρκων. Για την 15η του Ιούλη, δεν ακούει τίποτε. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει παραποιήσει την ιστορία και πλέον είναι και πολύ τη μόδα η αναθεώρηση των γεγονότων, των ιστορικογεγονότων και σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα και πιο σημαντικά. Πόσο μάλλον δεν σε δουν τη χώρα που δεν μας την είπαν και ποτέ, ας πούμε. Ποτέ των ποτών. Λοιπόν, θες να πεις κάτι, Μαγκή?
1: Εντάξει, απλώς τα πολλά μήματα που έρχονται να πω στους φίλους που έρχονται, στελούν να βάλουν το όνομα της ομάδας τους. Δηλαδή, αν βάλει ο άλλος τα κτακαλά, σε θα μπει στην κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Ας βάλει ο Ολυμπιακός. Ή αν ο άλλος βάλει Λέοντες, ας μπει...
0: Εγώ μου.
1: Ναι.
0: Ναι, sorry.
1: Αν ο άλλος βάλει Λέοντες, θα μπει στην κλήρωση της ΑΕΛ. Γιατί είναι Λέοντας, κίτρινος Λέοντας. Βάλτε να δείξει την ΑΕΛ, ρε φίλε.
0: Ναι, άμα μπεις τώρα, ας πούμε, την ΑΕΛ για τον Απόλλωνα, κατάλαβες τον πουσάω τώρα, και να μπεις με στην κλήρωση γιατί τάκ τον Απόλλωνα και τάκ την ΑΕΛ. Κατάλαβες τον πουσάω, ναι. Αν ειστηρίσεις με φυγά, σκέφτε αμένως να μπεις στην κλήρωση.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο οξύμορο ότι η ΑΕΛ παρουσιάσε τη φανελάρα μέσα σε αυτοκινητάρες. Κάποτε ευκάλαμε του στη σκηνή στο κλειστό και λέει άμα σε είναι η φανέλα η αφέτος του καλύτερη στα δημοσιογραφικά του αλφαμέγα σύζων ΑΕΛ. Έχει ενδιαφέρον το χθεσινό event της ΑΕΛ και θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Γιατί μέσα από το παρεπτόντος, το λέγαμε και χθες ότι πρόκειται για μια πολυτελή συλλογή των αυτοκινήτων του χρηματοδότη ΑΕΛ.
1: Είναι συλλογή.
0: Ναι, και δεν είναι τα καλά του αυτοκίνητα. Μου έχουν πει ότι τα καλά του είναι στο Ντουμπάι αυτό. Νου.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν προς πώληση.
0: Όχι, μετά από πώληση. Μα έτσι έχω καταλάβει. Όχι, είναι η προσωπική συλλογή που. Η προσωπική συλλογή στην Κύπρο. Και έχει αγοράσει ένα showroom, ας πούμε, για το Μόντζε Κυπριακά, καταλάβετε. Σε ένα εμπορικό δρόμο του Δημεσού και κάτσε ένα αυτοκίνητα μέσα. Και πουλίτα, ας πούμε, δεν είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά τελικώς
1: τι άλλο στο Ντουμπάι, είπες.
0: Τελικώς τι έγινε με την... ναι, ρε, στο Ντουμπάι είναι η περιουσία του θρού. Τελικώς τι έγινε. Επικράτησε η κουβέντα για τα πολυτελή αυτοκίνητα του κύριου Μπρεζίνσκι, για τη φανέλα της ΑΕΛ που την παρουσιάσε ο Νταβόρ και ένας άλλος, δεν θυμάμαι ποιος. Και έμεινε πίσω το κομμάτι το πιο σημαντικό για την ίδρυση του Foundation, το οποίο Foundation ΑΕΛ και IC νομίζω,
1: ναι, ναι,
0: θα συνεργάζεται με τον Κολοϊκό, με τον Κολοϊκό εδώ, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, και υπάρχουν και άλλοι τέλος πάντων κοινωνικοί φορείς προκειμένου να βοηθηθούν, ξέρω εγώ, εύπορες λέω,
1: ευάλωτες.
0: Ομάδες και τέλος πάντων συνάνθρωποι μας που έχουν θέματα υγείας και όλα αυτά.
1: Το οποίο είναι και κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Ναι, είναι ένα foundation. Είπαμε τα ούλα, είπαμε για τα αυτοκίνητα τούτου, είπαμε για τα άλλα τα ξύστα. Για τις φαϊλάν της ΑΕΛ και το πιο σημαντικό είναι στην άκρη.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή η πρωτοβουλία που έπρεπε να παρουσιαστεί περισσότερο από όλες. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, παίρνει μια πρωτοβουλία για να συμβάλλει στην κοινωνία, να προσφέρει στην κοινωνία, mm-hmm. να βοηθήσεις τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μάλλον θα βάλει στον τελικό αν σε ενδιαφέρει ο κύριος Αστραλών. Τώρα φύγει από την Νίκαια να πάει στην Νέα Νιόρκη για τον τελικό αν σε ενδιαφέρει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν έτσι, πράγμα αλήθεια.
1: Γιατί δεν θα το δεχόμουν.
0: Ρε δωρεάν να μπεις φύγε τώρα πάει Νέα Νιόρκη και πάω.
1: Εντάξει, θα σου το πω, έλα πέ μου το εμένα και να πάω εγώ.
0: Αν μου πεις όμως έλα δυο μέρες στην Αιάννα, να μπορεί να πάω.
1: Οκ, okay, εσύ...
0: Αν μου πεις τελικό το Μοντιάλ ή έξι μέρες στην Κρήτη, εντάξει, και να τρώω τα παΐσκια μου για πίνω λίγο κρασί, λίγο να μην πολύ. Ναι. Δεν έχω να πω Κρήτη, καλά, και δεν είναι εσύ Μοντιάλ.
1: Ας σου πω πιένε σήμερα στο παιχνίδι.
0: Ποιον παιχνίδι.
1: Σήμερα. Το Αργεντινή Αγγλία.
0: Ναι.
1: Α, πρώτον, έχω τη ερώτηση σε ποια κερκίδα να γάτσει. Και δεύτερον.
0: Δεν θέλω να πει όχι. Όχι, θα πω όχι, ναι. Όσο το λέω, εντύμω, δεν είναι. Περίμενε, θα έχω αντάλλαγμα όμω. Ή να πάω στο γήπεδο ή να πάω κάπου αλλού.
1: Δεν ήμουν να συστήνουμε στο γήπεδο, να σου το κούμε και αντάλλαγμα.
0: Θέλω να πάω. Είπα, ή να πάω να δει το Αργεντινή Αγγλία ή να πάω στην Κρήτη.
1: Να μην αγάμε σε εκπομπή άλλο δύο ώρες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τη ζημιά την έκανε ο Μακάριος με τον κλάδο Ελέας. Αυτός όρισε, και όχι μόνο κύριε 060, αυτός όρισε και την οτροπία της χώρας, ότι κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να έχει συνέπειες. Αντί να είναι μέσα στη φυλακή ή με μια σφαίρα στο σήμερα, οι ιδεολογικοί τους απόγονοι και οι ίδιοι γυρίζουν τα τηλεοπτικά πάνελ κουνώντας μας στο δάχτυλο. Αυτό συμβαίνει. Και είναι αλήθεια. Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε στο Μακάριο, ο οποίος είναι κύριος υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση, είναι και ο ίδιος ο λαός. Και οι κοινωνικοί φορείς, αν θες, και η πολιτεία την οποία δημιούργησε ο λαός. Έτσι είναι, φέραμε την. Με ένα κοντέινερ. Αυτό που με τρελαίνει και λέω ότι δεν έχουμε σωτηρία είναι να γυρίζει ο φοιτητής ο τάχας σπουδαγμένος με τη μαύρη φανέλα που γράφει ο Καβίτα, ξαναχτύπα και φορώντας εγώ το τριφύλι να με αποκαλεί προδότη. Είναι αυτό το μπέρδεμα, το συνοθήλευμα των γεγονότων, αυτή η κυπριακή σαλάτα που έχουμε ως κοινωνία μες στο νου μας. Και αυτή προκύπτει, ξαναλέω, από αυτούς που διοικούν τον τόπο. Εννοείται ότι ευθύνεσαι και ο λαός, πάντοτε έτσι. Οι οποίοι υποκρίνονται δεν στάθηκαν ποτέ απέναντι στην ιστορία να μιλήσουν ειλικρινά. Τη μια βλέπεις τους μιλούν για την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, την άλλη μιλούν για την Ελλάδα, την άλλη μιλούν ότι τα λάθη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, για την υποκρισία, όλη αυτή την υποκρισία που υπάρχει.
1: Όταν εγώ τις συνέχεια παιδί φοβών, μετά μου γύρισε σε λύπη, πλέον νευριάζω, βάλαμε τα δάχτυλα μας και βγάλαμε τα μάτια μας, λέει 7-18. Δηλαδή έγιναν οι παρουσιάσεις φανέλας μες στον καράζ, ρωτά κάποιος.
0: Ποιον καράζ που να σου, αφού σου λέω showroom σε εμπορικό δρόμο, ρε. Η πράξη ήταν προδοτική και η ιστορία τους κρίνει ως προδότες. Τελεία και παύλα, δεν είναι αναγκή να πεις τίποτα άλλο, λέει ο 960. Και επίσης και οι δύο παρατάξεις με να τρών παρέα σε τραπέζια και να τρών λεφτά, λέει 751. Εντάξει, αυτές οι εξηγήσεις δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά okay, βολεύουν κιόλας. Νιώθω ότι πλέον ότι αν μας πούνε, αν μας κυβερνούν, τότε θα πούμε ότι θέλουν να σκάμουν, φτάνει να έχουμε ίντερνετ, να μπαίνουμε στο Facebook, κάπως έτσι το λέγει ασφάλως. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι και ποικίλουν κιόλας στο περιεχόμενο. Ένας θέλει την ΑΕΛ, άλλος θέλει τον Απόλλωνο, άλλος θέλει τον Γαβίτα, ο άλλος θέλει τον Μακάριο. Και
1: το άλλο συμφωνεί ότι θα προτιμούσε να πάει στην Αγία να πάμε παρά στον τελικό.
0: Και οι άλλοι που μαζί μου, χαίρομαι. Το σημαντικό των τελευταίων τριών ημερών είναι πολλά και τα μηνύματα, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη εκτίμησή μου θα το διαβάσω και 499, σε ευχαριστώ πάντως. Η παραχάραξη της ιστορίας στα τελευταία χρόνια δεν είναι κυπριακό αλλά παγκόσμιο φαινόμενο, μόλις αυτό το είπα πριν από 2-3 λεπτά και για πολύ σημαντικότερα γεγονότα, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Και πάλι με πολύ. Δεν το κατάλαβα. Τι θέλει να πει ο φίλος. Όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Ναι, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, αλλά ότι υπάρχει ένας φανατισμός άκρατος κιόλας και ασυγκράτητος είναι αλήθεια. Εγώ είμαι τον κύριο Ευδόκα, λέει 737. Νομίζω ο Ευδόκας ήταν ένας πολιτικός υποψήφιος σε εκλογές του 67 και 1%.
1: Απέναντι από το Μαγάριο, ναι, με τα γιαούρτια.
0: Έριχαμε το γιαούρτι, με αντί να έχει πιο ένταστο εδώ και πριν από το γιαούρτι.
1: Ναι, ναι. Στην προεκλογική του.
0: Γιαούρτια και ντομάτες, από εκεί βγαίνει το γιαούρτι και ντομάτες για ομονιάτες. Όχι. Καμία σχέση. Αγκούρκα, ντομάτες για ομονιάτες. Δεν ακούσες ποτέ.
1: Ναι, αλλά στο.
0: Η ΑΕΛ έχει αυτό το κοινωνικό χαρακτήρα πλέον και πιο ενεργά. Το ίδιο έχουν και οπαδοί της, οι οποίοι είναι για πέρα σεβαστή. Δεν είναι καιρός να αναθεωρήσουν τον νόμο πολίτικα, λέει. Ναι, μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να αναθεωρήσουν αυτό. Πάντως θέλουν να πούν νόμο κομμάτικα.
1: Και όχι νόμο πολιτικά. Το ένα και άλλον το άλλο.
0: Πολιτικά όντα είμαστε όλοι ως άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι. Να μην έχεις πολιτική σκέψη. Κάποιος το έλεγε παλαιότερα. Ένας που έζησε Μπαγιάν στον Πανηλιακό.
1: Το σημαντικότερο το τελευταίο τριήμερο.
0: Αριστοτέλη τον έλεγαν Πλάτων, αν τον έλεγα, δεν θυμάμαι κιόλας. Έπαιζε Παναγιακό. Ναι.
1: Το σημαντικότερο του τελευταίου τριήμερου στην ομάδα μου είναι ότι ο αρχηγός της ομάδας μου το 2026 θα είναι ο Νταβόρ για όνομα του Θεού.
0: Γιατί δεν σου κάνει ο Νταβόρ, δηλαδή, κύριε, ποιο είναι που θες, το Μαυροδίνο, φέρνει πίσω. Μια χαρά είναι ο Νταβόρ. Αγαπά την ομάδα, αν μη τι άλλο. Να σου φέρω ο Ρόντρι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για μάπα.
1: Είναι ο Ultra Ισπανός Ευδόκας.
0: Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για μάπα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αν ήμασταν στη σχολή των πιο νεαρών, αλλά και νεαρών και των συνομήλικών μου και των παλαιότερων γενεών, δεν είναι θέμα ηλικία, το παίρνω πίσω αυτό. Να βάλαμε βιντεούθια ή να διατυμπανίζαμε τι σα είπαμε σε δουν το Μουντιάλ, να με κάνετε ρίλ που λέει ρίλ.
1: Ναι.
0: Ήσουν να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα, ξεκινήσουμε μια δεύτερη καριέρα. Σας βάλαμε το Μουντιάλ στο πιάτο, στο ράδιο σας. Σας το βάλαμε μέσα. Ανεξαρτήτως αν εμείς να μιλήσουμε με το Google για να την ευκάλουμε εις πέρας. Έτσι. Χθες, τι σας είπαμε ρε Θεοφοβή, ότι βάλετε όλα τα ριάκια σας στην Γαλλία και θα χάσετε. Δεν μας βγήκε ότι θα βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Σκόραρε και έδισε πέναλτι, okay, ήταν offside, δεν θα πούμε τώρα. Ότι φταίει ο Χατζηστεφάν.
1: Ναι, γιατί ήταν offside, κέρδισε το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ριαθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ.
0: Υπάρχει κατά την άποψή μου, γράφω σήμερα μια γράφω μια ανάλυση γιατί η Ισπανία είναι αυτή που είναι και γιατί ο κόσμος ζει μια πλάνη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε σχέση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, στους περισσότερους από εσάς φαινόταν αδιανόητο ότι δεν μπορεί να χάσει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια πλάνη που ζει ο κόσμος σε σχέση με το τι εστί θεαματικό ποδοσφαιρό και τι εστί ποδοσφαιρό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
12: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
11: Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
12: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
13: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
18: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για 3 κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων. Επίσης στο 2950 μπορεί κανείς στέλνοντας με την ένδειξη
1: Season, όνομα δεπώνυμο και την ομάδα που επιθυμεί να μπει στην κλήρωση για να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση την ΕΝΗ Ήψωνα.
0: Το λέμε μάλλον μια ακόμη φορά ότι η δική μας εκπομπή στις 31 του Ιούλη θα κληρώσει δύο εισιτήρια του Απόλλωνα. Δύο εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα και άλλα δύο της ΑΕΛ.
1: Επίσης να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Ο 451 θίχτηκε για την μουσική μας επιλογή και δεν έχω καταλάβει γιατί πολύ κύριε 451. Άλλος εδώ λέει ότι η Μποφίλιο είναι η Αργεντινή της ελληνικής μουσικής. Κάποιοι ξυνίζουμε επειδή την ακούν φασέοι, αλλά μέσα μας αναγνωρίζουμε όλη την ποιότητά της.
1: Στο άσχετο μήνυμα της ημέρας, ο 27χρονος Σλοβαίνος Τατέζ Πογάρ προηγείται στη γενική κατάταξη του Tour de France με 3.36 από τον Jonas Vingegaard και όλα δείχνουν πως οδεύει προς την πέμπτη του νίκη στο γύρο της Γαλλίας. Πέραν από τους τίτλους, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που επιτίθεται στις ανηφόρες όταν ανοίγει το ρυθμό και οι υπόλοιποι κορυφαίοι ποδηλάτες του κόσμου μοιάζουν σαν να έχουν σταματήσει. Πραγματικά εξωπραγματικός αθλητής.
0: Ευχαριστούμε ρε κότσο που μας έδωσες, δεν είναι καθόλου άσχετη είδηση, ίσα που... Όχι, μα αυτόν τον Σλοβαίνο τον γνωρίζω και εγώ, τον Μποζάρ, ο οποίος είναι όντως ποδηλάτης, υπεραθλητής, έτσι.
1: Κοίτα, εάν όντως ισχύει αυτό που μας λέει ο Κωνσταντίνος, που δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν ισχύει, ότι πάμε στις ανηφορές και πολλοί μοιάζουν σταματημένοι, εντάξει.
0: Όχι, επειδή ταλαιπωρούμε τον τελευταίο καιρό από τον ιόν του Κουμαρτσί, έτσι, αναρωτήθηκα αμέσως με αυτή την είδηση, εντός παίζουμε στη σημάδα ο ποδηλατικό χείρο της Γαλλίας.
1: Τι είδους τη σημάδα. Από τη Βαρκελόνη, παρέμπιπτο.
0: Ναι, νομίζω ότι πιάνει όλη τη Γαλλία. Μέχρι τα σύνορα και της Ισπανίας ή και την Ισπανία.
1: Ξεκινάω από τη Βαρκελόνη.
0: Αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να διαμορφώνουν το στοίχημα στον ποδηλατικό γύρο. Τι μπορεί να παίζουν, ας πούμε. Τις πεταγές για, για τα χιλιόμετρα, για την επιτάχυση. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα θεραπευθώ. Δηλαδή, άντε με το καλό να φύγει η Κυριακή και μακριά από εμάς. Να ξοδεύουμε τα λεφτά μας σε τέτοιου είδους συνήθειες.
1: Και φυσικά έρχεται το σωστό μήνυμα, εμπόδιμη ευκαιρία την αγκοραζόν να δει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Προφέρεται Μποκάτσαρ. Είναι συγγενής του Κρέμσικ, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει Forecast. Forecast. Ο Ποκάτσαρ είναι ο μέση της ποδηλασίας. Ναι, είναι κάτι τέτοιο η αλήθεια λέγεται, κύριε. Είναι, πρόκειται περί φαινομένου και όλα τα συναφή. Τώρα από εκεί πέρα έχει βγάλει ανακοίνωση το επενδυτικό σχήμα. Όχι η εταιρεία του, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, οι υποψήφιοι επενδυτές τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Υποψήφιοι επενδυτές. Ναι. Ομολογώ ότι. Εντάξει, τη διαβάσαμε εντελώς από πάνω. Δεν έχω ξεχωρίσει κάτι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πέραν του ότι είναι εδώ, έτσι να το πω λίγο πιο απλά, είναι εδώ, συμμετέχουν ψυχή και σώματι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν ευθύνονται για το ότι καθυστερούν κάποιες. Αλλά είναι
1: που
0: μια
1: δεν
0: πολύ
1: καθυστερούν στην πραγματικότητα. Ενώ...
0: Ναι. Οπότε, ας πάνω, κυλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι επίσης σημαντικό. Συνεργάζονται απόλυτα με το σωματείο, την εταιρεία και όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Αυτό.
0: Που μπορεί να είναι σημαντικό για να,
1: αυτό σου λέει,
0: να δειχθεί μέσα από
1: ο
0: αυτό.
1: Ο λόγος που δεν υπάρχει καθυστέρηση ή τέλος πάντων δεν υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά μας. Συζητούμε τα πάντα μαζί με το σωματείο, μαζί με την εταιρεία και προσπαθούμε να τα βρούμε όλα.
0: Θέλω να πω επίσης ότι. Μάλλον σε ένα άλλο θέμα, ότι αυτό που μαθαίνουμε και πραγματικά είναι αυτό που γράφει και ο Ρέτζα την Καθημερινή. Αλήθεια σας το λέω, εμείς οι πολύ λίγοι που ασχολούμαστε με την ΚΟΠ και τις διεργασίες της, πάντοτε λέγαμε και αναρωτιόμασταν γιατί στο καλό κάθε καλοκαίρι, αντί να κάτσουν να συζητήσουν μαζί, όλοι μαζί, και να βελτιώσουν πράγματα και καταστάσεις στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ο καθένας φεύγει. Τέλος πάντων, μην το πολύ αναλύσω. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι από πάρα πολλά χρόνια τώρα που κάθισαν όλοι μαζί διαδικτυακά και συζητούν για πράγματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στους πρόεδρους των ομάδων, έτσι. Ναι. Γιατί άμα λάβουν τις αποφάσεις, άμα λάβουν οι πρόεδροι των ομάδων αποφάσεις, εννοείται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Χάρη και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να τις κοντράρει. Καταλάβατε, έτσι. Βγήκαν.
1: Μα ύστερα οι αποφάσεις αυτές πρέπει να περάσουν ενώ ψήφισμα κλπ. Που αντιλαμβάνεσαι ότι αν διαμορφωθεί έναν.
0: Θα πάει δηλαδή αυτά που συμφωνούν μέσω της συνάντηση, μετά τη συνάντησή τους, θα καταγραφούν, θα σταλούν ας πούμε στην ηγεσία της ΚΟΠ και το Διοικητικό Συμβούλιο δια των αντιπροσώπων του Σωματείου θα εφαρμόσει αμέτρα. Και ποιο είναι ένα εξ αυτών? Δεν θέλει κανείς το Βριονίδη.
1: Κανείς
0: δεν θέλει ο Βριονίδη. Εκτός ο Απόλλωνας, ο οποίος δεν συμμετείχε, δηλαδή δεν είπε ότι να μείνει ή να φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Ναι, δεν συμμετείχε.
0: Παρεπιπτόντως, okay. Οι μόνες ομάδες που απουσίαζαν από αυτό το Zoom, εξ όσων μαθαίνω και είναι διασταυρωμένο, είναι ο Απόλλωνας και ο Αποέλ και ο Ύψωνας.
1: Ναι.
0: Ο Ύψωνας, γιατί μάλλον δεν υπάρχει κανείς εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Ύψωνα, έχω ιδέα. Έτσι. Ο Αποέλ, μάλλον γιατί έχει όλη του στραμμένη την προσοχή σε αυτές τις εργασίες που γίνονται με την εταιρεία και την αδειοδότησή της, στον Απόλλωνα δεν έδωσαν το παρόν τους.
1: Ναι.
0: Να μου πεις τώρα, ο κύριος απουσίαζε, διαδικτυακό ήταν το ραντεβού, η συνάντησή τους.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άρα να... θα μπορούσε να το... Δεν ήταν όμως εκεί.
1: Αλλά αυτό μου λες ότι... Okay.
0: Μάλλον γιατί, να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Μα αν τους ρωτήσω στον Απόλλωνα, θέλεις να φύγει ο Βριονίδης, να σου πούν ναι. Αν τους πεις όμως ότι το ενέδειμα της ΑΕΛ, ένας βουνόι. Καταλάβεις να που σου λέω.
1: Okay.
0: Καταλάβεις να σου λέω. Αν τους πεις, ξαναλέω, αν τους ρωτήσεις, θέλεις να φύγει ο Βριονίδης, θα σου πούν ναι. Αν τους πεις όμως ότι αυτό είναι το αίτημα που κατέστησε η ΑΕΛ, ένας βουνόι. Δεν θέλω να φύγει ο Βριονίδης.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον το αντίθετο συνέβαινε και στη μέση της ΑΕΛ, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Νομίζω ότι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση να μην συνενέσουν σε ένα αίτημα που καταθέτει, ας πούμε, ή μάλλον εμπνεύστρια ήταν η αντίπαλή τους.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο. Γιατί να απουσιάζουν, ξέρω εγώ.
1: Είναι μεθοδικότατος με πλάνο ο Χάρης και έκανε ένα βήμα πίσω αναθέτοντας τη μεγάλη δουλειά στους σωστούς ανθρώπους με τους σωστούς ρόλους και αγωνιστικά και έξω από αυτά. Νίκος Βρίζας, το ίδιο μου. Τάκι.
0: Μα κύριε, 656 τα είπαμε χθες αυτά που λες ότι είναι...
1: Μήπως εμάκι που θέλει να...
0: Είναι ικανότητα να μπορεί κάποιος να... να κάνει ένα βήμα πίσω και να παραχωρεί, ας πούμε, εξουσία στους άλλους. Ο Ύψωνας από ένα λεωφορείο ονομασία και με εξαγγελία ιδιόκτητο γηπέδο γίνει για καφενές πάλι. Έλαντε.
1: Κοίτα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εντάξει, γράφει ο Πόλης ότι στην ανόρθωση θα αναλάβει χρέη, δεν ξέρω, πρόεδρο, γενικό αρχηγό, Χρήστος Μαραγκός.
1: Εάν το θέμα είναι το οικονομικό, εάν βρεθούν οι πόροι κλπ, θα αναλάβει χρέη προέδρου. Προέδρου,
0: ναι. Τι εννοείς να βρεθούμε, τι πόροι, τι είδους πόρους δηλαδή να βρεθούν, τι.
1: Ρε παιδί μου, όλοι ξέρουμε ότι η ανόρθωση βρίσκει σε συζητήσεις με συγκεκριμένες εταιρείες για να μπουν μέσα. Δεν ξέρω, ονοματοδοσίες, θέλεις στο γήπεδο, θέλεις άλλα deals κλπ. Για να ξεβρεθούν κάποιοι πόροι. Σημαντικό.
0: Εντάξει, εγώ διαβάζω, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι λέει συντόμως ανακοινωθεί ο
1: ναι,
0: αλλά δεν το βλέπω στα υπόλοιπα site. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά...
0: Και ότι θα ανακοινωθεί και συνεργασία με Freedom. Δηλαδή η Freedom θα αποτελέσει χορηγός άνθρωπος. Θα συνδράμει.
1: Μα αυτό γενικότερα ακούγεται.
0: Είναι σημαντικές εξέλιξεις αυτές.
1: Κοίτα, η ανορθώση έχει σύντομα.
0: Διαβάσαμε τη δήλωση για κύριε Φωσιανδρία, μόλις την αναλύσαμε κατά κάποιο τρόπο, όσο γινόταν δηλαδή να την αναλύσουμε. Δεν λέγεται και κάτι το σούπερ σημαντικό για να, για να εστιάσουμε. Και δεν είναι δήλωση για εσύ, δεν είναι προσωπική του.
1: Όχι.
0: Είναι τοποθέτηση από το επενδυτικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξαναλέω, προσωπική τοποθέτηση.
1: Μέσα τη ECM.
0: ECM,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί διάβασα κιόλας κάπου ότι θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς, μα ώρες, ώρες, και εμείς, γιατί το επίπεδο, ώρες, θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς. Άτε. Μα αφού δεν είναι ο Γιασίς που να βγάλει ανακοίνωση, ρε φίλε. Είναι ανακοίνωση του Γιασί, γιατί.
1: Όχι, είναι η ανακοίνωση από το υποψήφιο επενδυτικό σχήμα.
0: Okay, τι άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, ας πούμε. Εντός να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι. Στην ανόρθωση που λες 4 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι η ημερομηνία στην οποία παρουσιάζει ρόστερ τεχνικών επιτελείων, εμφανίσεις κλπ.
0: Θα τα κάνει όλα η ανόρθωση. Ναι,
1: ναι. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα έχουμε και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη να αναλάβει ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Είναι σίγουρα.
0: Είναι γιατί θα, ξέρεις, θα βρεθεί η ανόρθωση, θα έχει ένα πρόσωπο. Θα έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχει διοικητικό πρόσωπο η ανόρθωση. Μπερδευτήκαμε λίγο. Και κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Χρήστος Μαραγκός και ως παγιός ποδοσφαιριστής και διεθνής και με ασθένη της ανόρθωσης και.
1: Όπως και το κάνουμε. Πράγματα που το συνδέω μαζί με την ανόρθωση.
0: Όπως και το κάνουμε, είναι μια φιγούρα που μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, αυτό που λέμε τον
1: πρόεδρο. Μακριά από την ανόρθωση.
0: Να μην μου έρθει και μου πρόεδρο ή ποτσι ποτά, α πούμε, να μην μπω καμιά κουβέντα, να χάσω το δικαίωμα πάλι.
1: Ναι, είναι μια φιγούρα που στην ανόρθωση.
0: Και αν ανακοινωθεί και με το καλό η χορηγιά της Freedom, τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο θετική θα είναι.
1: Κοίτα,
0: αυτή η όλη
1: εξέλιξη. Κοίτα, είναι οποιαδήποτε άλλη, εντάξει, βέβαια για Freedom που ακούγεται, αλλά οποιαδήποτε άλλη χορηγιά, στην ανόρθωση ψάχνουν αυτή τη στιγμή να μεγαλώσουν τα έσοδα. Τα έσοδα πώς τα μεγαλώνουν. Ναι, πρέπει να βρεις χορηγίες.
0: Δεν ξέρω αν ο Μακρύς και ο Παναφώτης θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω πως όχι.
1: Σου είχα πει ότι ο Μακρύς είχε προσέγγιση από Ελλάδα. Είχε προσέγγιση από Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έδωσαν επίσημη προτάση. Ωστόσο.
0: Φρίτο με το όνομα του γηπέδου. Ναι, με αυτό θα ονοματοδοθεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα λέμε Φρίτο με Αντώνης Παδόπουλος.
1: Ναι, αλλά πόσο. Φρίτο με 24 λόγια. Αλλά πόσο νερό, ρε Χρήστο, λέμε ότι το να έχει το δικό σου γήπεδο προφανώς φέρνει επιπλέον έσοδα. Ένα από τα σημαντικά είναι η ονοματοδοσία.
0: Έλα μου, ναι. Με αγέρευτο, όχι να είναι δευτόρο, αν σκέφτε στον Ιμπελά να έχει και ο Άζο Μπελά, μου ρε κουμπάρα που. Άρα θα λέμε, όντω δηλαδή, πόσα επικαλούμαστε το γήπεδο σαν ορθό φέτο.
1: Εάν έχει χορηγό, θα μα πούν την ονομασία, την επίσημη που θα δηλωθεί.
0: Πάμε στο Freedom 24, να συνδεθούμε με Freedom 24.
1: Όχι, λογικά, όπω ήταν τη Νέα Σαλαμίνα, ήταν το αμόχωστο και χρόνια είχε μπροστά κάποια άλλη, είτε εταιρεία, άλλαξε τρεις-τέσσερις. Νομίζω ότι.
0: Μεταλλική πόλη αμόχωστο είχε, τρίτη σπάτουλα αμόχωστο είχε. Σαγρέ αμόχωστο είχε. Σαγρέ, σπρίτ. Είχε σπρίτ αμόχωστο.
1: Ναι. Κάπω έτσι.
0: Είναι τσοκονιά. Το κονιά μου. Είχε διάφορα ονόματα. Η Σαλαμίνα ήταν η μοναδική ομάδα που έβρισκε εύκολα χορηγό. Και διαφοροποιούσε τα ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είναι μια καλά education, μπορούσε να μου πει Χρήστο Ζαβό από αυτό. Αλλά έχουν λέει να ικανοποιήσουν την παραδοξία μα. Δεν έχουμε νέα από νέα Σαλαμίνα και δεν έχω. Άρχισα να πεθυμώ Σαλαμίνα. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει αυτή η εκπομπή να σηκώσει αντένες, ας πούμε, για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
1: Για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γήπεδο Αντώνης Παδόπουλος, Φρύντομαι 24. Εντάξει, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, ναι.
1: Το τελευταίο ήταν της Σαλαμίνας, σήμερα ήταν, είναι ότι επίσημα στα ερυθρόλευκα ο Φλωρέν Χανίν.
0: Όπως ωραίο όνομα έχει αυτός, είναι Αλγερινός.
1: Γάλλος αριστερός μπακ.
0: Είδες που κάτι
1: Μάλλον θα έχει.
0: Άρα είναι Φλωριάν είναι μάλλον, όχι Φλωρέν.
1: Φλωρέν. Το Ρεν, γιατί είναι σε στα γαλλικά, εντάξει. Έπαιξε στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας, έχει μια εξηναριά συμμετοχή, και έπαιξε στη Β, και έπαιξε στην Πορτογαλία.
0: Έχουμε ρεπορτάζει ένας Σαλαμίνας. Έπιασε αριστερό μπακ σήμερα Γάλλων 36 χρονών. Πολέμησε στο μόνο όμως Αλγερινούς. Πάμε για δεκάρι, φορ και στόπερ. Έμειναν δηλαδή τα καλά τα συμβολιακά, κότσους όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζουν μεταγραφές Γιούση, Κιντιγιά και Λαμπρόπουλου. Ποιος είναι ο Λαμπρόπουλος? Λαμπρόπουλος. Ένα Λαμπρόπουλος βέζει στην Ξάνθη πριν 20 χρόνια. Γιούσης, πολλά καλύτερα. Βέζει
1: στην Τσερμπαχ και επιθετικός.
0: Τι είναι, σαν Λαμπρόπουλο μου το έλεγα. Μέχρι είναι ο γιος του, ρε. Γιούσης, πολλά καλή μεταγραφή, σωστά. Κιντιγιά δεν ξέρουμε, ξέρει ο Λάρκου και ο κότσος ο φίλος μας.
1: Εντάξει. Πάντως που μιλούσα, φίλο μου, η απάντηση του ήταν ότι είναι σωστός Κιντιγιά.
0: Όχι, ρε, ήταν αρχηγός του Όφιο Λαμπρόπουλος. Ήρθε για back to back κύπελο.
1: Ο Λαμπρόπουλος στα 36.
0: Ο Λαμπριάκος ήταν της Ξάθης, ρε, όχι ο Λαμπρόπουλος. Σωστά.
1: Ο Λαμπρόπουλος 36.
0: Το Λαμπρόπουλος 36. Θέλουν να χτίσουν εκεί στην Σαλαμίνα. Μου αντίρατσα. Εν τι αγάπη να το μάξει καλά. Σοβαρά.
1: Και ο Κιντιγιάν 32.
0: Και ο 36 είναι 32. Okay. Α, ο Λαμπρόπουλος, ρε, ο αρχηγός του Όφη, τώρα καταλάβα και πρώην της ΑΕΚ. Εντάξει, πάει μπάσου. Okay. Εν το λες ότι είναι και τα πιτσιρίκια, αλλά όπως και να έχει.
1: Εντάξει, δεν είναι να το πάρεις.
0: Σιγά, ας πούμε, τώρα το Κυπριακό ποδόσφαιρο που θέλει φρεσκάδα, την ταχύτητα, την πελάρες.
1: Όχι ρε φίλε, μπορεί, σημαίνει μια χαρά, εντάξει.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν
1: τους δύο. Την γραφή του Γιούση που λες να χτίσω. Πάνω του 27 ο Γιούση.
0: Αρέσει και μου ο Γιούση.
1: Αρέσει τα καλά του χρόνια.
0: Εγώ θα ήθελα να πάει στην ΑΕΛ ο Γιούση.
1: Στα πολύ καλά του χρόνια ο Γιούση τώρα.
0: Δεν έπρεπε να τον αφήσω να πάει στη Σαλαμίνα.
1: Που πήρε εξαιρετικές εκτελέσεις. Στη μένα φάση, δηλαδή κόρνερ.
0: Κακώς δεν πήγα να τον πάρω.
1: Και
0: πρέπει να τα καρφώσετε πάλι, να πείτε ότι ο λαός είμαι έτσι συζύγηση και όσο εγώ μας τα αποτεστάμε πολύ τίποτε. Αν πάτε συγγενείς του Φλόρου, ποιου Φλόρου ρε γαμμένα τρία. Του Φλόρου της Σαλαμίνας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
1: Ναι, της Σαλαμίνας.
0: Του Φλόρου Νικολάου. Που αφούλε, μετά την τζάπωση, πήγαινε στο Αποέλο Φρονίκο. Της Ομόνιας θα είναι λαϊκό Green Village ποιο.
1: Το γήπεδο.
0: Α, το γήπεδο. Λαϊκό Green Village. Ναι, μπορεί να είναι Βεσοπέν Green Village, δεν το ξέρει. Όχι και Βεσοπέν, πώς το λένε. Ρε, τσι είναι το πεδίο και την Κελεγιά που σε κάποια φάση έγινε ο Ρικέλ με το Αποέλ. Τι κάνει, πού είναι, ο. Ποιος είναι αυτός.
1: Ο Κιντιγιά.
0: Ο αριστερός μπακ, καλώς παίξεις Αντζιός.
1: Μα πέρσι στον ύψο ήταν τραυματισμένος εκτός.
0: Α, ναι, δεν είναι καταφέρει να έχει τον ύψο.
1: Αφού είχε πάθει χιαστού, είπατε.
0: Αφού τα πάμε, ρε παιδιά, μα κουράστηκα. Να λέμε κάθε 20 λεπτά. Αυτό δείχνει το ρεπορτάζ. Βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ ότι το αριστερό μπακ τη ΑΕΛ θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτ, όχι ο Μιροσάβλεβιτ. Αυτό. Έχουμε νέα για ένα κοράκου. Δεν έχουμε, κύριε Οχταό.
1: Χωρί ομάδα, είναι ελεύθερο ο Τσάβη Κιντιγιά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, σιγά το. Δεν ήταν βασικός παίκτης όμως του.
1: Εντάξει φίλε, από τη στιγμή όμως που στην πορεία είναι.
0: Σίγουρα είναι και ο Μιτσί που τον αλλιώ μου το δίουλι που λέτε λέει. Άσε το.
1: Είπα σου, είσαι ένα επιθετικό, είναι η Αυστραλία που με μοιάζε να της φιλείς αλλιού.
0: Ναι, το που είναι στην κορυφή.
1: 20 χρόνια παιδάκι.
0: 20 χρόνια παιδάκι ρε Μάκη, ναι. 20 χρόνια γιος του.
1: Εντάξει, τώρα για τους δύο της ΑΕΡΟ και είδαμε τις φωτογραφίες, εντάξει.
0: Ναι, όντως η ομάδα έφερε δύο μικρούς νεαρούς, είπαμε ο ένας είναι ο Πετί και ο άλλος είναι ο Ταριμπέ.
1: Ναι.
0: Στόπερ και αμυντικό χάφ, ο ένας είναι από την Μπουρκίνα Φάσο, ο άλλος είναι γεννημένος στη Γαλλία. Κατάλογος Β, Ταμάχου. Νομίζω ότι αυτό δεν...
1: Τι έχει αν Ταμάχου όμως.
0: Στόπερ θα είναι και ο Στόπερ θα είναι. Και ο Στόπερ θα είναι επιλογή του Ταμάχου, νομίζω.
1: Ο. Ποιο πόλη σου.
0: Το μεγάλο το συμβόλαιο.
1: Το μεγάλο το συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
10: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα

0: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
1: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
3: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
4: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ. Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μου γράφει ο Παναγιώτης από την Νίκαια, ώστε είναι εισάξι, λέει, ο Μέση με το Ρονάλντο, 22 πετυχημένες δρίπλες ο Μέση μέχρι τώρα. Ο Ρονάλντο, μέχρι που αποκλείστηκαν, τελείωσε με 0 πετυχημένες δρίπλες. Παναγιώτη μου, ο Χριστιάνο Ρονάλντο είναι 41 ετών, έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ. Εσύ κάθεσαι και κρίνεις τον Ρονάλντο από το Μουντιάλ που έπαιξε σε ηλικία 41 ετών. Πρέπει να είσαι 10 χρονών για να κρίνεις τον Ρονάλντο με βάση το τελευταίο Μουντιάλ. Έτσι, πρέπει να είσαι τελείως πολύ πιτσιρίκος, ώστε η εικόνα σου για τον Ρονάλντο και η κρίση σου, η συνολική σου κρίση, να είναι πώς έπαιξε σε αυτά τα 4 μάτς, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ. Τι να πω. Και για το αν είχε επιτυχημένες δρίπλες ή όχι. Okay. Έχει 25 χρόνια πίσω του ποδόσφαιρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 20 ξέρω εγώ πόσα έχει, 25, και θα τον κρίνουμε τώρα για το πώς έπαιξε τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι το κριτήριο. Παιδιά, τι να σας πω. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Α, το γράφει και ένας φίλος νωρίτερα. Ο Ρονάλντο είναι στα στερνά του. Είναι άδικο να το συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή, και όσοι το κάνουν είναι κάτι πιτσιρίκια που δεν τον έχουν δει στα prime του. Ας και εγώ έτσι αυτό θεωρώ.

Εντάξει, γράφει ο άλλος έτσι. Για τον κορυφαίο σε νούμερα. Για τον πρώτο σκόρερ έτσι όλων των εποχών κτλ. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι ο Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχει παίξει ποδόσφαιρο και ο Ρονάλντο, λέει, δεν είναι καν στο top 20. Αδερφέ μου. Εντάξει. Εκτός πραγματικότητας είναι αυτά. Αλλά ξέρετε, δεν θα τσακωθούμε. Είναι απλό. Θα σταματήσω να διαβάζω αυτές τις χαζομάρες.

Υπάρχουν νέα τη ΣΑΕΚ, λέει ο φίλος. Οι παίκτες που ήταν κομβικοί ήταν Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα. Για να αλλάξει η εικόνα της και έφυγαν Πινέδα, Περέιρα, έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου απαντήσω. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο παίκτες για εκείνες τις θέσεις, για τα χαφ τον Κάιρινεν, για τα άκρα δεξιά τον Ζούπκοφ, οι οποίοι τουλάχιστον θεωρούνται πάρα πολύ ποιοτικοί. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη βέβαια, γιατί δεν τους έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει κι άλλους. Οπότε δεν μπορείς να λες ότι έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα κτλ. Όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, τότε θα δούμε αν έφυγε η ποιότητα. Ή αν έφυγε και ξαναήρθε. Θέλω εγώ. Οπότε κάνει υπομονή. Οι μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτές. Θα έχουν να γίνουν ακόμα μεταγραφές μπόλικες.

Ο Γιάννης ρωτάει ποιο τραγούδι παίζει τώρα. Παίζει το Civil War των Guns N' Roses. Φίλε μου, πολύ γνωστό κομμάτι. Από τα καλύτερα των Guns N' Roses. Ο Κώστας από το Αμβούργο λέει: την καλύτερη απάντηση έχει δώσει ο Ιμπραήμοβιτς. Ο ένας είναι αποτέλεσμα δουλειάς και ο άλλος φυσικό ταλέντο. Καλησπέρα το εξωτερικό Αμβούργο. Λέει, το εξωτικό Αμβούργο, λέει ο Κώστας. Εντάξει, okay, αλλά δεν. Και έτσι να είναι, δεν έχει σημασία. Το αν ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και το άλλο άλλος αποτέλεσμα δουλειάς. Εγώ νομίζω ότι είναι και οι δύο φυσικά ταλέντα. Λοιπόν, Άρη, εγώ σε αυτά τα φιλικά είδα ότι ο Πινέδα λείπει στον Μαρίν μέσα στο γήπεδο. Κάτσε να δούμε, φίλε μου. Τώρα ο Μαρίν έχει τον Κάιρινεν και θα έχει και τον Αντιπινέδα. Και μπορεί να έχει κι άλλον. Να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ. Δεν θα μείνει έτσι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Ρε Άρη, βάλε τίποτα να ταιριάζει με την εποχή. Μαυρίσαμε. Έχει και η σκληρή μουσική κάτι πιο πρόσχαρο. Καλοκαιράκι, έχουμε έλεος. Χώρισες, λέει ο φίλος. Όχι, φίλε μου, δεν χώρισα. Αλλά εντάξει, οκ, θα το δω αυτό το θέμα που λες.

Ο Ηρακλής από την Πάτρα με ρωτάει ποια θα είναι η τιμωρία του Προμηθέα. Φίλε μου, θα δούμε. Τώρα στον Προμηθέα έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του. Έχει ανακληθεί και η άδεια που είχε δοθεί στους νυν μετόχους. Και του είχε επιβληθεί και ένα πρόστιμο. Τώρα, ποια θα είναι η συνέπεια για όλα αυτά, για την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα αποφασίσει το ίδιο το μπάσκετ. Θα αποφασίσει η Λίγκα. Ο αθλητικός δικαστής για το τι θα γίνει με τον Προμηθέα. Οπότε περιμένουμε να δούμε.

Εγώ, φίλε, χωρίς να παραγνωρίζω την αξία του Ρονάλντο, θεωρώ λάθος να ηγείται της επίθεσης της εθνικής του. Ίσως ως αλλαγή θα πρόσφερε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Βεβαίως και είναι προς συζήτηση. Παιδιά, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Δεν θα μπορούσε να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο προπολού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Ναι, ίσως να μην έπρεπε να αρχίζει να ξεκινάει και να τελειώνει η εθνική Πορτογαλία από εκείνον. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα τα ξέρετε πώς έχουν αυτά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτι σαν καθεστώς στην Πορτογαλία. Δεν είναι τόσο απλό να τον αφήσεις έξω.

Ο Δημήτρης λέει: μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Δύο ενδεκαδάτους στα χαφ θέλει, στο 8 και στο 10, και δύο-τρεις καλές εναλλακτικές για μπακ και εξτρέμ, όπως παίζουν τα εξτρέμ του Νίκολιτς. Φυσικά και θα λείψει ο Πινέδα στον Μαρίν. Ο Κάιρινεν θέλει πολλά παιχνίδια για να μάθουν μαζί. Και ο άλλος που θα έρθει επίσης τον Νοέμβριο, η ομάδα θα είναι πάλι σούπερ, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως. Πάντως ο Μαρίν πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του. Ο Βάργα πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του, που ήρθε και μέσα στη χρονιά. Τώρα αυτά εξαρτώνται. Από παίκτη σε παίκτη είναι διαφορετικά. Το Κάιρινεν μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ πάρα πολύ σύντομα. Μπορεί όμως και να αργήσει. Πόσο μάλλον ο παίκτης που θα έρθει τώρα για τη θέση του Πινέδα. Αυτά ποικίλουν από παίκτη σε παίκτη. Θα δούμε.

Άρα γνωρίζεις τι ισχύει με τις αναβολές που δικαιούνται οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, οι αναβολές αγώνων του πρωταθλήματος. Έχει διαφοροποιηθεί αυτό το θέμα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εννοείται ότι και πάλι δικαιούνται, και μάλιστα δικαιούνται μία στην αρχή και δικαιούνται και μία δεύτερη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός αγώνα στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Διότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και με την αρχή της League Phase σε κάθε διοργάνωση. Μάλιστα η Super League όρισε ακριβώς τα παιχνίδια που θα μπορούσαν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να αναβληθούν. Σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 αγώνων συνολικά, αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν αναβολή των μεταξύ τους αγώνων όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Αν το καταλάβατε, έτσι θα το δούμε και στην πράξη αυτό όπως θα προχωράει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Λοιπόν, και όπως είπα, δίνονται οι ομάδες να αιτηθούν εγγράφως την αναβολή ενός αγώνα της κανονικής περίοδου από την πρώτη ως την πέμπτη αγωνιστική που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Και η μουσική που παίζουμε, παιδιά, είναι τάξη θέμα άποψης. Εδώ σε αυτή την εκπομπή παίζουμε αυτού του τύπου τη μουσικούλα. Και το λέω γιατί έχω τον έναν φίλο που μου λέει κάτι άλλο σε τραγούδια γίνεται να παίξει, ζαλίστηκα, λέει, μεσημεριάτικο. Και έχω και τον άλλο τον φίλο, τον Δημήτρη, που λέει μην ακούς κανέναν, μια χαρά μουσική βάζετε. Το μόνο πρόβλημα, λέει, είναι ότι ξεκίνησα τις μπύρες ενώ κανονικά πρέπει να κάνω δίαιτα. Αδερφέ μου, με μέτρο οι μπύρες, έτσι. Μία, άντε και μία δεύτερη, μέχρι εκεί είσαι.

Ωραίο το μήνυμα εδώ του φίλου. Λέει ελληνική κοινωνία. Σύγκριση, κριτική χωρίς επιχειρήματα, πόλωση ακόμα και στο Μέση Ρονάλντο. Ναι, φίλε μου, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Πόλωση ακόμα και για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο, το πιο ευχάριστο θέμα συζήτησης. Το πιο, πώς να το πω, ελαφρύ θέμα συζήτησης. Να είναι ένα θέμα συζήτησης με το οποίο να περνάμε ωραία. Και εδώ ας πούμε έχουμε ακόμα και ύβρις, έτσι, για το αν θα υποστηρίξει τον έναν ή τον άλλον. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Ο Δημήτρης από τα Γλυκά Νερά μου λέει ότι η ΑΕΚ, αν πάρει ένα αμυντικό half classes, να είναι δυνατό στην άμυνα και να ξέρει να μοιράζει το παιχνίδι, θα είναι καλύτερη φέτος. Οκ. Ο φίλος από το Βόλο, πάμε δυνατά απόψε με τον Κοντό, λέει. Το Μέση προφανώς εννοεί τον Κοντό. Ένα τραγουδάκι θέλω, Scorpions Bad Boys Running Wild ή White Snake Steel of the Night. Το Steel of the Night το βάζουμε συχνά. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε πως βάλουμε Scorpions. Άρη, ο Ρώτα μόνος θα βγάλει πάλι τη σεζόν. Ελπίζω όχι. Τώρα, μέχρι κάποια στιγμή ακούγαμε ότι το backup θα είναι ο Γεωργίεφ. Μετά μάθαμε ότι χρησιμοποιεί πολύ τον Γεωργίεφ ως center back, οπότε υπάρχει ένα άλλο backup του Ρώτα αξιόλογο που είναι ο Χρυστακόπουλος. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ας πούμε κάποιος εκεί για backup του Ρώτα. Αλλά μην περιμένετε ότι θα πάρει η ΑΕΚ βασικό δεξιμπακ. Το βασικό της δεξιμπακ θα είναι ο Ρώτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα αν θα αποκτηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς που ήδη έχει, θα το δούμε προσεχώς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Μοναδική άνεση. Απαράμιλο σκανδιναβικό design. Καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρί-κρί high protein γιαούρτι 2 x 205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
8: Everyone,
9: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα 52 ευρώ και επιτραπέζιος ανεμιστήρες 16 ιντσών μόνο στα 48 ευρώ. Τραπέζι κήπου και δύο καρέκλες στα 59,50. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

17 νομίζω, 17 πρέπει να είναι, γύρι στο βελγικό Grand Prix, στο Spa, στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι πρώτος, οδηγεί την κούρσα. Λοιπόν, Leclerc δεύτερος, Hamilton τρίτος, Verstappen τέταρτος, Πιάστρι πέμπτος, Norris έκτος. Αυτή είναι η κατάταξη αυτήν τη στιγμή, με τον Κίμι Αντωνέλη να οδηγεί την κούρσα.

Ένα δημοσίευμα στα social από τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ότι ο Άγιαξ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ουναΐ. Βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, λέει, για την απόκτησή του από την Τζιρόνα. Παράλληλα αναφέρει ότι η άλλη Τιχάντ προσπαθεί επίσης να τον δελεάσει, προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα από τον Άγιαξ. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι βάζει στο κόλπο και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του και με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αυτά, έτσι το αναφέρω, ένα δημοσίευμα είναι, ένα ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ.

ο φίλος μου εδώ λέει, καταρχάς ο Γιάννης από την Πάρνηθα, ευχαριστώ πολύ φίλε Γιάννη για τα λόγια σου, για τη μουσική που παίζουμε. Καλησπέρα Άρη, μην ακούς κανένα, είναι μια χαρά η μουσική, με αυτά μεγαλώσαμε. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα σε ρώτησα τα τρία αγαπημένα σου γκρουπ. Αν τώρα σου ζητούσα το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών για σένα, τι θα έλεγες? Καλά τώρα, βρήκες τώρα να σου πω το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών. Βάλε μου να σου πω 10 κομμάτια, να βρω 10. Τώρα να σου πω ένα. Εσύ λες το Child in Time. Τρομερό τραγούδι, να το συζητάμε. Και πιθανόν αν έπρεπε να πω 10, 20, 30 κομμάτια, να το βάζα και εγώ μέσα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ένα, φίλε μου. Και αν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να το επεξεργαστώ πολύ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ένα θέμα που έχουν φτιάξει εδώ οι καλοί συνάδελφοι από το sportpavlefm.gr. Αφορά τον Εγκολό Καντέ. Ο Καντέ δεν αγωνίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν στην αποστολή κανονικότατα, δεν τον έβαλε ο Ντεσάν καθόλου. Ο Καντέ που ήταν από τους κορυφαίους, από τους ηγέτες της ομάδας της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 18, που το κατέκτησε η Γαλλία. Το 22 δεν πήγε, ήταν τραυματίας στο επόμενο Μουντιάλ. Και σε αυτό ήταν κανονικά στην αποστολή και δεν τον χρησιμοποίησε ο Ντεσάν καθόλου. Ούτε καν στο μικρό τελικό δεν τον έβαλε, που οι ομάδες είχαν αρκετές αλλαγές. Λοιπόν, βέβαια ο Καντέ είναι πλέον 35 ετών και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του με την εθνική μάλλον ολοκληρώνεται. Έχει 69 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο Καντέ, πρωταγωνιστής, τρομερές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 18.

Περνάνε, έχουν περάσει αρκετοί οδηγοί από τα πιτς. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις. Είναι μπροστά, λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του είναι ο Λεκλέρκ, ακριβώς από πίσω του. Ο Αντωνέλη είναι τρίτος τώρα, τέταρτος ο Φερστάπεν, πέμπτος είναι ο Πιάστρη. Και ο Λιούις Χάμιλτον είναι έκτος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Θα δω λίγο πόσους, 21 γύρι από τους 44 συνολικά στο Grand Prix του Βελγίου.

Ο Γιώργος από το Βόλο λέει καλύτερη μπαλάντα όλων των εποχών, το Still Loving You. Φίλε Γιώργο, το Still Loving You. Η δική μου γενιά στα πάρτι περίμενε να μπει αυτό το τραγούδι για να ζητήσουμε από την κοπέλα που μας άρεσε να χορέψει μαζί μας. Έτσι, αυτό το τραγούδι περιμέναμε. Εντάξει, είναι ιστορική μπαλάντα. Εμένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, τον Queen, είναι φίλε μου. Δεν είναι, το λέω, κάνω το διαχωρισμό γιατί δεν έκανε και solo καριέρα ο Freddie Mercury, δεν είναι του Freddie Mercury, είναι τον Queen. Παρά το γεγονός ότι όλο σχεδόν είναι έμπνευση Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody. Χαιρετίσματα από Κύπρο, να σε καλά φίλε μου. Ο Γιάννης από Σιτία εδώ μου λέει τα αγαπημένα του τραγούδια. Κάτι Slayer μου βάζει, κάτι Creator, κάτι Overkill, κάτι Sodom, Sepultura. Εντάξει φίλε, μια χαρά, απλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτά.

Για να δούμε τι είπε ο Τόνι Κρος στο Magenta TV για τον απόψινο τελικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Λέει, αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Αυτή είναι η άποψη του Τόνι Κρος. Αν προηγηθεί η Ισπανία, το παιχνίδι, λέει, τελείωσε. Μπορεί να βάλει και 3 ή 4 γκολ ακόμη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως μίλησε και για τον Λιονέλ Μέση ο Τόνι Κρος. Παρατηρείς, λέει, ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει αληθινός.

Ο Λεκλέρ κυνηγούσε τον Νόρις και πέρασε πρώτος ο Λεκλέρ. Τώρα οδηγεί την κούρσα. Ο Νόρις έχει περάσει δεύτερος, 2,2 δεύτερα πίσω. Ο Αντωνέλη τρίτος, ο Φερστάπεν τέταρτος.

Stairway to Heaven και Dream On. Στέλνει εδώ ένας φίλος, αγαπημένο του προφανώς, Robert Plant και Steven Tyler Φωνάρες, λέει.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ μάλιστα ήταν και πολύ πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, τραγούδησε με μια μπάντα που τον συνοδεύει. Και όσοι πήγαν και τον άκουσαν έχουν να λένε τα καλύτερα, και για την ποιότητα της φωνής του, η οποία εξακολουθεί και είναι σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, έτσι. Γενικά παραμένει τρομερός.

0: Να σας πω ότι ο Τσέντι Οσμάν είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Έχει μαζευτεί και κόσμος στο αεροδρόμιο, από ό,τι λέγεται. Και βεβαίως να γνωρίζετε ότι ο Big Win Sport FM είναι εκεί και θα σας έχει απευθείας μετάδοση της άφηξής του. Θα ακούσουμε. Ο Κώστας Δελής είναι εκεί, Κωνσταντίνα, καλά τα λέω. Α, τον έχουμε. Α, τέλεια. Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω για τον Οσμάν. Θα σας τα πει ο άνθρωπος που είναι εκεί και τον περιμένει. Ο Κώστας Δελής. Γεια σου, Κωστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αφήχτη με μια ώρα καθυστέρηση ο Τσέντι Οσμάν από την Αθήνα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε μια Κυριακή του Ιουλίου με αφόρητη ζέστη, αλλά και με πολύ κόσμο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που τα ψήφισαν όλα αυτά, άφησαν τις παραλίες, άφησαν την Καλλικινική και να βρίσκονται εδώ να υποδεχτούν τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ήρθε χαμογελαστός. Δεν περίμενε τόσο κόσμο να δει και τέτοια ώρα, είναι και δύσκολη ώρα βέβαια τώρα το μεσημέρι, ωστόσο ο Τσέντι Οσμάν ήρθε και τον παρέλαβε μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ευάγγελος Τσακμακάς, ο οποίος τον πήρε σε ένα μαύρο βαν και προφανώς πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όπου αύριο πρόκειται να έχουμε και νέο ραντεβού με τον Τσέντι Οσμάν εδώ στη Θεσσαλονίκη για την επίσημη παρουσίαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα έχει βέβαια και περισσότερο κόσμο, με είσοδο ελεύθερη, μια ειδική εκδήλωση που γίνεται για το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν το ραντεβού δίνεται για αύριο. Δεν προχώρησε κάποιες δηλώσεις. Αύριο προφανώς θα υπάρξουν κάποιες πρώτες δηλώσεις από τον ίδιο τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είχε έρθει αρίστη Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο λέω γιατί είχαμε το δώσει και το μάτς. Ήταν και τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μάλιστα είχε κάνει και ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν. Είχε πετύχει 29 πόντους, όλους από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά έχει νοπές τις μνήμες και από το παλατάκι και από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν το ξαναεπισκέπτεται. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος Τούρκος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είχε αποκτηθεί ο Ιμπραήμ Κουτλουάη το 2007.
0: Βέβαια.
1: Αν και έπαιξε σε 9 μάτς μόνο. Τότε είχε αγαπηθεί από τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος Τούρκος καλαθοσφαιριστής που φτάνει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέσω πτήσης Αθηνών. Αύριο λοιπόν τα περισσότερα με την επίσημη παρουσίαση θα είναι και ο Αριστοτέλης Τουτακίνης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, θα δώσει το παρόν. Φυσικά ο Ανδρέας Τριγκέρι που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό την ομάδα που προπονεί.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε αναμένεται πολύς κόσμος.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Δελής, άφηξη Οσμάν στην Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τώρα, γενικότερα υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι περνάει σε μια νέα εποχή η ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Σε μια εποχή από την οποία προσδοκούν επιτυχίες, τέλος πάντων να ανέβει επίπεδο και να ανέβει επίπεδο γενικότερα το πρωτάθλημά μας, έτσι. Το λέω με την έννοια να μην είναι δύο οι ομάδες και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, κομπάρση, γιατί κάπως έτσι είναι, κακά τα ψέματα, αλλά να είναι τρεις, τέσσερις και πέντε οι ομάδες οι οποίες θέλετε, όχι απαραίτητος, να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ίσως είναι πολύ πρόωρο να το πούμε αυτό και νομίζω και υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, έτσι.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα πάει 5. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα, η Κωνσταντίνα Πανούτσου πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδήμας, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχίζει γενομένης από αύριο. Μην κυκλοφορείτε και πολύ έξω άσκοπα, γιατί η ζέστη είναι υπερβολική και θα είναι τις επόμενες ημέρες. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Τραπέζι στο Παντοπολείο, η καλή όρεξη.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Τραπέζι στο τοπικά μεζέ.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με

0: Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 19 Ιουλίου. Έφτασε μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, τελικός Μουντιάλ. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα, prime time, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ό,τι γίνεται θα μας ενημερώνει κατευθείαν και μέσω εμού θα ενημερώνεστε κι εσείς.

Προφανώς ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος βραδινός τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία. Μόνο πολύ έτσι το ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα. Ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Για μένα και όλων των αθλημάτων. Ναι, θα το πω. Όλος ο κόσμος σε κάθε άκρη, σε κάθε

γωνιά του πλανήτη. Θα μαζευτεί απόψε κόσμος, ακόμα και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπει σπάνια, αλλά το απόψινο παιχνίδι θα στηθεί μπροστά από μια τηλεόραση, μπροστά από κάποια οθόνη και θα το παρακολουθήσει όλοι συντονισμένοι.

Κατά τα άλλα, στις ομάδες μας, έτσι όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, τις ελληνικές ομάδες, δεν έχουμε σήμερα κάποιο φιλικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, κοιτάζοντας τη σημερινή επικαιρότητα, είχαμε δράσει σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο τένις, εκεί όπου Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία και στο Γκστάντ. Επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Βέλγου του Κολινιών και επέστρεψε έτσι στην κορυφή ενός τουρνουά. Πρώτος του τίτλος μετά από 17 μήνες. Σημαντικό επίδεγμα, και ας ελπίσουμε να σημάνει έτσι αυτή η κατάκτηση αυτού του τίτλου την επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Ο προηγούμενος τίτλος του ήταν πριν από 17 μήνες στο Ντουμπάι, και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία μέχρι να επιστρέψει σήμερα για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο στην Ελβετία. Και δεν είναι ο μοναδικός τελικός στο τένις σημερινός, καθώς το βράδυ η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το Athens Open, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Αθήνα.

αντίπαλος της Σάκαρης, τον απόψινο μεγάλο τελικό, 8 η ώρα για έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Αντίπαλός της λοιπόν, έλεγα, είναι η Αλίνα Κορνέβα, η 30χρονη Τσέχα, όχι, με συγχωρείτε, η Κρίτσικοβα είναι η αντίπαλός της. Κορνέβα είναι η ταινίστρια που νίκησε στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκαρη. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Κρέιτσίκοβα, την Τσέχα. Άλλοτε νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, με σημαντικές παραστάσεις έτσι, σε μεγάλα τουρνουά. Έχει κατακτήσει και 2 Grand Slam. Έχει και την παράδοση υπέρ της. Έχει νικήσει και στις 3 προηγούμενες συναντήσεις της με τη Μαρία Σάκαρη. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr πιο χαρακτηριστική αναμέτρηση των δύο αθλητριών ήταν στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός το 2021. Τότε η Τσέχα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εκεί όπου η Σάκαρη έφτασε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ελπίζει να τα καταφέρει σήμερα και να κατακτήσει τον τίτλο.

και μπασκετική δράση. Είχαμε με την εθνική μας κάτω των 20 ετών να επικρατεί με 73-56 της Τουρκίας και να παίρνει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Έτσι ολοκλήρωσε με αφήνοντας θετικές εντυπώσεις την παρουσία της σε αυτό το τουρνουά η εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο είχαμε αποκλειστεί από τη Σερβία λίγες μέρες νωρίτερα και παίξαμε έτσι τα παιχνίδια αυτά για την κατάταξη. Παίξαμε σήμερα για την πέμπτη θέση με την Τουρκία. Πήραμε τη νίκη. Σχετικά άνετα ήρθε η συγκεκριμένη νίκη. Φτάσαμε μέχρι και το συν 18 σε κάποια φάση. Το τουρνουά αυτό, το EuroBasket Under 20, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα με τον μεγάλο τελικό. Η κορδεσπόντρια Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 8 η ώρα το τζάμπολ, συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Και μένοντας έτσι λίγο στην πασχετική επικαιρότητα, αφήθηκε ο Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει έτσι αυτό το μεγάλο μεταγραφικό μπαμ. Έγινε θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη η μετακίνηση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον Μαραθναϊκό στον ΠΑΟΚ. Όσμαν λοιπόν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε λίγος κόσμος εκεί και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θυμίζω αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο 31 χρονών λοιπόν forward αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να βάλει την υπογραφή του στο συμβολαιό του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

χθες βράδυ είχαμε αυτό το τρελό μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία και Αγγλία να μας προσφέρουν έτσι ένα άκρος συναρπαστικό, θα το πω, παιχνίδι. 6-4 οι Άγγλοι τελικά πήραν την νίκη και την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνουν από τότε που κατάφεραν να σηκώσουν και τον τρόπαιο, στο μοναδικό τρόπο που έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι μια κάποια επιτυχία για τους Άγγλους. Προφανώς στόχος ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Δεν τα κατάφεραν. Αποκλείστηκαν στον ημιτελικό έτσι όπως αποκλείστηκαν από τον Μέση και την παρέα του. Χθες μπήκαν πολύ πιο σοβαροί, να το πω έτσι, στο παιχνίδι από τους Γάλλους. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν και πολύ σοβαρό το παιχνίδι χθες όσον αφορά την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Προφανώς το μαρτυράει για το σκορ, 10 γκολ συνολικά. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0, παρακαλώ πολύ, στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί νομίζω πληγώθηκε και ο εγωισμός των Γάλλων, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο με τον Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και να παίρνει κεφάλι στη μάχη για τον πρώτο σκορ του φετινού Μουντιάλ. Έχει 2 περισσότερα από το Μέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ικανός είναι ο Λιονέλ Μέση να βγει στον απόψινο τελικό και να βάλει ένα χατρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπαπέ έχει σαφέστατο προβάδισμα. Έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία χθες δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή. Αν και λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, μείωσε σε 3-4 στο 66ο λεπτό και συνέχισε να πιέζει μια Αγγλία που έδειχνε να τα έχει κάπως χαμένα. Λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, αν δεν ερχόταν το πέναλτι που έκανε ο Γκουστό στην τελική ευθεία του αγώνα, στο 85ο-86ο λεπτό. Κάπου εκεί ήτανε, το μετέτρεψε γκολοσάκα για να κάνει το χατρίκ του και να δώσει έτσι τη νίκη στην Αγγλία. Πήγε να γίνει και το απόλυτα τρελό φινάλε και στο τέλος με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 4-5. Κάπου εκεί μετά από ένα τέτοιο μάτς λες, μωρέ, λες να γίνει. Ήρθε τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα σαν αλλαγή για να βάλει ένα φανταστικό γκολ, φανταστική ατομική προσπάθεια και να κλείσει έτσι μια πολύ καλή προσωπικά για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ πορεία στο φετινό Μουντιάλ. Γενικά νομίζω καλή η πορεία των Άγγλων συνολικά στο φετινό Μουντιάλ. Αδικήθηκαν κάπως από το τελευταίο μισάωρο στο παιχνίδι τους με την Αργεντινή.

0: Κωνσταντίνα Πανούτσου με ενημερώνει breaking που έχει να κάνει με ΑΕΚ, που έχει να κάνει με μεταγραφή. Πάμε κατευθείαν Κώστα Κετσετζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Δημήτρης, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνετε.
1: Καλά φίλε μου, συγγνώμη για το...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι ρώτησα πώς σε λένε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ρώτησα ποιος είναι μέσα δηλαδή και μου είπανε, αλλά μετά επειδή αποθέω να το χοντροθύμιο για την τεράστια παραγωγή ταλέντων.
0: Έτσι.
1: Ξέχασα το όνομα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα tweet από έναν έγκυρο Ισραηλινό δημοσιογράφο, τον Όρι Κούπερ, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Γκιν Κάγκουα. Είναι ένα όνομα γνωστό, το ξέρουμε, είναι ο χαφ της Χάμπελ Μπερσεβά. Τον είχαμε δει και πέρυσι στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών, από τη Ζάμπια. Η Μπερσεβά τον είχε πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Και είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, κυρίως την κίνηση, ότι είναι ένας box-to-box χαφ. Και επειδή και πέρυσι είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και είχε γίνει και μια σχετική ερώτηση στον Μάρκο Νίκολιτς και είχε μιλήσει καλά για τον παίχτη, γιατί και αυτός και ο Ριμπάλτα τον γνωρίζουν από πριν, γιατί πριν πάει στην Ερυθρό Αστέρα έπαιζε στο ρωσικό πρωτάθλημα που ήταν και οι δύο. Ο Ριμπάλτα ήταν τεχνικός διευθύντης της Ενίδα Αγίας Πετρούπολης, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ και γνώριζαν τον παίχτη και είχε μιλήσει πολύ καλά για αυτόν ο προπονητής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει λογική να είναι ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ, είναι κάτι που έτσι καλώς έχει βγει τώρα πολύ πρόσφατα. Απλά το λέω γιατί είναι και σοβαρός δημοσιογράφος αυτός που το έχει γράψει. Και ξαναλέω ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, όχι όλο το πακέτο, αλλά έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και υπήρχε και ενδιαφέρον, είχε γίνει κάποια συζήτηση και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό μέχρι στιγμής το κρατάμε και ό,τι άλλο είναι νεότερο ξαναμιλάμε.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά.
0: Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κετσετζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για αυτό το νέο όνομα που μπαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό και στην Μοντερέι και στον Ματίας Αλμέιδα θα επανενωθεί. Kings Kangua, λοιπόν, το τελευταίο όνομα αυτό που βγαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ,

27 χρονών, ο Kings Kangwa από την Ζάμπια, όπως μας είπε και ο Κώστας Κιτσετζόγλου, στη Χάπουελ Μπερσεβά. Βλέπω εδώ από το 2024, συνολικά μαζί της έχει πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις, 28 γκολ και 19 assist. Οι επιδόσεις του έτσι όσον αφορά τα νούμερα, έχει αγωνιστεί και σε Ερυθρό Αστέρα και στο Βέλγιο με την Κορτράι και στη Ρωσία με την Arsenal Τούλα. Από το 2019 βρίσκεται στην Ευρώπη.

γεμάτη χρονιά του πέρσι, κοιτάζοντας λίγο τα νούμερά του. Αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά συντριπτική πλειοψηφία ως βασικός με τη Χάπολ Μπερσεβά. Σκόραρε μάλιστα 12 φορές, είχε και 11 assist, διψήφιος και στις δύο αυτές κατηγορίες, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στο... Ναι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι βασικά όλα του τα γκολ, βλέποντας εδώ. Να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς πολύ δύσκολο όποιος παίκτη για να αποκτηθεί. Το είπα. Και ο Κάγκου να μην είναι. Όποιος και να αποκτηθεί θα είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Μεξικανός. Πολύ μεγάλη η ποιότητά του. Από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ στην πορεία της αυτή την τετραετία.

παρέμψα να σας πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη με τον Αντωνέλη να προηγείται. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πούμε περισσότερα για Φόρμουλα 1 μετά και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε εδώ, Big Wins Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
2: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
3: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξηλίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και 2 συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα 52 ευρώ και επιτραπέζιος ανεμιστήρες 16 ιντσών μόνο στα 48 ευρώ. Τραπέζι κήπου και δύο καρέκλες στα 59,50. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Γνώρι και προϋποθέσεις.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ μας επιστρέψαμε, πηγαίνουμε στο FM 94,6. Σας έλεγα για Φόρμουλα 1 πριν πάμε στο break. Ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την νίκη στο Βέλγιο και στην πίστα του Spa. Επέστρεψε στις νίκες ο Αντωνέλη, ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, μετά από 3 Grand Prix στα οποία δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Είχε πάρει 5 συνεχόμενες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του φετινού της Φόρμουλα 1, μετά από την πρεμιέρα και την νίκη που είχε πάρει ο Ράσελ επίσης με Mercedes. Ο Αντωνέλη έκανε 5 σερί νίκες. Ακολούθησε η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη, η νίκη του Ράσελ στην Αυστρία και η νίκη του Λεκλέρ στη Μεγάλη Βρετανία, για να έρθει ο Αντωνέλη τώρα να επιστρέψει στις νίκες και να μεγαλώσει τη διαφορά του ως ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων. Λοιπόν, ο Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Verstappen, τέταρτος έμεινε ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπαλτ και ο Κολαπίντος συμπλήρωσε έτσι την πρώτη δεκάδα, για να κάνω και την αναφορά όπως πρέπει. Αντωνέλη λοιπόν, ο μεγάλος νικητής στο Spa,

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι ο Kings Kangwa μας πεντέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου νωρίτερα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο Kangwa λοιπόν πέρσι είχε αναδειχθεί και MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με τα 12 γκολ και τις 11 assist που μοίρασε. Πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, 27 χρονών. Να θυμίσω, είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference πέρσι, είχε ξεχωρίσει και τότε για την ένταση και την επιθετικότητα που έβγαζε στο παιχνίδι του. Είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο χαστρό της η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπέλιν Πινεδά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα της επικαιρότητας, της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας για το Μουντιάλ, θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Στον Παναθηναϊκό ημέρα, Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τους πράσινους και να αποτελέσει έτσι την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον, γιατί δεν θα είναι η τελευταία, μεταγραφική τους κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Στα του Ολυμπιακού είχε χθες το φιλικό, φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0, με την βασική του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεκάδα παρατάχθηκε χθες ο Ολυμπιακός, τη βασική ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί βέβαια να έχει πράγματα στο μυαλό του τώρα, καθώς αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό το ρόστερ όπως θα ξεκινάμε τη φετινή σεζόν. Ιτήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός, είχε εκεί τις ευκαιρίες του με το Γιάρεμτσουκ, δεν τις εκμεταλλεύτηκε ο Ουκρανός σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άγιαξ με ένα γκολ στο 20 λεπτό κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη. Για τον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει και νωρίτερα. Εδώ στους 94,6 για τα περί Κοτάρσκι που ακούγονται. Δεν φαίνεται να ασχολείται ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, μάλλον ο Ορτέγκα είναι αυτός που βρίσκεται έτσι σε πιο προχωρημένες συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει για να αγωνιστεί και αυτός στην Premier League, όπως έφυγε και ο Κοστούλας πέρσι για να πάει στην Brighton. Ο Τζολάκης φαίνεται ότι θα καταλήξει στη Χαλ, την οφότηση στην Premier League. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Ορτέγκα, τον Πολύπυρο goalkeeper, περισσότεροι τον θυμόμαστε από την παρουσία του στη Manchester City ως αναπληρωματικός θερματοφύλακας, παίζοντας πάντως κάποια παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola. Από τις υπόλοιπες ομάδες έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ξεχώρισα την είδηση με την πώληση του Αλμίρα από τον Αστέρα Τρίπολης στη Djurgården. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία. Η σουηδική ομάδα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της από τον Αστέρα. Νομίζω καλή κίνηση για τον Αλμίρα σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι θα του ταιριάξει. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα ο νεαρός μέσος, και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του σουηδικού πρωταθλήματος, από τις ιστορικές τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι παρακολουθώ σουηδικό πρωτάθλημα, δεν παρακολουθώ. Ρίχνοντας μια ματιά στη βαθμολογία της, σε εξέλιξη βρίσκεται το σουηδικό πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει δώσει η Djurgården, βρίσκεται στην 5η θέση, αρκετά μακριά από την κορυφή. Εντάξει, προφανώς μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη χώρα της, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει καλό στον Αλμίρα, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι να το πούμε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Αστέρα και κέρδισε έτσι να το πούμε με τις εμφανίσεις του αυτή τη μεταγραφή στη Djurgården.

όλες οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις νέα σεζόν προφανώς έχουν τώρα στραμμένα τα βλέμμα τους στα προκριματικά που δεν αρκούν, έρχονται πολύ πολύ σύντομα, με την ΑΕΚ να μπαίνει τελευταία, να είναι έτσι λίγο πιο άνετη όσον αφορά το χρόνο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχικά, στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα μπουν σε αυτά τα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια τόσο νωρίς σεζόν, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν που κρίνεται ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία οι ομάδες παρατάσσονται χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμες. Όλες οι ομάδες έχουν τους παίρνει δηλαδή βελτίωση όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και την ενίσχυση του ρόστερ. Το θέμα είναι να παρουσιαστούν και όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.

για να επιστρέφουμε έτσι λίγο σε Μουντιάλ, όπως το απαιτεί η σημερινή μέρα. Χθες, μετά από τον τρελό αυτό μικρό τελικό, το 6-4, την νίκη της Αγγλίας κόντρα στους Γάλλους, είχαμε και το αντίο του Didier Deschamps. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Tricolor. Μια άκρως επιτυχημένη παρουσία για τον Didier Deschamps, παγκόσμιος πρωταθλητής. Προφανώς το 2018 έφτασε και στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Σήκωσε και το Nations League το 2021. Είχε φτάσει και στον τελικό του Euro το 2016. Προφανώς τεράστια η παρακαταθήκη που αφήνει κάποιον για τον Zinedine Zidane, ο οποίος επιστρέφει και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Didier Deschamps. Επιστρέφει λοιπόν ο Ζιζού για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να επιστρέψει έτσι μετά από εκείνο την τρελή αποχώρησή του από την εθνική, από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Ιταλούς, εκείνη την αϊκόνικη κουτουλιά του στον Ματεράτσι και την αποβολή του. Τώρα επιστρέφει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αποχή έτσι πολλών ετών. Θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του

Μια Γαλλία κυρίαρχη στα παγκόσμια κύπελα. Στα τρία πλέον. Τελευταία παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, και παραδοσιακά η Γαλλία. Προφανώς σταθερά μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου. Και φέτος μπήκε στο τουρνουά ως το μεγαλύτερο φαβορί, ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τέλος πάντων, για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι τα πήγαινε περίφημα μέχρι να βρει απέναντί της την Ισπανία, την φοβερή αυτή ομάδα που λέγεται Ισπανία, για να την σβήσει ουσιαστικά και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τον απόψινο μεγάλο τελικό. Όπως και να έχει, η Γαλλία, παρόλο που ήταν φαβορή, μας άφησε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως και η Αγγλία άλλωστε, παρόλο που εν τέλει μάλλον οι φίλοι τους θα είναι απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό. Και η Αγγλία έδειξε μπόλικα θετικά στοιχεία, έχοντας τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να αναλαμβάνουν τους ηγετικούς ρόλους και να την οδηγούν σε αυτό το τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία της, μεγάλη νίκη της στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, με εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση. Προηγήθηκε, μια χαρά τα πήγαινε για 60 λεπτά στον ημιτελικό της με την Αργεντινή. Ακολούθησε όμως η καθίζηση. Εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το τι έφτιαξε για εκείνη την καθίζηση της Εθνικής Αγγλίας, αν ήταν επιλογή του Τούχελ, αν ήταν ένστικτο των παιχτών, αν ήταν ένα γενικότερο μπέρδεμα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το βράδυ. Της κόστησε πάντως, και φαινόταν ότι θα της κοστίσει. Τουλάχιστον γλύκανε, έτσι να το πω έτσι, χρήσισε το χάπι με τη χθεσινή νίκη της.

Πάντως χθες βράδυ αυτός ο μικρός τελικός αποζημίωσε όποιους επέλεξαν να κάτσουν να τον παρακολουθήσουν. Μας έδωσε τουλάχιστον αυτό που δεν περιμέναμε, να είναι δηλαδή ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, είμαι σίγουρος, και από εσάς δεν βρίσκει νόημα στο να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Εντάξει, έχει και ένα νόημα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι. Οπότε πέρασαν τόσες μέρες, οπότε ξεκινούσε το Παγκοσμίο Κύπελλο και να φτάσαμε στην τελευταία μέρα του. Ένα παγκόσμιο κύπελλο διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με την αύξηση των ομάδων και τα λογικά, θα πω εγώ, ρεκόρ που γίνονται λόγω και της αύξησης των παιχνιδιών, παρόλο πάντως που κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο μουντιάλ, σαν νερό, κάνει και ότι πέρασε.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε. Εντάξει, προφανώς σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα μεγάλου τελικού που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έτσι καθώς ολοκληρώνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο, τι κρατάτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Υπήρχαν και αυτά, εννοείται, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και θα επιστρέψουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σπορ FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
11: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
12: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
13: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
15: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο

0: Προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Φόρμουλα 1, σας είπα νωρίτερα για το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να σας πω πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των πιλότων μετά από αυτόν τον αγώνα. Ήταν ο 10ος αγώνας στη σεζόν στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη με τη νίκη του ανέβηκε στους 204 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι και με 159 βαθμούς. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και με 154 βαθμούς. Λίγο πιο πίσω ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι 126. Πέμπτος ο Λάντο Νόρις με 103. Αυτοί έχουν πάνω από 100 βαθμούς. Στην έβδομη θέση, όχι, πέρασα τον έκτο, τον Όσκαρ Πιάστρι με 92. Στην έβδομη ο Μαξ Verstappen με 91. Αυτή η επτάδα είναι που έχει ξεχωρίσει. Πιο πίσω τη δεκάδα συμπληρώνουν Χάτζαρ, Γκασλί και Λόσον. Επόμενο Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, το 11ο Grand Prix.

Και ρίχνοντας μια ματιά στα διεθνή μέσα, βλέπω ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι οριστικά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ζιντάν, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ο Κλοπ θα είναι σε αυτή της Γερμανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατο ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές, και ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ένας Γιούργεν Κλοπ ο οποίος άφησε τη Λίβερπουλ το 2024, το καλοκαίρι του 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Red Bull ως σύμβουλος των ομάδων της, και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει τώρα στους πάγκους με ενεργό ρόλο, με τον ρόλο στον οποίο τον είχαμε συνηθίσει σαν φίλος της Λίβερπουλ. Μια χαρά το ακούω να επιστρέψει, αφού πρόκειται για την εθνική ομάδα της χώρας του. Προφανώς το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι τουλάχιστον για την Αγγλία, δηλαδή αν επέστρεφε στην προπονητική όσον αφορά τους συλλόγους, που δεν ήταν η πρόθεσή του, προφανώς το έχει δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε για κάποια άλλη ομάδα εκτός από τη Λίβερπουλ. Βέβαια αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν και να συμβαίνουν διαφορετικά από όπως μας τα έχουν πει αρχικά. Αλλά ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, της απογοητευτικής Γερμανίας, στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κλοπ θα κληθεί να μαζέψει έτσι τα πράγματα εκεί πέρα και να κάνει ξανά την Γερμανία υπερδύναμη.

λιγότερες από 4 ώρες μένουν για την έναρξη του σπουδαίου μάτς, του σπουδαίου τελικού, του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Δεν περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι. Αυτή η αναμονή έτσι, για αυτά τα μεγάλα μάτς είναι λίγο περίεργη. Έχουμε μπει παρόλα αυτά στην τελική ευθεία. Το βράδυ θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες που το άξιζαν, κατά την άποψή μου, να βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ξεκινώντας έτσι λίγο με την Ισπανία, η οποία παρότι ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στο Κάμπο Βέρντε, στο πράσινο ακροτήρι, το 0-0 εκείνο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και δεν σταμάτησε πουθενά με συνεχόμενες νίκες, 6 τον αριθμό. Αρχικά νίκησε Σαουδική Αραβία με 4-0 και την Ουρουγουάη με 1-0 στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια εύκολα 3-0 την Αυστρία στους 32. 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16. Κόντρα στο Βέλγιο επιβλήθηκε με 2-0. Επεισοδιακά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς δέχτηκε και το μοναδικό της γκολ που έχει δεχθεί σε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της στο φετινό Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει βρεθεί και ποτέ πίσω στο σκορ στο φετινό Μουντιάλ. Πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που βρεθεί απόψε πίσω στο σκορ, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο Ντελαφουέντε θα έχει φτιάξει ένα σχέδιο και γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν για την νίκη της Ισπανίας με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο και ακολούθησε η νίκη της με 2-0 κόντρα στους Γάλλους. Επιβλητικότερη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό αυτό 2-0. Μια Ισπανία η οποία σου δίνει την αίσθηση, σου την εύνη, η αλήθεια είναι από την αρχή του τουρνουά. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, ότι είναι η πιο ομάδα, να το πούμε έτσι, από αυτές που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, που φαινόταν ότι θα παλέψουν για να διεκδικήσουν το τρόπαιο τελικά. Εντάξει, φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει από αυτόν τον εξαιρετικό προπονητή, τον Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος ξεκίνησε έτσι, έχει πάρα πολλά χρόνια στη Εθνική Ισπανίας. Αρχικά είχε τον ρόλο του προπονητή των μικρών εθνικών της ομάδων. Έχει μπολιαστεί, δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι, με την νοοτροπία που υπάρχει στις τάξεις των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα αθλήματα. Οι Ισπανοί είναι παντοδύναμοι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Εντάξει, προφανώς μια χώρα με τεράστια ιστορία όσον αφορά τον αθλητισμό και μιλώντας έτσι και πιο ειδικά για το ποδόσφαιρο, μας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και από τις μικρές εθνικές της ομάδες. Αυτή την πολύ καλή δουλειά λοιπόν που έκανε ο Ντελαφουέντε στις μικρές εθνικές ομάδες την κάνει και στην ομάδα των ανδρών των Ισπανών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα στο να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Θυμίζω το 2010 κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, ένα κατά τη γνώμη μου από τα έτσι ωραιότερα παγκόσμια κύπελλα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Έκτοτε η Ισπανία είχε απογοητευτικές πορείες. Είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων στη Βραζιλία το 2014 και από τη φάση των 16 σε Ρωσία και Κατάρ. Ήρθε η φετινή ομάδα για να μας θυμίσει τι εστί η Ισπανία και να επιστρέψει έτσι στα γνωστά της στάνταρ. Προφανώς μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη και τα τελευταία πολλά χρόνια, και έχει μπροστά της την ιστορική αυτή ευκαιρία απόψε.

ένας De La Fuente, ο οποίος είναι από το 2013. Το τσέκαρα τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας. Ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 19, πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πήγε στην ΚΑΠΑ 23, την αναλάβει τη Ρόχα. Μια Ισπανία, η οποία και ένας De La Fuente μάλλον, ο οποίος έχει χτίσει έτσι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, προφανώς έχει ως στάρ αυτό το παιδί θαύμα, τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κουβαλήσει τους Ισπανούς στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει λόγω του ότι είναι πραγματικά καλή ομάδα και όχι εξαιτίας, περισσότερο μάλλον εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αργεντινής,

Ένας φίλος εδώ στέλνει για την Αγγλία. Λέει: οι Άγγλοι ήταν παράξενοι, έπαιζαν καταπληκτικά για 55 λεπτά μέχρι που πέτυχαν τον γκολ και μετά όλοι κλείστηκαν στην άμυνα για 40 λεπτά. Αυτό θα στοιχειώνει τους Άγγλους για πάντα. Ναι, προφανώς. Τα ήθελαν και τα έπαθαν, να το πούμε έτσι, οι Άγγλοι, στον ημιτελικό τους κόντρα στους Αργεντινούς. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε. Προφανώς ήταν, πιστεύω δηλαδή προσωπικά, ότι παίζει ρόλο και το ψυχολογικό. Το πολύ μεγάλο βάρος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα για να καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα. Όταν λέμε επόμενο βήμα, είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Προφανώς να πήγαινε στον τελικό. Ίσως να έπαιξε και αυτό το ψυχολογικό ρόλο. Ποιος ξέρει τι περνάει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκείνη την ώρα. Παρόλο που μιλάμε για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου, έτσι, που έχουν συνηθίσει να παίζουν για μεγάλους στόχους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Προφανώς για να φτάσει κάποιος να παίζει στην Εθνική Αγγλίας έχει ζήσει πάρα πολλά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν πρόκειται για παγκόσμιο κύπελλο, όταν πρόκειται για μουντιάλ, όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν ζήσει και που έχουν εμπειρίες από τέτοιες πολύ μεγάλες περιστάσεις. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει για το αν το άξιζαν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα στο τελικό. Λέει δηλαδή: καταδικάζουμε Αγγλία και Γαλλία για ένα λάθος παιχνίδι και επικροτούμε την Αργεντινή για τρία καλά τελευταία τέταρτα. Εντάξει, έτσι είναι το, η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου. Τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, σε 90 λεπτά, αντίστοιχα και λίγο παραπάνω. Αν έχουμε παράταση, αν πάμε παραπέρα. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Έτσι το αγαπήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο. Ευτυχώς αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν παίρνω και όρκο τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια με τη φόρα που έχει πάρει ο Ινφαντίνο και με τις αλλαγές του. Αλλά πάντα έτσι ήταν. Όλα κρίνονταν σε ένα παιχνίδι.

Ένας άλλος φίλος γράφει για τον Τούχελ και ότι αν από ό,τι καταλαβαίνω καλά αυτό εξηγεί το ότι η Αγγλία ετήθηκε τελικά στον ημιτελικό της με τη Γερμανία. Προφανώς έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον Τόμας Τούχελ και το πώς προσέγγισε το παιχνίδι από τον πάγκο του. Πώς προσέγγισε το τελευταίο μισάωρο, γιατί το πρώτο 60 λεπτό στην αναμέτρηση η Αγγλία το διαχειριζόταν άψογα. Μέχρι και να προηγηθεί δηλαδή, όλα έδειχναν ότι είχε το πάνω χέρι στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Προφανώς ο προπονητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν ήταν 100% οδηγία του να κλειστεί τόσο πολύ η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα εννοείται ότι βαραίνει και τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, προφανώς την Αγγλία και εκτός Αγγλίας πολλοί μιλάνε ακόμα και για, ζητούν ακόμα και την απόλυσή του. Δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς που θα περίμενα να δω τον Τούχελ να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.

να σας κάνω ένα έτσι μικρό μπασκετικό διάλειμμα για πληροφορία στην Κουζέρβα ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ θα φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 του μηνός το βράδυ αργά 11 παρατέτατο με πτήση από τη Μαγιόρκα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ έρχεται και αυτός λοιπόν στην Ελλάδα για να περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να γίνει και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Τούχελ πετυχημένο και λέει ότι αξίζει την παραμονή του, έχει το υλικό για να πάρει ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Εντάξει, μόλις τελείωσε το παγκόσμιο, έχουμε ακόμα για το επόμενο Euro, αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία έχει το υλικό, πάντα θα το έχει το υλικό η Αγγλία, τεράστια ποδοσφαιρική βιομηχανία, μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα η Αγγλία είναι καταδικασμένη, να το πω έτσι, να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
4: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για 3 κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
15: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, Δημήτρη, και στον κόσμο. Καλησπέρα. Έχουμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Ρίχ Φαντζόγκελεν του Παναθηναϊκού. Η ανακοίνωση αναφέρει: οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνουν την απόκτηση του Ρικ Φαντρόγγελ ενώ μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη η ανακοίνωση και καταλήγει: καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Όπως το βλέπω από τις φωτογραφίες, πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 55. Είναι επίσημο λοιπόν μια ακόμη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Συμβόλαιο υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Φαντρόγγελεν μέχρι το 2030.
14: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Δεσίλα. Σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε. Ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι ο νέος αμυντικός των Πράσινων.

Rick Van Drogelen, λοιπόν, από τη Samsung Sport στην Τουρκία από το 2023, από το καλοκαίρι του 2023, και στη Samsung Sport με την οποία, στην οποία μάλλον ολοκλήρωσε την παρουσία του έχοντας 112 εμφανίσεις, πάρα πολλά παιχνίδια, βασικός αμυντικός της. Έχει αγωνιστεί και σε Γερμανία, έχει αγωνιστεί και σε Ολλανδία, 95 εμφανίσεις με το Αμβούργο, 49 εμφανίσεις με τη Σπάρτα Ρότερνταμ στην Ολλανδία, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας πριν χρόνια. Στα 27 του λοιπόν έρχεται για να αποτελέσει τον νέο αμυντικό του Παναθηναϊκού.

ένας παντρών Χελένα, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία, ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και μερικά άσχημα κομμάτια, ιστορία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεματάκι πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό τέλος πάντων ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Έγραψε ο Στέφανος Κουριανόπουλος ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να μπείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει για όλη την ιστορία του Φαν Ντρόκελεν, ο οποίος είχε εμπλακεί και σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2002, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον. Είχε προηγηθεί έτσι μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδος για αυτόν. Δεν αγωνιζόταν στην Ουνιόν Βερολίνου, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπαίνετε, τα διαβάζετε όλα στο θέμα, στο sportpavlafm.gr.

ένας φίλος εδώ δίνει μια νότα ΑΕΚ στα σχόλια και ρωτάει για Αλεξίου και Χρυστακόπουλο. Αν τους βλέπω να ξεκινάνε στο Super Cup και στο τελικό εκεί με τον Όφη, μακάρι να ξεκινήσουν. Γενικά, μακάρι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα δύο αυτά παιδιά. Αν και περισσότερο τον Αλεξίου βλέπω, παρόλο που δεν τον έχω παρακολουθήσει live να αγωνίζεται έτσι ολόκληρο παιχνίδι, από όσα έχω δει και από όσα ακούω, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να πάρει χρόνο. Θυμίζω πολλά χρόνια στην Ίντερ και στις ακαδημίες της, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολλά από αυτά τα χρόνια. Για ΑΕΚ ρώτησε ένας φίλος, αλλά για μπάσκετ, για το αν έκλεισε τον γκάρ της Μακάμπη. Αν εννοείς, φίλε μου, τον Τζεφ Ντάουτιν, διάβαζα χθες το βράδυ ότι στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ δηλαδή, βρίσκεται κοντά στην Νάπολη, στην Ιταλική Νάπολη, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Αμερικανός γκάρ,

για την ΑΕΚ. Άκουσατε νωρίτερα και για το νέο μεταγραφικό της στόχο, το νέο όνομα που μπήκε στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ, αυτό του Καγκουά, του μέσου της Χάπουελ Μπερσεβά, ο οποίος φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους της Ένωσης για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα. Επιστρέφοντας έτσι λίγο σε στα του Μουντιάλ και στα του μεγάλου τελικού που θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 το βράδυ, λέγαμε νωρίτερα για την Ισπανία, 37 παιχνίδια ήττη, παρακαλώ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Ισπανίας από το 2024 και μια ήττα της. Από την Κολομβία έκτοτε έχει 27 νίκες και 10 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί ούτε απόψε, θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Είχε και αυτή 37 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα από το 2018 έως και το 2021. Σε 37 αγώνων ITT είχε και η Αργεντινή από το 2019 έως το 2022, όταν έφτασε να κατακτήσει και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε πολλά για την Ισπανία και για την Αργεντινή, προφανώς έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Λέγαμε για την Ισπανία ότι είναι ο ορισμός της ομάδας και βασίζεται κυρίως στο ομαδικό, το ότι έχει φτάσει μέχρι τον μεγάλο απόψινο τελικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση στην Αργεντινή είναι κάπως αντίθετη, καθώς όλη η ομάδα παίζει για έναν, για τον Λιονέλ Μέση. Είναι ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Δεν έχει τέτοιον η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η Αργεντινή έχει αυτόν τον απίστευτο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, προφανώς αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που τα κάνει, το πώς μπορεί και πρωταγωνιστεί, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Στο κορυφαίο επίπεδο και πάει να γράψει ιστορία σε περίπτωση που, εντάξει, έχει γράψει ήδη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε δεύτερη σερή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τι να πούμε, πραγματικά δώστε του και την ένατη χρυσή μπάλα μετά να τελειώνουμε. Πολύ πιθανό, πλάκα πλάκα, αν το σηκώσει και φέτος, θα είναι σίγουρα μέσα στους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ποιος να του το έλεγε 10 χρόνια νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο στο οποίο θα γίνει και ο απόψινός τελικός. Τότε είχε πει ότι αφήνει την εθνική ομάδα, βέβαια γρήγορα άλλαξε απόφαση και επέστρεψε, και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που επέστρεψε για να φτάσει να κάνει αυτά που κάνει.

την Αργεντινή, η οποία έρχεται στον απόψινο τελικό έχοντας περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και διαδοχικά δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά από το πρώτο της κιόλας νοκάουτ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2. Με το πράσινο ακροτήρι να τσιβάζει πραγματικά δύσκολα. Πράσινο ακροτήρι παρεπιπτόντως μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Βρήκε στη συνέχεια απέναντί της στην Αίγυπτο του Μοσαλά. Βρήκε μια Αίγυπτο η οποία προηγήθηκε με 2-0 για να έρθει στη συνέχεια η επική ανατροπή και η πρόκριση για την Αργεντινή. Στην παράταση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας. Δύσκολα επίσης, εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή στα τελευταία λεπτά ξανά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη του τελικού, ο Ρόδρι έχει ολοκληρώσει 648 πάσες στο φετινό Μουντιάλ, οι περισσότερες για παίχτη σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Έσπασε το δικό του ρεκόρ, ήταν 638 από το παγκοσμίο κύπελο του Κατάρ το 2022. Αυτός που είναι τρίτος στη σχετική λίστα είναι ένας ακόμα Ισπανός, ο Τσάβι, με 599 επιτυχημένες πάσες στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπέου το 2010. Είπαμε νωρίτερα για το εντυπωσιακό αίτητο σερί των Ισπανών, 37 παιχνίδια χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει 30 επιτυχημένες τρίπλες στο φετινό τουρνουά, οι περισσότερες από κάθε άλλον. Έχει αφήσει πίσω του Εμπαπέ, Βινίσιους, Μέση και τον Ζερέμι Ντοκού της Εθνικής Βελγίου.

άφησε 90 λεπτά καμία από τις φιναλίστ, δεν νίκησε το αγαπημένο ακροτήρι. Στέλνει ένας φίλος. Όντως, έχεις δίκιο, θα βλέπουν σήμερα τον μεγάλο τελικό στο πράσινο ακροτήρι και θα έχουν να το λένε έτσι, θα χαμογελούν. Δεν ιτήθηκαν από καμία από τις δύο απόψινες φιναλίστ. Εντάξει, μεγάλο πράσινο ακροτήρι, είπαμε και νωρίτερα, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, από τις ιστορίες που θα μας μείνουν έτσι και θα τις λέμε. Διαβάζω εδώ ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη φορά που δεν το κατάφερε αυτό ήταν στην ήττα της με 2-1 από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ρεκόρ έσπασε και ο goalkeeper της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, παραλίου. Ισπανίας, ο Unai Simón, με τα 6 clean sheet που έχει. Να πω ότι 7 τερματοφύλακες έχουν ολοκληρώσει Μουντιάλ με 5 clean sheet, να μην έχουν δεχτεί goal δηλαδή σε 5 παιχνίδια. Ο Jonglet Ολλανδός, ο Ζενγκά, ο Ιταλός, ο Ταφαρέλ, ο Βραζιλιάνος, ο Μπαρτέζ της Γαλλίας, ο Καν της Γερμανίας και ο Μπουφόν της Ιταλίας και ο Ίκερ Κασίγιας της Ισπανίας, πλέον ο Ουνάι Σιμών με 6 clean sheet, είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Μέση και για την πολύ όμορφη ιστορία, την απίστευτη ιστορία που γράφει και θα γράψει σε περίπτωση που κατακτήσει απόψε Αργεντινή το τρόπαιο. Πολύ όμορφη και η ιστορία του έτερου Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, του προπονητή της, ο οποίος στα 48 του οδηγεί την ομάδα σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένα Σκαλόνι ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προπονητική εμπειρία πριν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άλμπι Σελέστε το 2018, όπως και ο Ντελαφουέντε ήταν νωρίτερα σε μικρές εθνικές της Αργεντινής, την ΚΑΠΑ 20 για την ακρίβεια, για μερικούς μήνες ήταν, όχι όπως τον Ντελαφουέντε που ήταν για πολλά χρόνια στο σύστημα των Ακαδημιών της Εθνικής Ισπανίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός στη Σεβίλη ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πραγματικά ταπεινός, όλα τα λεφτά για αντιδράσεις του στα μεγάλα γκολ της Αργεντινής στην πορεία της μέχρι και τον φετινό τελικό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας λογικά πέφτουν στον Λιονέλ Μέση, και αυτός ο Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής του αξίζουν τα εύσημα.

συνθέτητης του μεγάλου απόψινου τελικού θα είναι ο Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτός θα σφυρίξει το μεγάλο απόψινο μάτς. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το τελευταίο του παιχνίδι που είχε σφυρίξει της Αργεντινής ήταν η ήττα της από τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα, στο φετινό Μουντιάλ έχει σφυρίξει τα Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Μεξικό, Εκουαδόρ. Ο Σλοβένος είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές και ανταμείβεται έτσι με το να σφυρίξει το σπουδαίο απόψινο μάτς.

και όπως διαβάζω στο sportpavlafm.gr. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το τέλος του απόψινου τελικού θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στα πρώτα έτσι επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο του στην Πολωνία που θα γίνει το παιχνίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στο Λούμπλιν. Λοιπόν, και στο γήπεδο εκεί χωρητικότητας 15 περίπου χιλιάδων θεατών. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την βοήθεια του κόσμου του.

Πέμπτη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, για τα προκριματικά του Conference League κοντρά στην Ουγγρική την Πάξη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 7, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να δούμε ματσάρα το βράδυ και ας νικήσει ο καλύτερος που λένε, έτσι το κλισέ, Ισπανία ή Αργεντινή. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν μπει ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα έχουμε Κώστα Μιαόλη με αθλητικό δελτίο. Έχω να ευχαριστήσω τον Έρχο τον Κυριαζόπουλο που ήταν δίπλα μου αυτό το δύο ώρο στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν έξω στην δημοσιογραφική υποστήριξη στην παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό τελικό να έχουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει.

0: Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Έτσι, με σεξι τραγουδάκια, κύριε Μάκη, έτσι ξεκινούμε σήμερα λοιπόν. Είναι η βραδιά του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Είμαστε εδώ στην ΑΜΕΓΑ που έχει στηθεί η γαντοθόνη. Μπορείτε να μπείτε στα social του Sport FM95 για να δείτε όλο το σκηνικό, κερκίδες, φαγητά, ποτά,
1: τα πάντα.
0: Όλα. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου και έχω μαζί μου
1: τον Παντελή Παντελή.
0: Και μαζί θα κάνουμε ένα 2 ώρο live link.
1: Ναι, και έτσι. Είναι αρκετά νωρίς ακόμη, αλλά δεν έχετε κανονίσει που θα δείτε το μεγάλο μάτς. Νομίζω μία είναι η απάντηση.
0: Όλοι
1: εδώ.
0: Οι δρόμοι οδηγούν στην ΑΜΕΓΑ εδώ στην Έγκομη, όπου μπορείτε να απολαύσετε μαζί μας το μεγάλο τελικό και να δούμε ποιος θα οσκώσει.
1: Θέλεις την άποψη μου ή...
0: Θέλεις να πεις την άποψη σου.
1: Θα μπερδέψω πολύ τον κόσμο τώρα, γιατί φορώ φανέλα Ισπανίας. Θέλω να το πιάσει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω θα το πιάσει η Ισπανία.
0: Θέλεις να το πιάσει
1: η Αργεντινή. Λόγω Μέση κυρίως. Είμαι fanboy.
0: Ναι. Δες, τόσο απλά, μια σημαία της Ισπανίας.
1: Με μια σημαία στο ύψος του Εφραίμ ή σε βάλα πολύ...
0: Έλα,
1: Στο ύψος του Μέση.
0: Πολύ απλά αυτή η σημαία, να ξέρεις, είναι ιστορική. Αυτή η σημαία ήταν εδώ και πριν από 2 χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Εκεί που μας βγάζει η Μαρία η Βασιλιάδου, και ήταν πάλι εδώ. Και η πρόβλεψη τότε ήταν ολόσωστη.
1: Άρα είναι για γούρι που τέλει.
0: Είναι για γούρι, γιατί πολύ απλά θα το σηκώσει η ομάδα του Ντελαφουέντε. Γεια σου κύριε Πιθαδόρα. Γεια σου. Γεια σας. Βάλε λίγο μουσικούλα.

0: Όπως είπαμε, εδώ στο ΑΜΕΓΑ ΕΝΚΟΜΙΣ, όπου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μεγάλο τελικό, αλλά μπορείτε και να απολαύσετε κεράσματα, street food από street pizza hut, por favor, δροσερά ποτά, αυτόνα κεράσματα, όπως είπα, μουσική, παιχνίδια για τα παιδιά, face painting, φουσκωτά και πολλές εκπλήξεις. Βλέπω αρκετές δραστηριότητες, υπάρχουν ποδοσφαιράκια, φουσκωτά για να περάσετε και ωραία την ώρα σας και να δούμε και το μεγάλο τελικό σας αποκορύφωμα της βραδιάς. Και φυσικά μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι και η παράδοση του ολοκένουργιου αυτοκινήτου Kia Stonix στο μεγάλο νικητή του διαγωνισμού Spin and Win. Επομένως σας περιμένουμε όλους εδώ στο ΑΜΕΓΑ για να παρακολουθήσουμε και μετά το μεγάλο τελικό που θα γίνει στο στάδιο της Νέας Υόρκης του New Jersey και ελπίζω στο τέλος ο Λιονέλ Μέση να σηκώσει την κούπα.
1: Εντάξει, από την αρχή, όταν ξεκίνησε το τουρνουά, ξεκίνησες Μέση. Ξεκίνησαν όλοι εκεί στο 24 Sports, Μέση.
0: Να σου πω.
1: Μέση.
0: Να σου πω, δεν
1: μένω. Η Θεοδόρα που είναι η συμμαθήτρια του Γιαμάλ, είπε Μέση. Ο Γιάννης ο Θεοδωρίδης.
0: Είμαστε βαμμένοι έτσι στα χρώματα της Αργεντινής.
1: Μεσίτιδα γενικότερα, ώσπου έτσι έπρεπε να έρθει κάποιος να σας εξηγήσει δύο-τρία πράγματα.
0: Να σου πω, δεν με χαλά να το σηκώσει η Ισπανία, αλλά αν το σηκώσει η Ισπανία, οκ, okay, θα πανηγυρίσουν εκεί στην πλατεία, πώς τη λένε.
1: Κυβέλες.
0: Κυβέλες θα πανηγυρίσουν, άντε μια εβδομάδα.
1: Θα το πούμε ελληνικά, πλατεία Κυβέλης. Κυβέλης. Έτσι
0: άντε να πανηγυρίσουν μια εβδομάδα. Αλλά αν το πιάει ο Μέση, δεν θα μιλούμε για κάτι πολύ μεγάλο.
1: Μέση.
0: Δηλαδή, αυτό είναι που σου λέω. Αν το πιάσει η Ισπανία, οκ, okay, μια εβδομάδα να πανηγυρίσουν, αλλά αν το πιάσει η Αργεντινή. Με το Μέση, δεν θα μιλούμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν θα μιλούμε για τον κορυφαίο. Γι' αυτό.
1: Περίμενε. Αντρέα μου, εσύ ποιο λες ότι να ο πάρει. Μαζί μα ο φίλο μα ο Αντρέα.
2: Καλύτερα θα και από μένα. Θα το πάρει η Ισπανία.
1: Μπράβο, ρε Αντρέα. Μπράβο, ρε Αντρέα.
0: Όχι, εγώ απλά λέω. Το 22 το πήραν. Πήγα στην πλατεία και είχε έναν εκατομμύριο κόσμο, τους έβγαζαν με τα ελικόπτερα. Τώρα περιμένω ακόμη πιο δυνατές εικόνες αν το σηκώσει η Αργεντινή. Γι' αυτό σου λέω θα δούμε πράγματα που δεν ξαναείδαμε.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει. Θα είναι, κοίτα, αν θέλεις να μιλήσουμε στην πραγματικότητα, όλο το σύμπαν έρχεται και σου λέει ότι θα το σηκώσει η Αργεντινή. Γιατί, γιατί είναι ο Μέση, γιατί παίζει απελευθερωμένος, γιατί θέλει να κάνει τον back to back, γιατί είναι μια τελευταία παράσταση. Γιατί έχει έναν προπονητή που ξέρει να τον σέβεται, να τον εκτιμά και να τον αξιοποιεί όπως πρέπει να τον αξιοποιήσει. Είναι στα 39 του, τα πάντα λένε Αργεντινή. Αν βάλουμε όμως την ποδοσφαιρική λογική κάτω, εκεί μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική.
0: Μα ποδοσφαιρικά φαβορεί είναι η Ισπανία, απλά είναι αυτό που σου λέω. Βγάζουν αυτό το πάθος, το πιστεύουν μέχρι τέλους. Και κάτι το διαφορετικό αυτή η Αργεντινή, ειδικά σε αυτό το τουρνουά. Γι' αυτό τους πιστεύω και βάζω τις πιθανότητες στο 50-50. Αν και ποδοσφαιρικά, αν παιχτεί ποδόσφαιρο καθαρό, που είναι τελικός και δεν πιστεύω να δούμε έτσι πολύ ποδόσφαιρο, είναι η Ισπανία το φαβόρι.
1: Συνήθως στους τελικούς δεν βλέπουμε μεγάλο θέμα. Όμως μπορεί και να μας εκπλήξει. Εάν θέλεις τώρα να το πάμε όμως λίγο να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά, κάθε ομάδα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, αλλά και τα δικά της μελανά σημεία. Εντάξει, η Αργεντινή είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα του τουρνουά. Είναι η πιο αποτελεσματική από τις δύο. Γεια σου Κωνσταντίνο, γεια σου Άγγελε. Είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα του τουρνουά. Κάνει λιγότερες ευκαιρίες από ότι η Ισπανία. Από ότι αφού μιλούμε για Ισπανία, Αργεντινή, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στις δύο. Ωστόσο, σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα.
0: Αυτό ακριβώς και η Αργεντινή δέχεται και πολλά γκολ, ειδικά στα τελευταία. Τα μάτς του νοκάουτ δέχεται κάθε παιχνίδι γκολ. Επομένως, ίσως η Ισπανία να χτυπήσει και στον τελικό.
1: Απ' την άλλη, η Ισπανία είναι η ομάδα που δημιουργεί τις περισσότερες ευκαιρίες. Τις δημιουργεί, δέχεται τις πιο λίγες ευκαιρίες και έχει μια άμυνα η οποία δεν πρέπει να κάνει την αίτησή σου.
0: Ναι, πρέπει να κάνει την αίτησή σου. Και εκείνο ήταν συγκυριακά το τέρμα που έφαγε από το Βέλγιο, ήταν.
1: ήταν εκτός, ήταν εκτός ροής, ας πούμε. Όμως βλέπεις ότι δεν τους επηρέασε το δέρμα που δέχτηκαν από το Βέλγιο.
0: Όχι, ακριβώς.
1: Συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, προσπάθησαν.
0: Με Μικέλ Μερίνο ήρωα εκεί.
1: Και στο τέλος ο Μερίνο χτύπησε.
0: Της Arsenal, πρέπει να τον αναφέρουμε.
1: Α, να το αναφέρεις ότι είναι της Arsenal, ε. Ανήφερε εδώ, ε. Μπορείς να το πεις και αυτό.
0: Ναι, πάντως αυτό που είχε αυτός ο τελικός είναι ότι έχουμε Ισπανό πέραντι σε Αργεντινό, επομένως ούτε τώρα σπάει εκείνο το που λέει ποτέ δεν κέρδισε προπονητής εκτός της χώρας που κοουτσάρει
1: Μουντιά. Ναι,
0: επομένως
1: ναι,
0: με αυτόν τον τελικό παραμένει αυτό το σενάριο.
1: Ναι, θα παραμείνει αυτό, εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον ισχύει σε αυτόν τον απόλυτο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι πέτσι.
1: Πάντοτε, ναι. Πάντοτε ρε παιδί μου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι ένα στατιστικό το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και λίγο τυχαίο. Γιατί τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης τότε προφανώς όλες οι χώρες είχαν προπονητή από τη δική της χώρα. Και είναι ένα μοντέλο που το στηρίζουν ξανά και ξανά και ξανά.
0: Και ο Σκαλόνι, αν το πάρει, θα είναι νομίζω ο δεύτερος ή ο τρίτος που το παίρνει δύο φορές. Ένας Ιταλός είναι αυτό που είπες από παλιά που είχαν από τις ίδιες χώρες. Ένας Ιταλός το είχε πετύχει στο δεύτερο και το τρίτο Μουντιάλ και κερδίσει δύο. Θυμάμαι αν το έκανε κι άλλος.
1: Τώρα, πάντως, εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Πρόσεξε, για το Σκαλόνι. Για το Σκαλόνι μπορούμε να συζητήσουμε λίγο τον τρόπο που αξιοποιεί τον Μέση. Ο Μέση σε αυτό το τουρνουά είναι ένας ποδοσφαιριστής που η θέση του δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, δεν έχει θέση.
1: Δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Μα σε όλη του την καριέρα νομίζω δεν
1: είναι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι το false nine. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι extreme. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο κλασικός επιθετικός. Δεν. Είναι μια ρευστή θέση. Είναι μια ρευστή θέση γιατί ο Σκαλόνι θέλει να τον εκμεταλλευτεί όπως καλύτερα μπορεί. Και επί τούτου αφήνει αυτή την ρευστή θέση, την ελευθερία στον Μέση και προσαρμόζεται ολόκληρη η υπόλοιπη ομάδα πάνω σε αυτόν. Εάν κάνεις το λάθος, όπως έκανε η Αγγλία, να δώσεις χώρο στον Μέση, δεν πάει να είναι 39, θα σου την κάνει.
0: Ναι.
1: Θα σου την κάνει.
0: Και είναι το ότι όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και για τον Μέση, ξέρουν ότι δηλαδή σε αυτόν θα τρέξουν όταν βάλει γκολ. Όταν πει οποιοδήποτε γκολ.
1: Θα σε πάρω μισό βήμα πίσω σε αυτό που είπες. Όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν για τον Μέση, ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Από τις δύο ομάδες, στην πραγματικότητα, περίπου σε έναν αγώνα, κατά μέσο όρο, οι Ισπανοί τρέχουν 4 χιλιόμετρα περισσότερα από ό,τι οι Αργεντινοί στο τουρνουά. 4 χιλιόμετρα μόνο. Είναι λίγα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μέση 6 χιλιόμετρα το πολύ σε ένα αγώνα. Τον οποίο το 60% είναι περπατητός.
0: Ναι, φυλάγει
1: δυνάμεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι οι υπόλοιποι υποχρεώνουν και τρέχουν πολύ περισσότερο για να καλύψουν αυτό το κενό που αφήνει ο Μέση.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πολύ καλό, για πολύ καλό λόγο.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία διαχειρίζεται αποτέλεσμα. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ναι.
1: Εάν προηγηθεί όντως.
0: Αν προηγηθεί, μα μόλις ένα τέρμα έφαγε, δύσκολα θα. Γι' αυτό το μίσο η Αργεντινή θα το προσπαθήσει να σκοράρει πρώτη και να μην. Ενώ θα προσπαθήσει να το κυνηγήσει πρώτη αυτή. Γιατί
1: θεωρητικά όντως θα μπει στον αγώνα, θα προσπαθήσει να πιέσει να πάρει αυτή την μπάλα, να μην αφήσει τους Ισπανούς να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, που οι Ισπανοί φέτος δείχνουν μια αλλαγή, μικρή αλλαγή. Ας πες το, για παράδειγμα, στο παιχνίδι κοντρά στη Γαλλία είχαν μόλις 52% κατοχή. Όταν μιλάμε για Ισπανούς, το 52% είναι εξαιρετικά μικρό. Έχει να δεις 52% σε αγώνα της Ισπανίας πριν από 20 χρόνια περίπου. Άρα δείχνουν μια ελαστικότητα στο να παρνηθούν και την ιδέα τους τη φιλοσοφία, χωρίς να συνεχίσουν από
0: και το πλάνο λειτουργήσε άψογα με την Γαλλία.
1: Κόντρα στους Γάλλους.
0: Κατάφεραν.
1: Κόντρα στους Γάλλους.
0: Τον καλύτερο
1: λειτουργήσε. Βαθμό. Λειτουργήσε. Εντάξει,
0: το μεγαλύτερο όμως έτσι σήμερα πέρα από τα στατιστικά είναι η μάχη Μέση Γιαμάλ. Είναι και η προϊστορία με τη φωτογραφία. Είναι, νομίζω το κάνει. Είναι σαν ένα σενάριο. Δεν ξέρω.
1: Η σαν να το γράφει. Με φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε όλες τις συμπτώσεις για τη φωτογραφία.
0: Διάβαζα και πιθανότητες. Ήταν πάνω από 3 εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Πιο...
1: είναι πιο πιθανό
0: να κερδίσεις
1: να κερδίσεις εκατομμύρια και εκατομμύρια.
0: Είναι πιο πιθανό να κερδίσεις δύο τζόκερ παρά να συμβεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο παίκτης που κέρδισε τότε τον διαγωνισμό να τον κάνει μπάνιο το αστέρι και φέτος να τίθονται αντιμέτωποι σε τελικό.
1: Και αυτό έγινε η φωτογραφία αυτή γίνεται πριν 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Μέση τότε φορούσε τον αριθμό 19. Ο Γιαμάλ τώρα είναι 19 ετών.
0: Αυτά τα άκουσα και σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Περίμενε.
0: Ότι είναι στημένο το Μουντιά.
1: Η ημερομηνία είναι 19 σήμερα. Είναι 19 σήμερα. Ο Γιαμάλ για να βρεθεί η Ισπανία στον τελικό έδωσε τη 19η ασίστ μέσα στη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ο Γιαμάλ φορά τον αριθμό 19. Φορά τον αριθμό 19. Εντάξει.
0: Και στην Μπαρτσελόνα μισό το 19 φορές πρώτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Στο 19ο λεπτό ο Γιαμάλ θα δώσει την ασίστ ή θα βάλει το τέρμα. Τόσο απλά. Άρα και εσύ φοράς το 19. Αγόβι μια
0: ναι, φορά το 19 είναι για τον Γιαμάλ. Αλλά θέλω να το πάρει ο Μέση, όπως είπα.
1: Δώσε λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, αλφα έμα είχα εγκομίσει όπως είπαμε, αν δεν έχετε κανονίσει που να δείτε τον τελικό. Προλαβαίνετε, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Εδώ με αρκετά κεράσματα. Θα δούμε και το μεγάλο μάτς. Όπου θα γίνει στο MetLife Stadium του New Jersey. Υπάρχει και μια ιδιαίτερη ιστορία με αυτό το γήπεδο, καθώς πριν κάποια χρόνια ο Μέση σε εκείνο το γήπεδο το 2016 έχασε τον τέταρτο τελικό του με την Αργεντινή. Τρεις τελικούς Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ και είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από την Αργεντινή καθώς δεν του βγαίνει, κάπως έτσι το είπε, είδα το βίντεο πρόσφατα. Κι όμως 10 χρόνια μετά από τότε έχει πάρει ένα Μουντιάλ, 2 Κόπα Αμέρικα, σε ακόμη ένα τελικό Μουντιάλ σήμερα.
1: Παίζει πιο απελευθερωμένος ιστορίες... τώρα. Παίζει πιο απελευθερωμένος.
0: Βέβαια. Εγώ βλέπω έναν τελείως διαφορετικό Μέση από το 15-16. Δηλαδή με την Αργεντινή είχε πολλή πίεση. Πολλή... Πάρα πολλή πίεση.
1: Πλέον έχοντας καταφτύσει.
0: Λέω κορί, μα όλη η Αργεντινή νομίζω φέτος η ομάδα έχει αυτό, όταν το κατακτάς, πολλές χώρες είδαμε να πηγαίνουν σε τελικό με αυτό που το είχαν κατακτήσει. Εντάξει, πολλές, κατάλαβες, έχω στο νου μου 3-4. Απλά επειδή ξέρουν ότι το έχουμε κατακτήσει, είναι άλλο το να παίζεις πιο απελευθερωμένα και άλλο με το άγχος. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μην είχε κερδίσει το Μουντιάλ η Αργεντινή προχθές με την Ισπανία, με την Αγγλία.
1: Εντάξει,
0: πόσο διαφορετική θα ήταν η πίεση.
1: Δεν το λες προχθές, αλλά.
0: Όλο το τουρνουά φέτος.
1: Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, από τη στιγμή που πέτυχε αυτό που ήθελε πάντα να πετύχει, πήρε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Πλέον βλέπεις πώς είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τι έγινε, κύριε Χολύπτα, τι έγινε, είμαστε καλά.
0: Είναι επειδή είναι ο Παντελής σε Live Link.
1: Είναι ο Παντελής στο Live Link.
0: Όταν είναι Παντελής σε Live Link έχουν πρόβλημα τα μικρόφωνα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι ιδέα έχουμε. Ωραία, να συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα, να πούμε για την Αργεντινή, πέραν του ότι είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα του τουρνουά και πέραν ότι όλοι τρέχουν για τον Μέση, πως πρόκειται για μια από τις πολύ σκληρές ομάδες του τουρνουά. Βλέπεις ότι δεν φοβούνται να βάλουν το πόδι τους. Βλέπεις ότι μπορούν να το πάνε στο ξύλο. Θα το πάνε.
0: Μα γενικά το
1: και θα το διεκδικήσουν αυτό απέναντι στην Ισπανία. Πρέπει να προτάξουν και αυτό το κομμάτι οι Αργεντινοί, ώστε να μπορέσουν να κόψουν το τσαμπουκά που θα έχει η Ισπανία, η οποία θα θέλει.
0: Γι' αυτόν τον λόγο σου είπα,
1: και να ελέξει το ρυθμό.
0: Νομίζω θα μπουν δυνατά να προσπαθήσουν και για τον γκολ και ίσως ζούμε και έτσι ένα 2-3 δυνατά φάουλ πάνω ότι κάτσε.
1: Έλα, χρειάζεσαι μικροφωνάκι. Έλα, πάρ' το.
0: 2-3 δυνατά φάουλ πάνω σε ποδοσφαιριστές, είπαμε για το πρόβλημα όταν είναι ο Παντελής. Εντάξει, με έναν απελευθερωμένο Μέση και γενικά όλη την ομάδα είναι τελικός, θα μπουν δυνατά. Αν τα καταφέρουν, νομίζω όσο περνά ο χρόνος, ίσως να πηγαίνουν πιο πίσω οι Αργεντινοί και να περιμένει την Ισπανία. Αλλά στην αρχή νομίζω θα δούμε δυνατό παιχνιδί με φάουλ. Όχι τόσο δυνατό όσο το Αργεντινή-Αγγλία. Μόλις μπήκαν.
1: Πόσες κάρτες.
0: Λοιπόν.
1: Κόκκινη, βλέπεις κόκκινη κάρτα.
0: Όχι, βλέπω τρεις ή τέσσερις συγκάρτες για την Αργεντινή.
1: Για την Αργεντινή.
0: Ναι, αφού σου λέω θα μπουν δυνατά, θα παίζει ξύλο.
1: Εντάξει. Και για την Ισπανία τι βλέπεις.
0: Για την Ισπανία θα όχι τόσες πολλές σίγουρα. Άντε μία.
1: Μία.
0: Κόρνερ για την Ισπανία. Δίνουμε και tips.
1: Εντάξει, θα δούμε αν θα δικαιωθείς. Αλλά πέντε κάρτες σε
0: ανεργό. Άντε τέσσερις.
1: Πιθανότητα παράτασης
0: αρκετά. Πάω προς την παράταση.
1: Πας παράταση.
0: Ναι. Γιατί πιστεύω θα είναι κλειστό παιχνίδι, αυτό που σου είπα θα είναι σκληρό, κλειστό, ίσως και 0-0, 1-1 και δεν ξέρω αν πάμε και πέναλτι, αλλά θα είναι δυνατό παιχνίδι.
1: Κοίτα, εάν η Ισπανία καταφέρει να επιστρατεύσει, γνωρίζει είναι η στρατηγική, έχει δίπλα από τον Ρουί και τον Όλμο να είναι πιο απελευθερωμένος, ο οποίος Όλμο θα σε μορφή άμυνας θα επιστρέφει πίσω, θα ασκεί πιέσεις, όπως έκανε στο παιχνίδι με την Γαλλία, στο οποίο ήταν ο παίκτης που πιέσε περισσότερες φορές από όλους την μπάλα. Από όλους. Αλλά επιθετικά ήταν ο παίκτης τον οποίο έψαχναν. Απευθείας τον έψαχναν οι συμπαίκτες του και υποδέχθηκε την μπάλα περισσότερες φορές από όλους και κατάφερε να μοιράσει σωστά το παιχνίδι. Μπορεί.
0: Μα μετά τον τραυματισμό του, αυτή είναι η καλύτερη του έκδοση, νομίζω, που έχουμε δει του.
1: Νομίζω ότι τον Όλμο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τον βλέπει σε καλό φίλο.
0: Ναι, και δεν φαίνεται τόσο στα στατιστικά του. Είναι αυτό που
1: δεν φαίνεται τόσο στα στατιστικά του, ή απλώ δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι. Εννοώ ότι δεν μετράνε γκολ.
1: Είναι ο πρώτο Ισπανό σε μεγάλε διοργανώσει. Και όταν λέμε μεγάλε διοργανώσει.
0: Για παράδειγμα, με την Γαλλία.
1: Το Euro και το, ναι, και το Mundial.
0: Με την Γαλλία είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Πρόσεχε λίγο, Μαντελή.
0: Και είναι αυτό επειδή δεν είχε γκολ, ναι, ίσως να μην αναγνωρίστηκε τόσο πολύ η αξία του. Να πούμε και για την CableNet που βλέπω το περίπτερο του εδώ. Βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας με μια ολοκένουργια τηλεόραση Kiwi Android TV 55 inch που περιμένει τον τυχερό της. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς για να μαζέψετε είναι να μαντέψετε το σκορ του μεγάλου τελικού Αργεντινή-Ισπανία απόψε.
1: Δεν θέλω έτσι να το πάρω, να πάρω κανένα, αλλά το 3-1 υπέρ της Ισπανίας έτσι μου φαντάζει έναν καλό.
0: Ο καθένας ότι πιστεύει να πάει στο σπιτάκι της CableNet που είναι λίγο μετά την είσοδο αριστερά εδώ στο χώρο και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί απόψε στο τέλος της βραδιάς και θα φύγει με μια ολοκένουργια τηλεόραση 55 inch καθώς και με 6 μήνες δωρεάν συνδρομή ίντερνετ και τηλεόραση για να απολαμβάνει κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα αθλητικά κανάλια της CableNet. Επομένως έχουμε και διαγωνισμούς, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις.
1: 3-1, χωρίς να πάρουμε κανένα στο λιμό.
0: Μα 3-1, αν μαντέψουν πολύ, μετά θα έχουμε κλήρωση.
1: Ναι, να έχουμε κλήρωση. Να έχουμε κλήρωση. Εμείς απλώς το μόνο που κάνουμε είναι να δώσουμε τη βοήθειά μας.
0: Ναι.
1: Να πέρα να μας μιλήσει η τύχη.
0: Εντάξει, βοήθεια. 3-1 υπέρ της Ισπανίας, λέει.
1: Υπέρ της Ισπανίας.
0: Εγώ βλέπω παράταση, βλέπω να το κερδίζει η Ισπανία.
1: Θέλει να πάει πέναλτι, θέλει να μείνει μέχρι αύριο.
0: Και εγώ στα πέναλτι το βλέπω.
1: Πρέπει να μείνει
0: μέχρι αύριο. Μα τι, αφού εκεί το. Ναι, να το απολαύσουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η τελευταία φορά που ίσως ζούμε μέση σε μάτς υψηλού επίπεδου.
1: Δεν θέλεις να τελειώσει ποτέ αυτή η παράσταση.
0: Όχι, δεν θέλω. Θα είναι. Δηλαδή, αν το κερδίσει, νομίζω θα χαρούμε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι είναι το τέλος. Όπως και το αν το χάσει, αλλά θα είναι μεγαλύτερη η πίκρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break και μετά να επιστρέψουμε θα συζητήσουμε και μαζί με τον κόσμο έτσι να μας δώσουν λίγο τα προγνωστικά τους, αλλά και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το Last Dance του Lionel Messi. Πάμε σε break.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ, απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
2: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
3: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: στο ΑΜΕΓΑ βρισκόμαστε, όπως είπαμε, για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Έχετε αρκετή ώρα να έρθετε εδώ να παρακολουθήσουμε το μάτς παρέα. Υπάρχουν κεράσματα, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Και τα είπαμε εμείς, όμως θέλουμε και τη γνώμη κάποιου ποδοσφαιριστή που έχει ζήσει έτσι στα γήπεδα. Νεκτάριος Αλεξάνδρου μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Πρώτα θέλω τη δική σου πρόβλεψη για το παιχνίδι.
1: Πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι καλός στις πρόβλεψεις.
2: Μη είσαι καλός στις
1: πρόβλεψεις.
2: Ούτε
1: ετοιμαδίζω.
2: Χρειάζεται. Τι λέει το αίσθηκτο.
1: Καλή ερώτηση.
2: Δηλαδή, εγώ ας πούμε ξύπνησα το πρωί και είδα τη σειρά της Ισπανίας απέναντι μου και είπα ναι.
1: Το αίσθηκτο έξω από πρώτα πιστευτό γιατί έλεγε μου να περάσει η Αγγλία αν και ήθελα να περάσει η Αργεντινή. Τώρα θέλω να το πιάσει ο Μέση. Αλλά το αίσθηκτο λέει Ισπανία. Φυσικά εντάξει, άλλο Ισπανία, άλλο Αγγλία. Νομίζω είναι.
0: Άρα υποστηρίζει Αργεντινή σήμερα ή απλά επειδή θέλει να
1: το κάνει. Υποστηρίζω Μέση.
0: Πολύ.
1: Πάντα λάτρευα, πάντα θαύμαζα την Ισπανία. Θεωρώ ότι έχει έναν είδο προσφέρου που όλο ο κόσμο συζητά για τον είδο προσφέρου. Το εξελίσσουν, το βελτιώνουν. Τώρα νομίζω αυτό που παρουσιάζει η Εθνική Ισπανία είναι ένα αρκετά ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο από την άποψη ότι δεν δέχεται γκολ εύκολα. Που πάντα θεωρούσαμε ότι η Ισπανία ανοιχτό ποδόσφαιρο ναι, μπορούσε να βάλει γκολ απέναντι σε πιο τύπο αντίπαλο, αλλά για το να δέχεται 5 γκολ σε 14 παιχνίδια σε τελικές φάσεις. Και τα 5 γκολ τούτα να είναι σε 5 αγώνες, δηλαδή έναν γκολ κάνα αγώνα, είναι ένα σπουδαίο επιδείγμα. Υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, όμως, και η Αργεντινή, ειδικά το ότι έκαμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Αγγλία, όσον και αν συζητούμε για Τούχελ, τακτικές και ιστορίες, το ότι έβρισκα λύσεις απέναντι σε ό,τι και αν δοκίμαζε να το πούμε στην Αγγλία στα τελευταία λεπτά, με τόσους παίκτες μέσα στην περιοχή, δείχνει πάλι κάτι που είναι φανταστικό. Δηλαδή, το πόσες νίκες έχει η Αργεντινή.
2: Έβρισκε τις λύσεις και η Αργεντινή αλήθεια είναι στα τελευταία δύο παγκόσμια κυβέρνα τη βλέπεις ότι είναι η ομάδα που ανταποκρίνεται καλύτερα όταν βρίσκεται σε συνθήκες πίεσης.
1: Αρνείται να χάσει.
2: Σε συνθήκες αφόρητης πίεσης. Ναι. Εκεί που λες ότι όλα τελειώνουν, κάτι συμβαίνει, το βρίσκει, τα καταφέρνει.
1: Έχει έναν κύριο που συνήθως παίρνει την πρωτοβουλία.
2: Μπράβο. Έναν κύριο ο οποίος όταν.
1: Αλλά πάντα βρίσκονται και γύρω του. Σίγουρα υπάρχουν υποστηριχτές γύρω του. Δηλαδή και προχτές με την Αγγλία νομίζω ότι δημιουργούσαν ευκαιρίες με όλους τους πιθανούς τρόπους. Σούτε έξω από την περιοχή, με προσωπικές ενέργειες, με σέντρες. Δοκίμαζε με όλους τους τρόπους.
2: Ναι, και βλέπεις την ποδοσφαιρική ιδιοφυλία την οποία έχει και στις δύο περιπτώσεις και στα δύο τέρματα. Η λογική κίνηση που περίμενες θα ήταν μόλις παίρνει την μπάλα να γίνει μια μπαγιά προς την περιοχή που υπήρχαν έξι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Στη μια περίπτωση κάνει την προσποίηση, φέρνει δεύτερον αντίπαλο πάνω του και βρίσκει ελεύθερο συμπαίχτη για το σουτ. Και στη δεύτερη περίπτωση, αντί να στείλει την παγιά, βλέποντας τον Πίκφορντ να είναι σε θέση έτοιμος να βγει και να μαζέψει την μπάλα, κάνει την κοφτή τρίπλα, αναγκάζει τον Πίκφορντ δύο βήματα πίσω να μην μπορεί να κάνει έξοδο και στέλνει με το δεξί. Άρα η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα είναι εκεί.
1: Μπαίνει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες που κίνδυνο, αν πίστευσε με, δεν τα παρακολουθεί τα όλα ο Μέση μέσα από το γήπεδο. Ή οποιοδήποτε μέσα από το γήπεδο, δεν τα βλέπει από το στα βλέπουμε εμείς από πάνω. Αν και ο Μέση συνήθως βλέπει εκείνα που βλέπουμε εμείς που πάνω και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βλέπουν εκείνο που βλέπετε από την κάμερα του διαιτητή.
2: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι εκείνο βλέπουν, εκείνο το τέγια το κοντίνο. Ο Μέση βλέπει το λίγο πάνω. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μπει έναν γκολ. Αν δούμε να βρούμε λάθη της Αγγλίας που δέχτηκε έναν γκολ, είχε πέντε παίκτες μέσα στην περιοχή, υπήρχε ένας αναρκάριστος που είχε δύο δίπλα του. Που δεν υπήρχε ούτε το man-to-man μαρκάρισμα που θα επιβάλλεται να είχε μέσα στην περιοχή εκείνη την ώρα. Σίγουρα κάνει φανταστική σέντρα. Μέση σίγουρα αντιλήφθηκε πολλά πράγματα.
2: Hola, chicos.
1: Για να βρει.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Για να βρει τις λύσεις. Σίγουρα και στο πρώτο γκολ πάλι αν δείτε, επειδή δεν είχε και αναφέρει το, αφού μιλάς για το θετής και τακτικά, η Αγγλία έπαιζε με πεντάδα, είχε έξι στη γραμμή και ο αμυντικός σκάφος ήταν κοντά στα στόπερ. Ενώ θα έπρεπε να ήταν πιο έξω
2: σωστό.
1: για να
2: μπορέσει να κάνει τα βήματα
1: στιγμή και δεν πρόλαβε.
2: Για να καλύψει.
1: Που σε τετράδα, ο αμυντικός χαφ μπαίνει στην τετράδα για να κάνει τον εξτραπεχτή, αλλά έχει ακόμα δύο χαφ.
2: Ναι.
1: Που αυτό δεν το είχε γίνει, στην ίδια με πεντάδα. είναι τα προβλήματα που συνήθως μπορεί να δημιουργηθούν από την αλλαγή από ένα σχηματισμό στον άλλο. Είναι πολύ μεγάλες λεπτομέρειες που πάντα παίζουν τον ρόλο τους. Νομίζω ότι σε αυτόν το επίπεδο σίγουρα λάθη δεν θα συγχωρηθούν εύκολα, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι το παίρνει αυτός που το πιστεύει περισσότερο. Και η Αργεντίνη φαίνεται το πιστεύει μέχρι το χίλια κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό καταφέρει να γυρίζει αποτελέσματα. Έχει αρκετή ψυχραιμία. Έχει το Μέση που νομίζω αυτή την αυτοεπίθεση και το ότι ψάχνει να βρει τις λύσεις μεταφέρεται και στους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η ηρεμία κάτω από συνθήκες πίεσης. Και από την άλλη υπάρχει η Ισπανία που πολλοί λένε ότι αν προηγηθεί πολύ δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι.
2: Δεν
1: έχει δεχτεί πάνω από έναν γκολ σε τελική φάση. Και συνήθως βάζει και δεύτερο και τρίτο να προηγηθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
2: Τους δύο προπονητές πώς τους βλέπεις, ήταν οι δύο καλύτεροι προπονητές ή τουλάχιστον στο κοτσάρισμα τους στη φετινή διοργάνωση αυτή που ξεχωριστά.
1: Σίγουρα είναι πιο πετυχημένη αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Τώρα το καλύτερος προπονητής είναι μια.
2: Ναι, γι' αυτό το κράτησα στο κοτσάρισμα εντός.
1: Σίγουρα δείχνουν τρομερά αντανακλαστικά. Σίγουρα παίρνουν αποφάσεις που φαίνεται ότι ξέρουν τόσο καλά το υλικό που έχουν, ξέρουν πώς θα ρισκάρουν, πότε θα ρισκάρουν. Τους βγήκαν όσα έκαναν μέχρι τώρα. Παίζει γι' αυτόν τον ρόλο του. Είναι ομάδες νομίζω που είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένες. Πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν μέσα στο γήπεδο. Με πάρα πολύ ταλέντο. Και με μια έτσι ικανότητα να αρνούνται να χάσουν όπως λέμε ή να ακολουθούν το πλάνο έτσι πολύ, πολύ πιστά. Πολύ πρέπει να δούμε στο γήπεδο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς που έχετε δεξί και ποδόσφαιρο, που λέμε ότι τρέχουν όλοι και για τον Μέση, δηλαδή πώς είναι εφικτό αυτό να τρέχουν όλοι έξτρα για έναν παίκτη?
1: Όπως το ακούεις, τρέχουν όλοι για τον Μέση.
0: Επειδή
1: δεν είναι μόνο για τον Μέση. Παλιά έλεγε ο Γκατούσο ότι τρέχει για τον Πίρλο, για παράδειγμα.
2: Σωστό.
1: Πάντα υπάρχουν αυτές τις ομάδες που έχεις ποδοσφαιριστές με τόσο ιδιαίτερο ταλέντο, που ξέρεις ότι στο επιθετικό κομμάτι πάντα θα σου κάνουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να τους δώσεις αυτή την ελευθερία. Και ο προπονητής, ο σπουδαίος, ο προπονητής που πετυχαίνει, είναι αυτός που βρίσκει έναν τρόπο να βάλει αυτά τα στοιχεία μέσα στην ομάδα του και σίγουρα και να υπάρχει και μια στους ποδοσφαιριστές μια αρκετή ταπεινότητα, θα έλεγα, για να αντιληφθούν ότι ναι, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα. Άρα, εγώ πρέπει να βάλω μέσα στην ομάδα όσα περισσότερα στοιχεία χρειάζεται η ομάδα για να καταφέρουμε να κερδίσουμε.
2: Εντάξει, όπως βλέπεις τους Αργεντινούς, δηλαδή λες. Να τους πούν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσεις. Εσύ που παίζεις την ενδεγάν το ποδόσφαιρο για το Μέση να σηκώσετε το τρόπαιο, με ευχαρίστησε να οκάνω.
1: Εντάξει, νομίζω φάνηκε και στο πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ με την Αγγλία. Έκαναμε τη σέντρα ο Μέση, έπαρε ο Λισάνδρο τον γκολ που νομίζω ότι στις 99% ομάδες όλοι θα πάνε στο επιθετικό να πανηγυρίσουν να γίνει και βλέπεις ότι όλοι πάνε στο Μέση.
2: Και όχι μόνο πάνε στο Μέση, όταν τελειώνει τον προσωπικό του πανηγυρισμό, γυρίζει και αυτός και ψάχνει τον Μέση για πάει
1: εντάξει. Σίγουρα αυτό ισχύει. Νομίζω ότι και ο ίδιος το κέρδισε. Γιατί ο σεβασμός δεν χαρίζεται σε κανένα. Τον κερδίζεις και νομίζω ότι και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του, με το πώς συμπεριφέρεται με τους συμπαίκτες του, το πώς βγαίνει προς τα έξω τουλάχιστον η προσωπικότητα, έχει κερδίσει και τους συμπαίκτες του. Και εντάξει, η αποτελεσματικότητα του, τη στιγμή που βοηθάει όλους.
0: Είναι μάτι σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Πώς μπορεί ένας παίκτης 39 χρονών, ναι με τρέχουν οι άλλοι αυτόν, αλλά και οι άλλοι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, είδα μια σύγκριση ότι είναι σαν να ο Ροναλτίνιο να ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Μουντιάλ του 18. Που ο Ροναλτίνιο δεν τον είδαμε από το 10, για παράδειγμα.
2: Όταν έφτασε
0: ναι, πόσο σπάνιο και πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να κρατηθεί εκεί, είναι το ταλέντο.
1: Είναι τόσο σπάνιο όσο να έχεις τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που βγήκε ποτέ, νομίζω, ναι, μπροστά σου.
0: Άρα είναι.
1: Προσωπικά, ναι, θεωρώ ότι. Και ο Άλεξ Φέρκιουσον πριν λίγες μέρες, άνθρωπος που περάσαν και είδαν τους πάντες μέσα στο ποδόσφαιρο, είπε ότι πρέπει να χαιρόμαστε κάθε παιχνίδι που έχουμε τον άνθρωπο μέσα στο γήπεδο. Το πιστεύω και το στερνίζω 100% ότι ναι, είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να το τελευταίο του μέσα στο παγκόσμιο και σίγουρα τα βλέμματα θα είναι πάνω του. Από την άλλη, θα πρέπει η Αργεντινή να βρει έναν τρόπο να διαχειριστεί αυτόν τη μεγάλη προβολή πάνω στο Μέση. Τώρα, το πώς θα καταφέρνει ο ίδιος, νομίζω ότι είναι τόσο σπάνιο που ένας άνθρωπος με τεράστια ευφυΐα ποδοσφαιρική μπορεί να το κάνει. Και ένας άνθρωπος που έχει τεράστιο κίνητρο, φαίνεται ότι το έχει, που προπονείται, προσέχει τη ζωή του, ξέρει ποιος είναι και έχει σίγουρα και υποστηριχτικό προσωπικό γύρω του,
0: ναι,
1: μεγάλο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται τρομερή ποδοσφαιρική ευφυΐα.
0: Θα κάνει ο Ανδρέας τώρα μια ερώτηση. Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, φίλε Νεκτάριε.
1: Ναι.
3: Θα... Μα πέτε μου, σε παρακαλώ, και να βάλει τα γκολ από σύνον παιχνίδι Ισπανία Αγγεκινή.
1: Και να βάλουν τα γκολ.
3: Ναι.
1: Και πρέπει να βάλει ο Μέση ένα, ναι.
2: Πρέπει να βάλει, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι οποιοδήποτε βρίσκεται ένα στο γήπεδο σήμερα μπορεί να βάλει γκολ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω σίγουρα. Ο Μέση σίγουρα έχει την ικανότητα, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι δεν έκανε ούτε ένα shoot. Να το πούμε και αυτό. Αλλά βοήθησε τόσο πολύ στο γκολ επί δημιουργία που ήταν τεράστιο το impact που είχε.
2: Το συμβολισμό του
1: 19. Με τις προβλέψεις δεν είμαι καλός τώρα.
2: Το συμβολισμό του 19, όπως το βλέπεις, έτσι πριν να κλείσουμε. Το συμβολισμό του 19, στα 19, όταν ο Μέση φορούσε το 19, πριν 19 χρόνια, βάφτισε. Έφκαλε την φωτογραφία με
1: πολλά,
2: το Γιαμάλ.
1: Έχει πολλά. Έχει πολλά. Και ο Μαραντόνα πήγαινε σε δύο συνεχόμενους τελικούς.
2: Ναι.
1: Και τον έχασε το δεύτερο. Έβλεπα τώρα για την Ισπανία τις συμπτώσεις που έχει η Ισπανία όταν πήρε Euro και μετά Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Είναι, έχει πολλές, 10 συγκεκριμένα, πολύ παρόμοιες συμπτώσεις. Για παράδειγμα, υπήρχε πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, νομίζω ότι είχε χρονιά.
2: Σωστό.
1: Τώρα, διάβασα τώρα, έτσι ενδιαφέρον.
2: Ναι,
1: νομίζω για να συζητούμε, για να σχολιάζουμε
2: ακριβώς,
1: πριν τα
2: παιχνίδια. Για να μην ειλικρινείς, μπήκα στη διαδικασία έτσι άψα αρκετά για να βρω ακόμη ότι ήταν η 19η ασίστ του Γιαμάλ στη φετινή σεζόν για να πας στον τελικό
1: okay.
2: Φορά του 19. Οπότε μάλλον εμείς τα ψάχνουμε μόνο για συζητούμε.
1: Σίγουρα υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα, αλλά εντάξει, στο γήπεδο θα μπουν αυτοί οι 11 αντίον των άλλων 11. Οι αλλαγές που θα μπουν, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
2: Πέναλτι να χτυπούσες σε τελικό.
1: Αν με ρωτήσεις αν θα χτυπούσα πέναλτι αντί της Λιόν, να σου έλεγα νομίζω, αλλά δεν χτυπήσα.
2: Να το στελέσεις και κέντρο.
1: Ναι. Εξαρτάται την ώρα πως θα ένιωθα. Έτσι ένιωθα, έτσι έκαμε.
0: Και με τσίχλα. Ήταν η ερώτηση.
1: Ήταν η περίοδος.
0: Αφού χτύπησε με την Λιόν, νομίζω θα πήγαινε και σε έτσι περίπτωση. Αφού και εκεί ήταν. Ήταν η περίπτωση των περιπτώσεων, ήταν...
1: Τα πέναλτι είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση γιατί πολλές φορές πρέπει να δούμε και ποδοσφαιριστές που ξαναχτυπήσαν πέναλτι σε αγώνες να έρχεται αυτή τη στιγμή και ή να αρνούνται ή να τους βλέπεις να διστάζουν και μπορεί να δεις κάποιους που ίσως δεν είναι τόσο συχνοί να τους βλέπεις που παίρνουν την απόφαση και είναι σεβαστά και τα δύο γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το πώς νιώθεις, πώς η αυτοεπίθεση νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ούτε δειλία για μένα ένας προσφεριστής που συνήθως την παπή. Δεν είμαι σγαστή, δεν είμαι. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα και εκείνη τη στιγμή. Δεν νιώθει ότι μπορεί να χτυπήσει. Και αντίθετα από ένας προσφεριστής που μπορεί να μείνει συνηθισμένος, εκείνη την ώρα να έχει τεράστια αυτοεπίθεση. Εγώ το ένιωσα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά με τη Λιόν. Δεν ήμουν κάποιος που χτυπούσε συχνά πέναλτι. Ήταν η στιγμή μου, ήταν εκείνη η μέρα για 10 λόγους. Κάποιους τους ξέρω, κάποιους δεν τους ξέρω. Ήρθε ο Ιβάν, με ρώτησε, το έκανα. Συμβαίνει νομίζω σε όλες τις ομάδες και πάντα.
2: Σε αυτό στα πέναλτι μπορεί η Αγγλία να έχει κάνει ένα μεγάλο δώρο όμως προς την Αργεντινή. Όταν τελειώσε το παιχνίδι τους, ο Πίκφορντ άφησε εκεί το παγουράκι του, το οποίο είχε σημειωμένο το τι θα κάνει σε κάθε πέναλτι των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής. Όποιος εκτελέσει, το πού θα παίζει και πώς θα προσπαθήσει να το
1: ότι σήμερα δεν θα τα ξέρει αυτά και ο Νάι Σιμών για παράδειγμα.
2: 100% θα τα ξέρει, αλλά από τη στιγμή που ο Μέση και η παρέα του πιάστηκαν και να διαβάζουν, θα μπει μέσα στο μυαλό τους να το πάρουν λίγο διαφορετικά.
1: Mind game παραπάνω το. Νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής που θα χτυπήσει ένα τέτοιο πέναλτι, κυρίως εκεί που νιώθει ο ίδιος confident ότι θα χτυπήσει, θα πάρει την απόφαση και θα το χτυπήσει. Ως αν το χτυπήσεις καλά το πέναλτι, ακόμα και να ξέρει ότι είναι ματιακά στην πλευρά, αν είναι τόσο δυνατός σε εκείνον το σημείο που πρέπει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω.
1: Είναι δύσκολο. Τώρα, όλα παίζουν τον ρόλο τους, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι περισσότερο mind game, νομίζω. Όπως το έχει ο Pickford, πιθανόν να το είχε και ο Νάισιμος σήμερα, είτε το έξεραν είτε όχι. Απλά αν τώρα το είδαν οι υποστές της Αργεντινής, θα αλλάξουν την απόφαση τους. Είναι περισσότερο πιθανότητες που παίζουν αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Το πώς το αποφάσισε ο Pickford, το πώς το έβαλαν. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο ή να ευχαριστήσουμε.
0: Μας κάλυψε πλήρως ο Νεκτάριος, νομίζω. Μια τελική πρόβλεψη. Έστω και αν είπε ότι δεν είσαι.
1: Δεν με βάλετε μια πρόβλεψη. Δεν είμαι καλός. Δεν βάλετε τα λεφτά
2: πας στις πρόβλεψεις μου. Θες να κάνει ο κύριος Τιουλάρης για σένα.
4: Φίλε που δάμε, θα φύγουμε μια και δεύτερο, μια και είκοσι.
1: Μια και τέταρτο, μια και είκοσι που θα πάμε παράταση δηλαδή.
4: Παράταση, πέναλτι, απονομή, πανηγυρισμοί. Μια και τέταρτο.
1: Μα εννέχει παραπάνω διάλειμμα σήμερα. Να σου το 25 λεπτά κάτι έτσι. Σήμερα το μάθαω.
4: Να σου πω πως είναι το break, αλλά που να πες το σήμερα εμείς του Καυκαρίδη ότι το αποκαλύψαμε.
1: Α, όσοι έφταρτουν τα μία, να κάτσουν να δουν το σήμερα. Μας δίκα ένας, όχι να...
4: Μεγαλύτερο από 15 λεπτά, 11 λεπτά το halftime show.
1: Και θέλει να ξεκινήσει. Είναι 6-7 ξυστήσιμο.
4: Ακόμα. Είναι. Ναι. Όχι, κάλεσε τα
1: τηλεφωνικά
4: να μην το αποκαλύψω.
1: Οι ομάδες ξέρουν. Φαντάζομαι για να
4: προγραμματίσουν.
1: Περίεργο για όσους θέλετε στην
4: τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά περίεργα. Ζουν τα hydration breaks.
1: Έχουν και θέμα με τις φωτιές.
4: Ναι. Τι να πούμε, μακάρα να επηρεαστεί το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι ωραίο τελικό.
1: Ελπίζουμε να σε κατεγκαστάσουν οι βεύτες.
4: Εσείς τώρα ξεκινάτε το pre-game σας, 9.
1: Νομίζω 9, ναι. Να πει ο κουραμένα πάω. Πάμε 8.30 αμέσως, λογικά 9.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νεκτάριο,
1: που είσαι μαζί μας. Και εύχομαι να περάσει πολύ καλά. Ο κόσμος είναι φανταστική εκδήλωση για όσους το σκέφτονται. Εμένα αρέσουν πάρα πολλά. Τα ερχόμουν. Και δεν το λέω για να το πω. Διαφορετικό.
2: Σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια σε δεσμεύω από εδώ ότι θα έρθεις. Έτσι,
1: κοινώσαμε
2: από τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαστε
1: πάρα πολύ καλά. Να μας δώσετε την πρόβλεψή σας.
0: Λοιπόν, Σπανία.
1: Σωστός, σωστός.
0: 0.
1: 2-0.
0: Καρφωτό.
2: Ισπανία 3-2.
1: Και εσύ Ισπανία. Εντάξει, τελικά αλλάζει κάπως το θέμα. Περισσότεροι βλέπουν έτσι το Μέση, όλα φωνάζουν Μέση, αλλά εντάξει. Εντάξει, εγώ το αγοράζω. Εγώ το αγοράζω, είμαι μαζί σας, θα βγάλω τώρα και έτσι να περάσουμε καλά και να δώσουμε και την πάσα στον Παντελή.
3: Ναι, κάπου... είμαστε εδώ, γεια σας. Θέλετε να μας πείτε μια πρόβλεψη, βλέπω η φανέλα σου.
4: Αργεντινή.
3: Σκορ.
4: 2-1.
3: Να βάλει ο Μέση.
4: Ναι.
3: 2-1.
4: 1-1.
3: Να φύγουμε στο 90 ή...
4: Για να ασίστ.
3: Άρα, να φύγουμε στο 90 το 2-1 ή να πάνε και παράταση.
4: Να πάει παράταση.
3: Παράταση, οκ. Okay.
1: πάμε εδώ. Βλέπω ένα καπελάκι της Μπάγερ. Όταν βλέπω καπελάκι της Μπάγερ, σκέφτομαι Χάρι Κέιν. Σκέφτομαι Χάρι Κέιν, αποκλεισμός της Αγγλίας από την Αργεντινή. Να υποθέσω, θα υποστηρίξεις Ισπανία, ναι.
5: Όχι, λέμε Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Δεν σε ενοχλείς, δηλαδή, που το
5: αποκλείσαι. Μου το καπέλο, είναι ο φίλος.
1: Εντάξει. Ο φανέλα της Arsenal, τι να γίνει, Μερίνο.
6: Φίλε, ο Μερίνο είναι να βάλει τον νικητήριο γκολ.
1: Θα μπει αλλαγή και θα σκοράρει, έτσι.
6: Όπως πάντα, συνηθισμένα πράγματα.
1: Ως τώρα παίζει πολύ Ισπανία. Πού είσαι, κύριε Παντελή?
3: Προς τις κερκίδες, δεν ξέρω αν έχουμε... Είμαστε οκ από ηχό. Θέλετε να μου πείτε κάποια πρόβλεψη για τον τελικό?
7: 3-2 Αργεντινή.
3: 3-2.
7: Αν και θέλω να κερδίσει η Ισπανία.
3: Οκ. Να σκοράρει ο Μέση.
7: Ασίστ.
3: Οκ. Πρόβλεψη για τον τελικό? Πρόβλεψη.
8: Η Αργεντινή 3-3 πέναλτι.
3: Στον προηγούμενο δηλαδή. Οκ. Ευχαριστώ.
1: Έλα, πάμε εδώ.
3: Πίεσε Ισπανούς.
1: Hola, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. So, España, el campeón del mundo.
9: I hope so. Let's see what's happened.
1: And you will go to Plaza Cibeles tonight, tomorrow, maybe next week.
9: I don't think I will have time, to be honest. We are a bit far, but we try to support everywhere we are, I guess.
1: And who's going to score?
9: Poof.
1: Let me
9: just the Spain scores and I'm happy.
1: Okay, so what about the number 19 and Yamal and all this stuff? Do you believe in them?
9: Well, let's see. He's a great player. He's only 18 years old, but let's see what he does.
1: Hola, chicos. ¿Cómo estás?
10: Buenas. Muy buenas.
1: So, who is gonna score the winning goal tonight?
10: I think Iniesta's goal. This year is Merino's goal.
1: Merino, he's gonna come from the bench and he's gonna score again and then extra time, 2 minutes before the end of the game. Like that.
10: That's the plan.
1: Okay, nice to meet you guys, nice to meet you. Λοιπόν, μια παρέα από την Ισπανία ήταν εδώ. Μας μίλησαν λίγο. Θα πανηγυρίσουν το παγκόσμιο κύπελλο.
3: Είμαστε έτοιμοι ακόμη μια προβλέψη. Ποιος θα κερδίσει κόψη?
11: Πιστεύω η Ισπανία, το κλειδί του παιχνιδιού είναι αν καταφέρει πάλι η Ισπανία ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Αλλά έχεις έναν κύριο Λεωνίδα μέσα που δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ό,τι και αγάπης, οπότε εγώ προσωπικά βλέπω η Ισπανία στην παράταση ή ακόμα στα πέναλτι.
3: Ένα στοιχηματικό tip.
11: Yellow card, Cristian Romero. Και θα δω shoot on target τον Οιαρζάβαλ και τον Ένσο Φερνάντες.
3: Να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό, ακούμε συνέχεια σκόρα.
1: Πάμε, ο φίλος μας ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση μου.
12: Γεια.
1: Λοιπόν, ποιος θα το σηκώσει?
12: Η Αργεντινή.
1: Ποιος θα βάλει το θέμα?
12: Να βάλεις και ο Μέση.
1: Δύο θέμας. Και θα πανηγυρίζουμε μέχρι το πρωί. Να σου πω, όταν βάλει το τέρμα η Αργεντινή, θα πεθυτεί εδώ μένα από την Ισπανία. Μπορούμε να έρθουμε εδώ μένα να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, έτσι να το πάρουμε.
12: Αχα,
1: ωραίος.
3: Έτοιμος με το τρόπαιο παντός. Θα πανηγυρίσεις λοιπόν.
1: Πάμε ένα λεπτάκι. Ο κύριος Πιθαδόρας εδώ, γνωστός. Κύριε Πιθαδόρα μου.
13: Λοιπόν,
1: όσο πιο σύντομα.
13: Η Ισπανία θα προηγηθεί 2-0 και προς το τέλος του αγώνα στο 97ο, ξέρω κάπου για μη, μπορεί να μειώσει η Αργεντινή.
1: Το δέχτηκα. Πάρε ακόμα μια έτσι, πρόβλεψη. Ναι.
3: Τελευταία, πριν να πάμε στο διάλειμμα, πρόβλεψη για τον τελικό.
14: 2-0 η Ισπανία.
3: Ισπανία, σκόρερ.
14: 2-0.
3: Εσύ, σκόρερ.
15: 3-0 Ισπανία.
3: Και ευχαριστούμε.
1: Ωραία, ωραία. Περίμενε μια τελευταία εδώ. Πάμε. Το όνομά σου.
16: Ελένα.
1: Ελένα μου, πες μου ποιος θα το πάρει.
16: Ένα βάλιο για Μαλ, επειδή είμαι με την Ισπανία, αλλά νομίζω ότι ένα νικήσει η Αργεντινή.
1: Οκ, θα το δεχτώ. Καλή επιτυχία. Πάμε στην break.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες.

0: Αλφα Καλοκαίρι από τις 20 Ιουλίου καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Είμαστε στο ΑΜΕΓΑ ΕΝΚΟΜΗΣ, όπως είπαμε. Σιγά σιγά έτσι ο κόσμος είναι περισσότερος για το
1: τι
0: μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή.
1: Γεμώσαν οι κερκίδες.
0: Ναι, ναι. Σιγά σιγά και ο κόσμος περιμένει ουρές εκεί για να πάρει τα κεράσματά του από τα διάφορα περίπτερα. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες. Λοιπόν, έχουμε τον τελικό, μιλήσαμε αρκετά. Νομίζω όμως αυτός ο μήνας που ήταν γεμάτος Μουντιάλ μας πρόσφερε έτσι πολλές ιστορίες.
1: Πάρα πολλές ιστορίες. Και θες να ξεκινήσουμε από Νορβηγούς, από Viking Row.
0: Από Viking Row.
1: Οι οποίοι Νορβηγοί κατάφεραν έτσι να αναδείξουν
0: την κουλτούρα τους,
1: την κουλτούρα τους με τον καλύτερο δυνατό
0: ναι.
1: τρόπο.
0: Και έγινε και trend ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός, τον έκαναν αρκετοί σε βίντεο.
1: Δάμε τον έκανε το κοινοβούλιο της Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας. Βλέπεις νηπιαγωγεία. Παππούδες, γιαγιάδες,
0: άπαντες,
1: σχολεία, άκυρους μέσα στη μέση του δρόμου να το κάνουν, Σκοτσέζους, Σενεγαλέζους, στην Αμερική, όλος ο κόσμος έκανε αυτό το πράγμα. Οι μόνοι που δεν γούσταραν το συγκεκριμένο ποιοι ήταν.
0: Όχι οι Άγγλοι, οι Βραζιλιάνοι, συγγνώμη.
1: Ας τους Βραζιλιάνους και εκείνοι το γούσταραν, στην πορεία μπορεί να μην τους άρεσε τόσο πολύ. Οι Σουηδοί.
0: Ναι, ναι, εκείνοι είναι
1: οι Σουηδοί και οι Δανείοι.
0: Εχθροί σε εισαγωγικά.
1: Μάλιστα, οι Σουηδοί έκαναν και δηλώσεις οι παίχτες τους του τύπου ότι πραγματικά δεν θα αντέχαμε να κάναμε εμείς αυτό το πράγμα. Θα νιώθαμε μεγάλη ντροπή να κάναμε αυτό το πράγμα μαζί με τους φιλάθλους μας. Οι Δανείοι έλεγαν ότι αυτό είναι ένα είδος bullying που τους κάνουν. Ζουν την καλύτερη στιγμή που θα μπορούσαν να ζήσουν ποτέ οι Νορβηγοί. Οι Δανείοι δεν ήταν καν στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει. Και την ίδια ώρα οι Νορβηγοί το απολάμβαναν με την ψυχή τους. Και αυτό το θεώρησαν ως ένα είδος bullying.
0: Υπήρχε ένας οπαδός που βγήκε και έκανε δηλώσεις. Το είδες.
1: Ας τον εκείνον τον οπαδόν. Εκείνος οπαδός, εντάξει.
0: Μα είχε και ένα συγκεκριμένο βίντεο στην κερκίδα. Έκανα όλο το Viking Row και καθόταν εκείνος πήγε στη μέση.
1: Αν ψάξεις τις ρίζες του, θα καταλάβεις ότι είναι Δανός.
0: Όχι.
1: Μάλλον δεν ήταν Νορβηγός. Πάμε, άλλη ιστορία.
0: Ένας που είναι και δικός μας είναι ο Βοζίνια. Χθες έπαιζε φιλικό κάπως, έβγαζε φωτογραφίες με φαινόμενο, Ρομπέρτο, βασικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Σκέψου, να είσαι στα 40 σου, να καταφέρνει για πρώτη φορά η χώρα σου να πηγαίνεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Να πηγαίνεις και εσύ, να κάνεις το παιχνίδι της ζωής σου και το αποτέλεσμα είναι να γίνεις ένας mega influencer. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει ότι έχει 30 εκατομμύρια ακολουθούς.
0: Μα αντιλαμβάνομαι...
1: 30 εκατομμύρια ακολουθούς στο Instagram, ξαφνικά. Ο Βοζίνια, ο δικός ναι. μας ο Βοζίνια. Ο δικός μας ο Βοζίνια παίζει μπάλα με τον Ρομπέρτο Κάρλος έτσι. Γιατί? Έτσι, γιατί έγινε θρύλος.
0: Ναι, είναι αυτό οι ιστορίες που μπορούν να μας προσφέρουν τα μουντιά. Χθες είδα story με Ρομπέρτο Κάρλος, Κάμπος, Ζανέτη, Μπάτσο, Ρονάλντο φαινόμενο που αυτοί κυνηγούσαν τον Βοζίνια. Για να βγάλουν φωτογραφία, επειδή είναι trend, ο Βοζίνια κάπως εισαγωγικά. Τον κυνηγούσα για να βάλουν φωτογραφία. Ο Ματεράτσι είδα βίντεο που τον είδε από μακριά και του λέει Βοζίνια και τον
1: έτρεχε.
0: Ο Ματεράτσι που σκοράρισε τελικό και τον σήκωσε.
1: Δεν είπε όχι, δεν το είπε μουτουλάμε, εντάξει. Αποτυχημένο. Α, δεν ήταν τόσο καλό. Μέτριο. Μόνο Αργεντινή, εντάξει.
0: Επομένως...
1: Ο Τσόα.
0: Ο Τσόα, εντάξει. Δεν είναι από το φετινό, αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που στα Μουντιάλ...
1: Ναι, αλλά η φωτογραφία όπου βρίσκεται στο Αστέκα δακρύζει και όλος ο κόσμος εκεί το χειροκροτεί, εντάξει.
0: Είναι κάτι που δεν το ζεις.
1: Έχει το ίδιο ρεκόρ μαζί με τον Μέσινιο Ρονάλτο.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Ο Τσόα.
0: 6 Μουντιάλ. Έστω και αν δεν ήταν στο επίπεδο, απλά πήγε για να σπάσει το ρεκόρ κάπως. Έτσι να το πω, αλλά είναι κάτι κι αυτό. Γιατί είχε φανταστικές εμφανίσεις και το 2014 και το 2018, που το θυμάμαι.
1: Μαρόκο.
0: Μαρόκο εδώ
1: συνεχίζει
0: και
1: συνεχίζει από εκεί που έμεινε το Μαρόκο. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε και είναι και μια στρατηγική που έχει, η οποία ξεκίνησε πίσω στο 2007, όπου δημιούργησαν μια ακαδημία, τη Βασιλική Ακαδημία, Ναι. Όπου παίρνουν όλο το ταλέντο, το εγχώριο, τους δίνουν υποτροφίες, έχουν κάνει ένα αθλητικό χωριό. Ναι. Υπάρχουν γήπεδα, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν ιατρικά κέντρα. Υπάρχουν τον... ό,τι χρειάζονται.
0: Έβαλαν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό και κυνηγούν επίσης τους παίχτες που κάποια άλλα χρόνια μπορεί να πηγαίνουν Ισπανία, μπορεί να πηγαίνουν στη Γαλλία. Τους κυνηγούν έτσι ώστε να τους κάνουν δικούς τους.
1: Γεια σου, Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ, ναι. Είναι ένας από αυτούς. Μπορούσε να παίξει στο μάλλον. Μα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν... υπάρχει ένα παιχνίδι που λέμε 3-2-1 και λέμε κοινές ομάδες. Σε λίγα χρόνια μπορεί να το κάνουμε και με τις χώρες. Υπάρχουν αρκετοί που είναι σε δύο.
1: Εντάξει, αν θες για ιστορίες και χώρες, εντάξει. Βρέθηκε το Ουσπεκιστάν. Το Ουσπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Μα η Ιορδανία.
0: Οι 48 ομάδες μας έφεραν έτσι πολλές χώρες τακτοπούτες στο Μουντιάλ.
1: Που είχαν και πολλές παρουσίες. Θα πάμε στις 64.
0: Αν πάμε στις 64, νομίζω θα ξεφύγει εκεί το...
1: Μετά θα πάμε στις 128.
0: Ας παίζουν όλοι οι νοκάουτ, όλοι η FIFA, η κατάταξη νοκάουτ, να παίζει Κύπρος, ξέρω...
1: Ναι.
0: Με κάποιον και να... όποιος φτάσει μέχρι τον τελικό.
1: Άλιστα. Δώσε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, στο ΑΜΕΓΑ, όπως είπαμε, μπορείτε να έρθετε εδώ, στο ΑΜΕΓΑ Εγκομής, να δείτε το μεγάλο τελικό, πολλά κεράσματα, πολλές δραστηριότητες. Φρέν, θυμάσαι τη δήλωση του Κουκουρέγια για τη Ρεάλ.
1: Τη δήλωση του Κουκουρέγια για τη Ρεάλ.
0: Ότι είπε ότι
1: θα κουρέψει το μαλλί, είναι πιο πιθανό να κουρέψει το μαλλί παρά να αγωνιστεί στη Ρεάλ.
0: Και τελικά πήγε στη Ρεάλ.
1: Τόσο να.
0: Λίγα τώρα.
1: Έκαμε και μια άλλη δήλωση. Έκαμε και άλλη δήλωση.
0: Έκαμε και άλλη.
1: Για πες.
0: Είπε ότι αν πάρει το Μουντιάλ η Ισπανία θα κάνει τατού το κεφάλι του Ντελαφουέντε ουσιαστικά. Δεν καραφλό ο άνθρωπος. Έτσι το είπε. το καραφλό κεφάλι του Ντελαφουέντε και θα σταματήσει και από την εθνική Ισπανία.
1: Κοίτα. Το παρελθόν δεν είναι ότι μας ότι
0: θα το αυτό θα σου έλεγα. Δεν είναι ότι θα το κάνει. Απλά είναι πράγμα.
1: Έτσι, απλώς το ρίξε. Απλά να το ρίξε και να υπάρχει.
0: Ενθουσιασμός. Και είναι γνωστός και για το τραγούδι. Ένας λόγος που δεν θέλω ίσως να το πάρει η Ισπανία είναι για να μην βγει να τραγουδήσει Κουκουκουκουρέα.
1: Μπορείς να το τραγουδήσεις εσύ όμως.
0: Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Περίμενα, αν το πάρει η Ισπανία θα βγεις να τραγουδήσεις.
0: Όχι.
1: Να σε δεσμεύσω. Α, πάμε στους φίλους μας τους Ισπανούς.
0: Α, πάμε εκεί να μας το πούν το Κουκουκουρέα.
1: Και θα μας τραγουδήσουν για Κουκουρέγια. Εάν και εφόσον το κατακτήσει η Ισπανία.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την CableNet εδώ απόψε μαζί μας με μια ολοκένουργια κύβη Android TV 55 inch που περιμένει τον τυχερό της. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μαντέψετε το σκορ του μεγάλου τελικού. Το περίπτερο της CableNet είναι μόλις μπείτε στο χώρο του event εδώ στο πάρκινγκ αριστερά και πρέπει να βρείτε το σπιτάκι της CableNet εκεί στο χώρο να βρείτε...
1: Θα σημειώσετε το 3-1.
0: Το 3-1 είπε και πριν ο Εφραίμ. Εγώ πιστεύω βάλτε και κανένα άλλο σκορ, όχι 3-1. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί απόψε στο τέλος της βραδιάς.
2: Ξέρεις, εγώ έχω βάλει ήδη το 2-1. Έχω βάλει ήδη το 2-1. Mind game.
0: Λέει στους άλλους για να... Ο νικητής θα φύγει με μια ολοκένουργια τηλεόραση 55 inch καθώς και με 6 μήνες δωρεάν συνδρομή ίντερνετ και τηλεόραση για να απολαμβάνει κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα αθλητικά κανάλια της CableNet.
2: Με την πρώτη ευκαιρία, αν έχω χάσει την κυρία Χρήσο, η κυρία Χρήσο μόλις τη βρω, θα έρθει εδώ να μας μιλήσει η κυρία Χρήσο. Δεν τη βλέπω κάπου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέλω να συνεχίσουμε λίγο μαζί με τον κόσμο και να δούμε προβλέψεις για να μας πούν ποιος θα κατακτήσει. Ποιος θα κατακτήσει. Ξέρεις πόψε, ήρθαμε δάμε. Δεν ξέρω γιατί ήρθαμε. Μάλλον για το ποτό. Οπότε να σε ρωτώ ποιος είναι να το κατακτήσει.
3: Ο Θεός. Ένα λεπτό ρε φίλε. Ακούω σε ας που το πρωί ως τη νύχτα. Ακούω σαν και τώρα.
2: Έτσι μπράβο, να μας δώσεις και την πρόβλεψη.
3: Ήρθε να πιω καμιά μπέρα να δω τι μάθουν τα πρόβλεψη.
2: Ποιος θα το κατακτήσει.
3: Αν το έβρω να μπορώ να κερδίσω.
2: Αν έβρεις correct score, να πάεις πολύ να το βάλεις στο correct score να διεκδικήσεις την τηλεόραση.
4: Θέλεις να έρθεις μετά στις 12 να σου πω.
3: Δεν θα θωρούμε.
2: Εντάξει. Καλά, αν έρθω μετά τις 12 και ακόμα παίζουμε, τι να γίνει. Να είσαι έτοιμος να μου πεις. Όχι. Δεν θα είσαι έτοιμος. Πάμε, δαμέ, δώστε μου.
5: 2-1-1-2.
2: Τα 2-1-1-2. 2-1-1-2. Εντάξει, μπορεί να κερδίσει η Ισπανία, μπορεί να κερδίσει η Αργεντινή.
0: Να έχουμε μια τελευταία πρόβλεψη και μετά έχουμε το ατζήμα στην κυρία Χρήση.
2: Ένα λεπτάκι να μου πήραμε ο φίλος μου. Περίμενε, πες μου φίλε μου.
6: 2-1.
2: Ποιος?
6: Και το ένα να το βάλει ο Μακάλιστερ και το άλλο να μέσω.
2: Άρα καταλάβαμε ότι θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Λοιπόν. Έχουμε βρει την κυρία Χρήσο, Θεμιστοκλέους εδώ.
2: Εγώ έφωναξα στο μικρόφωνο, ζήτησα σε. Ζήτησα σε. Έλα, να σου δώσουμε.
0: Λοιπόν, η υπεύθυνη για το event εδώ θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το όμορφη διοργάνωση, γιατί όλοι περνούν καλά, υπάρχει πολλής κόσμος. Λίγα λόγια.
7: Να πούμε ότι εδώ κρατούν τη σημαία πρώτα της Ισπανίας, ο Εφραίμ. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε για δεύτερη φορά από το Euro τώρα στο Mundial, διοργάνωση του συγκεκριμένου event που αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους να παίρνουν όμορφα με τις οικογένειές τους και ήρθαν όλοι να απολαύσουν τον τελικό αγώνα σε έναν θα το ονομάσω σαν Fan Day. Γιατί έχουμε
0: ακριβώς
7: διάφορα.
0: Ναι,
7: έχουμε
0: πολλά
7: όλα
0: πράγματα.
2: Καλά, όταν υπάρχουν οι κερκίδες, όταν έχουμε την γιγαντοδόνη, όταν έχουμε φαλιά, όταν έχουμε ποτά, όταν έχουμε τις σημαίες, όταν έχουμε. Εντάξει, έχουμε κόσμο ο οποίος ήρθε από την Αργεντινή και από την Ισπανία.
7: Ναι, το είδα.
2: Κανονικά τα παιδιά εκεί.
7: Κανονικότατα
2: μεσημέρι. Κανονικότατα. Το θέμα είναι. Λέω να αποφάσισες να μου πεις ποιος είναι να κατακτήσει.
7: Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ την Αργεντινή.
2: Βλέπεις την Αργεντινή.
7: Θεωρώ την Αργεντινή, να σου πω γιατί.
2: Βλέπεις την Αργεντινή.
7: Γιατί ο Μέση θα προσπαθήσει να κατακτήσει να είναι ο πρώτος σκόρερ του.
2: Και ξέρεις, ποιος ο Μέση ο Θεός.
7: Ο Μέση ο
2: Θεός. Τόσο απλό.
7: Κάπου στο 2-1 το συγκόβω.
2: Ναι.
7: Κάπου στο 2-1. Κάπως έτσι θα πάει νομίζω το σκορ.
2: Λοιπόν, βλέποντας όλον αυτόν εδώ τον κόσμο, εντάξει, που περιμένει απόψε, νιώθει ότι είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά να κάνουμε ακόμα πιο μεγάλη εκδήλωση. Να βάλουμε διπλό διάστομα.
7: κάθε φορά είναι και μεγαλύτερο, είναι και καλύτερο. Την επόμενη φορά είναι το φόνι διπλάσια. Διπλάσια, να φαίνεται.
2: Μου είναι τίποτα, που δεσμεύτηκε, αλλά.
7: Δεσμεύομαι, αλλά είναι λίγο.
2: Ναι.
7: Διπλάσια όμως.
2: Λοιπόν, Χρήστο μου, πραγματικά είναι καταπληκτική εμπειρία. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω, θα καλέσω τον κόσμο να έρθει. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο, αλλά όποιος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, πραγματικά χάνει, γιατί εδώ στην ΑΜΕΓΑ έχουμε κάνει ένα πολύ πολύ πολύ ωραίο σκηνικό.
7: Να πούμε ότι φέτος έχουμε δημιουργήσει και bar pub. Έχουμε δημιουργήσει με έναν αγγλική pub, άσχετα ότι η Αγγλία έχει αποκλειστεί.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, αποκλείστηκε η Αγγλία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την προηγούμενη φορά είχαμε αγγλικές σημαίες εδώ, οπότε αν είπαμε να αλλάξουμε λίγο το concept.
0: Τώρα η Αργεντινή πήρε τη θέση της Αγγλίας και νομίζω οι περισσότεροι Κύπροι κλείνουν προς την Αργεντινή. Υπάρχουν έτσι πολλοί που αυτές τις μέρες είναι λες και γεννηθήκαμε στο Buenos Aires.
2: Αν έτσι, το τι υπάρχει εδώ, ότι...
0: Υπάρχει, να πάω προς τα...
2: Όχι, όχι, να μας πεις τι υπάρχει και σιγά σιγά να κατευθύνουμε, αφού το ευχαριστήσουμε πρώτα τη Χρήσο που ήταν μαζί μας και ελπίζουμε να το απολαύσεις απόψε και μετά που θα το σηκώσει η Ισπανία θα με θυμάσαι, θα έρθεις να μου πεις τελικά είχες δίκιο να ήταν η Ισπανία.
7: Δέχομαι, να θέλω να απολογηθώ.
2: Ευχαριστούμε Χρήσο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι πέραν από τα κεράσματα που υπάρχουν εδώ πάρα πολλά δραστηριότητες, υπάρχει λαχταριστό street food από το street. Pizza Hut, por favor, δροσερά, ποτά, αυτονακεράσματα, μουσική, παιχνίδια για τα παιδιά, face painting, φουσκωτά και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μπορείτε να έρθετε εδώ να περάσετε και την ώρα σας, νομίζω προλαβαίνουν αρκετοί να έρθουν να δουν και τον αγώνα.

0: Έλα, πάμε κανονικά εδώ. Ο κόσμος, τι βλέπει, τα ονόματά σας.
1: Κυριακή, Ελίνα.
0: Κυριακή και Ελίνα, ποιος θεωρείτε ότι θα το σηκώσει απόψε?
1: Εν είμαι σίγουρη, δύσκολο παιχνίδι. Ήθελα να πω ότι η Κώστα είναι χτες με την Αγγλία και την Γαλλία. Ναι. Για μας έπρεπε να νικήσει η Αγγλία.
0: Για μας έπρεπε να νικήσει. Ναι, είσαι διαφορετική άποψη ο Τούχελ μάλλον. Εσύ ποιο βλέπεις?
2: Έτσι, εγώ συμφωνώ με την Κυριακή πάντως. Πιστεύω ενώ πια η Αργεντινή.
0: Θα το δεχτώ. Βλέπουμε την Ισπανία εμείς. Όχι, γιατί πανηγυρίζεις. Γιατί πανηγυρίζεις, εντάξει, πανηγυρίζω μαζί σας. Τι να κάνουμε, βλέπετε τι σημαίνει της Ισπανίας.
3: Έχουμε και εδώ ακόμη ένα περισσότερο κόσμο που θέλει να δώσει πρόβλεψη.
4: Πιστεύω να δω Ισπανία. Ένα, πέναλτι.
3: Πέναλτι, άρα θα αργήσουμε να πει.
4: Άρα με δάμε, ας τα πρέπει.
3: Άρα το σκορ τι θα είναι, βλέπεις λεφτά. Για χαρά, σκορ.
4: Ο Λαουτάρο.
0: Θα το πανηγυρίσει, ένα λεπτό να το πανηγυρίσουν μαζί του Λαουτάρο ή... Θα το αφήκουμε να πάμε στο μέση.
4: Όχι, ο Πέψη δεν έχει σήμερα. Όχι, μακριά.
3: Κλείσω το μικρόφωνο, κόβετε.
4: Είμαστε εν του Ρονάλτο εμείς.
0: Λοιπόν, είσαστε...
4: Είμαστε από τους άλλους.
0: Είσαστε εν του Ρονάλτο, θα φωνάξετε και ένα σιού δηλαδή.
4: Σιού, όλα, ξέρεις.
0: Μια χαρά. Πάμε εδώ, πάμε. Πρώτη.
5: 2-1 Ισπανία.
0: 2-1 Ισπανία. Και θα βάλουν τα τέρμα.
5: Για Όλμο και Μέση.
0: Για Μάλ, Όλμο και Μέση. Έλα, σου πω, για Μάλ, στο 19 το τέρμα του.
5: Στο 19.
0: Chicos, eres de España. Sí. Plaza de Vélez tonight. All going to celebrate. Let's go. Μουσική μάγκε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας, η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση, η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠ η ομάδα του Χένικ Πέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Mecapet Plus και της Veni Cook & Dine.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα εδώ στην Αλφα Μέγα της Έγκομης, όπου το πάρκινγκ έχει μεταμορφωθεί στο τέλειο σκηνικό. Για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Ναι, όχι σε γήπεδο.
0: Κάτι... Έλα ρε, αφού έχει κερκίδα.
1: Ναι, αλλά δεν θα το έλεγα. Είναι πιο έτσι... Δεν έχω...
0: Έχει την ατμόσφαιρα, έχει την ατμόσφαιρα, έχει την γιγαντοθόνη. Και όλοι μαζί εδώ θα τα απολαύσουμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα δώσουμε μια μπάσα στη Μαρία τη Βασιλιάδου και τον Ανδρέα τον Βιολάρη. Όπου θα έχουν και τον Ομοσπονδιακό μας τεχνικό για να μας αναλύσουν λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι, περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα μας πούν.
0: Να έχουμε τον φίλο μας τον Ανδρέα ξανά μαζί μας.
1: Ναι.
0: Ανδρέα μου, είπες μας πριν ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Ερώτησε και τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου ποιοι θα βάλουν τα τέρματα. Τώρα σε ρωτώ εγώ ποιοι θα βάλουν τα τέρματα της Ισπανίας αφού θεωρείς ότι θα κερδίσει.
2: Να το βάλει την Ισπανία, ο δεύτερο που μου είδε. Ο Γιαμάλ, ναι.
0: Ο Γιαμάλ. Μια χαρά, μια χαρά. Και τα δύο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου.
1: Και εγώ πιστεύω θα σκοράρει ο Γιαμάλ σήμερα. Δεν ξέρω αν θα δώσει η Ισπανία, αλλά νομίζω θα καταφέρει να βρει δίκτυα. Μετά από

0: Πάμε, πάμε. Είναι εδώ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Θέλω να μου δώσετε την πρόβλεψή σας για απόψε.
1: I'm from Melbourne.
0: You're from Melbourne, oh wow. Ρωσικά, από όλον τον κόσμο εδώ. We had fans from Spain, from Argentina. You're from Melbourne. And which one will win tonight?
1: Well, I decided to come here to watch the World Cup all the way to Cyprus. How's that? Do you believe me or not?
0: I believe you. I believe you. Because it's a special event and we are...
1: I'm here with my daughters. Yeah. I've got family here in Kipro.
0: And who do you support?
1: Είναι τώρα 12 χρόνια από ΣΥΟ.
0: Which team do you support?
1: I support Argentina and Messi, of course.
0: Argentina and Messi. Okay, okay. Oh, ποιος, Messi ο Θεός. Your name is Leo.
2: Yeah. Yeah.
0: And tonight, will Leo score?
1: We're supporting Leo, aren't we?
2: Yeah.
0: He will score. How many goals? You're the best. You're the best. Thank you. Thank you.
3: Έχουμε και εδώ για μια πρόβλεψη. Το όνομα σας.
4: Ρέας.
3: Ποιος θα κερδίσει απόψε.
4: Αργεντινή.
3: Σκορ.
4: 2-0.
3: Σκοράρει ο Μέση.
4: Ένα σκοράρει πιστεύω.
3: Και τα δύο.
4: Το ένα πιστεύω να βάλει.
3: Είναι on goat.
4: Ναι.
3: Ναι. Το πιστεύετε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Απλά επειδή πολύ έτσι δεν το... Αν πάρει το δεύτερο νομίζω θα... Το πούν πολύ. Άρα βλέπετε καθαρή νίκη, Αργεντινή.
4: Άρα, το πρώτο μικρό θα είναι ανοιχτό ποδόσφαιρο, πιστεύω, να το πιω μετά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Πάμε εδώ, πάμε εδώ, πάμε εδώ. Θέλω να μας πεις ποιος είναι να κέρδει.
5: Αχ, νομίζω Ισπανία.
0: Κοίτα, φοράς μια φανέλα της Ισπανίας, άρα μου έλεγε Αργεντινή, αυτά τα παθαίνει μόνο ο Παντελής που φορεί φανέλα της Ισπανίας και θέλει την Αργεντινή.
5: Ναι, είχα την μέσα στα αρμάρια, είπα να την βάλω, είναι το 2010 από το πρώτο διάρκου που κατέχτησε η Εθνική Ισπανίας.
0: Ποιος θα είναι ο σκόρερ.
5: Ποιος?
0: Ο σκόρερ.
5: Δύσκολο με την τακτική που παίζει η Ισπανία, είναι απρόβλεπτη. Τους είδαμε και στο προηγούμενο match. Μπορεί να κρύψουν την μπάλα να το βάλει ακόμα και ο τερματοφύλακας, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, αυτά τα πολιτικά, το μπορεί έτσι, μπορεί και έτσι.
5: Όχι.
0: Βρε μου τον παίχτη, είναι δώστο, μη φοβάσαι. Θες να πεις, ρε, Όλμο θα το βάλει. Ο Μερίνο.
5: Πάλι θα χτυπήσει ο Μερίνο, νομίζω.
0: Μερίνο.
5: Επίσης και Άρσενα.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, χάρηκα.
3: Έχουμε και εδώ για πρόβλεψη. Για πρόβλεψη για το παιχνίδι σήμερα. Κάποιο σκορ. Ποιο θα κερδίσει.
6: Να κερδίσει. Αργεντίνα, βέβαια.
3: Σαν από Αργεντινή.
6: Μισό-μισό.
0: Μισό-μισό. Ναι.
6: Οπότε ο Μέση να βάλει 2 γκολ σίγουρα.
3: Okay. Είναι on goat, πιστεύω.
6: Ναι.
0: Μέση ή Μαραντόνα.
7: Maradona.
0: Okay.
7: Prediction for today. Sorry, only English and Spanish.
0: Okay,
7: Spanish,
0: we have a friend. No. Except no, Spanish. No hablo muy bien. No. Pero España es.
7: Argentina.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε άλλη μια πρόβλεψη. Εδώ πείτε μας σκορ για το παιχνίδι.
1: Α, βλέπω κλειστό παιχνίδι, βλέπω στην παράταση είναι η Αργεντινά, μη ρε.
0: Σκοράρι, ναι.
2: Τόσο απλά. Τόσο απλά.
1: Buenas tardes, Argentina. Argentina, Canadá, el Mundial.
2: Οκ, μια χαρά, μια χαρά.
1: Όχι, θέλω να ακολουθήσω τη σελίδα μου, είναι Αντριονέ.
2: Εντάξει. Μια χαρά.

0: última de Diego. Argentina, quiero verte mi campeón.
1: Gracias, gracias, gracias, gracias. Λοιπόν, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο θα κλείσουμε αυτό το live link για να δώσουμε πάσα στη Μαρία Βασιλιάδου και στον Ανδρέα Βιολάρη για να μας οδηγήσουν στο μεγάλο τελικό. Ακούσαμε σύνθημα από τους Ισπανούς, ακούσαμε σύνθημα και από τους Αργεντινούς.
2: Έχει
1: θα δούμε
2: ποιος
1: θα επικρατήσει ναι. Στο τέλος. Από εμάς, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή θέαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet.
4: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
7: Όπω.
8: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως.
8: Όπως το παγκόσμιο.
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊρά Ταλμάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠ η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊρά Ταλμάτη στις 8 το βράδυ ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
13: Τραπέζι στο Amano Kitchen Bar.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online.
15: live better.
16: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
20: Τραπεζίστο, Pasta Sport.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
20: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 7 λεπτάκια μετά τις 9. Έφτασε μεγάλη ώρα. Έφτασε μεγάλη στιγμή. Να μάθουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπουμε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Κοσμιαούλης στην περιγραφή του τελικού. Στις 10 το βράδυ, θυμίζω, Αργεντινή-Ισπανία. Εννοείται, επειδή είναι μια μέρα περίεργη και ενώ ερχόμασταν χαλαρή Κυριακή 19 Ιουλίου και έχουν γίνει διάφορα από το απόγευμα, ότι αν προκύψει το παραμικρό, εδώ είμαστε, εδώ θα τα ακούσετε όλα, εδώ θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας για τη σέντρα, με την τελετή λήξης να προηγείται της σέντρας, ώστε μετά το φινάλε του τελικού να πάμε στις απονομές και τα λοιπά. Ήδη δηλαδή έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου. Θα έχει και Tom Cruise από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει κανένα περίεργο, καμιά περίεργη είσοδο στο γήπεδο. Θα το δούμε. Παρακολουθούμε και τον τελικό της Μαρίας Σάκαρη στο Athens Open, εκεί όπου γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ για το ποια αθλήτρια θα πάρει το πρώτο σετ. Θυμίζω ο αγώνας της με την Κρέιτσίκοβα. Τελείωσε το πρώτο σετ πριν από λίγα λεπτά. Το πήρε η Κρέιτσίκοβα, έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτό είναι το πρώτο σετ που χάνει Σάκαρη στο Athens Open. Μέχρι στιγμής είχε το απόλυτο. 0-1 μπροστά η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να μεταφέρω επίσης, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο Απόστολος Λιβάνιος να σας πει για αυτό που γράφουν οι Ισπανοί. Το τονίζω το Ισπανοί, γιατί μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής, γιατί δεν πολύ γουστάρονται με τον Τραμπ και με την πρώτη ευκαιρία θα κοιτάξουν να, ξέρετε, να τον ψιλοκράξουν για τη διοργάνωσή του. Πάντως οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι της υπερβολής. Αρκετές ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για τον τελικό, επικρατούσε το απόλυτο χάος. Έτσι παρουσιάζεται από μέσα, ισπανικά και όχι μόνο, με ουρές χιλιόμετρων, διαπληκτισμούς, πέσανε κάτι οι φάπες, είχαμε κάτι σπροξήματα. Με κορυφαίο όλων δύο πράγματα ξεχώρισα, τα οποία μου θύμισαν γήπεδο στην Ελλάδα, είτε για ποδοσφαιρικό ή άλλο αθλητικό γεγονός, είτε για κάποια συναυλία. Το πρώτο είναι ότι πήγαν κάποιοι εθελοντές και πήραν κόσμο, πολύ κόσμο, για να τους βάλουν στο γήπεδο και τελικά τους οδήγησαν σε μια κλειστή πύλη. Οπότε μετά ξαναγύρισαν εκεί που ήταν οι ουρές, είχαν χάσει τη θέση τους στην ουρά και έγινε της μουρλής. Και το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες εισόδους είχαν μόνο 2-3 μηχανάκια από αυτά που σκανάρεις για να μπεις. Κάτι σας θυμίζει? Το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε τελικούς κυπέλου, συναυλίες, συμβαίνει συχνά. Είχε γίνει στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία. Το είχα βιώσει εγώ προσωπικά πριν από 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο, πότε ήτανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κόσμος έχει αρχίσει και μπαίνει, δηλαδή είναι ήδη σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο. Απλά το μεταφέρω γιατί είναι πολύ περίεργο σε μια τέτοια διοργάνωση να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν,

Να σας θυμίσω ενδεκάδες. Να σας θυμίσω ενδεκάδες. Τι να πάμε? Α, χρωστάμε ΑΕΚ. Για πάμε στην ΑΕΚ, η οποία μας απασχόλησε πολύ έντονα από το απόγευμα και μετά και μας απασχολεί ακόμα, γιατί έχει προκύψει αυτό το όνομα του Κάγκουα που είχε παίξει και πέρυσι, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ζεστό. Λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ εκεί. Σε λιγάκι θα τον έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη, να δούμε τι γίνεται. Ο Γιώργος, ο οποίος το μεσημέρι στην εκπομπή των μπάσκετων είχε αναφέρει το όνομα του Κάγκουα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι χθες προχθές δεν υπάρχει κάτι, κάποια πρόταση δηλαδή, αλλά ανέφερε το όνομά του ως μια ιδανική επιλογή για να είναι ο ένας από τους δύο-τρεις, και μάλλον προς το τρεις πάμε, που θα πάρει η ΑΕΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι διαβάζετε, ψάχνει να βρει έναν αντιζωάο Μάριο Αντιπερέιρα, έναν για αυτούς τους δύο, έναν αντιπινέδα με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά και έναν Μπαλαντέρ. Ο Κάγκου, αν τελικά προχωρήσει και κλείσει, δεν θα είναι ο αντιπινέδα. Προορίζεται κυρίως για τον ρόλο των Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Δεν είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν είναι η βασική του δουλειά. Και δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του που έχουν κυκλώσει από την ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κάγκουα είναι άλλου τύπου half, ένας box-to-box μέσος, ο οποίος πατάει περιοχή, σουτάρει, έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Πέρυσι έβαλε 12-13 γκολ, είχε και 10-11 assist, είναι πολύ δημιουργικός, έχει πολύ καλά τελειώματα. MVP, να πω εδώ, πέρυσι στο πρωτάθλημα, με την Μπερσεβά να κατακτά το πρωτάθλημα, τον τίτλο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια, από όταν πήρε ουσιαστικά τη μεταγραφή στην Ισραηλινή ομάδα, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Δηλαδή τώρα συζητάμε, από ό,τι γράφουν και οι Σέρβοι που παρακολουθούν στενά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λόγω Νίκολιτς και οι Ισραηλινοί, μιλάμε για 3,5-4 εκατομμύρια συν μπόνους για έναν παίκτη ο οποίος όταν πήγε στο Ισραήλ κόστησε στην Μπερσεβά από τον Ερυθρό Αστέρα 800 χιλιάρικα. Δεν είχε πάρει την κατηγουσά, αλλά στη Σερβία δεν μπόρεσε ποτέ να ταιριάξει στον Ερυθρό Αστέρα να δείξει αυτά που μπορούσε να κάνει. Και στη Χάπο Ελμπερσεβά πήγε και έβγαλε εκεί πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα είδαμε και πέρυσι, στα μάτς με την ΑΕΚ, όπου είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ένωση, η οποία πέρασε τελικά κόντρα στην Μπερσεβά. Και από εκείνα τα παιχνίδια και μετά ξεκίνησε και μια φημολογία ότι η ΑΕΚ τον έχει στα υπόψη της. Μια φημολογία η οποία έχουμε φτάσει μετά από έναν χρόνο να συζητάμε ότι γίνονται πλέον συζητήσεις και ανταλλαγές προτάσεων και αντιπροτάσεων. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η ιστορία, γιατί πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.

0: Πανέτοιμοι είμαστε για τελικό, ρε φίλε. Απλά εγώ με τον Παναγιώτη εδώ πέρα ούτε σουβλάκια έχουμε ούτε πίτσες. Τίποτα, ξέρω, σφαίρι θα το βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Μετά θα το βάλουμε σε επανάληψη. Παιδιά, δεν θέλω τώρα να δώσω προγνωστικά για τελικό Μουντιάλ και ειδικά για αυτόν τον τελικό. Sorry. Ένας φίλος λέει ότι ο Κάμπο είναι περισσότερο 8 και 10. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ναι, είναι 8 και 10. Όχι περισσότερο, 8 και 10 είναι. Δεν είναι για πιο πίσω. Δεν έχει καθόλου δηλαδή ανασταλτικά χαρακτηριστικά που. Δεν τον παίρνει αν τον πάρει, δεν τον θέλει μάλλον η ΑΕΚ για πιο πίσω. Οκταροδεκάρι είναι. Λοιπόν, τι έκανε χθες ο Σάκα, εκπληκτικός. Αυτός ο απατεώνας ο Τούχελ δεν τον έβαλε με τελικό. Εσύ να είσαι προπονητής θα το παίρναμε. Ναι, ξεκάθαρα. Αν ήμουν εγώ προπονητής θα το παίρναμε σίγουρα. Παιδιά, να σας πω λίγο, επειδή το ακούω πολύ από χθες αυτό και κοιτούσα και τα σχόλια. Ένα μάτς που έληξε 6-4 τώρα, έτσι. Και λέγαμε χθες ότι θα μπουν πολλά γκολ. Ο Χοντροθήνιος χθες στο Μολ, στην εκπομπή το μεσημέρι, είπε ότι μπορεί να λήξει 5-4. Παραλίγο και το πιάνε. Παραλίγο. Μην κρίνετε τώρα από το χθεσινό παιχνίδι τον Τούχελ, τον Σάκα, την Αγγλία, τη Γαλλία. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα μάτς που ψάχναν οι δύο ομάδες να βρουν ένα κίνητρο, κάτι για να μην πάθουν κατάθλιψη. Κατάφερε η Αγγλία, μπήκε πιο δυνατά, της βγήκε το παιχνίδι, είχε ευστοχία. Ο Σάκα προφανώς και λίγο. Το δήλωσε κιόλας σήμερα ότι ήταν λίγο, ήθελε να παίζει περισσότερο στο Μουντιάλ. Προφανώς λοιπόν μπήκε λίγο τσιτωμένος, έκανε πάρτι και κάπως έτσι η Αγγλία πήρε τώρα το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά μέχρι εκεί, δεν βγάλουμε τώρα συμπεράσματα από έναν μικρό τελικό. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Να πούμε μάλλον περισσότερα, γιατί ήδη πάμε αρκετά για αυτόν τον παίκτη που έχει προκύψει για την ΑΕΚ, τον Κάγκουα, τον οποίο ξαναλέω το μεσημέρι στους μπάσκετους ο Γιώργος Τσακίρης τον ανέφερε, έκανε μια πρώτη ανάλυση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, τι εξελίξεις έχουμε, τι περιμένουμε. Χαίρετε, κυρία Γιώργος Τσακίρης.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εδώ, περιμένουμε τον τελικό. Ξεροσφύρι, ούτε πίτσε, σουβλάκι.
1: Όλοι μας.
0: Τίποτα δεν μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα. Ένα νεράκι θα πούμε.
1: Εγώ ξεροσφύρι δεν θα τον παρακολουθήσουμε, σαν τηλεμάνιση τώρα.
0: Ναι, Γιώργο μου, ναι, εντάξει.
1: Μια ρακή θα την πιω, όπως και ναι, δεν γίνεται.
0: Να την πιείς.
1: Αλλά ναι, είναι να παίξει και ο μικρός την μπάλα, ναι. Εμείς να βλέπουμε το Μουντιάλ, όμορφα πράγματα, ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Και βέβαια αυτό παίζει στην Αγγλία, που ξέρεις πόσο την λατρεύω.
0: Κι εγώ.
1: Δεν γίναμε σοφότεροι με τον ημιτελικό σοφότεροι, γίναμε στον ημιτελικό σοφότεροι.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Εκεί δείξαμε εμείς ο Τούχελ πόσο δεν μπορούμε. Δεν γίνεται τώρα από τα στόπα, τον βάλεις και να πας να διεκδικήσεις να περάσεις.
0: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Εγώ το έλεγα και χθες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που είμαστε ημιτελικό. Κατενάτσιο, 10 παίκτες στην άμυνα. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Όμως και να κάνεις κατενάτσιο αδερφούλη μου, να το κάνεις στο 80 που λέει ο λόγος. Ναι, είσαι 1-0, κάτσε στο 80. Να βάζεις γκολ, να είσαι μια χαρά, να ανοίγει το αντίπαλο, να κάνει αλλαγές τη μια πίσω την άλλη για να κάνει επιθετικό το σχήμα. Και αντί να βάλεις μεσοεπιθετικούς γρήγορους όπως ο Σάκα και οι άλλοι, να τους παίξεις τότε και να τους τελειώσεις, να βάζεις στόπερ και να προσπαθείς στο τέλος του παιχνιδιού να παίξεις με τον Μπέρν του Newcastle ως φορ και στο εξάρι το game. Εντάξει, πραγματικά γεγονότα τα οποία εμείς δεν είμαστε προπονητές μεν, αλλά θα έπρεπε και να στερείται της άδειας ο προπονητής που τα κάνει μα την Παναγία τότε. Δηλαδή, σε πολύ υπερβολικό ύφος και ζητώ ταπεινά συγγνώμη του Ντούκελ, γιατί έχει τέτοια πράγματα τα ούτε που τσον ύπνο όμως δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας. Όπως να κάνει μεροκάματα σε τελικό Champions League τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Γιατί δεν μπορούμε να αναλύσουμε τι έχει πετύχει ο άνθρωπος, αλλά σε αυτό το μάτς έκανε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ειλικρινά πάνε και του λένε δεν έχεις ανανέωση στην άδεια του αγώνα. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Πάμε,
1: όχι, μα έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αν μετά κάναμε στην Ελλάδα και γινόταν προπονητή ελληνικής ομάδας, οποιοσδήποτε και αν ήταν, και ήταν και κορυφαίος που λέω, και αν είχε πετύχει πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν άνθρωπος, να πω, για να μην το θεωρήσω το λέω για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Θα το κρεμάγαμε κουδούνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Με αυτά τα που έκανε το κύριο. Οπότε πάμε παρακάτω να πούμε για την ΑΕΚ, όπως είπες. Ναι, εντάξει, δεν έγινε τυχαία αναφορά στο Γκάγκουα.
0: Εγώ το κατάλαβα, Γιώργο μου, το κατάλαβα.
1: Εσύ με ξέρεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, και όσο με ξέρω το κατάλαβα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει γίνει και κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία, ναι. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ισραηλινούς και αυτά που μαθαίνω από εκεί, γιατί γι' αυτό το είπα και το μεσημέρι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με Ισραηλινούς συναδέλφους, και ειδικά με την Μπερσεβά, λόγω της αναμέτρησης που είχαμε πέρυσι και είχαν βρεθεί στην Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αυτό που μου είχαν πει είναι ότι η ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση και έχει κάνει κρούσεις στην ομάδα. Έχει προχωρήσει κρούσεις σε πρόταση, μας λένε, και κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι οικονομικών δυνατοτήτων, παύλα προσπάθειας εκμετάλλευσης. Δηλαδή τι, η ΑΕΚ θέλει να δώσει ένα ποσό, ας πούμε, συγκεκριμένο, η Μπέσεβα να βγάλει ένα παραπάνω, και είμαστε σε μια απόσταση του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που μπορεί να καλυφθεί, mm-hmm. ανάλογα και με τη δεύτερη περίπτωση που τρέχει όμως, γιατί υπάρχει μια ακόμα πολύ δυνατά που παίζει, okay. μπορεί και όχι. Okay. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι όποιος προλάβει τον κύριο ήδη είναι η κατάσταση. Ναι. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μία είναι όντως ο Κάγκουα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, από την ΑΕΚ δεν λένε κάτι, δεν επιβεβαιώνουν κάτι. Off the record αυτό που τονίζεται είναι ότι είναι λογικό να γίνεται αναφορά σε ένα παίκτη που μας απασχόλησε και πέρυσι. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν πέρασε ποτέ περιτύλιγος από τον Μάρκο Νίκολη, πρέπει να πω. Mm-hmm. Όχι μόνο από το μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά πριν τον ήξερα, από πριν. Η αλήθεια είναι, το έλεγα και το μεσημέρι και δεν το έλεγα τυχαία, όντως δεν το περίμενα να προκύψει σήμερα, να σου πω την αλήθεια μου, με αυτά που έλεγα με τους Ισραηλινούς συναδέλφους, αλλά τελικά έγινε. Έλεγα και το μεσημέρι, δεν έγινε κάποια κίνηση που να δείχνει ότι τελειώνει η υπόθεση. Οι κινήσεις ήταν αυτές, είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, κανονικά, μεταφράζουμε δισογραφικά αυτά που μαθαίνουμε, κανονικά δεν γίνεται μεταγραφή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ποσά που λέμε ότι αυτοί ήταν 4 και εμείς δίνουμε 2,5, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Απλά είναι σε αυτή την ημέρα που ξέρεις, συνήθως πέφτεις, ανεβαίνεις και σε 2-3 μέρες έχουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει τα 3-3,5, ξέρω εγώ, θα θελήσει βασικά για τον 27χρονο Άσο της Μπερσεβά, ο οποίος είναι πραγματικά μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα και στο αντιπινέδα αλλά και στο αντιπερέρα, εγώ θα πω. Mm-hmm. Δηλαδή με να ζητάω 2 τριγώνια, όχι πως αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα πάρει μόνο τον Κάγκουα. Αναφέρομαι για αυτόν για τα χαρακτηριστικά τα αγωνιστικά του, ένα περισσότερο 8-10 παρά 8-6, αλλά ένα 8 το οποίο πραγματικά βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, είναι aggressive, ενώ έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει μπάλες, να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου και δύναται να δημιουργήσει και να σκοράρει περισσότερο από ότι ο Μεξικανός. Mm-hmm. Δεν έχει τα άλλα, το Μεξικανό που είναι πάρα πολλά, έτσι, όπως είναι οι εντάσεις σε επίπεδο αλλαγής κατεύθυνσης με την μπάλα, πράγματα τέλος πάντων τα οποία γενικότερα δεν τα βρίσκεις εύκολα και να τα ψάξεις πάρα πολύ, πολύ δύσκολο να τα βρεις έναν παίχτη όπως ήταν ο Πινέδα, και κακά τα ψέματα γι' αυτό και λέμε όλοι ότι είναι ένα κενό το οποίο αν θα είναι δυσαναπλήρωτο ή όχι θα φανεί μόνο στο χορτάρι.
0: Σωστά.
1: Για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Γιώργο,
1: ο Κάγκουα είναι παίκτης επίπεδου. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου απογειώσει την μέσα γραμμή με Μαρίν και με Κάιρι. Δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, το λέω γιατί πραγματικά είναι τέτοιος παίκτης και μου άρεσε και πριν από την αναμέτρησή μας με την Μπερσεβά, γιατί δεν είναι ένας χρόνος που τον έχει κοιτάξει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και επί Αλμέιδα είχε κοιτάξει τον παίκτη.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ κοιτάει σίγουρα για 2 και ίσως και 3ο χαφ που μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε ρόλο Μπαλαντέρ, να το πούμε έτσι.
1: Κοίτα, σιγά σιγά Νίκο μου πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, αν και νομίζω ότι πάμε μετά στην υπερβολή με το 3ο.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπινέδα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπερέρα της Ζωάο Μάριο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δηλαδή θα δίνεται να παίξει στο 8 και αριστερά για παράδειγμα. Γενικότερα και πολύ πολύ πολύ πιο ειδικότερα εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει από αυτά που είδε από τα φιλικά και το γεγονός της επιλογής μετατόπισης του Κοϊτά στα αριστερά. Mm. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς από την ανταπόκριση του Μαυριτανού εκεί.
0: Mm.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι τη σπουδαιότερη χρονιά του, δηλαδή στην ΑΕΚ τη δεύτερη, την έκανε ο Κοϊτά δεξιά κυρίως. Με το 90% των αναμετρήσεων να ξεκινάει από δεξιά. Θα πει κάποιος ότι αποκτήθηκε Ζουμπκόβια εκεί. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αν δεν βγαίνει κάποιος αριστερά πρέπει να βρεις παίχτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά και συν του ερωτηματικού που έχουμε για στόπερ ή δεξιού αμυντικού, ερωτηματικό το έχουμε εμείς. Εγώ μέχρι χθες δεν ξέρω τι να έκανε, έψαχνε για δεξιμπακ. Mm. Αλλά εμείς το βάζουμε στην κουβέντα λόγω, και πολύ δικαιολογημένα το βάζουμε, λόγω της χρησιμοποίησης του Γεωργίου κυρίως και μόνο ως στόπερ, στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι ζητούμενο το οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα έχει απάντηση. Δηλαδή, θα πάει για δεξιμπακ ή για στόπερ, θα πάει για χαφ αριστερό που θα μπορεί να παίξει δηλαδή και χαφ και αριστερό εξτρέμ. Θα φέρει δεξιά τον Μοκοϊτά ξανά να μοιράζει τη θέση με τον Ζιμπικόφ και θα βρει έναν αριστερά για βασικό και από πίσω την έχει τον Κουτέσα. Είναι κάτι ερωτηματικά το αγωνιστικό σχεδιασμό που δεν μας απαντήσει ποτέ η ΑΕΚ, αλλά θα φανούν μέσα από τις διαδικασίες από τους παιχτών.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε ξεκούραση τώρα, φαντάζομαι, στην ΑΕΚ.
1: Ξεκούραση και λίγο, και λίγο ξεκούραση για την ΑΕΚ, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ, πολύ δυνατό πρώτο βασικό σαν

0: πολύ δικαιολογημένα. Μπράβο στον coach. Πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο εντάσσεων, δυνάμεις, ταχυτήτων και όλα αυτά. Απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να χάσει ρε γάμα, το με τίποτα. Καλό είναι αυτό για μας, αλλά εννοώ ότι και στα μέτρια της και στα κακά της δεν χάνει. Και στα χειρότερα της, υπό την έννοια με τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή στο χθεσινό φιλικό η ΑΕΚ έπαιξε με 10 παίκτες για το χρονικό διάστημα και έχανε. Και κατάφερε και το γύρισε, όχι όντας σούπερ, ούτε παίζοντας μπαλάρα, αλλά στο τέλος της μέρας μετράει ότι δεν χάνει με τίποτα αυτή η ομάδα. Θυμίζω ότι είχε να χάσει από τον Οκτώβριο, την προηγούμενη έτσι. Νομίζω ότι στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα περιμένουμε να δούμε πολύ πολύ ουσία στην τακτική. Μεγαλύτερη φρεσκάδα όσο φτάνουμε στο ενδεχόμενο να παίξουμε, 12 Αυγούστου δηλαδή εδώ στην Κρήτη, με τον Όφη για αρχή, αλλά γενικότερα με απότερο σκοπό βέβαια τα play-off του Champions League έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλή
0: συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, να απολαύσεις και εσύ το τελικό του Μουντιάλ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσαγκύρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα δεδομένα γύρω από τον Κάγκουα. Παιδιά, δεν μπορώ να μεταφέρω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα μεταφέρω τέτοια ερώτηση στον ρεπόρτερ, ότι δηλαδή τι στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ, καμιά φορά με ξεπερνάτε, ότι έχουν βάλει τέτοιο να αποκλειστούμε και να πάμε να παίξουμε στο Europa, γι' αυτό δεν πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λύνει πολλά από τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΑΕΚ με την αποχώρηση Πινέδα. Στο γήπεδο θα κρυθούν όλα βέβαια, είτε έρθει ο Κάγκουα είτε έρθει κάποιος άλλος, αλλά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Δεν είναι τυχαίο ότι, ξαναλέω, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του, βγήκε MVP του πρωταθλήματος πέρυσι και πλέον την Περσεβά φαίνεται να αξιώνει από όσα προκύπτουν από το Ισραήλ τουλάχιστον, μας τα είπε και ο Γιώργος, 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επίσης τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, ακόμη περισσότερο, τα λέγαμε και χθες, εδώ και έναν χρόνο γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι από τον Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς φυσικά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος τους ακούει και τους εμπιστεύεται τυφλά, ικανοποιεί τα θέλω τους και φέρνει αυτούς που θέλουν, αυτούς που επιθυμούν. Σας είπα και χθες ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν ήσυχος σε εισαγωγικά, γιατί η πολιτική που ακολουθεί η ΑΕΚ από πέρυσι έχει αποδώσει όχι 100%, 1000%. Αυτή η πολιτική του τον Ριμπάλτα Νίκολιτς, τι παίκτες κοιτάμε, που χτυπάμε, που πάμε να κάνουμε προσθήκες, να μπαλώσουμε τρύπες, να κάνουμε upgrade σε θέσεις. Μπορούμε να συζητάμε φυσικά ότι χρειάζονται εννοείται και άλλες προσθήκες. Τα λέει και ο Νίκολιτς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει και για αριστερό μπακ, ακόμη και για στόπερ. Ναι, οκ. Okay. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά αποδεδειγμένα η δουλειά που γίνεται σε αυτό το διάστημα έχει αποδώσει καρπούς φουλ. Ψυχραιμία γενικά, ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πανικός. Τι θέλετε κύριε, μου κάνεις μπασκετικό time out και εσύ σαν τον έαρχο? Είναι ποδοσφαιρική η βραδιά μου.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Από νωρίς, στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code MEGACOMBO60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
5: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις,

0: καλέστε στο 9631 3263.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξυπνιός.
8: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
14: Κλαίει γιατί κλαίει.
13: Στο δάκρο δάκρυσα.
14: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
13: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
15: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
16: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
17: Ο καλός! Είναι
16: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
18: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
19: Είπε διαμαντούλι.
20: Ανθρώπινα τα
18: δάχτυλα.
20: Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση.
19: Απλώ να μιλήσει.
20: Εγώ είμαι Λεβέντης.
18: Καλώς ο Λεβέντη μας.
19: Να μας μεταλαμπαζέψει.
21: Πώς το είπες αυτό.
19: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
18: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάθε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
22: Αμέμπιση, ποιο θα συνανοηθούμε.
19: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μια μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
23: Α, έτσι, από πολύτιμο λάδι ελιά.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
25: Ευθυγεία σας, είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσατε και στο δελτίο του Sky. Πρώτο θέμα, ο τελικός του Μουντιάλ παίζει. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη για λίγο ακόμα η τελετή λήξης του Μουντιάλ. Post Malone, βλέπω εδώ, σοου βεγγαλικών. Και ο Σπίντ ανέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα κορυφωθεί αυτό το σοου που είναι λίγο mini Super Bowl. Στο ημίχρονο, εκεί όπου είναι και επίσημο ότι θα κρατήσει 17 λεπτά. Ελπίζουμε να μην. Φαντάζομαι θα το έχουν κάνει πρόβα. 17 λεπτά θα κρατήσει. Ελπίζω να μην πάει παραπάνω, αλλά είπαμε εδώ. Εν τω μεταξύ, το MetLife Stadium του New Jersey είχα την αίσθηση. Νομίζω τέλος πάντων ότι ο τελικός θα γίνει σε κάποιο γήπεδο που κλείνει η οροφή του. Το MetLife όμως δεν κλείνει η οροφή του. Πρέπει να έχει μυθική ζέστη. Είναι εντελώς ανοιχτό το γήπεδο. Είναι μεσημέρι εκεί τώρα, έτσι. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Κουράγιο. Λοιπόν. Επίσης θα σας πω, επειδή το σκεφτόμουν νωρίτερα και την απάντηση την πήρα άμεσα από τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι μια ηλικία ο άνθρωπος και τα ξέρει αυτά, μπορεί και να τα έχει ζήσει και να μας δει ψέματα ότι είναι καμιά πενταριά. Υπάρχει προπονητής, δεν το είχα καθόλου στο κεφάλι μου, υπάρχει προπονητής με δύο παγκόσμια κύπελα στο παλμαρέ του. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν ο Σκαλόνι σηκώσει την κούπα θα γράψει ιστορία, που έτσι κι άλλως θα γράψει ιστορία, αλλά δεν θα είναι ο πρώτος με δύο μουντιάλ. Κατευθείαν λοιπόν ο γίγαντας Μιαούλης μου είπε ότι ο κύριος Πότσο, ο θρελικός Βιτόριο Πότσο, έχει δύο μουντιάλ, πολύ πολύ παλιά, 34 και 38, με την περίφημη Ιταλία, τη γαλάζια ομάδα που κατέκτησε δύο σερί παγκόσμια κύπελα. Είχε πάρει και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς, που τότε το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήρθε το παγκόσμιο κύπελο ουσιαστικά και πήρε τη θέση του στο πόσο σημαντικό ήταν μέχρι τότε στους Ολυμπιακούς αγώνες το ποδόσφαιρο. Από το 30 και μετά σιγά σιγά έγινε το παγκόσμιο κύπελο το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το σπορ. Οπότε ο Σκαλόνι θα προσπαθήσει σήμερα, σιγά να μην το σκέφτεται βέβαια, να κάνει και αυτό το φοβερό ρεκόρ, να πάρει δύο μουντιάλ. Η Αργεντινή διεκδικεί το τέταρτο, τα ξέρετε αυτά, τα ξαναλέω κι εγώ. Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο και ο καλύτερος σας κερδίσει. Λοιπόν, 3-3 το δεύτερο σετ, Κρεϊτσίκοβα Σάκαρη. Η Τσέχα βάζει ζόρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία έχασε το πρώτο σετ, θυμίζω, 7-6. Στον τελικό του Athens Open. Μία μέρα με πολύ τένις. Στο μεσημέρι έπαιζε και ο Τσιπάς. Νίκησε τον Κολινιόν, τον Βέλγο, 2-1 σετ στο Γκσντάντ στην Ελβετία και πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Είχε καιρό να πάρει, κάπου στους μήνες, 17-18 μήνες. Επέστρεψε έτσι στις κούπες και ο Στέφανος Τσιπάς. Μακάρι και η Μαρία να φέρει τούμπα την κατάσταση και να πανηγυρίσει και εκείνη.

Ο Γιαμάλ θα κάνει ένα ρεκόρ μόλις ξεκινήσει ο τελικός, αφού είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Θα γίνει ο τρίτος νεότερος βασικός σε τελικό Μουντιάλ σε ηλικία 19 ετών και 6 ημερών. Είναι ο νεότερος παίκτης του 21ου αιώνα που παίρνει φανέλα βασικού σε τελικό. Ξεπερνάει τον Εμπαπέ που είχε κάνει το ρεκόρ το 18 και είναι πλέον εκείνος πίσω μόνο από τον Πελέ, που μοιάζει και λίγο αξεπέραστο το δικό του ρεκόρ, 17 ετών το 58 και φυσικά τον Μπέργκομι, 18 ετών το 1982. Για την ποιότητα του αέρα λέει εδώ ένας φίλος που μένει στο Οχάιο, πιστεύω λέει ότι και στη Νέα Υόρκη θα είναι εξίσου κακή η ατμόσφαιρα. Κοίτα να δεις, από χθες δεν ξέρω τώρα αν έγινε αυτό και να σου πω την αλήθεια, σήμερα δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα. Έλεγαν ότι χθες από τις βροχές θα καθάριζε λίγο η ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές που έχει στον Καναδά. Τώρα τι να σου πω, από τις εικόνες που βλέπω δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι άκουσα και λίγο τους συναδέλφους της ΕΡΤ που είναι στο γήπεδο, Σπυρόπουλος από ό,τι άκουσα και δεν είδα ποιος είναι ο άλλος, για να είμαι ειλικρινής, άκουσα τον Σπυρόπουλο. Για τη ζέστη, ότι έχει ζέστη. Και είναι λογικό έτσι. Είναι μέρα μεσημέρι. Ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες στην Αμερική. Και παίζουν σε ένα γήπεδο που ξαναλέω που είναι ανοιχτό εντελώς. Δεν έχει πουθενά να προφυλαχθείς. Είναι έτσι ένα επιβλητικό αμερικανικό γήπεδο. Φουλ ανοιχτό. Και θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και σε ό,τι είχε να κάνει με το χρυσό παπούτσι. Δύσκολο φαντάζει. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει πλέον τα 10 γκολ μετά το χθεσινό παιχνίδι, τον μικρό τελικό, έχει και 4 ασίστ. Ο Μέση είναι δεύτερος με 8 γκολ και επίσης 4 ασίστ. Θα δούμε. Ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ έμειναν στα 7, Ντεμπελέ και Κέιν από 6, ο Ιαρθάμπαλ 5, και αυτός δεν θα προλάβει λογικά. Σαρ, Κινώνες, Βινίσιους, 4 γκολ, εντάξει, μέχρι εκεί. Επίσης δεν πρόκειται να περάσει κανείς τον Ολίσε σε ασίστ. Έχει 7. Πολύ δύσκολα μπορεί είτε ο Μέση είτε κάποιος άλλος, βασικά μόνο ο Μέση, να τον ξεπεράσει. Τώρα χαζεύω λίγο εδώ τις ώρες στον κόσμο, τις ώρες που θα δουν τον τελικό. Στη Νέα Υόρκη θα είναι 3 το μεσημέρι, στη Μαδρίτη εντάξει και 9, στο Buenos Aires 4, αλλά υπάρχουν και κάτι ακραία τώρα όσο πάμε προς Ανατολή. Θα δυσκολευτούν πολύ οι φίλοι μας οι Ασιάτες και φυσικά στην Οκεανία, που θα δουν το μάτς ξημερώματα. Οι πιο τυχεροί είναι αυτά οι Νεοζηλανδοί και από εκεί οι Cook Islands και κάτι τέτοια, που έχουν ξυπνήσει τώρα για να πάνε για δουλειά και θα δουν το τελικό. Είναι 7-8 το πρωί, είναι πολύ, πολύ βολική ώρα. Αλλά σε κάτι σε Κίνα τώρα και Τόκιο για αυτά είναι ζόρικο πολύ. Κάτσε να σας πω τι ώρα είναι, ας πούμε. Στην Κίνα είναι 3 παρατέταρτο το ξημέρωμα, που είναι πολύ μεγάλη αγορά για το ποδόσφαιρο. Στην Νότια Κορέα, που και αυτή, πόσο καμιά ώρα διαφορά έχουν εκεί, πάτησα εδώ πέρα, Παναγιώτη, τα έχετε χαλάσει όλα, δεν δουλεύει τίποτα. Για να κόβετε τα σαρδάμ που κάνουμε, έχετε χαλάσει τους υπολογιστές. Στην Νότια Κορέα είναι 4, λογικό, μια ώρα πιο μετά. Οπότε εκεί που είναι πολύ και στο Τόκιο, αυτές οι αγορές, ας πούμε, για τη FIFA είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να βολέψουν κάπως, κυρίως τους Ευρωπαίους.

Η Κρεϊτσίκοβα προηγείται 4-3 στα games στο δεύτερο σετ. 15-30 τώρα η Μαρία Σάκαρη προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θυμίζω 1-0 η Τσέχα προηγείται στον τελικό του Athens Open.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ τα δικά μας, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα, που μας απασχολεί σχεδόν όλη μέρα, από όταν έσκασε δηλαδή το όνομά του για άλλη μια φορά στο κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Τρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, εντάσσεται άμεσα στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ και λογικά θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάξη, που την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς, θυμίζω, στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πατάει ένα φρένο στα μεταγραφικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται πραγματάκια, δεν κοιτάει παίκτες, δεν προχωράει συζητήσεις. Απλά τώρα επικεντρώνεται, όπως καταλαβαίνετε, στο τριφύλι, στα κρίσιμα παιχνίδια με την ουγγρική ομάδα. Στον Ολυμπιακό είχαμε κάποιες εξελίξεις που μας μετέφερε νωρίτερα η Ηρακλής Αντίπας. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε αναλυτικά στο site του Big Win Sport FM 94,6. Για τον Τζολάκη, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Χαλ, παρά τα όσα λένε στην Αγγλία και από την ίδια τη Χαλ. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο 23χρονος goalkeeper από πέρυσι έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή το ζήτημα, δηλαδή ότι θέλει περισσότερα λεφτά για να μείνει, ας πούμε. Θέλει να πάει να παίξει, να δοκιμάσει την Premier League. Είναι το μεγάλο του όνειρο. Για τον Όσο δεν υπάρχει πλέον Όσο για τον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η περίπτωσή του. Δεν τον θέλει το ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αριστερού μπακ, με δεδομένο ότι δεν έχει φύγει και κανείς ακόμα από το αριστερό άκρο της άμυνας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στάνιτς, επειδή περιφέρεται, πώς το λένε, σέρνεται αυτή η ιστορία αρκετές ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Λουντογκόρετς ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους έφτανε τα 10 εκατομμύρια, αλλά ξαφνικά προέκυψε ένας εκπρόσωπος, όχι ο επίσημος εκπρόσωπος του παίκτη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον λεφτά, τα διπλάσια για την ακρίβεια, και για τον ίδιο κάποια λεφτά. Αυτό προκάλεσε ένα ηθικό ζήτημα και πολύ εκνευρισμό στη Λουντογκόρετς, όπως μετέφερε ο Ηρακλής. Παρά τις πιέσεις, τόσο ο παίκτης όσο και αυτός ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε ξαφνικά δεν έπεσαν στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να του στείλει πίσω στο Ράσγκαρντ και να μην συνεχίσει τις συζητήσεις.

Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μαρία Σάκαρη. Η Κρεϊτσίκοβα έκανε το 5-3. Έχει τώρα το momentum, έχει την ψυχολογία για να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Σάκαρη ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο σετ, είχε πάρει ένα καλό προβάδισμα. Κάποια στιγμή το χάσε αυτό το προβάδισμα. Έτσι ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το σετ με 7-6. Στο δεύτερο προηγείται 5-3. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση για να μην ιτηθεί στον τελικό.

Μάλιστα. Είναι στον τελικό. Καλά, θα είναι και άλλοι γνωστοί μας στον τελικό. Ένας από αυτούς είναι και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι στα επίσημα, παρακαλώ, σε σουίτα. Έχει ανεβάσει και ένα βιντεάκι την ώρα που βγαίνουν οι της Αργεντινής για ζέσταμα. Δεν μπορώ να περιμένω, έχει γράψει ο Ρίτσαρντ Σιάο. Μιας και τον ανέφερα, να πω ότι νωρίτερα ο Άρης ανακοίνωσε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Γιώβιτς, τον Στέφαν Γιώβιτς, και περιμένουμε από αύριο μεθαύριο, είναι τυπικό το θέμα, να ανακοινώσει και την επιστροφή του Τολιόπουλου.

Αν θα έχει σχολιασμό από Fight Club για τον τελικό, όχι. Παιδιά, Fight Club το έκαναν επειδή ήταν το match του αιώνα, το Αργεντινή-Αγγλία, και επειδή ο ένας είναι Αργεντινή και ο άλλος Αγγλία, το είχαν συμφωνήσει. Επίσης, οι Fight Club έχουν βγει σε άδεια. Καλά, δεν λέω, Δύναμο. Την Παρασκευή χαιρέτησαν. Θα απολαύσετε Κώστα Μιαούλη στην περιγραφή της αναμέτρησης και εγώ μαζί εδώ θα σχολιάζω ό,τι μου έρχεται και θα πάμε όσο αντέξουμε. Τώρα έχουμε μια διχογνωμία ακόμη για το τι θα γίνει με το Halftime Show. Είχα ζητήσει από τον Παναγιώτη Βλαχαδάμη να κάνει την περιγραφή, Madonna, Justin Bieber για αυτά. Αλλά δεν σπάμε, μπορούμε να καταλήξουμε με το Γέροντα να σχολιάζουμε το show του ημιχρόνου. Ή να μπούμε και τίποτα. Θα δούμε.

Λοιπόν, 40-15 η Τσέχα έχει την ευκαιρία να νικήσει, να πάρει το παιχνίδι απέναντι στη Σάκαρη. Championship point και τα καταφέρνει out από τη Μαρία Σάκαρη. 2-0 ήττα από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα, η οποία καταχειροκροτείται και αυτή και η Μαρία Σάκαρη από το 5.000-6.000 κόσμο πρέπει να έχει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του τέννις. Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη δεν τα καταφέρνει, έφτασε σε ένα τελικό χωρίς να χάσει ούτε σετ, αλλά σήμερα δεν βρέθηκε στην καλή της μέρα, ιτήθηκε 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα που χαιρετάει τώρα τον κόσμο.

Λοιπόν, για να δούμε και λίγο τον Tom Cruise τώρα, αφού τελείωσε και το τένις. Τι έκανε ο Tom Cruise, δεν έκανε τίποτα. Βγήκε απλά και μιλούσε. Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνεις τον Tom Cruise σε έναν τελικό και τον βάζεις να μιλάει. Βάλτε τον να πέσει από κάνα μπιλόνα με καμιά μηχανή, κάνα ελικόπτερο. Λοιπόν, μπήκε τέλος πάντων μέσα ο Tom Cruise. Είναι παραπέντε Ισπανοί και Αργεντίνοι στη Φυσούνα σε πρώτο πλάνο. Ο Ρόδρυ αγκαλιά με τον Μέση, κουκουρέγια. Ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Όλα έτοιμα για να βγουν οι παίκτες για να πάμε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: μεταξύ, τόσες μέρες δεν μου είχε σκάσει, ρε Ντίνα. Μου σκάσε σήμερα. Δεν γίνεται εσύ να έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμάμαι σαν χθες το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μου πιάσω τα τέτοια μου. Βλέπω και τον Παναγιώτη τον Μπουρνά εδώ πέρα που είναι αμούστακο παιδί. Μου τους έχετε φέρει εδώ πέρα όλους και με παθαίνουν τα ψυχολογικά μας. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα, γιατί δεν βγαίνουνε. Τι έχεις. Τι έχουμε. Τον κύριο Μιαουλή. Τον έχουμε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κανονικά πρέπει να τον βγάλουμε και για την τελετή λήξης. Τόση ώρα είχε σόου να βγει να μας πει κάτι. Κύριε Μιαούλη, καλησπέρα σας.
1: Και ας πω για την τελετή.
0: Τι να μου πει, από Post Malone και Speed. Δεν τους ξέρεις αυτούς.
1: Να σου πω. Έλα. Πες στον κόσμο. Ναι. Ότι όταν θέλεις, παιδί μου, να αισθανθείς λίγο μικρό, το σήξε εμένα για το... και το βλάχο εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα ότι μου απάντησες, μου απάντησες κατευθείαν πριν για τον Πότσο. Και λέω πού το ήξερε τώρα. Αυτός μπορεί να μας έχει πει ψέματα για την ηλικία του, να είναι 100 χρονών.
1: Γεροντός, μου λες τον έζησες.
0: Τον έζησες τον Πότσο, παραλίγο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εδώ, περιμένουμε. Ρε, εσύ πολύ ζέστη. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει ο τελικός σε γήπεδο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, που κλείνει από πάνω η ροφή. Αλλά αυτό δεν κλείνει, είναι φούλε ανοιχτό, τηγάνει.
1: Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Βίντη σήμερα και πέσες βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Ισπανία να πούμε ότι πάει για ένα τεράστιο ρεκόρ σε σερί εθνικών ομάδων, δηλαδή να μείνει 38ο παιχνίδι αίτητη. Νομίζω η Ιταλία 18-21 έχει 37 μάτς, όσα έχει και η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο παράσημα να τα καταφέρει η Ισπανία. Από και μετά, νομίζω σε 11 δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Πετροπόρο με Σίμων κάτω από
0: το
1: καλύτερο.
0: Κώστα, έκανε τώρα αυτό το πλάνο από πάνω ο σκηνοθέτης του γηπέδου. Ρε, είναι ακραίο το γηπέδο. Δεν υπάρχει. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει πολλά πλάνα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το. Είναι τεράστιο. Επιβλητικό ορισμό.
1: Και μακρά και κοντινά και απολύτω. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύπελο έβγαλαν ο Αντρές Ινιέστα και ο μεγάλος Μάριο Κέμπες. Εντάξει, είναι από τους Αλληνούς που τους έχω μια δυναμία γιατί έπαιζε στην ομάδα μου στην Ισπανία και πήρε και κυπελούχων. Με τη Βαλένθια είχε επιτυχία εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση απ' την άλλη γίνεται ο δεύτερος άνθρωπος που θα έχει συμμετοχή σε 3 τελικούς Μουντιάλ, αλλά θα είναι ο μόνος που θα έχει παίξει και στα 3 παιχνίδια βασικός, γιατί ο Καφού το 94 δεν βρισκόταν στην αρχική εντεκάδα. Οπότε τον ισοφαρίζει, αλλά και παίρνει και το προβάδισμα, ας πούμε, γιατί είναι και στα 3 βασικός φυσικά ο Λιονέλ Μέση. Έχουμε ώρα τώρα μέχρι την ανάκουση των ύμνων, τις χαιρετούρες κτλ. Οπότε Πέδρο Πόρο με Σιμών τερματοφύλακα δεξιά, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ. Έχουμε τον Ρόδρυ, τον Φαμπιά Ρουίς, τον Άλεξ Μπάινα, τον Όλμο, τον Γιαμάλ και τον Οιαρθάμπαλ για την ομάδα της Ισπανίας. Μιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια με τον Μοντιέλ και τον Ταλιαφίκο δεξιά και αριστερά. Ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες θα είναι τα δύο στόπερ. Από και μετά έχουμε Μακάλιστερ και Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες και Νίκο Γκονσάλες και ο Μέση με τον Χούλιαν Άλβαρες για την Αργεντινή μπροστά.
0: Ωραία, λοιπόν Κώστα, επειδή έχουμε και τους ύμνους τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να πάμε για τη σέντρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα που προλαβαίνουμε και επιστρέφουμε για να φύγουμε για το μεγάλο τελικό.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
4: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cooked Dine.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου, είναι παίκτης από άλλη εποχή βγαλμένος, ναι, ναι. Με τη φανέλα από μέσα του σορτζάκι.
1: Λοιπόν, δίνει, εντάξει, λογικά δίνει Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς εσωτερικά χαφ, τουλάχιστον στη διάταξη εδώ όπως δίνει η FIFA, και Άλεξ Μπάινα από την αριστερή πλευρά, Γιαμάλα από τη δεξιά και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, 4-1-2-3 δηλαδή. Το σύστημα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ισπανία, η οποία προοδευτικά ανέβασε την απόδοσή της στο παγκόσμιο κύπελο, δεν ξεκίνησε καλά, βρήκε μπροστά της στο πράσινο ακροτήρι και το Βοζίνι, αλλά μετά πήρε μπρος και νομίζω ότι έδειξε πως τουλάχιστον, ξέρεις, σε επίπεδο σταθερότητας ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια, την πιο σωστή εικόνα, χωρίς να παραβιάζεται η αιστεία της. Άλλωστε μόνο με το Βέλγιο έχει δεχτεί μέχρι τώρα γκολ, και καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο εξουδετερώσε την Γαλλία στον ημιτελικό έκανε ακόμα πιο εμφαντική την πρόκρισή της στον τελικό και ακόμα πιο δυνατή την εικόνα της ως φαβορή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ελαφρύ φαβορή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί καταλαβαίνεις ότι και μια ομάδα που έχει κάνει τόσες ανατροπές στη διάρκεια της διοργάνωσης δεν μπορεί να την θεωρείς πολύ ισχυρό φαβορή, πολύ ψυχωμένη ομάδα. όπως και να το κάνουμε, η Αργεντινή που είναι και η κάτοχος του τροπέου έχει και το ψυχολογικό κομμάτι με το μέρος της και το ψυχολογικό αβαντάζ ότι έχει γύρισει ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την Αίγυπτο αλλά και την ανατροπή κόντρα στην Αγγλία. Σίγουρα μια κατάσταση που είναι πολύ περίπλοκη και με τους Άγγλους, τους οποίους βομβάρτησε όμως το τελευταίο μισάωρο. Και βέβαια είχαμε την Αγγλία χθες να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με το εντυπωσιακό 6-4. Από ό,τι κοιτούσα χθες, και αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, είναι ο μικρός τελικός, εδώ σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα στο παιχνίδι, με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε γκολ, δηλαδή με 10 τέρματα. Ο μικρός τελικός μόλις ξεκίνησε ο

στο παιχνίδι με τα πόδια. Ένας ποδοσφαιριστής που θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη ικανότητα να παίζει την μπάλα σαν χειριστής, σαν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Πέδρο Πόρο τώρα, η Ουσιαστική Ισπανία, ψάχνει στα πρώτα λεπτά να βρει τα πατήματά της. Σίγουρα θέλουν να πάνε όσο πιο safe μπορούν, μεγαλύτερη ασφάλεια οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να μην υπάρξει κάποιο απρότο, κάποιο γκολ που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Όλμο θα παίξει το 1-2 με τον Ρόδρι. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που αλλάζει πιο πίσω και πάλι τώρα ο Ρόδρι για τον Πέδρο Πόρο. Κάνει ένα λάθος, υπάρχει ένα μαρκάρισμα και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει εκεί ο Νίκο Μαρτίνες από τον Πέδρο Πόρο, νομίζω, που έκανε το μαρκάρισμα. Πράγματι τον έχει πατήσει και δικαίως ο Βίντσιτς θα δώσει αυτό το πρώτο φάουλ που έκανε πάνω στον Νίκο Γκονσάλες ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημείωσε και το δεύτερο γκολ με την Γαλλία. Έβαλε τη δικλίδα ασφαλείας στην πρόκριση της Ρόχα, στον τελικό. Τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες με την μπάλα στα πόδια κατεβάζει την μπάλα για να βρει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε ωραία ποδιά του Ταλιαφίκο. Θα δώσει πιο πίσω για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τραβηχτεί πολύ έξω από το πεδίο δράση του, για να αλλάξουν την μπάλα ο Ντεπόλ με τον Ρομέρο και τον Μακάλιστερ. Και από εκεί μπάλα στο Λισάνδρο Μαρτίνες. Πάσα για τον Ταλιαφίκο, όχι και πολύ καλά, αλλά θα συγκρατήσει την κατοχή. Μακάλιστερ αλλάζει προς τα πίσω. Πολλές πάσες σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Και ο Φερνάντες εκεί προσπαθεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας για την Αργεντινή. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φερνάντες θα σπάσει δεξιά για τον Ρομέρο. Και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν με τον Μοντιέλ μια επιθετική προσπάθεια η Αργεντινή. Παίξει στο 1-2. Άλλαξαν με τον Ντεπόλο, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Αργεντινής, για να ξαναγυρίσει μπάλα πίσω. Να αλλάξουν πολλές πάσες οι Αργεντινοί, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τραβήξουν προς τα μπρος τους Ισπανούς, να τους πιέσουν και να βρουν περισσότερους χώρους με αυτόν τον τρόπο. Θα το δούμε βέβαια. Μακάλιστερ αλλάζει την μπάλα τώρα και πάλι προς τα πίσω για ασφάλεια σε σίγουρες πάσες και οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς να έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Στο 0-0. Λογικό είναι στα πρώτα λεπτά. Ταλιαφίκο θα κάνει μια μπροστινή παλιά για το Μακάλιστερ. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο out, λίγο πιο πάνω από την μέσα γραμμή από δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η Ισπανία. Πέδρο Πόρο πήγαινε να μαζέψει την μπάλα, να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να παίξει πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Άλβαρες είναι αυτός που άσκει την πρώτη πίεση και ο Μέση τώρα πάει να πιέσει. Μακρινή παλιά από το Λαπόρτ, έχουμε φάουλ για την Ισπανία. Το κερδίσει ο Μπαένα από τον Μοντιέλ. Ο Βίντσιτς κάνει παρατήρηση στον δεξιό πιστολάκα της Αργεντινής. Γι' αυτό το κράτημα στο όριο είχε ανεβεί πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά η άμυνα της Αργεντινής σε αυτή την περίπτωση. Είχαν βρεθεί όλοι σχεδόν στη σέντρα. Ο Μοντιέλ το αντιλήφθηκε, γιατί πήγε να του ξεφύγει ο Μοντιέλ. Η φάσα ήταν κανονική, γιατί φεύγει πίσω από τη σέντρα ο Μπαένα και πανέξυπνο ο Μοντιέλ κρατάει τον αντιπαλού του, αφού δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Για να δούμε την πρώτη επαφή του Γιαμάλ τώρα με την μπάλα. Θα πω ότι Γιαμάλ μπάλα κάνει, παίζει το 1-2. Γιαμάλ η ευκαιρία, θα αποκρούσει ο Μαρτίνες σπουδαία στιγμή το 1-2 με τον Όλμο. Βρέθηκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ, το πλασέ από αυτή την κόντρα, στάθηκε λίγο τυχερή. Κάνει ένα deflection μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Όλμο και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτη σπουδαία στιγμή στο μάτς, στο 5ο λεπτό. Κλέβουν με το Ρόδρι οι Ισπανοί. Ξεκινούν καλά το παιχνίδι. Και πάλι για το Γιαμάλ. Γιαμάλ παράλληλη σέντρα. Θα σταματήσει ο Λισάνδρο Μαρτίνες την τελευταία στιγμή. Πιέζει η Ισπανία σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα, μια ξαφνική αλλαγή του τέμπο στο παιχνίδι. Και λίγο τυχερός βέβαια ο Γιαμάλ στην αρχή της φάσης. Αλλά για να δούμε τώρα. Τον Μέση βγαίνει γρήγορα από την αιστεία του Σιμών. Έρχεται ο Ρόδρι να καθαρίσει τη φάση. Παίρνει φωτιά το παιχνίδι ξαφνικά. Με το Γιαμάλ να πηγαίνει να παίξει διαγώνια προς τα μέσα την πάσα, από την κόντρα ευνοείται ο Όλμο που του την ξαναδίνει και ο Γιαμάλ πλασάρει για να δράσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά νέα φάση για την Ισπανία που πέρασε όμως χωρίς προβλήματα, έκοψε ο Λισάνδρο Μαρτίνες και πάλι σε αυτή την περίπτωση που ο Γιαμάλ θέλησε να κάνει παράλληλη σέντρα προς τη μικρή περιοχή. Επιμένουν οι Ισπανοί που έχουν μείνει ψηλά. Για με τον Ρόδρυ για τον Μπαένα. Μπαένα έτοιμος να βγάλει σέντρα.

0: πέρα το μετανιώνει, δίνει ξανά πιο πίσω. Πάλι ο Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει για το Γιαμάλ, ο οποίος πήρε δύο επιθετικές προσπάθειες ήδη νωρίς-νωρίς στο παιχνίδι. Είχε και την τελική προσπάθεια. Με τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι για τον Ρόδρυ. Αλλάζουν την μπάλα ψηλά, οι παίκτες της Ισπανίας. Φαμπιάν Ρουίς, ο Πόρο περιμένει. Πόρο για σιγουριά προς τα πίσω και ακόμα πιο πίσω η μπάλα από τα πόδια του αρχηγού με τον Κουμπαρσί να μεσολαβεί και να δίνει στον Νάι Σιμών. Αυτός για τον Λαπόρτ και από εκεί στον Κουγουρέγε και από εκεί στον Όλμο. Όλα αυτά πίσω από τη μεσαία γραμμή, όπου οι Ισπανοί αλλάζουν αρκετές πάσες. 7 λεπτό με την πρώτη σπουδαία στιγμή στον αγώνα να έρχεται από τον Λαμίν Γιαμάλ στο 4ο λεπτό. Πιέζουν λίγο πιο ψηλά οι Αργεντίνοι, αλλά τώρα έχουν χώρο οι Ισπανοί. Για να δούμε τον Ρόδρυ να δείχνει μαρκάρισμα από πίσω. Τίποτα άλλο Βίνσης. Μπαλά από την άλλη πλευρά, από αριστερά, Κουκουρέγια, Όλμο, Πέδρο Πόρο. Έχει έρθει στον άξονα ο δεξιός ο Ψοβλάκας για να παίξει το 1-2. Μένει όρθιος. Βίντσιτς λέει παίζεται σε αυτή τη φάση. Ο Πόρο φάνηκε να δέχεται ένα μαρκάρισμα πριν φτάσει στην μπάλα. Στην αρχή κρατάει την ισορροπία του, μετά ξαναπέφτει. Για να το δούμε πάλι, ο Πόρο σε μια σύγκρουση. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δίνει με το παραμικρό φάουλ. Πόρο περισσότερο πήγε να το κερδίσει από τον Μακάλιστερ, ο οποίος του έβαλε κάπως το σώμα, αλλά δεν μπορεί να πω ότι σήκωνε και φάουλ η συγκεκριμένη περίπτωση. Μπαρσί για τον Όλμο. Όλμο αλλάζει κατεύθυνση και τώρα θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή η παλιά του για τον Κουκουρέγια. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να κλέψουν μπάλα και κλέβουν με τον Πέδρο Πόρο και τον Γιαμάλ. Για να δούμε τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ δεν βρίσκει ξανά τον Γιαμάλ. Έρχεται πρώτος στην μπάλα να ελέγξει και να κερδίσει το φαουλ από την αριστερή μεριά. Ο Ταλιαφίκο. Πολύ αποφασιστική η Ισπανία στα πρώτα λεπτά. Δεν ήρθε τον γκολ με τον Γιαμάλ. Σε αυτό το 1-2 που βγήκε έστω και με δόση τύχης, καθώς Όλμο επέστρεψε μετά την κόντρα στον Γιαμάλ την μπάλα και είχε την ευκαιρία αυτός να απειλήσει τον Μαρτίνες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αμέσως μετά το γύρισμα του Γιαμάλ που έκοψε ο Λισάντρο Μαρτίνες με πολύ ωραία προβολή στο πρώτο δοκάρι, και στο σούτ του Γιαμάλ πάντως έχει βάλει την κόντρα ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής και αλλάζει την τροχιά της μπάλας, και εδώ έχει βάλει το πόδι του Λισάντρο Μαρτίνες. Και στην επόμενη περίπτωση που έκοψε το πρώτο δοκάρι, στην παρέλα σέντρα που έκανε ο Γιαμάλ, πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον αριστερό στόπερ σε δύο περιπτώσεις, και στο σούτ του Γιαμάλ που αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας και την στέλνει ουσιαστικά στην αγκαλιά του Μαρτίνες, αλλά και στην επόμενη περίπτωση που έβαλε στόπ στην παράλληλη σέντρα του Γιαμάλ. Λίγο αργότερα ο Μέση πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε ο Unai Simón με τα πόδια να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η Ισπανία πάντως δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο μάτς, να έχει κλέψει και μπάλες ψηλά, να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη των Αργεντινών, οι οποίοι τώρα θα πετάξουν μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, ενώ θα το πλάνο με Ινφαντίνο, Τραμπ και την σύζυγο του Αμερικανού Πρόεδρου που αγγίζει και το τρόπαιο. Κουμπαρσί για τον Νάι Σιμών, όλα αυτά στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με τους Ισπανούς να μπαίνουν καλύτερα στο παιχνίδι. Και ο Νάι Σιμών που θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης για να σημαδέψει το Γιαμάλ. Περνάει μπάλα, αλλά δεν θα τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Λαμίν Γιαμάλ. Το πλάγιο από τον Ταλιαφίκο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες και αυτός ο Ρομέρο. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0. Με τον Λισάντρο να είναι έτοιμος να κάνει μια βαθιά μπαλιά με το αριστερό του πόδι, με στόχο να βρει τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Πέδρο Πόρο κρατάει καλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και κάνει επαφή με την μπάλα. Ρόδρυ και από εκεί στο Λαπόρτ και μετά Κουκουρέγια. Κουκουρέγια και πάλι στο Ρόδρυ. Για να δούμε το Ρόδρυ τώρα θα δοκιμάσει μια μακρινή πάσα για να τροφοδοτήσει το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ με το δεξί και να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, συμπληρώθηκε. Πάντα στο 0-0 Ισπανία Αργεντινή με πρώτη καλή στιγμή στο 4-5. Το Γιαμάλ και τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει τον deflection για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Γιαρθάμπαλ. Πήγε να παίξει δεύτερη πάσα που δεν ήταν καλή από τον Γιαρθάμπαλ. Ωστόσο τον σημαδεύουν για να παίξουν τους γνωστούς συνδυασμούς οι Ισπανοί. Ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί το σώμα του, ειδικά βάζοντας πλάτη τους αντιπάλους και να μοιράζει ασίστ. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Γιαρθάμπαλ, που έχει 5 τέρματα μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Κουκουρέγια και Άκης Μπαένα δεν θα καταφέρουν να βγάλουν συνδυασμό, καθώς θα έρθει ο Μοντιέλ να τους χαλάσει τα σχέδια. Μπάλα προς τα πίσω, περισσότερο στην κατοχή των Ισπανών, των πρωταθλών κόσμου του 2010. Ο Πόρο θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού προς αριστερά αυτή τη φορά. Περνάει μπάλα για τον Μπαένα. Κατεβάζει αυτός για τον Κουκουρέγια. Και από εκεί Φαμπιάνος και από εκεί Ρόδρυ. Είναι πιο μπροστά Όλμο. Ο Ρόδρυ αλλάζει κατεύθυνση και πάλι για τον Φαμπιάνος. Για να δούμε αν θα δοκιμάσει σέντρα. Ισούτ, περνάει μπάλα με το τακούνι απομάκρυση από τον Λισάντρο Μαρτίνες σε κόρνερ. Τρίτη επέμβαση του αριστερού στόπερ, αριστερού κεντρικού αμυντικού της Αργεντινής σε αυτή τη φάση. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τη Ρόχα. Στο 12ο λεπτό, στο 0-0 η Ισπανία κάνει επίθεση εκεί που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και δεν έχω δει και από την άλλη πλευρά να προσέξω ιδιαίτερα. Ένας πολύ μεγάλος όγκος φίλων της Αργεντινής, ο Άλεξ Μπαένα από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει η Ισπανία στο παιχνίδι. Η αγωνία ζωγραφισμένη από πολύ νωρίς στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων στο γήπεδο, στο New Jersey, και ο Άλεξ Μπαένα στην εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάριο. Όλμο θέλει να κάνει κοντρόλ και να φέρει την μπάλα στο αριστερό, δεν τα καταφέρνει. Φαμπιάνος και πάλι για τον Όλμο. Όλμο έξω από την περιοχή, αλλάζει το παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, να κάνει την πάσα για τον Μπαένα. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα του Γιαμάλ. Γιαμάλ αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο σε ένα σκηνικό με την Ισπανία να είναι συνεχώς στο προσκήνιο στα πρώτα λεπτά. Την άμυνα της Αργεντινής να δέχεται πίεση. Αυτό βέβαια δεν λέει απολύτως τίποτα, αν δεν σημειωθεί κάποιο τέρμα. Αλλά σίγουρα υπάρχει φθορά, είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν ξέρεις στο τέλος του δρόμου και στο πιο κρίσιμο μάτς τι αντίδραση μπορεί να βγάλει και το σώμα του οποιοδήποτε παίκτη που έχει καταπονηθεί. Κουκουρέγια προς τα πίσω γυρίζει στον Ουνάι Σιμών. Τώρα ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους οι παίκτες Αργεντινής για να πιέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μήπως κλέψουν κάποια μπάλα. Έχει πάει το παιχνίδι περισσότερο στο ρυθμό που θέλουν οι Ισπανοί μέχρι στιγμής. Έχουν μεταφέρει την πίεση και το σκηνικό προς τα καρέ του Μαρτίνες, του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα ο Σιμών θα βγάλει αριστερά, ο Λαπόρτ θέλει να απομακρύνει. Πρώτος στην μπάλα ο Ρομέρο, νέα κεφαλιά από τον Φαμπιάν Ρουίς. Τρίτη κεφαλιά και πάλι από τον Ρομέρο, κατεβάζει ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια και από εκεί στον ηγέτη της ισπανικής ομάδας, τον Ρόδρυ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο σε μια κάθετη πάσα, δεν είναι καλό το κοντρόλ του Γιαρθάμπαλ. Οι επαφές του μέχρι στιγμής δεν είναι καλές. Νομίζω ότι από τους μπροστινούς είναι ίσως ο μόνος που υστερεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ενός δυνατού μακάρισμα του μακάλισε τώρα στον Ντάνι Όλμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια ακύρωση για τον Μακάλιστερ, ο οποίος πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Όλμο και θα τον ανατρέψει. Εδώ το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ για τον Όλμο, τον οποίο μαζεύει ο Βίντσιτς. Δεν θα δώσει κάτι. Όρθιοι και στους δύο πάγκους υπάρχει ένταση. Ο τέταρτος προσπαθεί λίγο να περιορίσει τέλος πάντων ένα πρόωρο ξεσηκωμό στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται. Ο Μίντσης κάτι λέει στους παίκτες Ισπανίας και θα αφήσει το μάτς νομίζω να εξελιχθεί χωρίς να δείξει κάποια κάρτα στον Άλεξ Μακάλιστερ. 15ο λεπτό, μπροστινή παλιά, θα βγει εύκολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες να μάζεψει την μπάλα, δεν θα την μπλοκάρει. Κάνει νόημα στους παίκτες να ηρεμήσουν, καθώς είναι η αλήθεια ότι στα πρώτα 13 λεπτά δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση. Το τελευταίο δίλεπτο κάπως η μπάλα μεταφέρθηκε προς τα καρέ του Ουνάι Σιμών χωρίς να σημειωθεί κάποια ευκαιρία, απλά η μπάλα μεταφέρθηκε προς το μισό της Ισπανίας. 62-33 η κατοχή της μπάλας και ένα 5% που αφήνουν, έτσι όπως μας παρουσιάζουν το στατιστικό αυτό οι Αμερικάνοι, που είναι στην γκρίζα ζώνη Ο Μπαϊνα τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στο Μέση, ερχόμενος από πίσω του, να τον σπρώξει στη ράχη και να τον γκρεμίσει για να παραχωρήσει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα φέρει αρκετό κόσμο, λογικά θα προσπαθήσει να απειλήσει από αυτό το στημένο η Αργεντινή. Ο Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαμάλ θα στήσει ένα πρόχειρο τείχος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και παραπάνω παίκτες να στήθει σε τείχος, γιατί έχουν ανέβει και αρκετοί παίκτες της Αργεντινής που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στον αέρα, όπως έχουν δείξει σε όλη την πορεία του τουρνουά μέχρι τώρα. Σε ζώνη αμήνεται η άμυνα της Ισπανίας, δεν υπάρχουν προσωπικά μαρκαρίσματα δηλαδή. Προς το δεύτερο δοκάρι είναι δυνατή η σέντρα αυτή. Είχε στόχο τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά αυτός δεν θα προλάβει. Δυνατή εκτέλεση από τον Ντεπόλ. Μπάλα θα φύγει αρκετά πιο δυνατά από όσο θα ήθελε ο Νίκο Γκονσάλες. Αλλάζουν το παιχνίδι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί, τον κάτοχο σπάλας. Βλέπει τον Πέδρο Πόρο. Σε μια μακρινή παλιά από τα δεξιά με στόχο πάλι να τροφοδοτήσει το Γιαμάλ. Αυτή τη φορά κάνει καλή επαφή. Γιαμάλ απέναντι στον Ταλιαφίκο. Γιαμάλ συγκλίνει προς τα μέσα. Κάνει μια γλυκιά σέντρα. Πέφτει ο Μιλιάνο Μαρτίνες. Πριν την μπάλα περάσει στο δεύτερο δοκάρι που είχαν ανέβει δύο παίκτες της Ισπανίας για να κάνουν επαφή με την μπάλα. Εδώ Γιαμάλ πήρε την πορεία παράλληλα με την γραμμή της περιοχής και έβγαλε αυτή την περίεργη σέντρα με πολλά φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρτίνες κατάλαβε πολύ καλά τι πήγε να κάνει ο Γιαμάλ και μπλόκαρε την μπάλα, παρότι δεν ήταν και πιο εύκολη η επέμβαση. Έκανε αναπήδηση η μπάλα για να δούμε τώρα τον Λισάντρο να αφήνει πιο πίσω για τον Έντσο Φερνάντος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φανεί στο παιχνίδι πολύ, όπως και τα τρία χάφ έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες τώρα σε μια μακρινή παλιά έχει κόψει τρεις πολύ κρίσιμες φάσεις. Η μπάλα τώρα βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Ισπανίας για τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά για κακή του τύχη θα χτυπήσει τη δική του πλάτη και ευνοήθηκε έτσι ο Πέδρο Πόρο, ο Γιαμάλ, και στη συνέχεια έχουμε μια ψυμαχία τώρα ανάμεσα στο Γιαμάλ και τον Ταλιαφίκο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Βίντσιτς, γιατί ακόμα δεν μας δείχνει. Ο Γιαμάλ πηγαίνει για την μπάλα, ο Ταλιαφίκο δεν πηγαίνει για την μπάλα, συγκρούνται οι δυο τους και νωρίτερα θα χτυπήσει στον ώμο του Γκονσάλες η μπάλα και θα ευνοηθεί περισσότερο ο Πέδρο Πόρο από αυτήν την εξέλιξη. Κατοχή για την Ισπανία, για με τον Μπαένα, τον Σοφαμπιάν Ρουίς, ψάχνει να βρει αριστερά τον Κουκουρέγια, πιο πίσω η μπάλα ξανά για τον Λαπόρτ που έχει ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή. Λαπόρτ σε μια κάθετη πάσα τώρα για τον Άλεξ Μπαένα, τον πιέζει εκεί ο Ρομέρο, θα τον βγάλει με το σώμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Αργεντινή. Ο Ντεπόλ με τον Άλεξ Μπαένα τα λένε. Εδώ έσπρωξε και λίγο ο Ρομέρο. Εντάξει, και ο Μπαένα δεν είχε και την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Αργεντινής. Καθυστέρη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Νομίζω μια πολύ καλή στιγμή με τον Γιαμάλ για την Ισπανία. Πολύ νωρίς το παιχνίδι και άλλη μια επικίνδυνη στιγμή αμέσως μετά μια παράλληλη σέντρα. Ενώ τώρα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Έντσο Φερνάντες, θα το κάνει ο Ντάνι Όλμο, βάζοντας αντικανονικά το πόδι του. Επικίνδυνο παιχνίδι από τον Όλμο εδώ. Και θα δοθεί το φάουλ από τον Βίντσιτς λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Πάντα στο 0-0. Με φάουλ για την Αργεντινή, δεξιά από την μεγάλη περιοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Πολλά πλάνα από τις κερκίδες και διασημότητες και τα λοιπά. Και ο Σχαλόνι που παρακολουθεί το παιχνίδι με τη δική του αγωνία. Εντάξει, έμπειρος πλέον, έχει πάρει το βάτισμα να του πληρώσει από το παιχνίδι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να έχει την κάτοχη της μπάλας, να έχει δυο-τρεις, ειδικά μια πολύ δυνατή στιγμή στο παιχνίδι. Η Αργεντινή δεν έχει απειλήσει, αλλά μένει το 0-0. Για να δούμε τώρα, το Γιαμάλ παίζει με τον Όλμο το κλέψιμο από τους Αργεντίνους και ο Ντεπόλ στον άξονα. Μέση που έρχεται αρκετά πίσω τώρα για να κάνει επαφή με την μπάλα δεν έχει κάνει και πολλές επαφές. Έχουν εστιάσει πάνω του Ισπανού και ξέρουν πολύ σωστά πως δεν πρέπει να πάει μπάλα στα δικά του πόδια, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Οι κόντες στο Γιαρθάμπαλ θα έλεγα ότι από τους Ισπανούς είναι εκτός κλίματος περισσότερο από την μέσω επιθετική γραμμή, και ίσως γι' αυτό και η Ισπανία ακόμα δεν έχει βρει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς κάποιες ενέργειες του Γιαρθάμπαλ δεν ήταν αυτές που θα περιμέναμε για την κλάση του. Πλάγιο για την Αργεντινή, με τους Ισπανούς να πιέζουν ψηλά, να έχουν συνεχώς τους Αργεντίνους στο δικό τους μισό. Σε λίγο θα πάμε για το hydration break λογικά, καθώς βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Σπάει τώρα την μπάλα ο Νίκο Γοζάλες, που παίζει ένα ρόλο σαν center for, να πάρει την πρώτη μπάλα δηλαδή και να σπάσει δεξιά-αριστερά σε ένα περίεργο σχηματισμό. Υπάρχει υπόδειξη offside για τον Χούλιαν Άλβαρες σε αυτή την περίπτωση, αλλά είχε κάνει κίνηση και ο Γκονσάλες, που δείχθηκε σε θέση offside του Άλβαρες. Όλμο κάνει μια περιστροφή, αλλά δεν θα είναι καλό το κοντρόλ του, θα κλέψουν οι Αργεντίνοι, και στη μέσα γραμμή με τον Ντεπόλ που παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Μοντιέλ και πάλι για τον Ντεπόλ, και αυτός γυρίζει από μακριά πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, αυτός στον Λισάντρο Μαρτίνες. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής, που κλείνεται κάπως, βγαίνει προς τα έξω γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να δώσει μπάλα. Εδώ το κλέψιμο, δεν υπάρχει αντικανονική θέση του Γιώργιαν Θάμπαλ. Υπάρχει και το άφησε απλά ο βοηθός μπάλα, έφτασε πάντως στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, 23ο λεπτό, και από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία λεπτά που έχει κερδίσει λίγα μέτρα η Αργεντινή, δεν βλέπουμε να δημιουργείται και κάποια έστω και προϋπόθεση για φάση. Η αλήθεια είναι ότι είχαν χάσει αρκετά μέτρα οι Αργεντίνοι, τώρα αρχίζουν στο τελευταίο εξάλεπτο κάπως να βρίσκουν κάπως καλύτερα τις θέσεις τους. Τώρα προσπαθεί να περάσει ο Κουρέ για τα αριστερά. Η κόντρα του Ντεπόλη, μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν μπορεί εκεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία, 23ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή στο 0-0 με την Ρόχα να έχει άλλη μια στημένη μπάλα και τη δυνατότητα να φέρει στην περιοχή την μπάλα για να διεκδικήσουν οι δικοί της παίκτες κάποια κεφάλια, κάποια προβολή προς την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει εύκολα ο πορτιέρης της Αργεντινής και μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να ενοχληθεί, χωρίς να φτάσει μπάλα σε κάποιο κεφάλι, στα σημαίνα και στα αμυντικά σημαίνα αλλά και στα επιθετικά. Ιδιαίτερα η Αργεντινή έχει δείξει πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μαρτίνες βάζει κάτω την μπάλα, δίνει στον Λισάντρο Μαρτίνες. Καριστερά ο Ταλιαφίκο. Φερνάντες θα κάνει λάθος. Αυτός ίσως να είναι εκείνος που στερεί περισσότερο από το κέντρο μέχρι στιγμής από την πλευρά της Αργεντινής. Ο Ρόδρυ έρχεται τώρα. Φάουλ γυρίζει πίσω την φάση, καθώς ο Ρόδρυ αντικανονικά συγκράτησε στην αρχή τον Μέση. Και τώρα νομίζω θα τους λύγει για cooling break, καθώς ήταν από τις λίγες φορές που ο Μέση ήρθε σε επαφή με την μπάλα, υποχρεωμένος όμως να γυρίσει πολύ πολύ πίσω και να ξεκινήσει η προσπάθεια του αρχηγός της Ισπανίας, τον αρχηγό της Αργεντινής, θα κάνει το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε και το break για το πρώτο ημίχρονο στο 25ο λεπτό, και ενώ παραμένει το 0-0. Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχεις να μεταφέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι. Κώστα, ναι, ναι, πάρε μια ανάσα και θα επιστρέψω σε σένα σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, στο 25, στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Νομίζω μέχρι στιγμής ο τελικός είναι έτσι όπως τον περιμέναμε σε γενικές γραμμές. Με την Ισπανία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Κάποια στιγμή το ποσοστό της έφτασε στο 70%. Έχει περίπου, είχε μάλλον, περίπου διπλάσιες πάσες. Κάπως το έχει μαζέψει αυτό η Αργεντινή. Στο γήπεδο φαίνεται αυτό που λέγαμε και πριν το μάτσο, ότι η Ισπανία είναι μια καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή θα πάει περισσότερο με τη δύναμη. Μου είστε εδώ και ένας φίλος, υπερβολή βέβαια, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το μεταφέρω, ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι Ισπανοί πασάρουν την μπάλα, οι Αργεντινοί απλά την κλωτσούν. Ναι, αλλά κάπως έτσι φτάσα στον τελικό. Η Ισπανία έχει μια μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια υποψία φάσης, όχι κάτι άλλο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στα καλά νέα, και με αφορμή και τη διακοπή για να πιούν νερό οι παίκτες, είναι ότι τελικά η ζέστη δεν είναι και τόση πολύ. Είναι γύρω στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Χειρότερα τα. Μας τα έλεγαν. Δεν τα περιμέναμε. Μας τα έλεγαν. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάτι να σας πω. Όση ώρα ακούμε τον Κώστα στην περιγραφή του τελικού. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό για τον Χωσέλου το είπαμε. Σε λίγο θα δείτε και πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο. Φυσικά με ελικόπτερο. Κάθεται μαζί με την Μελάνια στα επίσημα πίσω από ένα τζάμι το οποίο προφανώς είναι, πώς το λένε, αλεξίσφαιρο. Πρέπει να είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κάνει μπάμ ότι είναι αλεξίσφαιρο. Θα δείτε χαρακτηριστικές εικόνες σε λιγάκι στο site του Big Wings for FM 94,6. Λοιπόν, ήπιανε νερό οι παίκτες και όλα έτοιμα για την επανέναρξη. Πάμε ξανά στο Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, 0-0, δεν νομίζω ότι κάτσε και πολύ. Έχουμε δει να κρατάνε και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: 2,5 λεπτά από ό,τι έχω κράτησει. Προχέρατε 24-10 κάτι.
1: Ο Μικ Ζάγκερ, να τον. Έκατσε και για τον τελικό. Δεν έφερε γούρι στην Αγγλία, αλλά έκατσε και για τον τελικό.
0: Εντάξει. Ξέρεις τώρα,
1: δεν έχει χάσει, δεν έχει χάσει μάτι της Αγγλίας σε μουντιάλ ο Μικ Ζάγκερ, τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Για δεν πες. Υπάρχει διασημότητα που δεν θα δείξουν.
1: Ναι, όλοι το. Α, Ρόμπι Γουίλιαμς βλέπω εδώ. Πες τον, ναι.
0: Τον από κάτω με τα γυαλιά,
1: Ναι, κόλλησε το τέτοιο μου τώρα. Πω, από. Συνέχισε εσύ και θα το βρω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε στην περιγραφή του παιχνιδιού τώρα. Ασχολήσουμε τα. Αυτά που τα.
1: Άντε, μωρέ, ο Μαντέιμον. Παίζει και στην Οδύσσια. Άντε, σκάλωσα. Ό,τι θες για showbiz, ό,τι θες για showbiz, Κώστα μου, εγώ είμαι εδώ, για σένα.
0: Έχεις γίνει ανώτερος από το καλογεράκι. Λοιπόν, ο Μακάλιστερ έχει βάλει το χέρι εδώ, ο Βίντσις το κατάλαβε, το είπε, ο Μακάλιστερ χρησιμοποιήσε καθαρά το χέρι του. Σε αυτή τη φάση, μια περίπτωση μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής, τώρα λέει ότι σπρώθηκε τέλος πάντων και τα λοιπά, το ξεπερνάμε. Πάει να κάνει το λάθος εδώ ο Κουμπασί, βγήκε γρήγορα ο Σιμών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Ισπανίας έκανε ένα τόσο. Πήγε να κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, καθώς το γύρισμα του Κουμπασί ήταν τζούφιο, να το πω έτσι. Δεν έδωσε με δύναμη την μπάλα στον Σιμών, ο οποίος έχει αυτό το προσωνόμο να κινείται έξω από τα δοκάρια με πολύ μεγάλη άνεση. Καταλαβαίνεις ότι με άλλο τερματοφύλακα, με δύο βήματα πιο πίσω,
1: ναι,
0: θα
1: βέβαια,
0: γίνει
1: βέβαια.
0: Φάση. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το χάρισμα που έχει ο σπουδαίος αυτός τερματοφύλακας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι ο πιο θεαματικός κατά τα δοκάρια, είναι ένας, ίσως εγώ θα τολμήσω να πω, από τους 2-3 σε όλο τον πλανήτη πιο σύγχρονος τερματοφυλάκης ως προς την μορφή του ποδοσφαίρου πλέον. Ένας παίκτης που συμμετέχει κανονικά στο χτίσιμο, στην ανάπτυξη, που γλιτώνει τέτοιες φάσεις, ας πούμε, όπως αυτή που πήγε να δημιουργηθεί από την απειρία, την αυλεψία, την κακή εκτίμηση του Κουμπασί. Ο οποίος θα παίξει παράλληλα τώρα για τον παρτενέρ του Λαπόρτ και έρχεται και ο Ρόδρι λίγο, καθώς η Αργεντινή σιγά σιγά ανεβάζει τα μέτρα του στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το σκηνικό που είδαμε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πεντροπόρο από τα δεξιά. Περιμένει και έρχεται να δώσει βοήθεια και ο Φαμπιανουρίς, ο οποίος δεν θα πάρει μπάλα, αλλά και αυτός αναγκάζεται τώρα να μεταφερθεί λίγο μέτρα πιο πίσω για να βοηθήσει το χτίσιμο των επιθέσεων. Ο Πόρο σε μια διαγώνια μπαλιά. Ο Λισάντρο Μαρτίνες που κάνει εξαιρετικό μάτς μέχρι τώρα στο πρώτο μισάωρο θα παίξει πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ πάει να κλέψει ο Κουκουρέγια, κλέβει ο Κουκουρέγια, ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα από όσο θα ήθελε. Ο Έντσο Φερνάντες δίνει μία στην μπάλα να τη στείλει μακριά, καθώς εκεί δεν είναι να παίζει με την Ισπανία. Αν χάσει την μπάλα, καταλαβαίνει και ο σκόρερ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Άγγλια ότι αν χαθεί εκεί η μπάλα και την πάρουν οι Ισπανοί, μπορεί να την εμφανίσουν στα δίχτυα. Με κινηματογραφικό τρόπο. Πέντρο Πόρο με την μπάλα στα δικά του χέρια και βέβαια για να κερδίσει μέτρα η Αργεντινή, γιατί πλέον έτσι γίνεται. Μια λάθος εκτίμηση τώρα που πάει να γίνει. Ο Κουκουρέγια πίσω στο Σιμών και εδώ δεν ήταν καλή αλλαγή παιχνιδιού. Πήγε να μπει ο Ντεπόλης Φίνα στη φάση, αλλά Κουκουρέγια με την διορατικότητά του γύρισε γρήγορα με το κεφάλι πίσω στον Σιμών και τώρα Ρόδρυ. Με τον Ρόδρυ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, αυτός λογικά θα παίξει πιο δεξιά. Έχουν ώρα να δώσουν στο Γιαμάλ. Τώρα θα το κάνουν μετά από ώρα οι Ισπανοί. Όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κάποια ώρα. Η διαγώνια πάσα για τον Όλμο θα αφήσουν με τον Τζιο Μαρτίνες, τον Εμιλιάνο και τον Λισάντρο την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ Όλμο θέλησε να σημαδέψει αυτή την διαγώνια κίνηση του Ντάνιολ μου μέσα στην περιοχή. Ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα την ήθελε ο συμπαίκτης του 31ο λεπτό στο 0-0 και το ελεύθερο που εκτελείται τώρα, πρώτη κεφαλιά από τον Άλβαρες σε έναν άχαρο ρόλο, αρκετά απομονωμένος μέχρι τώρα, όχι αρκετά, πολύ απομονωμένος μέχρι τώρα. Ζήτημα αν έχει πάρει έστω 3 ή 4 πάσεις, όχι να τις έχει πάρει, να έχουν κατευθυνθεί προς το μέρος του. Πέτρο Πόρο από τα δεξιά θα παίξει για το Γιαμάλ, δεν περνάει η μπάλα κάτω από το πόδι του Ταλιαφίκο, έκοψε καθαρά. Λισάντρο Μαρτίνες για το Ρομέρο. Ρομέρο τώρα θα δεχτεί την πίεση από τον Μπαένα. Πήγαινε εκεί να κλείσει την πάσα και ο Όλμο. Για Αρθάμπαλ είναι αυτός που τον έφτασε μέχρι το όριο της τελικής γραμμής. Κλέβουν οι Ισπανοί. Αφήνει ο Βίτσης κανονικά το παιχνίδι. Κουκουρέγια, Ρόδρυ αριστερά. Ο Ρουίθ θα απλώσει τώρα για τον Μπαένα. Θα κάνει μια τρίπλα αυτός. Η τρίπλα χαμηλά όμως. Εύκολα ο Ρομέρο με το στήθος κόβει και συνέχεια ολοκληρώνεται η απομάκρυνση. Επιμένουν οι Ισπανοί που δείχνουν σαν να ανεβάζουν πάλι στροφές. Πάει μπάλα πιο πίσω στον Νάι Σιμών. Δεν έχουν πρόβλημα φυσικά να χτίσουν το παιχνίδι τους από την αρχή. Έχουν και την υπομονή και τα προσόντα και την τεχνική κατάρτιση Ισπανοί. Πέτρο Πόρο θα παίξει για τον Ογιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι μέχρι τώρα ο Ογιαρθάμπαλ είναι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο το οποίο πρέπει να προβληματίζει τον Ντλαφουέντε. Οι άλλοι τηρουμένων των αλλαγιών και απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Ογιαρθάμπαλ φαίνεται εκτός πνεύματος του αγώνα μέχρι τώρα. Για να δούμε το Μακάλιστερ από τα αριστερά. Φάουλ για την Αργεντινή. Μάλλον εύκολο, να το πω έτσι. Αλλά και ο Ρόδρυ εδώ άπλωσε τα χέρια, έδωσε δικαίωμα διαιτή. Α, τραβάει εδώ, έχει τραβήξει από την μπλούζα ο Ρόδρυ και ρίχνει κάτω το Μακάλιστερ. Είναι κανονικό το φάουλ. Από εδώ, από αυτή τη λήψη, φάνηκε καλύτερα ότι έχει τραβήξει την μπλούζα του αντιπάλου του. Ο Ρόδρυ που σε δύο περιπτώσεις, μία στο μέση και μία τώρα, λίγο σαν να τους έχασε. Τα σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές που ακόμα και τα μεγάλα του δεν θα είναι τόσο εύκολο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, να αντιδράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 34ο λεπτό και πάλι σε ζώνη αμήνεται η Ισπανία. Για να δούμε τον Μέση έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πάσα. Θα παίξει ξανά για τον Φερνάντες και πάλι ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα του φράξει τον δρόμο και θα κλέψουν οι Ισπανοί. Μια κλωτσιά και ένα φάουλ που κάνει Χούλιαν Άλβαρες πάνω στον Πέδρο Πόρο. Εντάξει, εκτελέστηκε γρήγορα και τώρα Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Η αλλαγή παιχνίδια τον Πόρο και τον Όλμο που έρχεται προς τα δεξιά. Γιαμάλ περιμένει την πάσα. Είπαμε ο Γιαρθάμπαλ βέβαια είναι παίκτης τεράστιας κλάσης. Με μια κίνηση μπορεί να κάνει τον γκολ ή να βγάλει μια assist, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά λέμε ότι είναι ένας επιδραστικός παίκτης για το κομμάτι εκεί που θέλει να πατήσει περιοχή η Ισπανία. Όχι πάντα βάζοντας γκολ, αλλά και με πολλές assist για center forward. Είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πάρα πολύ με την κρίσιμη πάσα, την key pass που λέμε, για να βγει η Ισπανία με εξούς σε πολλές από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Κάθε πάσα για τον Κουκουρέγια τώρα. Για να δούμε τον Κουκουρέγια από τα αριστερά στην περιοχή. Κάνει με δύναμη σιτή την σέντρα του. Υπήρχε υπόδειξη για offside. Άργησε ένα κλικ να του κάνει την πάσα. Έχω την εντύπωση ο Ρόδρυ. Και αυτό τον φέρνει σε αντικανονική θέση. Περίμενε εδώ τον Κουκουρέγια. Ναι, άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Μήπως και ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Συνέχεια απομάκρυνε η άμυνα της Αργεντινής. Αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν λίγο πιο μπροστά ο Κουκουρέγια σε αυτή την κάθετη πάσα που δέχτηκε. 38ο λεπτό 0-0. Η σπουδαιότερη στιγμή που είδαμε ήταν νωρίς στο 4 με το 1-2 που βγήκε ανάμεσα στον Όλμο και τον Γιαμάλ. Με τον Γιαμάλ παραλύτη της μπάλας έβαλε και το πόδι ο Λισάντρο Μαρτίνες για να κόψει αυτή την τελική προσπάθεια του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αμέσως μετά πάλι αυτή τη φορά δεν έκανε τελική προσπάθεια, πήγε να γυρίσει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Έκοψε και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες που είπαμε ότι είναι ο αμυντικός ο οποίος έχει κάνει τις πιο κρίσιμες επεμβάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ταλιαφίκο από τα αριστερά στο πλάι για την Αργεντινή. 36ο λεπτό, στο 0-0. Ταλιαφίκο κρατάει την μπάλα για τον Άλβαρες εκεί με τον Πόρο. Εύκολα θα το αποσπάσουν την μπάλα και πάλι παίξει Ισπανίας με τον Ρόδρυ να δέχεται μαρκάρισμα και φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Ταλιαφίκο και του Νίκο Γκονσάλες. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον αρχηγό της Ισπανίας. Πήγαν πολύ δυνατά και οι δύο. Ο Ταλιαφίκο έχει κάνει περισσότερο φάουλ συνέχεια και ο Νίκο Γκονσάλες βάζει το πόδι και κάνει την παράβαση. Πέδρο Πόρο, ανεβάζουν λίγο περισσότερο την πίεση τους οι Αργεντίνοι. Το κοντρόλ, ο Ρομέρο με άνεση κρατάει, δίνει για τον Ταλιαφίκο, Ταλιαφίκο κλειστή τρίπλα. Πάει να γίνει το λάθος, κλέβουν οι Ισπανοί που έπεσαν πάνω στον Έντσο Φερνάντες. Κουκουρέγια τώρα πατάει την μπάλα για να κάνει την κούρσα, θα τον κόψει εκεί ο Ρομέρο. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Μοντιέλ το έκανε το τάκλι, αλλά νομίζω ότι εδώ ο Έντσο Φερνάντες δεν λειτουργήσε καλά. Κουκουρέγια πέταξε την μπάλα μπροστά, ο Μοντιέλ θα τον προλάβει και θα βάλει ωραία το τάκλι για να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Αρχίζουν και βρίσκουν κάποια κενά οι Ισπανοί μεθοδικά. Κάποιες στιγμές που και το κέντρο της Αργεντινής τουλάχιστον στο κουβάλιμα της μπάλας και στη δημιουργία δεν τα έχει πάει καλά καθόλου. Γιαμάλ κλείνεται, αφήνει στην ουσία για τον Πόρο που είχε βρεθεί μπροστά, Κουμπασί, Ρόδρυ, σε κάθε πάσα, γρήγορα αλλάζουν οι Ισπανοί τον Αγιάννα με τον Όλμο. Κουκουρέγια περιμένει αριστερά, παίρνει μπάλα από τον Όλμο. Η σέντρα πάνω στο τακούνι του Ρομέρο, ξανά Κουκουρέγια. Παίζει το 1-2 με τον Ρίθ, για να δούμε τον Όλμο. Όλμος ο δεύτερο δοκάρι, δεν θα φτάσει μπάλα, θα κόψει και ο Ρομέρο. Χέρι ζητούν οι Ισπανοί το κοντρόλ από τον Λισάντρο Μαρτίνες και πάλι η Ισπανία κερδίζει την μάχη αυτή καθώς έχει γίνει φάουλ που δίνει ο Βίντσιτς, 38 λεπτό. Πάλι κάπως θα χαλάνε στην τελική πάσα. Δεν υπάρχει χέρι εδώ, το έχει μαζεμένο ο Χουλιάν Αλβάρες, αυτό ζήτησαν οι Ισπανοί για παράβαση, αλλά ήταν καταστροπιστικό το replay, η επαναληπτική προβολή που είδαμε γρήγορα. Για να δούμε ξανά τον Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει πίσω ο Λαπόρτ που δίνει βοήθεια σαν εξαπαίχτης. Για να δούμε την κάθε πάσα που πάει να περάσει ο Μπαϊνά για τον Όλμο. Δεν πέρασε. Οι κόντρες δεν διώχνουν καλά η άμυνα της Αργεντινής. Τώρα γυρίζει προς το απίσω στο Μαρτίνες. Αλλά αρχίζουν και γίνονται κάπως πιο επιπόλαιοι οι Αργεντινοί στα γυρίσματά τους εκεί στην άμυνα και γύρω από την μεγάλη τους περιοχή. Δέχονται πίεση, είναι η αλήθεια. Ισχυρή από τους Ισπανούς. Οι οποίοι και πάλι κερδίζουν πολλά μέτρα στο γήπεδο. Έχουν στριμώξει στο φινάλι του μικρόν την Αργεντινή. Στο δικό της μισό. Ρόδρυ, ωραία παίζουν εδώ. Πάνε να βρουν το χώρο. Όλμο. Το σουτ από τον Ογιαρθάμπαλ στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Εδώ πολύ καλή η συνεργασία των παιχτών της Ισπανίας. Έπαιξαν γρήγορα την μπάλα. Ο Όλμο βλέπει την μπάλα να κυλάει πίσω από το δικό του πόδι. Αλλά να φτάνει με γκέλ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος εξαπολύει το σουτ. Θα πέσει Μαρτίνες και θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεύτερη στιγμή πολύ δυνατή της Ισπανίας στο παιχνίδι με αυτό το σουτ του Γιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι η δική του παρουσία έχει καθοριστικό ρόλο στην επίθεση. Εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται σωστός για την άμυνα της Αργεντινής, είτε με κάποια δικιά του ολοκληρωμένη προσπάθεια είτε με κάποια πάσα. Εδώ έκανε το σουτ. Κουκουρέγια θέλει να παίξει για τον Μπαϊνά τώρα που φαίνεται να έχει πάρει αρχικά καλύτερη θέση, αλλά θα διαβάσει καλά τη φάση ο Μοντιέλ και θα κερδίσει τη μονομαχία. Για να δούμε το Μακάλιστερ και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση Αργεντινή σε αυτή τη φάση του αγώνα, ειδικά που πιέζεται. Έρχεται ο Έντσο Φερνάντες μετά από αρκετή ώρα, κάνει μια προφητική πάσα. Ίσως ήταν εκεί η πρώτη, το πολύ δεύτερη που να έκανε στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που είναι νευραλικός για το χώρο της μέσας γραμμής. Ο Έντσο Φερνάντες, για να δούμε το Ρομέρο, το Μακάλιστερ ξανά στον Έντσο. Δεξιά, Μοντιέλ, για να δούμε το μέσο να παίρνει την μπάλα στην αγαπημένη του θέση. Από τα δεξιά, ο Ντεπόλ θα βγάλει μια σέντρα Κουκουρέγια, αλλαγή παιχνιδιού θα κάνει λάθος, ο Γιαρθάμπαλ κλέβει, ο Γιαρθάμπαλ θα δεχθεί και το μαρκάρισμα από πίσω. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε την πρώτη κίτρινη, πράγματι, η πρώτη κίτρινη κάρα του αγώνα, στο Λισάντρο Μαρτίνες, καθώς, εντάξει, εδώ τώρα δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ο Γιαρθάμπαλ έβαλε την μπάλα μπροστά. Λίγο νωρίτερα στη φάση αυτή μας τη δείχνει από την κάμερα του Βίντσιτς, ο Λισάντρο Μαρτίνες θα ανατρέψει τον Ογιαρθάμπαλ και θα πάρει θα υποχρεωθεί στην πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σίγουρα οι Ισπανοί που ξέρουν πώς να σημαδεύουν και πού ακριβώς να χτυπήσουν, είναι ένα στοιχείο του αγώνα και μια κάρτα σε έναν τελικό των λεπτών ισορροπιών που μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Μιλάμε για τον καλύτερο μέχρι τώρα της άμυνας σίγουρα της Αργεντινής και ίσως και τον καλύτερο συνολικά παίχτη μέχρι τώρα στο μάτς για την παγκόσμια πρωτάθλητρια. Για τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα που έχει έρθει σε ρόλο οργανωτή, ο Ρόδρυ έχει πάει λίγο πιο αριστερά, θέλει να παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι ο Κουκουρέγια κόντρα την μπάλα ξανά στην κατοχή των Ισπανών με τον Λαπόρτ να έχει την μπάλα στα πόδια. Αριστερά έχει πλασαριστεί εκεί ο Ρόδρυ και ακόμα πιο αριστερά είναι ο Κουκουρέγια, αλλάζει την μπάλα με ηρεμία, όλη η Αργεντινή πίσω από τη σέντρα. Ο Λαπόρτ ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια τώρα από τα αριστερά πάνω στην γραμμή. Αυτός δεν έκανε κούρσα, προτιμήσε στη σιγουριά του Ρόδρυ και από εκεί στο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα σημαδέψει την δεξιά μια ωραία πάσα για να βρει τον Ολιαθάμπαλ. Αυτός μέσα στην περιοχή τώρα, η σέντρα του Πέτρο Πόρο δεν είναι κανένα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ πήγαν δύο μαζί της Ισπανίας προς το κέντρο της περιοχής, αλλά δεν ήταν κανένας στο πίσω δοκάρι για να έρθει να εκμεταλλευτεί αυτή τη σέντρα του Πέτρο Πόρο. Ωραία όμως, ο Ολιαθάμπαλ εδώ βγήκε από την περιοχή, έκανε την πάσα για τον Πέτρο Πόρο. Είχαν κινηθεί και ο Μπαένα και ο Ντάνι Όλμο προς το πρώτο δοκάρι και κανείς τους δεν είχε μείνει στο δεύτερο. Αν είχε μείνει παίκτη στο δεύτερο δοκάρι, εδώ δεν υπήρχε κανένας Αργεντινής στο πίσω δοκάρι. Λάθος που γίνεται από τον Μακάλιστερ και πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί έξω από την περιοχή των Αργεντινών. Κουκουρέγια αρχίζει και σφίγγει τη θηλιά σιγά σιγά προς το φινάλι του ημιχρόνου. Φαίνεται να ψάχνει πιο επιτακτικά το προβάδισμα Ισπανία προς το τέλος του πρώτου μέρους. Ρουίθ, Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έχει χώρο για να κάνει το σουτ διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Καλό το σουτ του Κουκουρέγια, διαγώνιο, σιπτό. Αλλά φεύγει κανένα μέτρο. Συνέχεια όταν έφτασε κοντά στο τέρμα άνοιξε η απόσταση με το δοκάρι. Στην αρχή φάνηκε ότι πέρασε πιο κοντά. Καλή προσπάθεια και αυτή με ένα ακόμα σουτ εκτός στόχου. Και φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Έχουμε διακοπεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά το 34-35 πάλι το έχουν φέρει το σκηνικό Νίκο, αφού έχουμε διακοπεί. Αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή. Αυτό είναι κακό μαντάτο. Μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη της Αργεντινής μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τον πιο σταθερό αμυντικό. Θα μπει ο Ταμέντι. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή. Ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Λισάντρο Μαρτίνες, του θυμίζω ότι πριν από λίγο είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Άμεσα ζήτησε την αλλαγή. Βγαίνει λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες από το παιχνίδι. Θα μπει θέση του ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για τον Σκαλόνι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια είναι και αυτό ένα μειονέκτημα για τον προπονητή να χάνει τη μία του αλλαγή τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Ταμέντι λοιπόν περνάει στο μάτς. Πρώτη αλλαγή για τον Σκαλόνι, αναγκαστική. Πριν από λίγο το σούτ του Κουκουρέγια πέρασε περίπου ένα μέτρο, 1,5 μακριά από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Φέρει την μπάλα πάνω από τη μέσα γραμμή, ο Όλμο στην πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Ρομέρο. Ο Γιαμάλ έχει μια σύγκρουση εκεί με τον Ταλιαφίκο, πάει να βγει από τα αριστερά ο Νίκο Γκονσάλες. Τώρα βλέπουμε και τον Κουμπανιάμα στις κερκίδες να παρακολουθεί τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα πηγαίνει πίσω για την Αργεντινή που έχει δεχτεί ισχυρή πίεση από το 34-35 και μετά ξανά, μετά από την ισορροπία που υπήρχε μετά το 15ο λεπτό μέχρι και το 35. Τώρα η μακρινή μπαλιά θα βγει γρήγορα από την αιστεία του Ουνάι Σιμών να απομακρύνει με το πόδι. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες της Ισπανίας με τον Κουμπαρσί να γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το βολέ 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Αντιλαμβάνονται οι Αργεντίνοι ότι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους. Για να δούμε τον Νίκο Γκονσάλες περνάει τον Πόρο, έρχεται ο Όλμος σε βοήθεια, έρχεται πολύ γρήγορα ο Πέτρο Πόρο να του πάρει την μπάλα. Θυμίζω δύο στιγμές, μία με τον Γιαθάμπαλ στο 39 και μία με τον Σούτ Κουκουρέγια στο 43, ακόμα για την Ισπανία, μετά την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5 λεπτό. Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μακάλιστερ Ίσον Έντσο Φερνάντες, δεξιά αυτός για τον Ντεπόλ, προσπαθούν να στήσουν εδώ έναν ωραίο συνδυασμό οι παίκτες της Αργεντινής. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στο Μέση, που ήταν παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω από αυτήν. Σάντρο Μαρτίνης, μεγάλη απώλεια, σημαντική για τον Σκαλόνι. Λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είδε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής μπήκε στη θέση του, ο Ταμέντι. Ξανά Ισπανή με την κατοχή της μπάλας, τελευταία 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, αφού πέρασαν και τα 90 δευτερόλεπτα των 4 λεπτών της καθυστέρησης. Κουμπαρσί προς τα πίσω για τον Νάι Σιμών. Είμαστε περίπου στα μισά των καθυστέρησεων του πρώτου μέρους. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Η Ρόδρυ έχει να πάρει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Χούλιαν Άλβαρες. Μπάλα στον Όλμο. Ο Όλμος πάει δεξιά για τον Πέτρο Πόρο. Πέτρο Πόρο περιμένει τον Γιαμάλ προφανώς για να του κάνει την πάσα. Δεν είχε τόσο καλή τοποθέτηση για να ξεκινήσει ως την κούρσα. Τώρα Φαμπιάν Ρουίς για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια σταματάει. Ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίς. Γλυκιά πάσα για τον Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που θέλει να παίξει κάθετα για τον Γιαθάμπαλ. Δεν μπορεί να βγει πάσα του η κάθετη και φάουλ για την Αργεντινή. Ο Βίτσιτς νομίζω το έχει βγάλει σχετικά άνετα το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό λάθος, και μια κλωτσιά εδώ του Γιαρθάμπαλ στην αρχή δεν έβαλε σωστά την κόντρα, δεν του βγήκε η πάσα η κάθετη που ήθελε να παίξει προς τη μεγάλη περιοχή. Βρήκε τον Μέση στο καλάμι με αυτή την άτσαλη κλωτσιά και έτσι φτάνουμε στο 48, 45 στην 3 αν προτιμάτε. Ένα λεπτό ακόμα έχουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με την Ισπανία καλύτερη σε εικόνα, αλλά η ουσία είναι τα γκολ. Όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει, όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ. Η Ισπανία πάντως έχει το μάτς εκεί που θέλει εκείνη, δεν έχει απελυθεί στο παραμικρό. Πέτρο Πόρο παίξει για το Γιαμάλ, είχε εκείνη τις δικές στιγμές, δύο σουτ από τα όρια της περιοχής και μια καθαρή ευκαιρία με τον Γιαμάλ μετά το 1-2 που είχε παίξει με τον Όλμο, και δύο τις περιπτώσεις ακόμα που καθάρισε ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Οταμέντι προς το φινάλε του ημιχρόνου. Σε λίγο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση. Πέτρο Πόρο θα δοκιμάσει άλλη μια κάθετη πάσα, θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα καθαρίσει ο Ρομέρο, καθώς λογικά έχει πάει ο Οταμέντι δεξιά και ο Ρομέρο τώρα παίζει αριστερά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τελευταίο γέμισμα για το πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο Βίντσιτς να τελειώσει το πρώτο μέρος για να έχουμε και το σχετικό σοου στην ανάπαυλα. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Θα τα πούμε ξανά, ελπίζω, σε 17 λεπτά όσο θα κρατήσει το σοου. Να το δούμε κι εμείς. Θα έλεγα ότι περιμέναμε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για να δούμε το show, για να δούμε και τίποτα, αλλά κάπως ομόρφινε προς το δεύτερο κομμάτι του το πρώτο 45 λεπτό. Μετά τη διακοπή κυρίως για το hydration, για την ενυδάτωση. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει ξεκάθαρα στην Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού. Τα λέγαμε και πριν, το παιχνίδι πάει όπως το περιμέναμε. Η Ρόχα κυκλοφορεί την μπάλα υπομονετικά, αναγκάζει την Αργεντινή να ακολουθεί και να ξοδεύει πολλές δυνάμεις και σωματικά και πνευματικά, αν και οι Αργεντίνοι δεν έχουν ιδιαίτερο θέμα σε αυτό το κομμάτι, το έχουν αποδείξει. Κάθε φορά που η Αργεντινή ανακτά την κατοχή και παίρνει την μπάλα, η πίεση είναι ασφυκτική από πλευρά Ισπανίας. Αυτό οδηγεί τους Λατινοαμερικάνους συχνά σε πολύ βιαστικές και κακές επιλογές, βαθιές μπαλιές, τις οποίες η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει, τις ανακτά με σχετική ευκολία και διατηρεί τον έλεγχο. Οι σημαντικότερες στιγμές έχουν έρθει κυρίως από τα πόδια του Όλμο και του Γιαμάλ. Ο Όλμο προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα με χαρακτηριστική μια εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που έκανε προς τον Κουκουρέγια. Ο Γιαμάλ είχε απειλήσει δύο φορές. Σταμάτησαν οι προσπάθειές του είτε στον goalkeeper είτε στην άμυνα. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό η Αργεντινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο το πλάνο της ομάδας του Σκαλόνι. Λοιπόν, έχει γίνει σκληρό σε κάποιες στιγμές του το πρώτο ημίχρονο. Πολλές μονομαχίες, διακοπές και κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς Ισπανών. Κυρίως για μια κάρτα που δεν πήρε ο Μακάλιστερ σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο και σε άλλες περιπτώσεις. Φώναζαν οι Ισπανοί φιλάθλοι Ινφαντίνο, Ινφαντίνο στην περίπτωση του Μακάλιστερ επειδή δεν πήρε την κίτρινη. Κομβικός φυσικά για άλλο να μάτσει ο Ρόδρυ, ελέγχει απόλυτα τον άξονα, είναι αρχοντικός στο παιχνίδι του. Λοιπόν, περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο με ενδιαφέρον, περιμένουμε και το show. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλος Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Πλέξαν οι γραμμές μας.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Μην μιλάτε όμως και οι δύο για θα μιλάω.
8: Ναι, δεν είναι. Δεν
7: καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω.
8: Μίλα κάρπετ.
5: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 16-19 γράφτε λίξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
10: Αγοράζω όσο κι όσο.
5: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
11: Ο Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
5: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
11: Έτσι, ναι.
5: 1900, κιόλας δε.
12: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατλικ Κόζιτ!
5: Τι είπε?
12: Κόζιτ!
5: Ε?
12: Σώζει τον Ολυμπιακό!
11: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει ρε φίλε!
11: Και πλασταριστά.
5: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
13: Αχώνη, κόλια.
5: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
14: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα.
1: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

οι πρωταγωνιστές του Ted Lasso. Δεν ξέρω τι λένε, δεν μπορώ να ακούσω. Αλλά έχει πολύ πλάκα το σκηνικό. Α, σηκώνει ο τέτοιος, ο... πες το ναι. Είναι ο Jason Sudeikis, ο ένας, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Brendan Hunt, τον βοηθό, το οποίο σηκώνει τις καθυστερήσεις για να βγει το... πώς το λένε, η συντομογραφία του Justin Bieber, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα με την κιθάρα του. Ωραίο σκηνικούλι ήταν αυτό. Εντάξει, αυτά οι Αμερικανοί, άλλοι μόνο. Είπαμε, είναι ένα mini Super Bowl, το οποίο έχουν πει θα κρατήσει 17 λεπτά, γιατί πρέπει να ποτίσουμε και το χορτάρι και να βγουν οι παίκτες, να μην πάθουν κράμπες, κάτσουν παραπάνω στα αποδυτήρια. Ο κύριος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξη με ενημέρωσε, επειδή το ψάξε, το αρέσουν αυτά, για να είναι και εκείνος προετοιμασμένος ψυχολογικά, ότι οι τέσσερις τελικοί στην ιστορία του Μουντιάλ δεν είχαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι τρεις από αυτούς πήγαν στα πέναλτι. Λέτε να είναι μακριά η νύχτα. Θα φανεί. Λοιπόν, 0-0, μετά τα πρώτα 45 λεπτά, χωρίς κάτι τρομερό και φοβερό, με την Ισπανία είπαμε να έχει την κατοχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τον έλεγχο, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ρεντινά, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, η Μαντόνα που βγήκε και τραγούδησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Sorry, πήγε το βλέμμα μου πάνω στη Μαντόνα, δεν πήγε στους γύρω-γύρω. Οδηγούσε ο Ρονάλντο, το Βραζιλιάνος, το αυτοκίνητο, και δίπλα του συνοδηγός ήταν ο Ροναλντίνιο. Φανταστικό, τώρα το είδα. Δεν το. Ναι, ναι, καθόλου. Α, κάτσε τώρα γιατί βγήκε η Σακύρα. Περιμένετε, παιδιά, συνεχίζετε το show. Σιγά-σιγά κρατήστε 17 λεπτά. Αλλά. Τώρα να σας πω κάτι, δεν θέλω να ακούγομαι μπάρμπας και μίζερος, αλλά θα το καταθέσω, δεν έχω θέμα. Τώρα που φτάσαμε και στο φινάλε και επειδή ρωτάτε πώς μου φάνηκε το Μουντιάλ, να πω ότι θα ήθελα μέχρι να σταματήσω να ασχολούμαι τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο ή μέχρι να φύγω από τούτη εδώ την ζωή, να μην ξαναδιοργανώσουν αυτοί οι άνθρωποι Μουντιάλ. Δηλαδή πραγματικά δεν τους αντέχω, δεν μπορώ πραγματικά. Ένα show όλο, ένα πράγμα. Να το κάνουμε μόνο εδώ, στα γύρω-γύρω. Να κάνουμε και στην Αφρική, σε καμιά χώρα. Όχι πάλι στην Νότια Αφρική, να κάνουμε κάπου αλλού. Θα κάνουμε στο επόμενο, ας πούμε. Που θα είναι μέσα και το Μαρόκο. Το έχουν κάνει όλο πανηγύρι. Μάλιστα. Ωραία, η Σακύρα, εντάξει, μια χαρά. Είναι και κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα που χορεύουν. Στο MetLife Stadium του New Jersey.

Εντάξει, ο Τραμπ, σας έλεγα πριν ότι έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο και όχι ένα, ήταν 2-3 που έφτασαν όλα μαζί και πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Κάποια στιγμή, και ενώ το τρόπιο έφτασε μέσα σε μια πολυτελή και συλλεκτική μεγάλη βαλίτσα Louis Vuitton, πρέπει να κοστίζει αυτή τώρα ανάθεμα πόσα δολάρια, εκατομμύρια, χιλιάδες, λέω υπερβολές, χιλιάδες. Το παρουσίασαν στον κόσμο μάλιστα η Νιέστα και Κέμπες το τρόπαιο και κάποια στιγμή αυτό κατέληξε στα χέρια του Τραμπ. Το πήγανε πάνω δηλαδή στα επίσημα, το πήρε ο Τραμπ που ήταν εκεί με τη Μελάνια και το κανάκευε σαν να ήταν μωρό, του έκανε καλό, καλό, του έκανε έτσι.

Έχουν βγει και τα Muppet τώρα στη σκηνή και πολλά παιδάκια που τραγουδάνε όλα μαζί. Τελειώνει σιγά σιγά το πανηγύρι. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κρατήσει και χρόνο για να δω πόση ώρα κράτησε τελικά. Για να δω λίγο. Οι Βρετανοί κράζουν το μεταξύ ανελέητα στα αγγλικά μέσα. BBC, Sky, Sports, Guardian, Telegraph, γίνεται χαμός. Πέφτει το κράξιμο του αιώνα και πέφτει και κράξιμο και για τη διαιτησία, να ξέρετε. Λογικό. Περίμενα στη γωνία, επειδή οι Αργεντινοί θεωρούν ότι έπρεπε να έχει πάρει 3-4 κίτρινες κάρτες.

Βεβαίως, το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέγαμε να το κάνουμε, το ψάχναμε με τον Αυγενάκη. Δεν τα θυμάστε. Αυτή την αστεία ιστορία. Θα κάναμε Μουντιάλ μαζί με τη Σαουδική Αραβία και θα γινόντουσαν παιχνίδια στο Παγκρίτιο. Και αλλού βέβαια, εξωπανεσσαλικό. Να κάνουμε Μουντιάλ στην Ελλάδα και να φέρουμε στο ημίχρονο του Παπαρίζου. Όπως εκείνη η αξέχαστη γιορτή, η φιέστα στον τελικό της Νέας Μύρνης. Τον θυμάστε? Η πιο παλιή, η νεότερη ιδέα, το ξέρετε. Και μια στην ιστορία. Λοιπόν, ναι, ναι, άστο εδώ, μην το ψάχνει. Σε 20-30 χρόνια, αν θα είναι έτσι το ποδόσφαιρο, αν θα είναι έτσι όπως το. Σε λιγότερο, φίλε. Σε λιγότερο. Μην το ψάχνει, μην το ψάχνει. Έχει αλλάξει πολύ. Ναι. Λοιπόν, στέλνει εδώ άλλος για τη φιέστα της ΑΕΚ. Με τον Ηλιόπουλο, μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Οκ.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά και συνεχίζουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, το λέγαμε, ότι όσες πρόβες και να έκαναν, το 17 λεπτά είναι πολύ λίγο, ρε παιδιά. Πώς θα το στείναν όλο αυτό το πράγμα και με τόσους καλλιτέχνες και που βγήκανε να τραγουδήσουν. Λοιπόν, είμαστε στα 18 λεπτά. Έχει τελειώσει το show. Οπότε φαντάζομαι τώρα μαζεύουν σκηνές, πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να ποτίσουν λίγο το χορτάρι, γιατί έχει και ζέστη. Για να βγουν οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε. Κάνουμε σαν τη Φόρμουλα 1 με το pit stop. Το χρονομετρούμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 20 λεπτά. Το ανεβάζω τώρα. Ακριβώς στα 20 λεπτά είμαστε. Γιατί παρά 5 τελείωσε το ημίχρονο. Και το βλέπω τώρα, το σχολιάζουν. Είμαι μέσα εδώ στο BBC, είμαι συγκεκριμένα. Και γράφουν κιόλας. Τέλος πάντων, τελείωσε. Κράτησε 20 λεπτά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τη σέντρα για το δεύτερο 45 λεπτό. Τα Παπαρίζου, ρε, Βύση Βανδύ να βάλουμε. Ναι, απλά την Παπαρίζου την έχουμε δοκιμάσει ήδη, αυτό το είπα. Επειδή μας έχει μείνει στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν και σε μια περίοδο που ήταν και μετά την νίκη της Eurovision. Ήταν στα πάνω της τότε. Η ώρα είναι 11 και 4, άμα πάει παράταση, η πέναλτι γύρω στις 3 θα τελειώσει. Όχι, 3 είσαι υπερβολικός τώρα. Είσαι υπερβολικός. Μία και, μία μισή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην πάει παράταση, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Ναι, βλέπω, εντάξει, διάφορα μηνύματα στέλνετε εδώ. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Τώρα περιμένατε να δείτε το show στο ημίχρονο για να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και αυτό θα αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι τωρινό. Έτσι είναι πια το σπορ. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 90 που μου στέλνετε εδώ. Πάει αυτό, τελειώσαμε με αυτό. Θα το θυμόμαστε και θα προχωρήσουμε. Θα πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Οι Ισπανοί, βλέπω, είναι στη Φυσούνα, περιμένουν να ποτιστεί το χορτάρι για να βγούνε. Είμαστε ήδη στα. Συνεχίζω εγώ, κάνω τη χρονομέτρηση. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά. Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα. Σεβαστές όλες οι απόψεις, μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγύρι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η Αργεντινή εντωμεταξύ, οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Μόνο οι Ισπανοί είναι εκεί στη Φυσούνα, στην είσοδο. Τον έχουμε το μιαούλι. Τι να τον κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχουμε σέντρα. Θα περιμένουμε κάνα πεντάλεπτο σίγουρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς? Τι 17 λεπτά, ρε Κώστα. Είμαστε ήδη στα 23. Και οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
1: Εντάξει, λέει, καλώς να το πάρει όποιος το πάρει, τώρα να τελειώνει αυτό
0: πράγμα. Αυτό είπα και εγώ, αυτό είπα και εγώ.
1: Δεν είναι τώρα, okay. Ναι. Είπαμε δηλαδή κάπου.
0: Να, τώρα εμφανίζονται και οι Αργεντίνοι σιγά σιγά, βγαίνουν από τα αποδυτήρια με τον Μέση και τους υπόλοιπους.
1: Θυμίζω μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Παιδιά, γιατί το ακριβώς αντίθετο είπα. Είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα. Καθόλου, όχι. Το είπα, το κατέθεσα εδώ. Είπα, εύχομαι να μην κάναν ένα όσο είμαι στη ζωή Μουντιάλ, κάναν και δεύτερο, ας μην κάνουν άλλοι Αμερικάνοι. Ας κάνουν Super Bowl, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, Κωστά.
1: Λοιπόν, Λισάντρο Μαρτίνες, θυμίζουμε, έφυγε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Είχε δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Μπήκε στη θέση του ο Ταμέντι. Οπότε δεν βλέπω να έχει κάποια άλλη αλλαγή για την ώρα. Εκτός όταν πέσουν δύο ομάδες να διαπιστώσουμε κάποια ακόμα. Νικόλας Αταμέντη, λοιπόν, μπήκε στη θέση του Λισάντρο Μαρτίνες. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την πολύ σημαντική στιγμή του Γιαμάλ, μία στην άλλη μία, και στις δύο περιπτώσεις ο Λισάντρο Μαρτίνες καθάρισε, και στην πρώτη περίπτωση δηλαδή που έκανε το πλασέ μετά το 1-2 με τον Όλμο, αλλίωσε την τροχιά της μπάλας και την έστειλε στην ουσία πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες την μπάλα, και στη συνέχεια που έκοψε την μπάλα της σέντρα, πίεση μέχρι το 15 από τους Ισπανούς, που μετά από το 35 πάλι ανέβασαν στροφές, αλλά δεν είχαν αυτό το κάτι παραπάνω για να φτάσουν στην επίτευξη του γκολ. Ο Γιαρθάμπαλ είχε ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο εξελετέρωσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Γιαρθάμπαλ που πλήν αυτού του σουτ όμως, στο γενικότερο χτίσιμο που κάνει εκεί γύρω από την περιοχή, στις ευκαιρίες της και στις κρίσιμες πάσες, η Ισπανία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός, όπως και η στιγμή με τον Κουκουρέγια 43. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορεί κανείς να καταγράψει ως αξιόλογη. Εντάξει, τώρα έχουμε 0-0 στο πρώτο μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικές οι πιθανότητες. 0-0 ημίχρονο, θυμάμαι από τα πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα, τουλάχιστον το 14 που έτσι κι αλλιώς πήγε στην παράταση με τον Γκολ του Γκέτσε. Και επίσης θυμάμαι και πάλι σε τελικό με τη Γερμανία. Μέσα στο άθλημα μεγάλο, το Γερμανία-Βραζιλία είχε λήξει το 2-0 της Βραζιλίας και λήξει 0-0 το ημίχρονο.
0: Σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και αυτό ήταν 0-0 στο ημίχρονο από τα πιο πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, φυσικά το μάτσο του 2010 πήγε και αυτό παράταση. με το γκολ του Νιέστα, εκεί που οι Ολλανδοί έχαναν τα άχαστα. Και άλλο, τώρα από τα πρόσφατα, άλλο έτσι που να έχει πάει χωρίς γκολ, που να ήταν 0-0 δηλαδή, πρέπει να πάμε πιο παλιά, σου λέω τα θυμίσκα τα πιο πρόσφατα που έχουμε δει. Θα έχουμε...
0: Αλλαγή?
1: Ναι.
0: Α,
1: νομίζω μάλιστα. Ότι θα βάλει Παρέδες.
0: Οκ. Okay.
1: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: Ναι, το 5 είναι. Ο Παρέδες είναι.
1: Λοιπόν, ναι. Παρέδες θα μπει. Σαμουέλ του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Ήδη δεύτερη αλλαγή. Νωρίς για τα δεδομένα του μάτς. Μία ήταν αναγκαστική για το Σκαλόνι. Τώρα δεν ξέρω αν αντιμετώπισε κάποιος πρόβλημα. Και θα πέρασει εκτός σαν αλλαγή, είναι αλλαγή τακτικής ή δεκάτη ο Σκαλόνι που δεν του άρεσε. Σίγουρα βάζει έναν ακόμα παίχτη και ένα... Α, τον Κουρσάλης βγάζει. Βγάζει τον Κουρσάλης και μπαίνει ο Παρέδες. Εντάξει, όσοι θέλει να καλυφθεί λίγο καλύτερα λόγω της αλλαγής αναγκαστικής. Αλλά δεν το ξέρουμε και αυτό. Πάντως και ο Κουρσάλης δεν προσφέρε πολλά, να λέμε την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν παρόν. Παίρνει λοιπόν ο Παρέδες στο παιχνίδι για την Αργεντινή και βγαίνει ο Νίκο Γκονσάλες από το μάτς δεύτερη αλλαγή για τους Χαλούν. Ισπανία στη σέντρα, ελπίζουμε το δεύτερο μέχρι να είναι καλύτερο για όλο το πλανήτη που παρακολουθεί το μάτς, με το Λαπόρτ να δίνει στον Κουμπαρσί πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου στο 0-0 πάντα. Όλμο κρατάει την πάλι του σαγόνου σκόρου, έρχεται ο Ταλιαφίκο να δώσει προς τα πίσω. Πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κλέβουν οι Ισπανοί, για να δούμε το Γιαμάλ, αλλά έρχεται να καθαρίσει τη φάση ο Ρομέρο και πήγε να γίνει σοβαρό λάθος στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Δείχνουν αρκετά καταπονημένοι οι παίκτες που παίζουν από τη μέση και πίσω, άλλο ένα λάθος τώρα και κλέβουν οι Ισπανοί. Και για να δούμε τον Μπαένα έξω από την περιοχή να σουτάρει, μπάλα χαμηλά, αλλά μπλοκάρει ο Μιλένο Μαρτίνες. Σπουδαία επέμβαση και εδώ. Σε αυτό το σουτ του Μπαένα, άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Αργεντινούς. Ο Μπαένα παίρνει την μπάλα, θα μπορούσε στην κατάλληλη στιγμή να κάνει μια πάσα καλύτερη. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Καλύτερη επιλογή θα ήταν η πάσα, αυτό ήθελα να πω. Ο Μπαένα πάντως δίνει έναν τόνο όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και όπως άρχισε γενικά το παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μέρος. Θα πρέπει η Αργεντινή να ανεβάσει στροφές, γιατί οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που μία, δύο, τρεις φορές δεν θα το βάλουν, αλλά στο τέλος δεν θα συγχαρίσουν. Μέση έκανε ελάχιστες επαφές, τις λιγότερες που θα μπορούσε να τον περιορίσει μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρομέρο είναι δεξί στόπερ και ο Ταμέντι αριστερό, έτσι όπως βλέπουμε την διάταξη και τον Παρέδες πάντα να χώνεται ανάμεσά τους. Να γίνεται κάτι σαν τρίτο στόπερ από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Για να με το Ρομέρο τώρα να περνάει μια γλυκιά πάσα. Έγιναν σημαντικά λάθη από την άμυνα της Αργεντινής στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και προσπάθεια τώρα του Έντσο Φερνάντες να κερδίζει το κόρνερ για την Αργεντινή. Το πρώτο που κερδίζει η Αργεντινή, το μεγάλο της όπλο. Ένα από τα μεγάλα της όπλα είναι οι στημένες μπάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μοντιέλ, μονομάχησε, δεν ήταν ο Έντσο Φερνάντες, ο Μοντιέλ που έτρεξε, έκανε την κούρσα με τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ είναι ο τελευταίος που έχει βρει την μπάλα. Έχω την αίσθηση, βέβαια υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στα corner, αν κάποιος άλλος έχει βρει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαπόρτ έβγαλε την μπάλα και όχι ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε αυτή την κούρσα. Για να δούμε το Μέση από τα δεξιά με το αριστερό, με στοϊκό φάλσο δηλαδή, έχουμε out. Η μπάλα βγαίνει έξω, δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Ίσα ίσα έφτασε στο πρώτο δοκάρι η μπάλα, αλλά θα το ξαναδούμε. Ο Σκαλόνι κάτι γκρινιάζει στον τέταρτο διετή και η Ισπανία προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί. Είχε την σημαντική στιγμή με τον Άρης Μπαένα στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου από ένα λάθος που έγινε από την άμυνα της Αργεντινής. Ένα ακόμα θα πω στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχει φύγει με αναγκαστική αλλαγή από το μάτσο Λισάντρο Μαρτίνες και τώρα ο Ουνάι Σιμών στο γέμισμα, εκεί που δεν βρίσκεται κανένας συμπαίκτης, όμως είναι μόνο ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Παρέδες πέρασε στο παιχνίδι δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίκο Γκονσάλες, αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Πρώτη ήταν αναγκαστική. Ο Γιαρθάμπαλ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σε καλημέρα και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που έτσι τον συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο σκόρερ, αλλά μέχρι τώρα οι επαφές του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Βέβαια μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για τον Γιαρθάμπαλ να κάνει την ζημιά στο παιχνίδι. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά, ενώ βλέπω όρθιους και άλλους παίκτες Αργεντινής. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάτι ακόμα ο Σκαλόνι για τη συνέχεια, για πιο άμεσα τέλος πάντων, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είπαμε ότι θα παίξουν ρόλο και οι αντοχές και οι ανάσες σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πιο καταπονημένοι, πιο επηρεασμένοι οι παίκτες της Αργεντινής. Σε ένα μάτσο πάντως που από έτσι κάποια πλάνα που φαινόταν ο αέρας που θα πήγαινε, δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση από τη ζέστη. Συμφωνώ μαζί σου Νίκο, αυτό που είπες, δηλαδή από το αεράκι που ψάει σίγουρα.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι, 27 βαθμοί, 28.
1: 27, εντάξει, ναι. Νορμάλ συνθήκες.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Δεν είναι εύκολο, βέβαια, όταν είναι μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, αλλά δεν είναι αυτό το αποκνητικό που δεν μπορείς να παίξεις κτλ. Σίγουρα είναι σχετικά καλές συνθήκες. Καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τους Αργεντινούς. Πρώτη κεφαλιά και τώρα θα βρει χώρο από τα αριστερά η Αργεντινή για να βγει μπροστά με τον Ταλιαφίκο. Χουλιάν Άλβαρες που θα πρέπει να πάρει και αυτός περισσότερες πρωτοβουλίες. Αλήθεια είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει μπάλα στο Ρομέρο και από εκεί στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θέλει να παίξει για τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο δεξιού χαφ τώρα, πιο καθαρά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Μοντιέλ. Πάτημα από τον Μπαένα. Μοντιέλ θα δεχτεί το μαρκάρισμα από τον Μπαένα. Θυμίζω ότι η κίτρινη κάρτα έχει δει μόνο ένας παίκτης, αυτός που δεν βρίσκεται στο γήπεδο από εκείνους που ξεκίνησαν και μπήκε και ένας ακόμα συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάξει και ένας ακόμα δηλαδή. Είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε δει την κίτρινη κάρτα και μετά από λίγο έφυγε από το μάτς λόγω τραυματισμού. Ο Γιαμάλ θα γυρίσει πιο πίσω. Σαν να έχει αλλάξει πλευρά ο Γιαμάλ, τώρα έχει έρθει πιο πολύ από τα αριστερά από ό,τι βλέπω. Τώρα αλλάζει πλευρά, δεν ξέρω αν αυτό είναι προσωρινό. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι ο Ρόδρυ, πεσμένος στο έδαφος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εκτός φάσης. Ο Βίντσιτς, κάποια σποξίματα εκεί από τους Αργεντινούς. Αργεντινοί αυτά θέλουν σπροξίες και στον Όλμο, μπροστά στο διαιτή, κίτρινη στον Παρέδες και του λέει τώρα να φύγει. Ο Ρόδρυ έχει χτυπήσει, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε και πώς ακριβώς χτύπησε. Ο Παρέδες πάντως τζίμπησε την κάρτα με τον που μπήκε για σπροξίματα, γιατί πήγαν όλοι πάνω από τον πεσμένο παίκτη της Ισπανίας και μετά άρχισε η κοκορομαχία. Εκτός φάσης, δεν ξέρω αν ο Παρέδες είναι αυτός που τον έχει σπρώξει. Ναι, το έχει δώσει από πίσω, σαν, όχι ακριβώς σαν γωνιά, σαν τον έσπρωξε στην πλάτη, τον έριξε κάτω και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Λεάνδρο Παρέδες για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό πήγε και διαμαρτύρηση και ο Παρέδες, με τον πήγε πάντως στο παιχνίδι, φορτώθηκε με κάρτα, 53ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Για να δούμε τους Ισπανούς που προσπαθούν τουλάχιστον να είναι πιο δραστήριοι επιθετικά. Κουκουρέγια έχουν και τις όποιες στιγμές έχουν υπάρξει στον αγώνα. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, το σουτ του Άλεξ Μπαένα που μπλοκάρει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και τώρα ο Ρόδρυ σε μια πάσα θα καθαρίσει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής με τον Ρομέρο. Ο Ντεπόλ από μακριά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κακό διώξιμο, ο Ρόδρυ ελέγχει και δίνει στον Όλμο. Ο Όλμο δεν μπορεί να φέρει όμως την μπάλα στο δεξί του πόδι με τον τρόπο που θα ήθελε. Ο Μακάλιστερ ελέγχει αλλά πιέζεται. Ταλιαφίκο σε μια μπαλιά η οποία θα βγει πλάγιο καθώς θα λιώσει την τροχιά της εκεί η ισπανική ομάδα και η κατοχή θα είναι και πάλι για την Αργεντινή. Πάντα στο 0-0, 53ο λεπτό. Από τα αριστερά η εκτέλεση του πλαγιού από τον Ταλιαφίκο. Ντεπόλ περιμένει κάποια πάσα, ένα σπρώξιμο φάουλ υπάρχει, σωστό. Παρέδες πήγαινε να μαζέψει την μπάλα. Σε αυτήν την αψημαχία που έγινε ο Παρέδες έσπρωξε τον Όλμο. και είδε την κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν ο Βίντσις σκόπευε έτσι να του δείξει για, την, για αυτό το σπρώξιμο εκτός φάσης στο Ρόδρυ. Τώρα η πάσα από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για τον Ρομέρο, κρατάει ο Μοντιέλ, αλλά πιέζεται από τον Άλεξ Μπάινα, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τα χέρια του. Οι Ισπανοί δεν είναι μια ομάδα που μασάει στο ξύλο, θα ρίξουν κι αυτοί, θα απαντήσουν δηλαδή. Και έρχεται πολύ γρήγορα ο Γιαμάλ να γυρίσει πίσω την μπάλα, δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παίκτες της Αργεντινής ούτε στη μεσαία γραμμή. Με τον Λαπόρτ να αλλάζει και με τον Ρόδρυ και αυτός πίσω στον Σιμών. Ο Σιμών βλέπει τον ξεμαρκάρει στο παίκτη, στο πρόσωπο του Κουμπαρσί. Κάνει μια προσποίηση και δίνει στον Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημαδεύει τον Φαμπιάουλους με μια αυτός τον όρμο φοβερή επίθεση από την Ισπανία. Ο Γιαρθάμπαλ έξω από την περιοχή. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να περάσει κάθε ξανά για τον Γιαρθάμπαλ. Φοβερό το τάκλιν από την ωραία πάσα που θέλησε να βγάλει εκεί ο Φαμπιάν Ρουίς που βρέθηκε σε θέση φόρη, θέλησε να ξανασπάσει για τον Γιαρθάμπαλ. Εδώ ήταν πάρα πολύ όμορφη η εναλλαγή της μπάλας από τους Ισπανούς, την έκρυψαν, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Αργεντίνοι να κόψουν τον Γιαρθάμπαλ πριν σουτάρει, ενώ του την είχε σπάσει πολύ όμορφα ο Φαμπιάν Ρουίς και ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Γιαρθάμπαλ. Πρόλαβαν την τελευταία στιγμή, πιέζει η Ισπανία, ανεβάζει την ένταση της πίεσής της προς τα πίσω και πάλι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πάρα πολύ όμορφα ξεδιπλώθηκαν οι Ισπανοί εδώ, αλλάζοντας θέση συνεχώς. Φαμπιάν Ρουίς βρέθηκε σε θέση center four με πλάτη. Πολύ ωραίο το σπάσιμο της μπάλας. Να ξαναδούμε αυτό το, την φάση με τον Πόρο αρχικά, Φαμπιάν Ρουίς, Όλμο στον Γιαρθάμπαλ και ο Φαμπιάν Ρουίς τρέχει να πάρει θέση four, του τη στρώνει ο Γιαρθάμπαλ για να την ξαναπάρει και έρχεται το tackling σωτήριο εκεί από τον Οταμέντη που καθαρίζει με την εμπειρία του αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Φοβερό τάκλιν από τον Οταμέντη στην καλύτερη στιγμή του αγώνα, όσο μορφιά ποδοσφαίρου. Κουμπασί, πολύ ωραία μπαλιά για τον Όλμο μέσα στην περιοχή αυτή από τα δεξιά, κόβει την μπάλα στο penalty corner, δεν προλαβαίνουν εκεί με τον Κουκουρέγια να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ο Μοντιέλ διώχνει σε corner, ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Ισπανίας. Πολύ ωραία κάθε του Κουμπασί στον Όλμο. Αυτός κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναντι, δεν προλαβαίνει ο Κουρέγια να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Προλαβαίνει ο Μοντιέλ και βγάζει την μπάλα κόνερ. Δεν υπάρχει φάουλ που συζητάει συνέχεια ο Μοντιέλ. Ο Κουρέγια δεν άπλωσε ούτε πόδι, δεν τίποτα. Προλάβει καθαρά ο Μοντιέλ και έδιωξε την μπάλα κόνερ. Σημαντικές στιγμές για την Ισπανία που ανεβάζει στροφές. Πολύ καλύτερη εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και στην κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά της λείπει τον γκολ ή της λείπει η πολύ καλή ευκαιρία που θα την φέρει με αξιώσει μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πριν τους πήρε την μπουκιά από το στόμα με το πολύ όμορφο τάκλιν ο Ταμέντι. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ. Η σέντρα βαθιά, δεν προλαβαίνει εκεί, πολύ δυνατή σέντρα για το δεύτερο δοκάρι από τον Πέδρο Πόρο. Είχε στόχο τον κεντρικό του αμυντικό, τον Λαπόρτ. Και σε λίγο θα έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ετοιμάζεται να μπει ο Μολίνα στο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο κάνει τις αλλαγές του ο Σκαλόνι. Η Ισπανία ακόμα δεν έχει κάνει αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μοντιέλ. Θα περάσει ο Μολίνα στο μάτς. Μια ακόμα αλλαγή στο 58. Θέλει να φρεσκάρει το δεξί του άκρο ο Σκαλόνι. 58 λεπτό. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός που ξεκίνησε από τον Πέδρο Πόρο νωρίτερα και ξεδιπλώθηκε πανέμορφα με Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς να παίζει το 1-2 με τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ την έσπασε στον Φαμπιάν Ρουίς που την έκοψε μόνο μέσα, την πέρασε μέσα στον Φαμπιάν Ρουίς που πήρε θέση 4, του την έστωσε και πάλι, αλλά πρόλαβε ο Ταμέντι να γλιτώσει την Αργεντινή από τα χειρότερα. Αμέσως μετά η κάθετη του Κουμπαρσί για τον Όλμο, γύρισε αυτός στην μπάλα στο σημείο του πέναντι, δεν πρόλαβε ο Κουκουρέγια, πρόλαβε ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε την τελευταία του σωτήρια, επέβασε αυτό το παιχνίδι, άφησε την θέση του στον Μολίνα, η τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Γιαμάλ έχει έρθει πιο εσωτερικά τώρα, θα χάσει την μπάλα καθαρά καθαρό το τάγκ και ο Γιαμάλ είναι σε ριχά νερά μέχρι τώρα, με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα εκεί που έκανε ιδιαίτερα αυτή την παρουσία του. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Αυτός είναι καλός σήμερα. Για να δούμε τον Όλμο τώρα. Έχει κάποιο χώρο. Ο Όλμο περιμένει κάποιο στήριγμα στα δεξιά. Δεν είναι στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν πάει σε φάση ένα εναντίον ενός. Για να δούμε την Ισπανία. Που ανεβαίνει με τον Φαμπιάν Ρουίθ και πάλι τον Ρόδρι και τον Όλμο σε μικρό χώρο. Πολλές πάσεις από τους Ισπανούς. Για να δούμε τον Πέδρο Πόρο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Θα δεχτεί μαρκάρισμα και φάουλ. Σωστά εδώ ο Βίντσιτς. Ο Παρέδης διαμαρτύρεται, αλλά θα πρέπει να το αποφύγει γιατί έχει και κάρτα. Θα κάνει ένα μάλλον επιπόλαιο φάουλ πάνω στον Πέδρο Πόρο. Δεν το έκανε ο Μακάλιστερ, δεν άπλωσε το πόδι ο Μακάλιστερ. Την κουταμάρα την έχει κάνει ο Παρέδης εδώ, που χωρίς λόγο κλωτσάει από πίσω τον Πέδρο Πόρο, ενώ δηλαδή δεν θα περνάει κάποια κάθετη πάσα, Νίκο. Θα έσπαγε την μπάλα δεξιά.
0: Ο Παρέδης Κώστα έχει κάνει αρκετές κουταμάρες από την ώρα που μπήκε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει και δύο και την εσύνη διαφάνεια.
0: Ακριβώς. Σηκώνει η κουβέντα για μένα η προηγούμενη φάση. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ήδη έχει κάνει το σπρόξιμο εκτός φάσης στο Ρόδρι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πάω εκεί το πράγμα.
0: Θα ήταν υπερβολικό για τελικό μουντιάλ, το καταλαβαίνω, αλλά σηκώνει μια κουβέντα. Πρέπει να. Νομίζω θα γίνει κουβέντα. Γιατί ο διαιτητής εντωμεταξύ, εγώ καταλαβαίνω, εντωμεταξύ έχει κάνει.
1: Του
0: έσπασε ο αφρός του διαιτητή. Και άρχισε να πετάγεται στα πρόσωπα των παικτών. Ωραία. Νομίζω ότι την κάρτα του τη δίνει αρχικά για την. Πήγε και έσπρωξε έναν άλλον.
1: Για το σπρώξιμο στον Όλμο. Δεν την έχει πάρει στην αρχή.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Στον Ρόδρυ εκτός φάσης. Τώρα για Μάλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα. Είναι πάνω από την μπάλα. Δεν έχουμε δει από την αρχή τουλάχιστον σε επίπεδο παιχνίδι, γιατί οι Ισπανοί κάτι έχουν παρουσιάσει και κάτι καλύτερο και στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε, από άποψη ποιότητας δηλαδή και στη διαστηρικού ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα, ο Άλεξ Μπαένα θα φύγει από εκεί και ο Γιαμάλ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος. Πάει μπάλα όμως στον Μπαένα, για να δούμε τη σέντρα, απομακρύνει όπως η αμυντική της Αργεντινής, το πλάγι είναι για την Ισπανία, δεν είναι Αργεντινή, λέει ο βοηθός. Ναι, ο Χούλιαν Άλβαρες θα βάλει το σώμα του καλύτερα. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Φεράν Τόρες και Πέδρη. Θα περάσει το παιχνίδι. Θα φύγει ο Γιαρθάμπαλ. Είναι αλήθεια ότι δεν τα πήγε όσο καλά. Περιμέναμε, βγαίνει και ο Φαμπιάν Ρουίθ από το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Φαμπιάν Ρουίθ σίγουρα θέλει να περάσει έναν πιο φρέσκο χειριστή. Φεράν Τόρες νομίζω σωστή αλλαγή. Το Ρόδρι έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει από το παιχνίδι. Τον Όλμο για τον τρόπο που παίζει γενικά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που δεν φεύγει από το μάτς εύκολα. Φαμπιάρος είχε για μένα θετικές ενέργειες, αλλά εντάξει είναι και η οικονομία, το πώς σκέφτεται και τι θέλει να πετύχει ο προπονητής. Σίγουρα σε ένα τελικό παίζει ρόλο, ενώ έχουμε νέο φάουλ για την Ισπανία παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών. Ο Ταμέντι που έβαλε το σωτήριο τάκλινγκ στο συνδυασμό που πήγαν να βγάλουν ο Φαμπιάν Ρουίθ με τον Γιαρθάμπαλ λίγο νωρίτερα είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ νομίζω, ναι πράγματι ο Ταμέντι. Και τώρα το φάουλ πάλι από τα δεξιά φέρνει κόσμο για την Ισπανία. Οι αλλαγές της Ισπανίας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των αγώνων. Συνήθως Γιαμάλ. Γιαμάλ εκεί με τον Ταλιαφίκο. Εδώ μάλλον έπεσε πολύ εύκολα ο Γιαμάλ. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει γιατί δεν έχει πέσει κάποια δικλοποδιά ή κάποια κλωτσιά. Εκεί μια μάχη σώμα με σώμα, ο Γιαμάλ πάει να ξεφύγει. Πέφτει κάπως εύκολα θα έλεγα εδώ. Ταλιαφίκο σηκώνει το χέρι. Εντάξει ο Γιαμάλ διαμαρτύρεται αλλά okay, πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα σε αυτό το τελικό και ο ίδιος. Στο 63 πάντα στο 0-0. Κεφαλιά απομάκρυση από το Λαπόρτ. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί να παίξει ένα δύο μέσα αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Μακάλιστερ. Πόρο προς τα πίσω για τον Ρόδρι. Αυτό στον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί που είχε μια ενέργεια στο πρώτο μήχρο την οποία λόγω του ότι ο Σιμών παίζει πολύ έξω από τα δοκάρια τη γλίτωσε. Και τώρα η μπαλιά που γίνεται για τον Φεράν Τόρες. Κακή απομάκρυση πάλι σε κόκκινες φανέλες πηγαίνει η δεύτερη μπάλα. Κουκουρέγγι για τον Άλεξ Μπαένα. Άλεξ Μπαένα βάζει το κορμί του για να προστατέψει την κατοχή της μπάλας. Θέλει να παίξει το ένα δίμη τον Κουκουρέγια. Υπάρχει πάλι φάουλ εκτός φάσης. Θα αφήνει όμως ο Βιτσίτς καλά κάνει. δίνει στον Όλμο, Όλμο έξω από την περιοχή, θα κάνει το σουτ, φεύγει μπάλα από την αγκαλιά του Μαρτίνες και καταλήγει κόρνερ σε αυτό το σουτ με αναπήδηση της μπάλας που έκανε ο Ντάνι Όλμο. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες και καταλήγει για καλή τύχη κόρνερ. Εδώ δεν ήθελε πολύ να γίνει το λάθος, να πάρει δηλαδή φάλτσα ανάποδα και να πάει και μέσα. Μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι, κόρνερ για την Ισπανία στο 64. Η Ισπανία ανεβάζει την πίεση τους, κάνει και το σούτ του Μπαένα και τις δύο στιγμές που έκοψαν την τελευταία στιγμή, μία ο Ταμέντι και μία ο Μοντιέλ, την τελευταία στιγμή πήραν την μπουκιά από το στόμα του ο Γιαρθάμπαλ που έφυγε από το παιχνίδι και του Κουκουρέγια αντίστοιχα. Σφίγγει τον κλειό η Ισπανία. Για μάλλον ρυθμός να εκτελέσει χαμηλά, μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι, το rebound και πάλι από τους Ισπανούς. Μπάλα πάλι στα πόδια του Γιαμάλ, η σέντρα, κόρνερ από την άλλη πλευρά, έχει διώξει ο Παρέδες με το κεφάλι, την έχει βρει με το πίσω μέρος του κεφαλιού και την διώχνει κόρνερ σε αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα από το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Τόρες, την πήρε ο Παρέδες, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από την άλλη πλευρά, εντείνουν την πίεση τους οι Ισπανοί. Ο Άλεξ Μπαένα εκτελεί, έξοδο στο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κεφαλιά πάει να πιάσει Όλμο, κρατάει εντός αγωνισκόρου την μπάλα και απομακρύνει ο Ρομέρο, όπως η απομάκρυση και η πολιορκία των καρέ της Αργεντινής συνεχίζεται. 65 λεπτό προς 66, τώρα απομακρύθηκε βέβαια η μπάλα με απανωτά κόρνερ, απανωτά φάουλ για τους Ισπανούς. Στα τελευταία λεπτά η Ισπανία επιμένει. Η Αργεντινή ψάχνει τη στιγμή της, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει απειλήσει τα καρέ του Ουνάι Σιμών. Σιμών κεφαλιά τώρα από τον Ρομέρο. Για να δούμε τον Όλμο, ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια. Είναι αριστερό, άλλος Μπαένα περιμένει την μπάλα, παίρνει την μπάλα τον Κουκουρέγια. Πάει σε ένας εναντίον ενός με τον Μολίνα. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ χωρίς πολλά-πολλά από τον Ταλιαφίκο που δεν είχε πλήρη αντίληψη τι γίνεται πίσω του, δεν είχε κάποιο λόγο να το ρισκάρει. Η σέντρα του Μπαένα, Ταλιαφίκο δεν έβλεπε, αν και νομίζω την μπάλα μπορεί να βγαίνει out έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό δείχνει και την κούραση, γιατί όταν πιέζεσαι συνεχώς και κυνηγάς μπάλες, απομακρύνεις μπάλες, δέχεσαι πίεση, αρχίζει η κούραση και σε καταβάλει. Και μιλάμε για τον τελικό πλέον. Μιλάμε για ένα μάτς νωρίς στους ομίλους. Για Μάλ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, ο Μακάλιστερ βέβαια η Αργεντινή έχει δείξει ατσάλινες τώρα και σε νεύρα και σε αντοχές. Για Μάλ ανάμεσα από δύο θα προλάβει την μπάλα πριν κόρνερ κεφαλιά από τον Τόρες πάνω στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Δεν είχε βγει μπάλα ολόκληρη, πρόλαβε ο Γιαμάλ, παρόλο νομίζω ότι θα ήταν κόρνερ. Ναι, κόρνερ θα ήταν, προλαβαίνει ο Γιαμάλ πριν βγει η μπάλα κεφαλιά του Φεράν Τόρες. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μαρτίνες εδώ η στιγμή για την Ισπανία με τελική προς την εστία. Σε καλή θέση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα γλιτώσει και αυτή τη φορά την ομάδα του από μια δύσκολη στιγμή. Και ενώ είχαμε ένα σπρώξιμο λίγο νωρίτερα από άλλη φάση προφανώς, του στέλνει για cooling break πολύ πιο καθαρή η ανωτερότητα της Ισπανίας στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι δεν ήταν ανωτερή στο πρώτο, αλλά μεταφράζεται και σε πιο πολλές στιγμές σημαντικές για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ η κεφαλιά από το Φεράν Τόρες και η επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Κώστα, πάρε μια ανάσα και εσύ. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια. Έχουμε αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση. Παραμένει το 0-0. Με την εικόνα να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά το πρώτο 45 λεπτό. Ίσως η Ισπανία είναι ακόμη πιο κυρίαρχη στον τελικό. Δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμή στην Αργεντινή να κάνει ούτε τελική. Έχουμε φτάσει στο 68 του τελικού. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, στατιστικό στοιχείο του παιχνιδιού και μάλιστα έβλεπα προηγουμένως ότι η Αργεντινή έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα χωρίς τελική προσπάθεια σε πρώτο ημίχρονο τελικού. Η πρώτη ομάδα στην οποία συνέβη αυτό ήταν η Γαλλία όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στον προηγούμενο τελικό του 22 στο Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός, οφείλω να σας πω επίσης, μέσα σε όλα τα ποδοσφαιρικά και για το σόου του ημιχρόνου. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. στα social media. Πήρε θέση μέχρι και ο Φουρνιέ, ο οποίος έγραψε, πραγματικά μας ενόχλησαν πάρα πολύ με το halftime show. Έκανε μια ανάρτηση ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα social media. Και γενικά έχουν πάρει και άλλη θέση. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε. Στην πρώτη φάση να δούμε πού θα καταλήξει η κούπα. Στο 69 γυρνάνε σιγά σιγά οι παίκτες για τη συνέχεια του τελικού. Κώστα, ο λόγος σένα.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 69ο λεπτό, τώρα θα μιλήσουμε το 70ο. Πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία. Και τελευταία στιγμή να είναι αυτή του Φεράν Τόρες με την κεφαλιά, ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Σιμεώνε και ο Μεδίνα στο παιχνίδι. Θα τους δούμε και αυτούς. Σιμεώνε θα περάσει το μάτς, θα δούμε τη θέση ποιων παικτών θα πάρουν. Βλέπω τον Τεπόλα, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτός από το παιχνίδι. Τους τραβάει τώρα λίγο πιο πίσω, τώρα θα σηκωθεί η ταμπέλα, βγαίνει από το μάτς, βγαίνει και ο Ντεπόλ και ο Ρομέρο από το μάτς, και μπαίνει ο Μεδίνα και μπαίνει και ο Σιμεώνε. Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα τώρα θέλει κάτι ακόμα η Αργεντινή, τουλάχιστον για να μπορέσει να επιτεθεί, θέλει έναν παίκτη ακόμα, δεν μπορεί δηλαδή μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο Μεδίνα παίρνει τη θέση του Ρομέρο, που ίσως να αντιμετωπίσει για αυτούς κάποια προβληματάκια. Δεν είναι ξεκάθαρο για μένα ότι είναι αλλαγές για τακτική. Είναι πιθανό κάποιοι παίκτες να φαίνεται είτε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή να καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι καταπονημένοι. Φαίνεται αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δυνάμεις των παικτών. Όσο είναι το μάθημα βέβαια στο 0-0, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ανά πάση στιγμή ο Μέση μπορεί να κάνει μια ενέργεια και να πάρει το μάθημα, αλλά φαίνεται στην οικονομία του παιχνιδιού, στο πώς δηλαδή και αγωνίζονται και οι δύο ομάδες, στο πώς η πίεση δέχεται και η Αργεντινή, γιατί καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και θα ενταθεί όσο περνάνε τα λεπτά από την πλευρά των Ισπανών, που έχουν κάνει και αυτοί τις αλλαγές τους, αλλά όχι τόσες σε ποσότητα όσες οι Αργεντινοί. Πέρασαν στο παιχνίδι και ο Φεράν Τόρες και ο Πέδρη. Μολίνα τώρα με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Μέση έρχεται από πολύ μακριά πίσω για να κάνει μια βαλιά προς τον Οταμέντη, ο οποίος τώρα έχει μετακινηθεί δεξιά για να πάρει ο Μεδίνα θέση αριστερού στόπερ. Κάθε πάσα που βγαίνει Σιμεώνε θα γυρίσει από πολύ μακριά πίσω την μπάλα στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε την σπουδαία επέμβαση. Μπορεί να μην ήταν καλή στο σουτ του Όλμο, στη συνέχεια όμως ήταν σωστή θέση στην κεφαλιά του Φεράν Τόρες. Από τα δεξιά ο Μολίνα. Σιμεώνε αναγκάζεται να έρθει αρκετά πίσω, αλλά χάνει την μπάλα. Φτηνό λάθος και από την Ισπανιακή. Από τον Άλεξ Μπάινα. Θέλει να κατεβάσει ο Ρόδρι, κάνει και αυτός λάθος, και τώρα με πολύ χώρο από τα αριστερά πάει να βγει η Αργεντινή σε μια κοντρα επίθεση, αλλά ο Ταλιαφίκο δεν είχε στηρίγματα, έτσι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μακάλιστερ. Παρέδες. Πιο πίσω ακόμα για τον Οταμέντι, από εκεί στο Μολίνα. Θέλει να βγάλουν κάποιους συνδυασμούς οι Αργεντίνοι. Ο Μέση, να δούμε και την Αργεντινή στο προσκήνιο. Για να δούμε το Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε πάει να κάνει μια σέντρα γύρισμα προς το ημικύκλιο, αλλά και έκοψαν οι Ισπανοί, και τώρα πάει να που κόβει το ρυθμό και για να ανέβουν συντεταγμένα προς την επίθεση οι Ισπανοί, όπως πολύ μεθοδικά κάνουν πάντα, περιμένει για να μην ανοίξει το παιχνίδι και γίνει ροντέο. Οι Ισπανοί θέλουν πάντα να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Γιαμάλ δεν θα του πιάσει ούτε αυτή η ενέργεια να μπορέσει να περάσει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες ανάμεσα από τέσσερις, προσπαθεί να τους αποφύγει, εντάξει δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Από τη στιγμή που σταμάτησε και όλα στην μπάλα, έγινε εύκολη λία, γιατί είναι τέσσερις γύρω, τον περικύκλωσαν, του πήραν την μπάλα. Εκεί έχεις μόνο τύχη αν πετάξεις την μπάλα μπροστά και πάρεις κάποιο φάουλ, στην καλύτερη περίπτωση, αν είσαι πάρα πολύ γρήγορος. στο 24ο λεπτό. Πήγαν τέσσερις και περκύκλωσαν τον Άλβαρες που πήραν την μπάλα ξανά στο προσκήνιο η Ισπανία. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Κουμπαρσί θα παίξει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ τώρα είναι η πρώτη τρίπλα που του πιάνει στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια η ενέργειά του για αυτή την κάθε την πάσα θα μπορούσε να έχει παραλείπτει μόνο στη φαντασία του, στο πόσο σκέφτηκε δηλαδή, γιατί κανένας δεν είχε ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο. Και θα μπορούσε να κάνει και κανένας τέτοια κίνηση για να ακολουθήσει τέτοια πάσα από τα δεξιά. Και πάλι η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής της με τον Μολίνα και τον Οταμέντι να δίνει πίσω στον Μαρτίνες που κάνει ανοιχτό κοντρόλ και αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα προς το πλάι. Ο Μπαένα θέλει να κάνει μια κεφαλιά, οι κόντρες και πάλι βγάζουν κερδισμένη την Ισπανία, ενώ θα μπει και ο παίκτης που νομίζω ότι έλειψε περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω του περιορισμένου χρόνου που μπορούσε να παίξει. Γενικά δεν ήταν στα καλύτερα του, βγαίνει Όλμο, θα μπει ο Νίκο Γουίλιαμς. Θυμάσαι στο Euro και ο Μπαένα θα βγει. Νίκο Γουίλιαμς και Μερίνο περνούν στο παιχνίδι. Ο Μερίνο.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε Κώστα.
1: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Είχε κάνει φοβερό Euro ο Νίκο Γουίλιαμς. Μαζί ήμασταν πάλι εκεί.
0: Πάλι μαζί. Ναι. Ναι.
1: Κουκουρέγια. Έτοιμος στην εκτέλεση του πλάγιου να δώσει αυτή την έκρηξη. Προφανώς λείπει το κάτι παραπάνω και ο Μερίνο βέβαια ο άνθρωπος που κάθε αγγίγμα του προς το φινάλε, όσο προχωράμε θα έχουμε φάουλ τώρα για την Ισπανία, πάνω στο σβέρκο του Μερίνο με το που πέρασε το παιχνίδι, νέο μαρκάρισμα, το έχει κάνει ο Παρέδες εδώ, εντάξει, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει δεν είναι τόσο σου έδειξε στην αρχή, διότι τουλάχιστον δεν έβαλε τον αγώνα, ήταν σπρώξιμο, okay. Δεν ήταν κάτι σοβαρότερο, όπως φάνηκε στην αρχή δηλαδή, αν είχε βάλει αγώνα θα ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί ήδη έχει κάρτα. Τουλάχιστον είναι μόνος πρόξιμο και έχει κάτι χειρότερο. Για να δούμε τον Κουμπαρσί. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο Μερίνο όπως θα ήθελε. Ξανακερδίζουν οι Ισπανοί όμως. Ανακτούν άμεσα την μπάλα. Και ο Ρόδρι μοιάζει λίγο κουρασμένος, είναι η αλήθεια. Ο Ρόδρι ψάχνει όμως την κατάλληλη τοποθέτηση από όλη την ομάδα. Νίκο Γουίλιαμς περνάει την μπάλα. Παίξει εκεί ο Πέδρη. Για τον Κουκουρέγια Πέδρη περνάει ανάμεσα από δύο. Προσεκτικά ο Φεράν Τόρες προς τα πίσω. Ο Ρόδρι για τον Πέδρη έξω από την περιοχή. Ο Πέδρη το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Πέδρη διαμαρτύρεται ότι σπρώχθηκε, αλλά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι. Εδώ δέχεται μια πίεση. Εντάξει δεν είναι και τόσο πολύ. Νέα απόκριση του Μαρτίνες ξανά στο προσκήνιο Ισπανία. Ο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ θέλει να παίξει για το Φεράν Τόρες. Φεράν Τόρες και πάλι για το Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή από τον Γιαμάλ περνάει έναν αντίπαλο. Τη γυρίζει προς τα έξω. Τελευταία στιγμή τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Ταμέντι. Ήταν πολλά σώματα εκεί. Η Ισπανία έχει στριμώξει ξανά την Αργεντινή. Το σούτ του Κουμπαρσί. Δύσκολη επέμβαση από τον Μαρτίνες. Θέλουν να διατηρήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Ισπανοί τα καταφέρνουν με τον Νίκο Γουίλιαμς από την άλλη πλευρά. Νίκο Γουίλιαμς θέλει να βγάλει τη σέντρα και κερδίζει το κόρνερ. Μονότερμα η Ισπανία, την Αργεντινή και πάλι απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, σε αυτόν τον κεραυνό του Κουμπαρσί, φεύγει η μπάλα προς τα αριστερά, την ξαναγυρίζει, νομίζω προλαβαίνει ο Μερίνο να τη γυρίσει προς τα μέσα για να δώσει συνέχεια στην φάση αυτό το corner. Ο Νίκο Γουίλιαμς με την ενέργειά του κέρδισε το corner, τώρα το εκτελεί και ο ίδιος. Δεν έχει όμως ισχύει το corner που εκτέλεσε γιατί θα ξαναχτυπηθεί νομίζω για τα σπροξήματα από τον Μεδίνα. Σπροξήματα μέσα στην περιοχή, θα ξαναχτυπηθεί το corner. Είχε σταματήσει νωρίτερα τη φάση ο Βίντσιτς. 78 λεπτό περνάει από όλους η μπάλα από την άλλη πλευρά, πολλά τα σπροξήματα, κορμιά σκορπισμένα στη μεγάλη περιοχή από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών να πάρουν καλύτερη θέση, τραβάει και ο Μολίνα, τραβάει και ο Κουμπασί, τραβάνε και το Μερίνο εκεί, ο Ταμέντο τον έχει κρατημένο. Τέλος πάντων περνάει η φάση. Από την άλλη πλευρά, μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο σούτ του Κουμπασί από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε μπλοκάρει και το σούτ του Πέδρη από το όριο της περιοχής. Εντείνει την πίεση η Ισπανία. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια προς τα πίσω για σιγουριά ο Λαπόρτ, γιατί υπήρχε παίχτης κοντά του. Δίνει στον Νάις μόνο ο οποίος έχει βγει περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Για να φανταστείτε πόσο πίσω ξεκινάει η πρώτη άμυνα των Αργεντινών. Κουμπασί για τον Λαπόρτ. Και πάλι Λαπόρτ. Για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Θα παίξει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Πέδρη για τον Ρόδρι. Και ο Κουμπασί θα δώσει στον Πόρο. Για να δούμε εδώ τώρα. Ο Γιαμάλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ενέργεια που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε και το Μερίνο αν μπορεί να πετύχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα του. Το πιο σημαντικό θα είναι σε αυτή την πορεία του παγκοσμίου κυπέλου. Πέτυχε και άλλα πολύ σημαντικά. Ρόδρι παίζει κάθετα. Για να δούμε τον Πέδρη τώρα βρίσκει από τα δεξιά χώρο. Ο Πέδρο Πόρο θα βγάλει τη σέντρα, το κόρνερ από την πλαγιοκόπηση που έκανε εδώ η Ισπανία. Πολύ ωραία ο Πέδρο έπαιξε για τον Πόρο. Ο Ταλιαφίκο με το σώμα θα διώξει κόρνερ. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε και τις καθυστερήσεις. Η Ισπανία συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ της Αργεντινής. Συνεχίζει να απειλεί με σουτ από παντού, από την περίμετρο. Και να δούμε τώρα το Γιαμάλ. Έξω από την περιοχή ο Πέδρη ξανά για Μαλιάννα θα προλάβει να κάνει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά, θα φύγει η μπάλα από το κεφάλι του Λαπόρτ για να απογειωθεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και να την μπλοκάρει. Το έκανε και λίγο θεαματικό μόνος του ο πορτιέρε της Αργεντινής. Δεν ξέρω αν θα δείξει και την κάρτα τώρα στο Σιμεώνε ο Βίτσιτς, θα του κάνει μόνο παρατηρήσεις. Ο Μαρτίνες πάντως ήταν και εκεί που πήγε η κεφαλιά του Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ έπεσε στην κεφαλιά, πάλι το ίδιο σπρόξιμο που κάνουν συνεχώς οι Αργεντίνοι. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο στους κανονισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις με το παραμικρό χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα να δίνεις. Τέλος πάντων όχι ακριβώς αγωνίες, αλλά να σπρώξεις τους αντιπάλους και να τους οριάζεις κάτω. Το κάνουν πολύ τακτικά οι παίκτες της Αργεντίνης. Αυτό η Ισπανία συνεχίζει την πίεσή της πάντα στο 0-0. Με τον ηγέτη στο Ρόδι τώρα η Ισπανία να την βγάζει και πάλι μπροστά στο προσκήνιο και τον Πέδρο Πόρο. Μερίνο περιμένει διαγώνια κοντά από τον Πέδρο Πόρο, περισσότερο εσωτερικά. Ο Πέδρη πιο πίσω για τον Λαπόρτ και αυτός για τον Κουκουρέγια και αυτός για τον Νίκο Γουίλιαμς και πάλι Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Λαπόρτ, περιμένει πιο μπροστά ο Πέδρη. Παιδί θα κάνει τη διαγώνια πάσα ο Μερίνο, αυτή φορά θα κάνει λάθος. Μακάλιστερ δεν μπορεί να βγει μπροστά η Αργεντινή. Πάλι πίσω η Αργεντινή και θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος θα χειροκροτήσει ηρωνικά τον διαιτητή, προφανώς για διαμαρτυρία γιατί δεν πήρε φάουλ δηλαδή. Ο Έντσο Φερνάντες που είναι, Νίκο μου, νομίζω ότι τον αστερίσκο ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέσα σε ένα παιχνίδι, ειδικά ένα μάτσο που είναι 0-0, αλλά πραγματικά είναι αναφορά στο φιλοαγώνος. Έχει βέβαια και την προσωπικότητα και το πόδι να σου κάνει τη ζημιά, αλλά
0: σίγουρα.
1: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου σήμερα την Αργεντινή. Γιατί το supporting cast του Μέση από το κέντρο και μπροστά δεν έχει καταφέρει να
0: μα αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει στο 83 και με διαφορά από τον δεύτερο κορυφαίο της Αργεντινής, τον Μαρτίνες. Με διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, πολύ μεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να βγει ήταν ο άλλος Μαρτίνες. Νομίζω ότι από εκεί μετά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το κύπελλο, αν το πάρει η Αργεντινή, πρέπει να το πάρει σπίτι του.
0: Ναι, βέβαια. Απλά τα συζητάμε όλα αυτά και έχουμε φτάσει στο 84 και είναι 0-0, έτσι. Δηλαδή οι Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καταφέρει να βρουν γκολ.
1: Για να δούμε τώρα τον Φεράν Τόρες έξω από την περιοχή. Θα παίξει ωραία ο Μερίνο, θα προστατεύσει περισσότερο την μπάλα με το σώμα για να τη διατηρήσει στην κατοχή της Ισπανίας. Εδώ η τεχνική κατάρτιση του Μερίνο φαίνεται σε μια φάση που μπορεί να μην έκανε τη σούπερ τρίπλα ή οτιδήποτε, αλλά ήταν δύσκολο ο Τούρκος να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς δεν θα πάρει ένα φάουλ, το οποίο ζήτησε κι αυτός. Μάλλον εύκολα έπεσε εκεί. Για να δούμε το Μέση τώρα που θέλει να βγάλει μια πάσα προς τα δεξιά, αλλά είναι εύκολη λία για την άμυνα της Ισπανίας. Και αν πάει τώρα η Αργεντινή να ανοιχτεί τώρα στο τέλος, μπορεί να βρεθεί και εκτεθειμένη. Πήγε να πάρει την κίτρινη κάρτα περισσότερο τώρα, γι' αυτό εκτέλεσε γρήγορα, αλλά ήταν και ο διαιτητής μες στη μέση. Ο Έντσο Φερνάντες έχει δεχτεί ήδη μια κάρτα από αυτούς που βρίσκονται μέσα για την Αργεντινή και ο Παρέδες. Θυμίζω ότι άλλη μια έχει δεχτεί και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά βγήκε από το μάτς μετά από 3-4 λεπτά από την ώρα που έφαγε την κάρτα. Για να δούμε το Γιαμάλ από τα δεξιά. Θα προτιμήσει να παίξει κάθετα για το Φεράν Τόρες. Πάει να γυρίσει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά. Θα κερδίσει πλάγιο. Ο 25ο λεπτό. Με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζω πόρο για το πλάγιο από τα δεξιά. Παίρνει αυτές τις θέσεις ακόμα και στο πώς θα ξεκινήσει η επίθεση από ένα πλάγιο. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο τοποθετούνται. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Παίρνει αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια δεν έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα ο Νίκο Γουλιάμς κάνει μια κίνηση για να ελευθερώσει λίγο το πεδίο για την κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά, αλλά θα μεταφέρουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά των Ισπανών. Θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τον Πέδρο Πόρο από τον Μακάλιστερ. Βγαίνει ο Μερίνο για να πάρει μπάλα. Μερίνο άμεσα αλλάζει για το Ρόδρυ και ο Ρόδρυ μεταφέρει το παιχνίδι ξανά από τα αριστερά. Θέλουν να ταΐσουν τον Νίκο Γουίλιαμς, είναι η προφανής η πρόθεση των Ισπανών. Νίκο Γουίλιαμς θα χάσει τη μονομαχία από τον Μολίνα. Μπάλα ξανά. Είναι πάντως σημάδι που έχουν βάλει οι Ισπανοί από την ώρα που πέρασε ο Νίκο Γουίλιαμς στο παιχνίδι. Θέλουν να ποντάρουν στην εκρηκτικότητά του από την ώρα που πέρασε, ότι είναι πιο φρέσκος. Εκεί ακριβώς ποντάρουν οι Ισπανοί. Γι' αυτό ο Ρόδρυ μεταφέρει συνεχώς το παιχνίδι με απότομες αλλαγές του παιχνιδιού από την δεξιά μεριά προς αριστερά, για να πάει στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή ο Νίκο Γουίλιαμς, και να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα από τα πλάγια της Αργεντινής. Για να δούμε το Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ αφήσει πιο πίσω για το Μερίνο. Σκαφτεί παλιά μέσα στην περιοχή του Φεράν Τόρες, το σούτ την μπάλα έξω. Το σκάψιμο της μπάλας του Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ του δεν ήταν καθόλου καλό. Πάσα προς τα πίσω, ο Μερίνο ήδη την κίνηση του Φεράν Τόρες. Δεν έβαλε καθόλου καλά το κορμί του για να βγει το σούτ όπως θα ήθελε. Στην πλάτη της άμυνας. Πανέξυπνα εδώ ο Μερίνο αυτή τη φορά θα πήγε να βγάλει μια χρυσή ασίστ. Αν ο Φεράν Τόρες μπορούσε να βάλει κάπως καλύτερα το σώμα του και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 27ο λεπτό, πάντα στο 0-0, πάντα η Ισπανία στο προσκήνιο. Σε ένα σφυροκόπημα προς τα καρέ της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την κούρσα από τον Πέδρη. Πέδρη αφήνει πιο πίσω για τον Γιαμάλ. Το σπάει να κάνει μια κακή πάσα, αλλά δεν υπάρχει παίκτης Αργεντινής εκεί να κυνηγήσει. Δηλαδή ακόμα και κάποιες όχι ποιοτικές μεταβάσεις που κάνουν στο κέντρο οι Ισπανοί, φαίνεται να μην έχουν τη δύναμη οι παίκτες Αργεντινής να τις εκμεταλλευτούν και να τις κλέψουν, τουλάχιστον να τις αναχαιτήσουν. Νίκο Γουίλιαμς έχει κοντά τον Κουκουρέγια, πάντα πάνω του ο Μολίνα. Κουρέγια για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ παίζει πιο έξω για τον Πέδρο Πόρο που έχει έρθει τώρα σε ρόλο κεντρικού χάφ, αφού όλοι οι άλλοι είναι πιο προθυμένοι. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Είπαμε ότι το σημαδεύουν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πάνε δύο για να τον κλείσουν. Ντουμπλάρουν δηλαδή στο μαρκαρισμά του. Για να δούμε τον Πέδρη μέσα στην περιοχή. Ο Φεράν Τόρες θέλει να περάσει με τέτοιες πάσεις. Είναι δύσκολο ανάμεσα σε τόσο πολυπρόσωπη άμυνα. Γιαμάλ. Τι να κάνει το Σλάρου να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Γιαμάλ τριγυρνάει. Θα δώσει το Ρόδρι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το κοντρόλ αυτός. Πάει να παίξει ο ένας εναντίον ενός, να περάσει ανάμεσα από δύο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ο Μολίνα κρατάει την μπάλα πριν βγει κόρνερ και την πετάει πλάγιο. Κουκουρέλια. Ανεβάζει την πίεση η Ισπανία. Το 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ψάχνει τη χρυσή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας. Με το Λαπόρτ τώρα να έχει ανέβει, να δέχεται το σπρόξιμο. Η κάθε την πάσα τώρα, για να δούμε. Έξω από την περιοχή, το σουτ από το Ρόδρι, πολύ κακό για την ποιότητα του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, με πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Πάρα πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Εδώ αρχίζουν και χαλαρούν και τα μαργαρίσματα γύρω από την περιοχή, Νικό. Δηλαδή τώρα να βρεις τόσο χώρο έξω από την περιοχή της Αργεντινής, ίσως δεν το πίστεψε πολύ και ο Ρόδρι ότι είχε τόσο χώρο, και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει και ένα-δυο βήματα ακόμα χωρίς να μπορέσει να τον πλησιάσει κάποιος. 90 λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι. Νίκο Γουίλιαμς δίνει πιο πίσω. Δεν θα καταφέρει όμως εδώ να περάσει και ο Παρέλης που κόβει. Λέσουν οι Αργεντινοί πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου αφού περνάμε σε καθυστερήσεις και το μάτς πλησιάζει προς την παράταση. Τσάβι, Ινιέστα μαζί, Πουγιόλ,

0: να αλλάξουν τα αγούρια και να σπάσει το 0-0 ο Νίκος ο Παγκάκης για να μην οδηγηθούμε σε παράταση. Ο Εμιλιάνου Μαρτίνες σημαδεύει προς τα δεξιά για να βρει τον Σιμεώνε, η απομάκρυνση από την άμυνα της Ισπανίας, κατεβάζει ο Μακάλιστερ μετά από πολλή ώρα η Αργεντινή προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και για να δούμε αν ο Μέση έχει κάτι ακόμα στη φαρέτρα του στα τελευταία λεπτά. Ο Μίτσης έχει σφυρίξει φάλι υπέρ της Αργεντινής για να μην ξεφύγει ο Μέση, εκεί δέχτηκε το φράγμα και το φάουλ. Θα το δώσει ο Μίτσης, θα το σηκώσει ο Λαπόρτ. Σε αυτή την προσπάθεια του Μέση του έκλεισε το δρόμο για να μην πάρει το διάδρομο. Ο Λαπόρτ είχε πρόθεση μόνο να αποτρέψει το Μέση να κινηθεί κάθετα χωρίς την μπάλα, αλλά δεν πάει να είναι μια παράβαση. Οπότε αυτό το φάουλ ίσως δίνει μια δυνατότητα στην Αργεντινή να κάνει το ρυφηφί στο τέλος, αφού σε όλο το μάτς παρακολουθεί την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μονόλογος για την Ρόχα, αλλά σημασία έχει στο ποδόσφαιρο το οποίο θα το βάλει και όχι το πώς παίζει όλο το παιχνίδι. Μέση. Φερνάντες στο Μέση, έξω από την περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ και πάει να βγει σε κόντρα η Ισπανία, αλλά κλέβουν την μπάλα οι Αργεντινοί. Με τον Σιμεώνε να κάνει παράδειγμα σέντρα, αλλά πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σιμεώνε που βρήκε χώρα από τα δεξιά μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν κακή προσπάθεια. Και τώρα περνάει ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι 3 με 3. Ο Νίκο Γουίλιαμς από τα δεξιά κάνει κίνηση ο Φεράν Τόρες. Γουίλιαμς σουτάρει. Πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα απομακρύνει ο άνθρωπος που κρατάει όρθια την Αργεντινή σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και ένα σφοδρό μαρκάρισμα το οποίο θα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι εδώ και απευθείας κόκκινη να του δίνε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα ο Έντσο Φερνάντες να διαμαρτύρεται για αυτό το εγκληματικό που έκανε πάνω στον Κουμπαρσί και διαμαρτύρεται κιόλας. Θυμίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν, ειδικά από τους Άγγλους, βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντσο Φερνάντες και απλώνει το αριστερό του πόδι με τις τάπες. Αυτό, Νίκο μου, νομίζω ότι ήταν και απευθείας κόκκινη, ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Πηγαίνει με την αριστερή τάπα να κόψει, να πάρει την ψυχή του Κουμπάρση. Φεύγει από το παιχνίδι ο Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, έτσι κι αλλιώς είχε μία. Δεν ξέρω τι δείχνουν τώρα της Αργεντινής. Δηλαδή αν μπορεί ακόμα και παίχτης μιας ομάδας να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν το συζητάμε εγώ, λέω για κόκκινη, αλλά ακόμα κίτρινη. Ο Σουμάν, ο Νάι Σιμών, πολύ ορθά σκεπτόμενος, πάει να μαζέψει τους συμπαίχτες τους, να τους πάρει από εκεί, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν σε αυτόν τον καβγά. Είναι οι διαμαρτυρίες των Αργεντινών τώρα πάνω στον διαιτητή για την απόφασή του. Ο Έντσο Φερνάντες δεν φεύγει από το παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε τη διακοπή στο μάτι για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάσμα από τον Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί. Ο Έντσο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι. Θα πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι ειδικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με το μάτσο 0-0 θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, αλλά πολλές φορές οι παίκτες της Αργεντινής έχουν στο μυαλό τους όχι τόσο καλά πράγματα για τους αντιπάλους, να το πω κομψά. Ο Κουμπάρση είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Μέση εκεί με τον Κουκουρέ για σε μια στιγμή από πολύ νωρίτερα, που έχει προηγηθεί δηλαδή και ενώ εξελισσόταν αυτό το
1: Κωστή, μπορεί να μην, καλησπέρα κιόλας. Κοίτα, μπορεί και να μην είχε πρόθεση, αλλά έτσι όπως πήγε με το πόδι ψηλά, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το έκανε επίτηδες, να το πω έτσι, με το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Τι, οπότε... τι με το γράμμα του νόμου, εντάξει, είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη ερνικότητα.
1: Όχι, όχι, απλά νομίζω δεν είχε πρόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή, να βάλει τώρα με τις τάπες την ώρα που έχει κλωτσίσει ο άλλος την μπάλα, δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπάρση.
1: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
0: Νίκο Γουίλιαμς, δεν ξέρω.

0: πόσο παραπάνω θα κρατήσει ο Βίντσιτς, γιατί εξελίσσεται και... Είχε ένα λεπτό ακόμα πάντως, δηλαδή είναι ξεκάθαρη κουταμάρα. Δεν είχε πολύ ακόμα για να τελειώσει και οι καθυστερήσεις. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση αν μπορεί κάτι ο Γιαμάλ να κάνει, δεν τα καταφέρνει. Κακός ο Γιαμάλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Λάθος όμως από την αριθμή Κουκουρέγια έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση στο αγώνα και ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες που δίνει ευκαιρία με ένα τελευταίο χτύπημα να απειλήσει η ομάδα της Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες, ο Παρέδες εδώ κάνει το φάουλ έξω από την περιοχή ακριβώς που και αυτός έχει κίτρινη κάρτα, κάνει το φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα φέρει πολύ κόσμο στο τείχος και στο αμυντικό και θα φτιάξουν ίσως και κάποιο για να ξεγελάσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, οι παίκτες της Ισπανίας. Ο Πέδρο Πόρο πάνω από την μπάλα και ο Λαμίν Γιαμάλ στο κέντρο του άξονα της εστίας, ελάχιστα η θέση προς αριστερά. Βολεύει δηλαδή περισσότερο για αριστερό πόδι, αλλά από εκεί εντάξει, είναι στο κέντρο του άξονα και με αριστερό και με δεξί μπορεί να απειλήσει κάποιος. Τελευταία φάση ίσως της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τους βετεράνους της Εθνικής Ισπανίας να είναι όρθιοι και να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της φάσης. Για να δούμε αν ένα γκολ από το Λαμίν Γιαμάλ πλην του ενός που έχει πετύχει ήδη μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι αρκετό για να χαρίσει την Ισπανία τον τίτλο της πρωταθλήτριας της κυπελούχου κόσμου, για να είμαστε πιο ακριβείς, της πρωταθλήτριας κόσμου όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιαμάλ απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κανέναν ο Γιαμάλ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά ο Πόρο έχει και ψυχολογία. Όχι ότι έχει κακά χτυπήματα και ο Πέδρο Πόρο. Θυμίζω ο σκόρερ του τέρματος του δεύτερου κοντά στη Γαλλία. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο τείχος της Ισπανίας των δύο παικτών. Πόρο και Γιαμάλ. Γιαμάλ εκτελεί φοβερή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ξανά μόνος του κρατάει την Αργεντινή όρθια η οποία θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές αν ολοκληρωθεί το μάτς και οδηγηθεί σε παράταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο γκολ. Τελευταία προσπάθεια της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς στη σέντρα, απομάκρυση και φινάλε στο 90 θα έχουμε παράταση καθώς δεν πρόλαβε ο Κουμπαρσί να βάλει το πόντο, οπότε Νίκο μου δίνεις μια ανάσα. Επιστρέφω σε ένα, βάζετε διαφημίσω ότι είναι απαραίτητο.
1: Πάρε τις ανάσες σου, 0-0 στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό θύμιζε λίγο το Ρόκι, θα επιστρέψουμε και θα σας τα πω, με το Ντράγκο στη γωνία συνέχεια πρέπει να είναι 10-11-0 οι τελικές, γκολ δεν μπαίνει. Το ποδόσφαιρο το ζητούμε τον γκολ. Η Ισπανία έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, έχει το αγωνιστικό προβάδισμα, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα έχει όλα. Δείχνει να είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει βαλθεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, το 0-0 στην κανονική διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής, σίγουρα εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ο ανίκητος, όπως λέει το site του bwinsport.fm, Μαρτίνες, που έχει κρατήσει όρθια την Αργεντινή. Προβληματισμένοι, αν κρίνω από τα πρόσωπά τους στις εξέδρες Λατίνη, για την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ και δεν το έχει πετύχει. Η Αργεντινή, καμιά φορά, ξέρετε, βλέπετε ομάδες με 10 παίκτες να συσπυρώνονται. Δεν είναι εύκολο, θα παίξει ακόμα πιο σκληρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει μπροστά της δύο ημίχρονα, 2-15 λεπτά να κρατήσει για να πάει στα πέναλτι πλέον. Αυτό είναι ο στόχος της. Η Ισπανία θέλει να την τελειώσει για να μην πάει στη ρώσικη ρουλέτα. Και ο Κώστας Μιαούλης θα μας περιγράψει το φινάλε. Ενώ έχει και ένα ωραίο σκηνικό, Κώστα, κάποια στιγμή σε κάποιο φάουλ. Έφυγε το σπρέι του διαιτητή από πίσω.
1: Ναι, το είχαμε περιγράψει αυτό. Ήταν φοβερή φάση. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Του φύγε το σπρέι. Ένα φάουλ που είχε κάνει ο... Εκεί που πήρε, αν θυμάμαι καλά, εκεί πήρε την πρώτη κάρτα ο Φερνάντες. Μπορεί και να μην κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Νομίζω σε εκείνη τη φάση είναι που κερδίζει το πάντως το φάουλ ο Παρέντες.
0: Πάντως έκλεψε την παράσταση.
1: Παρέντες νωρίτερα την κάρτα. Είχε κάνει ένα φτηνό φάουλ ο Παρέντες. Όχι ο Φερνάντες, ο Παρέντες είχε κάνει ένα φτηνό φάουλ και εκεί έσκασε ο αφρός και πήγε στα πρόσωπα των παιχτών. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό η παράταση, φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, με την πολύ σπουδαία απόδοσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κατεβάσει τα ρολά. Τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής στο πρώτο ημίχρονο τον έχασε με τραυματισμό τον Εμιλιάνο, γιατί είχε κάνει και αυτός φοβερά κοψίματα στο παιχνίδι. Και ένα πάρα πολύ ωραίο στόπ στο πλασέ του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω θα είχαμε δει και άλλο τελικό αν είχε μπει νωρίς στον γκολ. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, θα είχε σίγουρα προβάδισμα Ισπανία. Αλλά θα βλέπαμε άλλης μορφής τελικό αν έμπαινε εκείνο τον γκολ νωρίς. Αλλά ο Λισάνδρο Μαρτίνες είχε βάλει το τάκλιν, άλλαξε την πορεία της μπάλας και πήγε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνο το σου του Γιαμάλ. Όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο Ισπανία. Πολλές στο δεύτερο όμως, σημαντικές στιγμές και με πολύ σπουδαίες αποκρούσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα κατορθώματα του Μέση στο Μουντιάλ που εξελίσσεται και που θα φτάσει στο τέλος του, τώρα σε μισή ώρα μετά από πέναλτι θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα το ανοίγει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά με την φοβερή επέμβαση που κάνει στο φάουλ του Γιαμάλ στο φινάλε, αλλά και με όλες τις αποκρούσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας απίστευτος τερματοφύλακας, πραγματικά δημιουργεί στους αντιπάλους και ψυχολογικό θέμα για το πώς θα τον νικήσουν, για να δούμε αν μπορεί να μην έχει τέτοιο η Ισπανία. Με τον Γιαμάλ τώρα, με τον Φεράν Τόρες να θέλει να την γυρίσει μπάλα, και πάλι ο Γιαμάλ δεν κάνει την ενέργεια όπως θα έπρεπε. Καθυστέρησε πολύ ο Γιαμάλ, όμως κερδίζει εδώ την μπάλα. Ο Πέδρη σε μια γλυκιά σέντρα, κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Μαρτίνες, δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω αν έχει βρει ελάχιστα την μπάλα. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει από την σέντρα σου του Πέδρη στον Μαρτίνες. Ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να βάλει το κεφάλι, αλλά δεν έχω προλάβει να δω αν βρήκε έστω και ελάχιστα την μπάλα ο Πέδρη τη σέντρα. Ο Γουίλιαμς δεν τη βρήκε. Νομίζω ίσα ίσα να ξύρισε το κοτσιδάκι. Αν τη βρήκε την μπάλα, γιατί θα άλλαζε έστω και ελάχιστα πορεία. Νέα απόκρουση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, παίζει μόνος του την Ισπανία με μια ακόμα επέμβαση εδώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς δεν κάνει την επαφή με την μπάλα ή τουλάχιστον όσοι θα έπρεπε, να δώσει όση και θα δύναμη θα έπρεπε για να τη στείλει προς την εστία. Ελάχιστα τη βρίσκει, ίσα ίσα, και πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση, ναι. Ελάχιστα την έχει βρει και μάλιστα όχι με το μέρος του κεφαλιού που έχει πάρει φορά, αλλά με το μέτωπο περισσότερο, γι' αυτό δεν είχε δύναμη η κεφαλιά του. Δεν το πιστεύει ο Νίκο Γουίλιαμς.
0: Πάντως Κώστα, στο σημείο που τη βρίσκει μπορεί να το ξεγελάσει. Είναι πολύ κοντά, αλλάζει και την τροχιά της μπάλας ελαφρά.
1: Ναι, αλλά ξεστή,
0: της κόβει τη δυναμική.
1: Δεν τη στέλνει με τη γωνία του κεφαλιού. Την έχει βρει με το μέτωπο, οπότε περισσότερο της κόβει η φορά της μπάλας. Ναι. Παρότι της αλλάζει πορεία, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να... χωρίς ούτε μία τελική, χωρίς τελική καθόλου στο τελικό.
0: Απίστευτο. 16 τελικές.
1: 16-11 είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. 16-11 προς την εστία, έτσι.
1: Ναι, 16-11 προς την εστία, 0 η Αργεντινή. Αλλαγή παιχνιδιού, του Ρόδρυ δεν πιάνει. Πάνε να το εκμεταλλευτούν όμως αυτό το λάθος που πήγε να γίνει στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Οι Ισπανοί που επιμένουν είναι συνεχώς στο προσκήνιο, θυμίζω με 10 παίκτες λόγω της απερισκεψίας στο φινάλε. Επαναλαμβάνω, ο Έντσο Φερνάντες σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάλει το πόντο με τον τρόπο που το έβαλε. Στο τέλος είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπαρσιάνδη. Κανείς προσεκτικά το τελευταίο replay με το αριστερό πόδι πάει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στο πόδι του Κουμπαρσί και βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Αργεντινής. Ενώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ κοντά χρονικά, ίσως γι' αυτό την γλιτώνει και ο Παρέδες, γιατί το φάλ που έχει, το τάκλινγκ που έχει κάνει στη φάση του φάλ που κερδίζει και εκτελεί ο Γιαμάλ, θα μπορούσε και αυτό να επισύρει και την κάρτα το μαρκάρισμα λάδι του Παρέδες, που και αυτός είναι φορτωμένος με κάρτα από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που πέρασε το παιχνίδι.
0: Ασχέτως πάντως του αριθμητικού μειονεκτήματος, μιλάμε για μια εμφάνιση ηγετική της ξεκάθαρα αθέσης της Ισπανίας και μια εμφάνιση κυριαρχική. Δεν θυμάμαι πολλούς τελικούς, έτσι να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε, πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι, οι Ισπανοί.
1: Ο Μερίνο δεν μπορεί, ο Νίκο Γουίλιαμς γκολ, αλλά
0: φάλ.
1: Έχει δοθεί φάουλ
0: νομίζω.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς ανοίγει το σκορ, αλλά έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Ο Βίντσιτς, λέει, θα μου πούνε από το
0: VAR.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ο Βίντσιτς έχει σπεύσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει λιτώσει και πάλι αρχικά στο πλασέ του Μερίνο, στην αρχή προσπάθεια του Μερίνο, την εστία του, και για να δούμε τι θα αποφασίσει και το VAR σε αυτή την περίπτωση. Τσιμπάει την μπάλα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι πέφτει κάτω, δεν ξέρω αν έχει δοθεί οποιοδήποτε φάουλ. Δεν τη βρίσκει ο Μερίνο, ναι, στη συνέχεια πέφτει και στον Μαρτίνες απάνω, αλλά αν έχει δοθεί κάτι, νομίζω ότι έχει δοθεί αρχικά φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι. Αυτή την εντύπωση έχω. Μετά μπλέκονται τα πόδια του Μαρτίνες με τον Μερίνο, δεν υπάρχει κάτι.
0: Στο Μερίνο το έχουν δώσει το φάουλ ξεκάθαρα. Απλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
1: Ναι, αν το έχει κάνει στον Οταμέντι. Όχι στον τερματοφυλάκα.
0: Όχι στον Οταμέντι το έχει κάνει.
1: Στον Οταμέντι.
0: Ναι, ναι.
1: Για την αρχή τη φάση, δηλαδή πριν κάνει την αποπειρά του και ο Μερίνο.
0: Τα replay που είδαμε πάντως δεν ήταν ξεκάθαρα, έτσι, για το αν έχει γίνει καθαρό φάουλ ή όχι.
1: Ναι, νομίζω ο Βίλτσιτς πάντως έχει σπεύσει και έχει σφυρίξει νωρίτερα. Αν, άσχετα αν εμείς από τη λογική μετάδοση δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το ξαναδούμε όμως, γιατί κάνει το τσίμπημα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι με το Μερίνο, ο Ταμέντι πέφτει. Τώρα δεν μπορεί να είμαστε
0: ξεκάθαροι. Σαν να το χτύψει ηλεκτρισμός.
1: Και λες και ναι, τον τεινάζει ρεύμα. Μετά δεν έχει κάνει κάτι ο Μερίνο στον Μαρτίνες, εκτός αν θεωρεί ότι άπλωσε επικίνδυνα τα πόδια του στον
0: Καταρχάς, ρε Κώστα, το πλάνο που βλέπουμε με την πλάτη του Ταμέντι δεν μπορεί να δω ότι έχει χτυπήσει με το χέρι, βέβαια. Δεν υπάρχει πλάνο καθαρό.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
0: Και απορώ γιατί δεν υπάρχει πλάνο καθαρό. Τώρα μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα. Να το δούμε. Δηλαδή.
1: Ναι, μας το δείχνει μόνο από πίσω, όπου αρχικά βλέπουμε τον Ταμέντι να σωριάζεται κάτω, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι καν σίγουροι. Να ξέρουμε με κάποια έστω και βεβαιότητα, τέλος πάντων, ότι έχει γίνει κάποια παράβαση, και συνέχεια ο Μερίνο δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα, αλλά πιο πολύ μπλέκονται τα πόδια τους με τον Μαρτίνες παρά έχει γίνει κάποια παράβαση. Δεν νομίζω ότι.
0: Ίσως έχει σφυρίξει νωρίτερα ο διαιτητής.
1: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, ναι, και εγώ
0: ναι,
1: να
0: αυτό.
1: Ο Έρη και ο Θουμπιμέντι θα περάσουν στο παιχνίδι για την Ισπανία. Θα έχουμε τις αλλαγές, θα περάσει εκτός ο Ρόδρυ, σίγουρα θα πάρει και ο Έρικ στη θέση του Λαπόρτ. Ο Θουμπιμέντι τώρα θα πάρει το ρόλο του στη μεσαία γραμμή της Ισπανίας, μπαίνει φρέσκος ο Θουμπιμέντι. Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 0-0 το μάτς θα συνεχίσει με το φάουλ που έδωσε ο Βίντσιτς. Στο ξεκίνημα, μάλλον στην προσπάθεια, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μερίνο, γιατί δεν ήταν όλη η επιθετική προσπάθεια στο ξεκίνημά της, είχε γίνει η πάσα και η προβολή του Φεράν Τόρες για να πάει μπάλα προς την περιοχή. Πέτρο Πόρο θα διώξει μπάλα από σώπος, τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο τις γραμμές η Αργεντινή για να συγκρατήσει τα κύματα των επιθέσεων των Ισπανών. Η κάθετη πάσα τώρα βγαίνει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Θυμίζω ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Νίκο Γουίλιαμς, ενώ λίγο νωρίτερα από τη σέντρα του Πέδρη είχε την μεγάλη ευκαιρία. Νέο λάθος από την πλευρά των Αργεντινών, που είναι εξουθενωμένοι έτσι κι αλλιώς. Έδειξαν πολύ κουρασμένοι, Νίκο, σε όλη την προσπάθεια του σε όλη την διάρκεια του μάτς και νομίζω ότι από την προσπάθεια που έχουν καταβάλει έχουν σφανταλίσει και πολλές δυνάμεις, πολλές αλλαγές έγιναν όχι για λόγους τακτικής αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κόπωση των παιχτών της Αργεντινής, ενώ τώρα ο Μέσης θα κάνει φάουλ κρατώντας από
0: πίσω και κίτρινη, τον λογικά, κουπασί. Θα πάρει και κίτρινη, γιατί συνέχισε τη φάση για να εκτελέσει, δεν θα τη δώσει. Κοίτα, όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζεται να τρέξει περισσότερο. Όπα, για να δούμε εδώ το replay από άλλη γωνία. Όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζεται να τρέξει περισσότερο. Έτσι.
1: Τώρα μαζί είναι άλλη γωνία. Εδώ περισσότερο φαίνεται να κρατούσε ο.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα
0: φάουλ. Να είμαστε ξεκάθαροι, κανένα φάουλ.
1: Από αυτή τη λήψη φαίνεται ότι δεν.
0: Εγώ Αργεντινή, είμαι, αλλά φάουλ δεν υπάρχει εδώ.
1: Κουκουρέγια. Νίκο Γουίλιαμς. Πάλι εκτός περιοχής, ο Πέδρη και από τα δεξιά, Πέδρο Πόρο έτοιμος να βγάλει τη σέντα στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μολίνα που ήρθε να κλείσει μέσα και να σώσει την ομάδα του από αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί περίμενε ο Νίκο Γουίλιαμς στο δεύτερο δοκάρι και ήταν ξεμαρκάριστος, πήγαινε η μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του, βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν θα πιάνει κεφαλιά πάλι όπως στη σέντα του Πέδρη νωρίτερα. Και όσο Μέντι μπήκε να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας, Κουμπασί που είχε ανέβει, είχε το πολύ καλό σουτ και αυτό το είχε βγάλει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ, Πέδρο Πόρο, Πέδρη, το σουτ του Γιαμάλ απελπιστικά άστοχο. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν γκόλ οι Ισπανοί και όχι να προσπαθήσουν να ο Γιαμάλ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αν το προσπαθήσουμε με ομαδικό τρόπο, έχοντας πλέον μια Αργεντινή. Να μπει και ο Σένεση στο παιχνίδι. Αλλαγή για την ομάδα της Αργεντινής. Η αλλαγή αυτή για την ομάδα της Αργεντινής στο 12ο λεπτό της παράτασης και ενώ πάντα βρισκόμαστε 0-0 με την Αργεντινή να παίζει με παίχτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα λόγω της δεύτερης κίνδυνης που ήρθε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Άλβαρες έφυγε από το μάτς.
0: Εμπειρία του Οταμέντι. Πραγματικά.
1: Ο Οταμέντι που έχει γλιτώσει και μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή. Την τελευταία ίσως προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ για γκολ. Στο 1-2 πήγαν να παίξουν με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
0: Στην ναι, ναι.
1: Κανονική διάρκεια του αγώνα. Φοβερό τάκλινγκ και σωτήρια η επέμβασή του. Για να δούμε τον Γιαμάλ. Ο Πόρο θα παίξει για τον Θουμπιμέντι. Ο Πέδρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το σημαδεύουν συνεχώς από την ώρα που μπήκε ο Νίκο Γουίλιαμς. Η κεφαλιά, ευκαιρία του Μερίνο εδώ. Πιο κλασική ευκαιρία της Ισπανίας στο μάτς. Με τον Μερίνο να είναι απέναντι από το τέρμα. Πήγε να σημαδέψει γωνία. Η μπάλα έξω. Νίκο Γουίλιαμς εδώ σε μια από τις προσπάθειες που μας θύμισαν Euro. Μερίνο την κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει από καλύτερη θέση την μπάλα. Φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
0: Έκλεισε ναι. Το αριστερό δοκάρι.
1: Για να δούμε αν είναι γραφτό της Ισπανίας να το βάλει στο 116, να το πάρει...
0: Κώστα,
1: το...
0: ξέρεις, αν δεν το βάλει όμως και το χάσει, ήταν μιας μεγαλύτερης κλοπές του εισαγωγικά το λέω, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα, αλλά είναι και θέμα της Ισπανίας να το βάλει, να νικήσει τον Μαρτίνες. Είναι πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, δεν το συζητάμε. Η εικόνα της Αργεντινής είναι πολύ κακή σήμερα, κυρίως λόγω κόπωσης. Από την αρχή βγαίνει αυτή η κούραση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η Αργεντινή και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Γενικά δεν ακούνε τα πόδια σήμερα. Νίκο Γουίλιαμς και σε άλλη μια προσπάθεια, ο Μίτης αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και για να δούμε ο Μέση αν μπορεί σε μια προσπάθεια. Ένας εναντίον όλων προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Σιμεώνε. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε εδώ να δώσει φάλ. Ένα φάουλ στην Αργεντινή. Ο Σιμεώνε απορεί. Και ο Μερίνο θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει κακό κοντρόλ. Δεν είναι σε καλημέρα ο Γιαμάλ. Καθόλου καλημέρα. Για με την αλήθεια. Πηγαίνει εκεί από πίσω με δίνα. Σηκώνεται και όλος ο πάγκος της Αργεντινής. Ο Σιμεώνε τώρα θα πάει να ζητήσει το λόγο από το διαιτητή γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Έπεσε πάνω του Κουγουρέγια. Νομίζω ότι εδώ υπήρχε φάουλ. Όχι νομίζω, υπήρχε φάουλ, ξεκάθαρο. Κουγουρέγια πέφτει, σαν κρυάρι πέφτει πάνω στο Σιμεώνε και δεν δίνει τίποτα ο Βίντσιτς. Ο Σκαλόνι είναι έξαλλος. καταλαβαίνει και αυτός ότι θα ήταν μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που θα του δινόταν να φέρει κόσμο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία. Και συνέχεια ο Γιαμάλ με τον Ταλιαφίκο, ενώ υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη πως έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει παραπάνω ο Βίντσιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Γουίλιαμς και μεγάλη επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, θυμίζω, στην κεφαλιά που έπιασε ίσα ίσα ο Νίκο Γουίλιαμς από τη σέντρα του Πέδρη. Η κεφαλιά του Μερίνο από τη σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς πριν από λίγο. 3 επιπλέον λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα στο 0-0 με παίχτη λιγότερο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει φάουλ, εδώ ο Μολίνα θα γυρίσει και θα νικήσει τον Νίκο Γουίλιαμς που έκανε λίγο νωρίτερα την πολύ καλή σέντρα στον Μερίνο. Και θέλουν να σιγουρέψουν όσο μπορούν να απλωθούν λίγο περισσότερο οι παίκτες της Αργεντινής για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες πάσεις, να κρατήσουν λίγο την μπάλα στην κατοχή τους. Γιατί με τις κατακύματα επιθέσεις που δέχονται δεν θα είναι εύκολο να αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτό είναι σχετικό γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα. Αλλά βέβαια ο χρόνος στον οποίο παίζουν με παίχτη λιγότερο δεν είναι τόσο μεγάλος, δηλαδή από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αν δεν παίξανε 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τις καθυστερήσεις. Λάθος που γίνεται από την πλευρά της Αργεντινής, το πάτημα της μπάλας από το Μερίνο. Για να δούμε το Θουμπιμέντι που είναι επιπόλαιος όμως γιατί ο αποφασιστικός Τζοβάνι Σιμεώνα να του αποσπάσει την μπάλα. Ο Μέση μένει όσο κρατάει λίγο μπάλα και από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα της Αργεντινής. Από την πάσα του Μέση, πολύ τη μεθανάστηση είναι κάθε φορά που θα κερδίζει κάτι η Αργεντινή, ειδικά στο μισό της Ισπανίας, θα είναι υπερπολίτιμο. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα ο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα πάει, θα πιει το νεράκι του με την ησυχία του. Ενώ συνέχεια ο Φεράν Τόρες κάποιον έχει σπρώξει, κάποιος παίκτης Αργεντινής έχει πάει πάνω του. Ο Ταλιαφίκο είναι αυτός που διαμαρτύρεται, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Με την άκρη του ματιού ίσα ίσα το πιάσει η κάμερα. Το είδα, δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Σπρώχνει ο Τόρες τον Ταλιαφίκο. Βέβαια εδώ οι Αργεντινοί που είναι πολύ πονηροί μπορεί να εκνευρίσουν τους Ισπανούς που σίγουρα έχουν το φορτίο του άγχους στην πλευρά τους από τη στιγμή που παίζουν όλη την παράταση με παίκτη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τώρα το πρώτο ημίχρονο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κεφαλιά από τον Φεράν Τόρες, έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Γιαμάλ, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού πλάγιο για την Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να δώσει φινάλε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ενώ ο Μερίνο που έχασε και την ευκαιρία πέφτει πάνω στον Παρέδες. Ο Παρέδες έχει να δεν θα πάει να κάνει κάτι κακό εκεί, γιατί αρκετές φορές το έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Κουμπαρσί και επιθετικό φάουλ τώρα υπέρ της Ισπανίας.
0: Γεια σας.
1: Θα δώσει
0: έκλεισε
1: φινάλε,
0: το τρίλεπτο
1: για το πρώτο μήνυμα της παράτασης. Θα δροστούν οι παίχτες και θα δούμε αν πάλι το 116 θα είναι το λεπτό για την Ισπανία. Το είπα και πριν στον Νίκο το ράλι. Λέω, δεν ξέρω, κάτι μου μυρίζει πάλι για το ίδιο λεπτό που το είχε βάλει ο Νιέστα το 10. Αν το πετύχει η Ισπανία, γιατί εδώ με τους πολύ σκληρούς Αργεντινούς δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα πέρα. Ακόμα και σε ένα μάτσο που είναι καταπονημένη και βγήκε αυτός όλο το παιχνίδι, είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Δεν έχει καταφέρει μετά από 105 λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, 4 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο και 3 τώρα η παράταση. Δηλαδή, μάνι-μάνι μαζεύονται 120 λεπτά ήδη μαζί με τα χασομέρια που έχουν παιχτεί. Και η Αργεντινή μπορεί να μην έχει βάλει γκολ, αλλά δεν έχει λυγίσει. Θα παίξουμε άλλα 15. Ακόμα σύντομα τις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Γύριζω για λίγο σε σένα, Νίκο.
0: Ναι, έχουν μαζευτεί όλοι οι Ισπανοί γύρω από τον προπονητή τους για τις τελευταίες, τις τελικές οδηγίες. Τώρα σίγουρα το βάρος και η ευθύνη έχει πέσει στις πλάτες της Ισπανίας. Χειροκροτούν οι παίκτες. Θα πάνε να το τελειώσει το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Μερίνο, ο οποίος έχασε πριν τεράστια ευκαιρία από ιδιαίτερα πληρωτική θέση. Αλλά και η Αργεντινή έχει αυτή την την αλητία, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Έχει βγάλει ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Καμιά φορά οι ομάδες που παίζουν με 10 συσπηρώνονται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Και με τον τερματοφύλακα έτσι να είναι σε τόσο μεγάλη μέρα, εάν στείλει το παιχνίδι στην παράταση, βιάζομαι λίγο, από την παράταση μάλλον στα πέναλτι, τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Σκαλόνι δίνει συνεχώς οδηγίες. Είναι ακόμα κολλημένοι πάνω του. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πηγαδάκι εκεί. Άπαντες και είναι αγκαλιασμένοι. Τώρα θα πέσει κορμιά. Πραγματικά είναι η τελευταία εγμάδα των δυνάμεων όλων. Γιατί είναι στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι όλοι επιβαρημένοι. Η κούραση μιλάει πολλές φορές πριν από το μυαλό και τα πόδια δεν ακούνε. Και η Αργεντινή με 10 αναγκάζεται να συσπηρωθεί, αλλά να τρέξει και περισσότερο. Έχει κάνει και νωρίς αλλαγές της. Ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κουμπίσει, που λέμε. Αυτό οφείλεται στο παιχνίδι της Ισπανίας βασικά, όπου έδειχνε ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος του κηπέδου κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Δεν μπορεί ο Μέση, δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι δεν αφήνουν τους Αργεντινούς οι Ισπανοί. Και το έχουμε ξαναδεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί όμως η ομάδα της Λατινικής Αμερικής να βρει μια φάση τώρα που θα βγει μαζικά μπροστά η Ισπανία, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φαβορή παραμένει στα χαρτιά ακόμη η Ισπανία που παίζει με παίξει παραπάνω. Τελειάφικο γυρίζει πίσω-πίσω. Γρήγορα-γρήγορα. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε σίγουρα και επαναλαμβάνω, η Αργεντινή θέλει να το πάει στα πέναλτι ξεκάθαρα πλέον το παιχνίδι. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να το τελειώσει, να μην ρισκάρει αφού έχει παίξει παραπάνω, Κώστα.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια που να έχουν πάει έτσι, μου έχουν μείνει. Ένα από αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, που η μία ομάδα που να ήταν πολύ κατώτερη από την άλλη και να κέρδισε, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που θυμήθηκα της Αργεντινής, σε μακρινό όμως παγκόσμιο κύπελο, και ήταν το 90 με την Βραζιλία, σε εκείνο το 0-1. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς, η ευκαιρία, γκολ και πάλι από το Φεράν Τόρες αυτή τη φορά. Γκολ για την Ισπανία, Φεράν Τόρες και 1-0. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το κεφάλι θα στρώσει και ο Φεράν Τόρες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 106. Η Ισπανία θα ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα στην παράταση, με το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνης που δεν μπορούσε αυτή τη φορά να κάνει τίποτα. Ο Νίκο Γουίλιαμς κρατάει αυτή τη φάση ζωντανή με την υπερπροσπάθεια να παίξει με το κεφάλι προς τα έξω. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του από τη στιγμή που οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ. 1-0 με το Φεράν Τόρες λοιπόν να ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμόμουν ένα μάτς που έχει κλέψει η Αργεντινή που να ήταν τόσο κατώτερη με τη Βραζιλία, εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Κανίγια από τη φοβερή ασίστ του Μαραντόνα. Άλλο απάνω που πήγα να το πω, εκείνο το μάτς το θυμάσαι σίγουρα και εσύ Νίκο, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Για να όλα είναι σωστά στη φάση. Κεφαλιά του Νίκου Γουίλιαμς, τη στρώνει στο Φεράν Τόρες, βγαίνει στην πλάτη του Μολίνα ο Νίκου Γουίλιαμς και έχει το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολήσει.
0: Και εδώ είναι η μαγιά του, έτσι, γιατί αντί να πάει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία, πάει την μπάλα στο Φεράν Τόρες και στην ουσία του χαρίζει ένα εύκολο τελείωμα εκεί που ήρθε.
1: Το θέλει να τη γυρίσει πίσω, γιατί αν δεις την τοποθέτηση που κάνει στο σώμα του και στο κεφάλι του, τη στρώνει προς τα πίσω, ιδίως από τις αλλαγές του Ντελαφουέντε. Θα του δώσουν πολύ πιθανά, το λέμε όχι γιατί είναι τόσο 1-0, αλλά είναι η συνολική εικόνα του ματς, αλλά και το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει η Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ βάζει την μπλούζα στο κεφάλι από την απογοήτευση, αλλά θα ήταν άδικο για την Ισπανία, τουλάχιστον δεν έβαζε ένα γκολ, δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βάλει ένα για να ισοβαρήσει η Αργεντινή, που νομίζω ότι τώρα θα αφήσει τα κόκαλά της στο γήπεδο για να ισοβαρήσει και να το πάει στα πέναλτι. Βέβαια αυτό θα την κάνει και πιο ευάλωτη πίσω, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα 123 λεπτά θα βάλω και όσα κρατήθηκαν για καθυστερήσεις, γιατί ήδη είχαμε 4 και 8 που κρατήθηκαν και 3 στο πρώτο μήκος της παράτασης 15, είμαστε στο 108, θα ήταν άδικο να μην βάλει κανένα γκολ η Ισπανία τουλάχιστον με την εικόνα που είχε το ματς. Για να δούμε μια σημαίνει μπάλα που να φέρει κάτι για την Αργεντινή. Ο Φεράν Τόρες είναι ο χρυσός σκόρερ, θα είναι όχι σαν αξία ποδοσφαιρική αλλά σίγουρα με τον κόλλο αυτό μπορεί να γίνει ο νέος Ινιέστα της Ισπανίας, να οδηγήσει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο του 2010 η Αργεντινή, που στην παράταση θυμίζω ότι έχει χάσει και το 14 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε, τον τελικό σε παράταση το 2014 στον τελικό που είχε γίνει στη Βραζιλία, και οι Ισπανοί που τώρα θα κρατήσουν την μπάλα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν την Αργεντινή που θα πιέσει με όσους παίχτες διαθέτει και όσο μπορεί, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, για να ψάξει να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Όπως θα διώξει η άμυνα της Αργεντινής, ο Φεράν Τόρες πιέζει και είναι μπροστά για να πιέσει, να μην βγει η μπάλα τόσο εύκολα από την άμυνα της Αργεντινής. Εδώ θα πρέπει να διαχειριστούν βέβαια, γιατί έχουν μπει αρκετοί νέοι παίχτες και τα συναισθήματά τους. Θα παίξει ρόλο και η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχουν οι παίχτες που βρίσκονται πλέον μέσα στο γήπεδο, γιατί πέρασε όλα τα φρέσκα πόδια. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαμάλ στο Euro, θα διώξει προσωρινά, επιμένει η Αργεντινή με τον Μεδίνα να πηγαίνει να περάσει μια κάθετη. Θυμίζω, Νίκο, ότι θα έχουμε, εάν κερδίσει η Ισπανία, και το μεγαλύτερο αίτητο σερί για εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ποτέ θα φτάσει στα 38 παιχνίδια αίτητη
0: η
1: Λόχα. 37 το ρεκόρ ήταν για την Ιταλία. Τώρα η Ισπανία βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από το να γίνει πρώτη ομάδα με αίτητο σερί 38 αγώνων, ασύλληπτο νούμερο για...
0: Και να κάνει και παγκόσμιο double, έτσι, στην ουσία.
1: Ναι,
0: μετά το Euro.
1: Γιατί είναι ο τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της Νότιου Αμερικής και της Ευρώπης, κάτι σαν το Super Cup. Πανηγυρίζουν έξαλλα φυσικά στον γκολ οι βετεράνοι της Εθνικής Ισπανίας, η ομάδα του 2010, να το πω πιο σωστά, όχι από όλες τις γενιές, και ο Φεράν Τόρες που δείχνει τη φανέλα με το εθνόσημο για το 1-0 της Ισπανίας, απαρεγόρητος ο Μολίνα που νικήθηκε κατά κράτος στη φάση αυτή μετά την κεφαλιά.
0: Και ο Τόρες δεν έκανε μόνο αυτό. Επειδή έβαλε τον γκολ στην πλευρά που ήταν οι φίλοι της Αργεντινής, τους έκανε και νόημα με τα χέρια ότι μιλάνε, ναι, πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ ο Μερίνο. Ο Μερίνο που είχε την μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του πρώτου μικρού της παράδασης να ανοίξει το σκορ, όπως την είχε και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν μέσα στις φάσεις, έβαλε και τον γκολ στη φάση που νωρίτερα είχε δώσει φάουλ ο Βίντσιτς του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι. Ότι έκανε δηλαδή ο Μερίνο πάνω στον Οταμέντι εκείνο το φάουλ. Είχε σκοράρει εκεί ο Νίκο Γουίλιαμς. Μερίνο που εδώ θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει στη διαχείριση της διατήρησης του αποτελέσματος. Έχουν ανοιχτεί οι Ισπανοί, όπως ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, κυκλοφορούν την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο και στην κατάλληλη στιγμή φυσικά θα προσπαθήσουν να επιτεθούν. Γιαμάλ παίξει προς τα πίσω για τον Θουμπιμέντι. Φεράν Τόρες, γλυκιά πάσα για τον Κουκουρέγια και αυτός ο Νίκο Γουίλιαμς. Κουκουρέγια, ο Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά στον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς κρατάει μπάλα. Τώρα αν του την πετάξουν μπροστά την μπάλα του Νίκου Γουίλιαμς δεν κρατιέται. Αυτό περιμένει εκείνος, αλλά εντάξει, διαχειρίζεται και το συνέστημα. Είναι πολύ ψυχραιμός, γύρισε πριν από λίγο την μπάλα πίσω, γιατί έχει τη δυνατότητα αν του την πετάξει μπροστά να κάνει τα δικά του. Όπως τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς χαμηλά στο όριο της περιοχής κρατάει την μπάλα. Εκεί κοντά στην τελική γραμμή κάνει και ένα τακουνάκι για τον Κουκουρέγια. Η μπάλα έχει βγει, έχει δώσει offside νωρίτερα. Ο βοηθός, ναι, ίσως είχε βιαστεί λίγο ο Νίκο Γουίλιαμς, άφησε τη φάση ο βοηθός να ολοκληρωθεί και μετά έδωσε την παράβαση. 113ο λεπτό, είμαστε στο 8ο του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης, 744 ολοκληρωμένες πάσες για την Ισπανία, 324, αν προλάβα να δω καλά, Νίκο, για την ομάδα της Αργεντινής. Εδώ με το Φεράν Τόρες πετάει, ο Φεράν Τόρες πετάγεται τώρα μπροστά. Για το 2-0, 2-0 θα το κάνει ο Φεράν Τόρες που θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σηκωμένη όμως η σημαία από τον βοηθό, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Για να δούμε αν είναι σωστή η υπόδειξη από τον βοηθό. Ο Γιαμάλ έχει κάνει την πάσα, Δεν είμαι σίγουρος από τον πλάνο αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Ο Φεράν Τόρες πάντως είναι αυτός που στέλνει την παραστατήσια, αλλά ψάκι. Υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό στους άπους. Αποδείχθη γιατί σίγουρα στο ΒΑΡ θα έγινε το σχετικό τσεκάρισμα. Νίκο Γουλιάμς θα διεκδικήσει τώρα με τον Μολίνα. Θα δώσει φάλι υπέρ της Αργεντινής και σωστά, γιατί ο Νίκο Γουλιάμς πήδηξε αντικανονικά και με τον Παρέδες να διεκδικήσει την μπάλα. Βέβαια για τους Ισπανούς, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το 1-0, καλό θα είναι να μην παραχωρούν έστω και μακριά φάουλ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, γιατί θα δώσουν ευκαιρία στην Αργεντινή να φέρει κόσμο, αποστημένη μπάλα, και έχουμε δει την Αργεντινή να είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη για τις αντίπαλες άμυνες συστημένες μπάλες. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά, με παίχτη λιγότερο, σίγουρα καταπονημένοι παίχτες της Αργεντινής, Παρέδες αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά, έχουν φτάσει να είναι ο Ταμέντι με τον Παρέδες οι δυο τους μόνο πίσω, όλοι οι άλλοι είναι μπροστά, ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Πέδρη, ο Μέση έτοιμος να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά και κόρνερ από τον Έρικ. Ο Μέση εδώ βρήκε χώρο, πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Πέδρη που δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και στο 115, ο Μέση στο γέμισμα, ο Ουνάι Σιμών θα πηδήξει, αλλά η μπάλα έχει φύγει πολύ πάνω από την εστία. Είδαμε ότι μια στιγμή Αδράνες είχε το χώρο και το χρόνο ο Μέση να κάνει, όχι αυτή τη σέντρα που έκανε τώρα στο τέλος μετά το κόρνερ, αλλά νωρίτερα όταν έκοψε ο Έρικ με την κεφαλιά, και ενώ μας ξαναδείχνουν από άλλες λήψεις το γκολ του Φεράν Τόρες, που είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Νομίζω ότι είναι όλα ξεκάθαρος προς την διαιτησία σήμερα. Εντάξει, λαθάκια θα γίνουν, σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι, σίγουρα εγώ θα πω και στη φάση αμέσως μετά στο φάουλ του Γιαμάλ μπορεί να πει κανείς ότι και εκεί θα μπορούσε να έχει βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, που γενικά ήταν τυχερός γιατί έδειξε μια ανοχή ο Μίτσιτς και σε αυτά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού με τον Μπίκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς τώρα αποφεύγει σαν σταματημένο τον Μολίνα και τι πάει να κάνει εδώ τώρα. Εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει κάτι πολύ επιπόλαιο, δεν ξέρω αν μπλέχτηκε ή πήγε να κάνει κάτι περίτεχνο. Α, πήγε να δώσει την μπάλα με το αριστερό στο δεξί και να πλασάρει, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι εξεζητημένο εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς και όχι να δώσει πάσα. Κακό αυτό. Έχει κάνει πολλά σήμερα για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στην επίτευξη του γκολ, να φτάσει στη νίκη, αλλά ακόμα υπάρχουν 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα τον Μέση έξω από την περιοχή να κάνει το σούτι, βολίδα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, και έχουμε άμεσα διακοπή στο πρόσωπο του Μερίνο. Η βολίδα του Μέση, η μπάλα, έχω την εντύπωση Νίκο ότι πήγαινε μέσα. Για να το ξαναδούμε.
0: Έβαλε με εξωτερικό φάλτσο και πήγαινε η μπάλα καρφή. Όχι βολπλάν.
1: Για το αν πήγαινε μέσα ή πάνω από το.
0: Θα το βλέπαμε. Ναι.
1: Πήγαινε προς τον άξονα του τέρματος, αν θα φεύγει από πάνω, αλλά ξέρεις.
0: Την έφαγε γερή πάντως ο Μερίνο.
1: Με τον τρόπο που. Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα, μπορεί και να κατέβαινε απότομα και να πήγαινε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να έγραφε αυτό.
0: Δεν αποκλείεται. Αν κοιτάξει το τροματοφύλακα της Ισπανίας ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν ξέρεις. Με τη δύναμη που σούταρο Μέση.
1: Φαντάζομαι τώρα ότι ο Μερίνο ξεράθηκε πραγματικά. Το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Δέχτηκε την μπάλα με τόση δύναμη στο πρόσωπο που αμέσως έπρεπε να διακόψει ο διαιτητής το παιχνίδι. Μας ξαναδεί τη φάση νωρίτερα. Φεράν Τόρες λίγο πιο υπομονητικός αν ήταν, δηλαδή λίγο τον νόμο του να μην είχε πετάξει. Είναι ελάχιστα, ναι. Είναι ελάχιστα. Τώρα μας το ξαναδίνουν με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα το ξαναδίνουν 1-0. Πάντα η Ισπανία έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο 118 λεπτό. Για να προτιμάτε στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράδασης.
0: Κοίτα, αν είχε κάποια πιθανότητα στην Αργεντινή, της πέταξε στην αποβολή. Εκεί που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από τα κυρίαρχη Ισπανία.
1: Ξέρεις, καμιά φορά, Νίκο μου, πέρα από το... Έχεις δίκιο. Και πέρα από το οτιδήποτε, λίγο πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είχα πει ότι ο Έντσο Φερνάντες, και το είπα στον Νίκο, ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί, οτιδήποτε παίζει μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός που πραγματικά ήταν πολύ κάτω όμως από τα κυβικά του, οι άλλοι φαινόντουσαν και αρκετά καταπονημένοι. Ήταν ο Έντσο Φερνάντες μέρα για την Αριθμή.
0: Ναι.
1: Απογοητευτική εμφάνιση. Για πολλά από τα παιδιά της άμυνας.
0: Σε άκουγα, σε ραδιόφωνο.
1: Μπορώ να βρω ελαφρυντικό ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ κτλ. Αλλά τουλάχιστον από τον Έντσο Φερνάντες περιμένεις περισσότερα. Πραγματικά στο πιο κρίσιμο σημείο, ας πούμε, θα περίμενε η Αργεντινή περισσότερα από αυτόν, όπως θα περίμενε και από τον Χούλιαν Άλβαρες σίγουρα. Αλλά ήταν απογοήτευση μεγάλη. Απ' την άλλη, ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κράτησε όρθια την Αργεντινή για να φτάσει ως την παράταση και να διεκδικεί ακόμα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ένα γκολ είναι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση.
0: Πάω, και δίνει αυτές τις τιμένες στατικές φάσεις δώρο για την Αργεντινή, ναι, που δίνει ο διοδητής.
1: Ναι, συνεχίζουν να τις δίνουν. Εδώ είναι και η απειρία που έχει η ισπανική ομάδα, ενώ πολλοί από τους Ισπανούς παίχτες, αλλά τι να κάνουν, τους κρατάνε σχετικά μακριά, δεν είναι γύρω-γύρω. Αλλά έστω ένα γέμισμα στην Αργεντινή, το προτιμότερο είναι να κρατάς εσύ την παραστατικά σου πόδια όσο μπορείς. Και βέβαια τελειώνοντας καλύτερα τις φάσεις από ό,τι έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκο Γουίλιαμς, που είχε να κάνει κάτι θεαματικό. Ο Μέση έχει μια τελευταία ευκαιρία, μια από τις τελευταίες της Αργεντινής, να φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Θα αλλάξουν με πάσα για να δούμε το Μέση που πηγαίνει να περάσει τον Σιμεώνε. Το γύρισμα και το κόρνερ, φοβερή παρέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Σένεση. Κάποιος Ισπανός έχει βάλει εκεί την προβολή από πίσω. Δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι. Ίσως να είναι ο Μερίνο που έχει μπει και στα δίχτυα. Δεν μας το έχουν δείξει άμεσα. Ο Σένεση πήγε κοντά στην μπάλα. Από μια περισκεψία έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Σένεση ήταν αυτός που δεν προλάβε. Πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδιωξε, ποιος πρόλαβε σωτήρια σε αυτή την φάση να διώξει την μπάλα. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει από την μικρή περιοχή, νέο κόρνερ.
0: Εδώ δύο φορές η Ισπανία κινδυνεύει, έτσι, δύο φορές κινδυνεύει σοβαρά.
1: Μα είπαμε ότι στις μέρες φάσεις, ακόμα κι αν είναι με παίχτη λιγότερο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Αργεντινή. Ο Μέση θα παίξει με πάσα, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει δείξει ο διαιτητής, έχει κάνει παρατηρήσεις, δεν έχει δώσει το ok για να εκτελεστεί το corner. Ήταν πάρα πολλοί παίκτες. Ο Μερίνο μου έμοιαζε να κάνει πιο έντονα κίνηση με τα χέρια, δεν ξέρω αν έδιωξε ο ίδιος την μπάλα. Χαμηλά ο Μέση, μπάλα προς τα έξω, πάνω από την εστία, το σουτ από το Σιμεώνε.
0: Μεγάλη ευκαιρία εδώ.
1: Μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είναι από το σημείο του πέναλτι και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και το σώμα του έχει γύρει προς τα πίσω για να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε. Μοιραία όταν βάζει το σώμα κάτω από την μπάλα και με λάθος τρόπο το
0: πέφτει
1: σώμα
0: πάνω, πάνω του.
1: Θα τη στείλει στα περιστέρια συνήθως.
0: Ναι. Δεν είχε καλά το κορμί του, έχει δίκιο.
1: Δεν είχε. Αναγκάστηκε να κάνει τα πίσω βήματα και είχε γύρει ήδη το κορμί του. Δεν μπορούσε από εκεί εύκολα. Μπορεί να φαίνεται η θέση ότι είναι πολύ καλή, αλλά αν τοποθετήσει, Νίκο Τάξης, χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι αν τοποθετήσει λάθος στο σώμα, ακόμα και στην καλύτερη θέση να είσαι μπροστά από το τέρμα, να τη στείλει μπάλα στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Σιμεώνε δεν μπορούσε να έχει καλύτερη θέση στο σώμα του, έτσι όπως εξελισσόταν η φάση. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στην πάλι σέντρα που έβγαλε ο Σιμεώνε και την άμυνα της Ισπανίας με κάποιο τρόπο να απομακρύνει σε κόρνερ. Έχουμε φάρσον Οζαμέντι ή πλάγια όντως.
0: Πλάγιο,
1: ναι, δεν έχει δώσει κάποιο φάρου Βίντσιτς. Ακόμα τρία λεπτά, καθώς έχει δώσει πέντε καθυστερήσεις, ο Μέση, για να δούμε αν έχει να πει μια τελευταία κουβέντα. Μακάλιστερ, στα πίσω η μπάλα. Για να δούμε τον Παρέδες τώρα έτοιμο να βγάλει μια σέντρα. Ο Μεδίνα, υπάρχει επιθετικό φάουλ.
0: Λύτρωση αυτό.
1: Βλέπει αυτή την φάση και την καθαρίζει. Είναι από αυτές που λέμε τώρα ότι σου λέει ο διαιτητής κάτσε τώρα να ξεμπλέξουμε από εδώ πέρα, γιατί δεν είναι για να καθόμαστε περισσότερο. Ναι, είναι πολύ κάτω το σώμα του Σιμεώνε και στέλνει την μπάλα πολύ πολύ ψηλά. Δεν το είχε
0: πλάγια. Κοίτα, πέφτει πάνω του Γιονίκο Γουίλιαμς και του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν σε πολύ καλό σημείο για να εκτελέσει. Το κορμί δεν το είχε καλά.
1: Το κορμί δεν είχε καλά από την αρχή, αυτό είπαμε. Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο για τον παίχτη όταν αναγκάζεται να κάνει πίσω βήματα. Οι Ισπανοί περιμένουν με αγωνία ακόμα δύο λεπτά για να πανηγυρίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία τους. Έτσι κι αλλιώς είναι η πολυνίκη στην γυραιά Ήπειρο πλέον η Ισπανία με τις κατακτήσεις που έχει. Ο Νίκο Γουίλιαμς πάει να πιέσει όπως η άμυνα της Αργεντινής. Τελευταίες στιγμές στο ματ, ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πίσω από τη σέντρα που θα δώσουν οι Ισπανοί. Ο Μέση αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βγει μπροστά και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μέση εκτελεί γρήγορα, βγαίνει ο Σιμών, έχει διαβάσει τη φάση μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η Ισπανία θα αντέξει και αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι λήγησε στον τελικό του Euro την Αγγλία πριν από 2 χρόνια. Η απομάκρυνση επιμένουν οι Ισπανοί που τώρα έχουν και χώρο και το χρόνο με τον Νίκο Γουίλιαμς και την οριμότητα να κρατήσουν την μπάλα στα δικά τους πόδια, να την γυρίσουν και να κρατήσουν την μπάλα σε αυτό το τελευταίο λεπτό που τους χωρίζει από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας τους. Η Ισπανία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες από την έξοχη ενέργεια του Νίκο Γουίλιαμς που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Είχε την ωριμότητα να την γυρίσει στο σωστό σημείο και περίμενε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό για να νικήσει μία και μοναδική φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 20 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Ισπανούς. Θα πάει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για το γέμισμα. Μπροστά όλοι, μόνο ο τερματοφύλακας θα εκτελέσει και όλοι οι άλλοι θα πάνε προς την περιοχή. Εμιλιάνο Μαρτίνες εκτελεί, κάνει να βγει ο Σιμών, δεν βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα και ο Φεράν Τόρες δίνει μία στην μπάλα για να ξεχυθούν τώρα οι Ισπανοί. Τέλος, δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες και αυτή τη φορά στην παράταση και αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Θα πω 10 λεπτά νωρίτερα, την άλλη φορά τον γκολ είχε μπει στο 116, αυτή τη φορά μπήκε στο 106 και έτσι το ταξίδι της Ισπανίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα τη φέρει με το double και πλέον έχοντας το ρεκόρ της μακροβιότερης αίτη της εθνικής ομάδας σε σερί παιχνιδιών, καθώς για 38 αγώνες έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 37. Είναι πλέον αίτητη η εθνική Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, ενώ σκαλώνει προσπαθεί να μην έρθουν σε επαφή οι παίκτες του με τους παίκτες της εθνικής Αργεντινής, νομίζω ότι τους αποτρέπει. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ασφαλώς θα υπάρξουν και πολλές ακόμα. Ο Πέδρη πρόλαβε, όπως είπαμε, με το Μέση πριν φύγει από την Μπαρτσελόνα να παίξουν μία χρονιά μαζί. Ο Ντελαφουέντε ασφαλώς είναι το κεντρικό πρόσωπο.
0: Νομίζω πάντως, Κώστα, ότι και στο πρόσωπο του Μέση, το οποίο βλέπουμε εδώ, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ξέρεις, είναι και συνειδητοποιημένος ότι έπαιξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις.
1: Δεν έχει κλάματα και δεν θα άρμοζε και στο Μέση να τελειώσει κλαίγοντας, παιδί μου. Ότι το πήρες, δηλαδή δεν ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Έκανες μια υπέρβαση ταξιδεύοντας στην Αργεντινή με απίστευτες ανατροπές μέχρι τον τελικό στο New Jersey, αλλά okay, σήμερα έπαιζε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, φίλε.
0: Ναι, έτσι
1: την
0: είναι.
1: Καλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Και ο Γιαμάλ που πολύ μικρός δεν παίρνει στα βάσανα, αλλά συγχαρές, έτσι.
1: Εδώ και 3 χρόνια σταθερά η καλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η Ισπανία.
0: Είναι η Ισπανία η οποία έχει πάρει, έχει μια απόλυτη κυριαρχία γενικά τα τελευταία χρόνια. Έχει 7 μεγάλα διεθνή τρόπαια, ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Μουντιάλ το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει στο ιστορικό ρεκόρ έτσι αλλιώς των περισσότερων κατακτήσεων. Το 64, το 8, το 12, το 24. Ένα πρωτάθλημα εθνών, UEFA Nations League, το κατέχει το 23. Έχει ένα ιστορικό τρέμπλ, το 8 με 12, έγινε η μοναδική εθνική ομάδα στον κόσμο που πήρε 3 συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Ακριβώς. Και απόλυτη κυριαρχία το 24, βέβαια. Η Ρόχα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει και τα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης. Βάλε και τα 38 πλάσ που έχει η αίτητη, βάλε και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε.
1: Και νομίζω, Νίκο, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι η νίκη του ποδοσφαίρου της ταυτότητας και που φτάσαν αυτές οι δύο εθνικές. Και τι θέλω να πω, γιατί το ανέφερα και προθέσεις με τους ακροατές. Στο λίγο χρόνο που έχεις, μπορεί να το συζητήσεις. Mm-hmm. Ότι πολλές εθνικές ομάδες και από την Ευρώπη αλλά και η Βραζιλία, που είναι μια υπερδύναμη και ακόμα είναι η Πολυνίκη στα Μουντιάλ. Έχω χάσει την ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της. Η Γερμανία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία την είδαμε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, γιατί και στο προηγούμενο μάτς πριν από το παιχνίδι και με την Νορβηγία, τέλος πάντων έγινε πολλή κουβέντα για το αν παίζουν για το αποτέλεσμα και ο τρόπος που παίζουν και πολλή κουβέντα κτλ. Η Βραζιλία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, η Ολλανδία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, οι μεγάλες σχολές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Πήγανε οι δύο σχολές που έχουν ταυτότητα και αυτό που είπε ο Ανδρή ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό για το παγκόσμιο κύπελο, ότι από τα 9 της χρόνια ξέρουν πού παίζουν, σε ποια θέση παίζουν, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης κτλ. Αυτή είναι η σχολή των Ισπανών, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, η Ισπανία είναι για μένα τα 15 τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά να το βάλουμε ευρύτερα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος είχαμε και ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και τον Παρέδες κάποιες πολύ άσχημες εικόνες. Γι' αυτό πήγε ο Σκαλόνι και τον έδειξε, αλλά δεν είχαν πιάσει το επεισόδιο από την αρχή. Την ώρα που κάποιοι άλλοι παίχτες έδιναν τα χέρια, τέλος πάντων, ο Ρόδρυ Κλέη, τώρα τη ξύμπαλα, θα γίνει μεγάλη κουβέντα το ποιος θα την πάρει. Μπορεί και να την πάρει και ο Ρόδρυ που στο πρόσωπο του
0: αρχηγού. Έχει κάνει ματσάρες, εντάξει. Έχει κάνει ματσάρες.
1: Εντάξει, και έχει κάνει και ματσάρες. Αλλά γενικά σου ξαναλέω ότι οι δύο ομάδες που είχαν ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της Αργεντίνης μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και όλοι γύρω από τον αρχηγό, με τη σκληράδα, με το πείσμα, με την μπάλα κάτω όταν θα τη βάλουν. Σήμερα νομίζω ότι είχαν σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις φτάνοντας μέχρι τον τελικό και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Με όλα τους στατού εκτός μάχης και φυσικά με τους Ισπανούς να γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά πώς θα βγάλουν το Μέση εκτός λειτουργίας.
0: Και τον έβγαλαν αυτό το στίγμα και τελείωσε το έργο.
1: Με αυτό το σχόλιο κλείνω, τον έβγαλαν εκτός λειτουργίας μη επιτρέποντας να πάει καμία μπάλα σε αυτόν. Δηλαδή δεν πήρε την μπάλα ποτέ ο Μέση για να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν έκανε. Δεν άφησαν οι Ισπανοί με τον τρόπο που παίζουν, διαβάζανε ακόμα και τις πάσεις των Αργεντινών στο Μέση, δεν πήγε μπάλα στο Μέση τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
0: Και όπως σωστά είπες, και όπως σωστά αναφέρει και ο Big Wings Sport FM, μου φέραν τώρα ζητήθηκε η Νιέστα και η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το είχε κάνει το 10. Σήμερα ένα χρυσό γκολ στο 106 και η εξέδρα για τους νικητές στείνεται. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια πλήρη συνειδητοποίηση.

0: Ξέρεις, όταν τελειώνει ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι τόσο, τόσο καλός, νομίζω ότι κάπου μέσα σου το χωνεύεις και, και καλύτερα. Έχασε την ευκαιρία με το Σιμεώνε στο 121 να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Πήγε να φέρει τα πάνω κάτω στο, στο φινάλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ προσωπικά Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Μόνο να βλέπεις ένα τελικό που υποτίθεται είναι βαριά η μπάλα και βλέπεις, ας πούμε, τις τελικές να είναι στο 17-0, 17-2-3 όπως το τελείωσε. Νομίζω κάποιες ημέρες, οκ, εντάξει, το πήρε η καλύτερη ομάδα και πάμε παρακάτω.
1: Νίκο, θα... μου κλείνω, ναι, λέγοντας το εξής, ότι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό.
0: Έγραψε ιστορία, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίτα, είχε γίνει πολλή συζήτηση έτσι κι αλλιώς για την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος η Αργεντινή ήταν μια σκληρή ομάδα, κλασικά σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, σε κάποια παιχνίδια υπήρξε πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι μπορεί να είχε μείνει από λάστιχο νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε μέχρι τον τελικό. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν σκούρα, γιατί η Ισπανία επέστρεψε κορυφή μετά από 16 χρόνια. Έφτασε δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση, έφτασε τη Γαλλία, την Ουρουγουάη, ξεπέρασε την Αγγλία και εδραιώνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. 5 κατακτήσεις έχει η Βραζιλία, να θυμίσω έτσι, το τελευταία.
1: Και 4 η Γερμανία με την Ιταλία.
0: Γερμανία.
1: Αλλά η Γερμανία θέλει πολύ δρόμο και ο Κλοπ θα έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι το 30.
0: Ναι. Αν μη τι άλλο, ναι.
1: Αυτά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε για την περιγραφή.
1: Να είσαι καλά, καθώς το επόμενο 15ήμερο θα είμαι και εγώ. Να ευχηθούν στους ακροατές.
0: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
1: Και αυτοί και εμείς κρατάμε να είναι καλά. Να έχουν υγεία.
0: Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Γεια σου. Καλή ξεκούραση. Το αξίζεις. Δύσκολη χρονιά για όλους, παιδιά. Δύσκολη σεζόν. Και βρισκόμαστε και στα πρόθυρα της καινούργιας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που αρχίζει 22. Θα έχει έτσι έντονες συγκινήσεις. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου και κάτι παραπάνω με φουλ του ποδοσφαίρου. Με την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στο κύπελο το παγκόσμιο που έγινε στην Νέα Υόρκη ο τελικός, και νομίζω ότι αυτό που έλεγαν όλοι πριν την έναρξη του τελικού επιβεβαιώθηκε, ότι το μεγάλο φαβορί, και κάπου είδα και ένα ποδοσφαιρική δυνάστες, δεν έχουν και άδικο, αφού με τον κεραυνό του Τόρες και το ακυρωθέν γκολ του Williams, που για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν υπάρχει εκεί κάποιο φάουλ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και νωρίτερα η Ισπανία. Βλέπω εδώ και κάποιες αντιδράσεις σιγά σιγά στα πρώτα σόσια. Βλέπω το Φουρνιέ που δεν γούσταρε και πολύ το σώο στο ημίχρονο τελικού και είπε ότι ήταν ενοχλητικό. Εντάξει, ήταν λίγο πρωτότυπο αυτό, κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είπαν. Αντί για 17 λεπτά, κράτησε 27, νομίζω. Αυτό ήταν το ξύμορο. Δεν ήταν τόσο κακό, οκ. Okay. Αλλά είχε τον Ροναλντίνο, τον Μαραντόνα σε αυτό το εντυπωσιακό σόου, τη Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και ένα σωρό άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε και την κάμερα, την παρακάμερα που λέω εγώ τηλεοπτικά, στους διαιτητές, βάλτε τα cooling break, τα οποία αυτά τα πιο κουραστικά για μένα αυτή τη γιορτή που στήθηκε, ας πούμε, στο ημίχρονο. Η ουσία είναι, ενώ περιμένουμε να γίνει εκεί απονομή, η ουσία είναι πως η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε για ένα break και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όπως λέει και ένα φίλος, το μάτς ήταν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποιοι τα έχουν βάλει και με το Μέση. Εντάξει, παιδιά, ο Μέση είναι ο Μέση. Κάποιοι δεν την πηγαίνουν πολύ στην Αργεντινή. Αν κρίνω τα σχόλια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν περισσότερο την Ισπανία. Ο Τραμπ νομίζω είναι να κάνει την απονομή. Η τσάντα που έφτασε μέσα σε θήκη γνωστής εταιρείας και το τρόπαιο θα απονεμηθεί στη Φουρία Ρόχας. Και στο τέλος, φίλοι, πιο μετά τώρα για Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα κλείσουμε λίγο να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπρο. Νομίζω ότι είναι έπικη στην επικαιρότητα και θα τα πούμε μετά. Δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν αντέχεις. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Βλέπω γεμάτο το στάδιο, το Σκαλόνι να καλεί τους παίκτες του να πάνε, να πάρουν τα μετάλλια τους. Είναι δεύτερη στη διοργάνωση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οι Ισπανοί φτάνουν στην κορυφή, έχει στηθεί και ένα υπόβαθρο για να υποδεχτούν το τρόπο και από πίσω υπάρχει ένα γιγάντιο τρόπαιο, ρεπλικά μεγάλη, ένα τεράστιο παγκόσμιο κύπελο με φόντο το original. Μπήκε Viva España, λέει ένας φίλος, φίλοι της Ισπανίας βέβαια πανηγυρίζουν. Πάμε στον πρώτο φίλο μέχρι να γίνει απονομή, θα διακόψουμε λίγο για την απονομή, αλλά πάμε στον πρώτο φίλο, αν περιμένεις τις γραμμές, αφού πω ότι έχει 20 οι τελικές, 2, όχι κανονική διάρκεια όμως, 2 για την Αργεντινή, 12 στο στόχο, 0 για την Αργεντινή στο στόχο, έτσι. Τα έξι γκολ θα ήταν να καταλάβετε 1,72 με 0,09, καμία σχέση δηλαδή. 5 οι κάρτες θα αναγκάσει για να επιστρατεύσει σκληρό την Αργεντινή, 5-1 οι κάρτες. 0 στην Ισπανία, οπότε τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
1: Είσαι ο Νίκος ο Βακάκης.
0: Ναι, είμαι ο Νίκος και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Για πες μου.
1: Εγώ είμαι ο Αντρέας που σε έχω εκτίμηση, Νικόλα μου, από χρόνια που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πες μου, Αντρέα μου.
1: Μην ξεχνάς, παίρνω στο Sky τηλέφωνο και δεν μπορώ να σου πετύχω, ρε φιλαράκο μου.
0: Για πες μου, Αντρέα.
1: Τι κάνεις, Νίκο μου, στο χωριό είμαι και εγώ παραθερίζω. Στο Λεωφόρη Κυρίνης. Μα και εγώ αυτό θέλω να πω πρώτα για το παγκόσμιο κύπελο. Πανάξια το παιδί Ισπανία, το Μουντιάλ ήταν η καλύτερη ομάδα. Το άξιζε για καμία ευκαιρία και γιατί μας παλιωσαν την παράδοση. Δες ότι κάτι ρε Νικόλα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που Παναθηναϊκός 5-9 η ώρα
0: φίλε, δεν θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, πες για τον παγκόσμιο κύπελο. Ας τον Παναθηναϊκό λίγο πιο μετά να κλείσουμε. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε λίγο για τον αγώνα, πώς τον είδες.
1: Ναι, και θες να πούμε και για το Παναθηναϊκό κάτι.
0: Θα πούμε λίγο πιο μετά, μωρέ. Εντάξει, τώρα είναι η μέρα νομίζω τέτοια που δεν έχει τόσο ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, μην τα γράφει και κάνει. 8 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη. Θα τα βρούμε στη σούμα, στο τέλος. Ακόμα είναι σε εξελίξη.
1: Θα γίνουν και άλλες μια-δυο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Χάφτα από 8 θα μάλλουμε λίγα, ε.
0: Ναι, φίλε.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες ενδικό. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, όλος ο οργανισμός έχει πέσει πάνω στην πάξη, ε.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβασα και θα σε κλείσω τώρα, να μην σε αγαπώ να πολύ. Διάβασα σε ένα ίντερνετ, θα πάω νιούς, ξέρεις και εσύ. Αναζωμπηρώθηκε το ενδιαφέρον για γέννησαν πάλι.
0: Δεν υπάρχει κάτι νέο τώρα από αυτό, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι νέο τώρα.
1: Υπάρχουν ονόματα
0: που μην πιστεύεις ότι διαβάζεις γενικά. Γράφονται πολλά.
1: Ε?
0: Γράφονται πολλά που δεν ισχύουν.
1: Υπάρχουν ονόματα για το οχτάρι που ακούγονται.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα. Κάτι που ισχύει τουλάχιστον.
1: Πάντως κάτι έχουν στο νου τους.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Οχτάρι και εξτρέμ θα πάρουμε ή μόνο οχτάρι.
0: Αδερφέ, είπαμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Στεναχωρημένος είναι.
0: Γιατί, είσαι Αργεντινή.
2: Αργεντινός.
0: Ναι.
2: Από το 78.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά είδες νομίζω ότι...
2: Ήμουν ένα παιδάκι από...
0: Κάποια διαφορά, που... έτσι, που υπάρχει μεγάλη.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ Αργεντινή, αλλά οκ.
2: τεράστια διαφορά, εντάξει, το αξίζανε. Και οι Εγγλέζοι το αξίζανε. Εγώ τους χαίνομαι τους Εγγλέζους, αλλά το αξίζανε και εκείνοι. Για να κάνουν τώρα. Περίμενα μια φάση να κάνει ο μεγάλος, αλλά δεν την έκανε απόψε. Δεν την έκανε.
0: Δεν νομίζω ότι τον άφησε να την κάνει, δεν νομίζω ότι είχε τις δυνάμεις να την κάνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν έδειξε να μπορεί η Αργεντινή γενικά. Ήταν μια ταχύτητα πάνω και πολύ πιο φρέσκια η Ισπανία.
2: Τώρα τι να λέμε, ήταν. Και εκείνο παιχταράς είναι αυτός, ρε Νίκο.
0: Για ποιο λέμε?
2: Το Κουκουρέγια. Τι
0: α, το Κουκουρέγια. Νομίζω το Ρόδρυ θα πεις, ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει το μαλλί του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαιώμα του.
0: Το μαλλί. Μη με τρέχεις, ασχολούμαστε.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Για δεύτερη, είναι δεύτερη φορά. Είναι δεύτερη φορά που στην ιστορία της Ισπανίας είναι πρωταθλήτρια ακόμα με τους Ήβρες να λυγίσουν την Αργεντινή, να παίρνουν το παγκόσμιο τρόπαιο και έχει μια πανομοιότυπη ομοιότητα με τη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 10, καθώς και τότε και τώρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου 2 χρόνια αφού το έκανε και στην Ευρώπη. Έτσι, ναι. το πήρε από Ευρωπαία πρωταθλήτρια και παγκόσμια.
2: Τέλος πάντων, ο καλύτερος νίκησε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλες ομάδες καλές, αλλά η Ισπανία ήταν.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε πολλές προσωπικότητες. Βγήκε ο Εμπαπέ μπροστά, βγήκε ο Κέιν μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος. Η Ισπανία, ακόμα και αν είχε το Γιαμάλ που είναι ένας φοβερός παίκτης, πιτσίρικος ακόμα, δεν είναι ότι έκανε τις παιχνιδάρες ο Γιαμάλ, έτσι κατά τη γνώμη μου. Ήταν ένα κομμάτι του παζλ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή η Ισπανία είχε το χαρακτηριστικό την ομάδα κυρίως. Γι' αυτό και παίρνει δικαιότητα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιζε όλη η ομάδα το ίδιο καλά.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ξέρω, ο προπονητής. Τον έδεσε.
0: Ο προπονητής
2: Δεν ήταν ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ήταν ο Γιαμάλ της Ισπανίας.
0: Δεν πάμε να βάλει συλλογή του στα 19 ένα πακούμε κύπελο που άλλοι που δεν θα το δουν ποτέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, η Ισπανία.
2: Βεβαίως. Εντάξει. Όλα καλά.
0: Είχε το ταξίδι που πολύ μεγάλο τελικό, έτσι. Μαντέιμον, Οδυσσέας ο Μαντέιμον στο τελικό, Μικ Τζάγκερ, ο Έιντριεν Μπρόντι, είδα και τον Μάικ Τάισον. Πολύ λαός, ρε παιδί μου, πολύ λαός. Πολύ κόσμος, κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν...
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους όχι, δεν έχει τόσο σημασία.
2: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Okay.
2: Δικαίωμά τους είναι να πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
2: Να κάτσουν όπου θέλουν, ας πληρώσουν 35.000 ευρώ εισιτήριο. Καλά, αυτοί δεν τα πληρώνουν βέβαια, άλλοι τα πληρώνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, Νίκο. Τέλος πάντων. Καθένας, όπως νομίζει.
0: Όπως τη βρίσκει. Να σε καλά.
2: Ποδόσφαιρα.
0: Ενώ η Αργεντινή πήγε να πάρει τα μετάλλια της.
2: Τι τσακωθήκανε?
0: Όχι, όχι, ηρεμία. Ηρεμία, πάνε να πάρει τα μετάλλια. Και να χαιρετήσει και τον κόσμο τους, βέβαια. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μου έκανε καλή. Ναι. Το τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Σκαλόνι. Πολύ καλή εντύπωση.
0: Ο Σκαλόνι,
2: φαίνεται ένας άνθρωπος. Ένα καλό παιδί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Μα είναι. Καλός χαρακτήρας, θα τονίσω.
2: Έτσι. Έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μου, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Αργεντινής παίρνουν τα μεταλλιά τους. Θα πάρει στην πλευρά που είναι ο κόσμος τους, να το χαιρετήσουν. Πάμε στον επόμενο φίλο εμείς, μέχρι να έχουμε την απονομή.
3: Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Ο Κώστας από τον Πειραιά είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Κωστή, καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο φίλε μου. Τώρα σκέφτηκα κάτι, θα ξεκινήσω με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό, ρε φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο θα μείνει στην ιστορία όχι για το αγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι περίεργο η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα να κάνει και πόλεμο. Ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί.
0: Ναι, τώρα που είναι λίγο περίεργο, ναι.
3: Πολύ περίεργο, ρε φίλε. Και κανονικά για μένα δεν έπρεπε να έχει καθόλου θεατές, έπρεπε να... Τι να, τέλος πάντων. Απλά θα μείνει στην ιστορία, γι' αυτό τώρα το σκέφτηκα, γιατί δεν βλέπω ούτε ειδήσεις ούτε τέτοια, απλά κάπου διάβασα ότι...
0: Είναι μακριά όλοι οι αγώνες, είναι μακριά οι αγώνες από το, από το πεδίο το αγωνιστικό.
3: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, κατάλαβες, το λες και θετικά.
3: Η χώρα που το διοργανώνει, ναι, ταυτόχρονα καλεί τον κόσμο, ναι, σε ευαγωνίζεσαι και απ' την άλλη σκοτώνει κόσμο.
0: Το εφαγωνίζεσαι έχει πάει σε άλλα, έχει περάσει,
3: ναι, ναι,
0: στη σφαίρα της θεωρίας.
3: Λοιπόν, να περάσω λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, ναι.
3: Χθες είδαμε ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 60, πιστεύω. Ήταν, δεν ξέρω πόσοι αμυντικοί, 2-3-7 παίζανε το σύστημα, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, γιατί εντάξει ήταν τελείως επίθεση, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα, γιατί ξέρεις, δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα των ομάδων έτσι όπως παίξανε. Αλλά απ' την άλλη, αυτό, γι' αυτό πάει ο κόσμος στο γήπεδο, για να δει ωραίες προσπάθειες, για να δει γκολ, mm-hmm, απελευθερωμένοι παίχτες. Και είδαμε πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν ήταν κάπως αλλιώς. Πιστεύω το στοίχημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις γιατί μου άρεσε, εσύ Νικόλα? Γιατί πιστεύω ότι παίξανε στα ίσια και δεν ήταν στη μέση αυτό, το, αυτό που έχει έρθει στο ποδόσφαιρο και πιστεύω το έχει καταστρέψει και το βλέπουμε σε χώρες, σε διαιτητές, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Που επηρεάζουν, ας πούμε, αποτελέσματα, αγώνες και αυτά.
0: Mm-hmm.
3: Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, επειδή αγαπάει το ποδόσφαιρο, γεμίζει τα γήπεδα. Σήμερα δεν την περίμενα τόσο χάλια την Αργεντινή. Περίμενα να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός. Έτσι όπως την είδα την Αργεντινή, δηλαδή κρίμα για όλο, για όλο αυτό το, για όλους αυτούς τους αγώνες και για το θεσμό, ας πούμε, γιατί πιστεύω πρέπει να ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Συμφωνείς?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί δάχνες ποιότητας.
3: Τι να διεκδικείς, ρε φίλε, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε η Αργεντινή. Δηλαδή, εντωμεταξύ, δεν ξέρω, αν έχεις παίξει μπάλα, φίλε, το να κυνηγάς. Είχαμε τύχει και παίξαμε μια ομάδα δύο κατηγορίες παραπάνω σε ένα κύπελο. Φίλε, μου είχε βγει η ψυχή να κυνηγάω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κουραστικό είναι αν δεν παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι τρομερά κουραστικό και δεν ξέρω γιατί το διάλεξε αυτό ο προπονητής Αργεντινής. Γιατί εντάξει, Αργεντινή είναι, τους είδαμε και με 10 δηλαδή που όταν φάγανε τον γκολ, ότι είχε δυνατότητες, βγήκανε και μπροστά και δεν φάνηκε ότι παίζανε και με 10. Αλλά πήγε να το κλέψει. Έτσι πιστεύω και είδε, ας πούμε, ότι και ο Μέση δεν έχει πολλές δυνάμεις, ας πούμε, για να βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά πολύ χάλια τελικώς, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, ας ήταν μια Γαλλία εκεί πέρα, ας ήταν μια Αγγλία, να βλέπαμε ένα ωραίο τελικό.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε, ναι, το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει το τρόπαιο.
3: Okay. Θες να κλείσω?
0: Όχι, όχι, περίμενε. Βλέπουμε το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει να παραδίδει το τρόπαιο στο σημείο που θα απονεμηθεί και μπαίνει τώρα ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της, της Αμερικής. Και μα και τους εξωματικούς, βέβαια.
3: Και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε. Να πούμε ότι... Τώρα ανεβαίνει και εσύ, φίλε, καλή ξεκούραση. Να πούμε ότι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό πηγαίνει η Ισπανία στις βαλίτσες της. Θα επιστρέψει στην Ιβηρική. Είχε 27 εκατομμύρια δολάρια επειδή έπαιξε στους 4 και με την νίκη στο τελικό αθρηστικά, παιδιά, βάζει το ταμείο του 51 εκατομμύρια δολάρια. Η Φούριας Ρόχας που βρήκε μια ομάδα που έμεινε και με 10 στις καθυστερήσεις και αυτό ήταν τελικά με δεύτερη κάρτα του Έντζο Φερνάντες, νομίζω ένα σημείο που μια πολύ σκληρή Αργεντινή και ένα φοβερό Μαρτίνεθ κατάφερε να τη λυγίσει. Η Ισπανία έπαιξε το δικό του ρόλο, αλλά οκ, okay, όλα στο ποδόσφαιρο είναι και νομίζω ότι γενικά παίρνει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο δικαιότατα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι στην εξέδρα μαζί με τον Ιφαντίνο, όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Βλέπω ότι επειδή στην εξέδρα χοροπηδάνε λίγο, κουνιέται και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Και έχουν πάρει θέση βέβαια για να περάσουν οι ομάδες, να πάρουν τα μετάλλια και μετά να γίνει χάμος στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Και θα περάσουν και όλοι οι πρωταγωνιστές βέβαια, όλοι αυτοί που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό Όπως ένας εξ αυτών είναι και ο διαιτητής του τελικού. Πάντα οι διαιτητές ανοίγουν το χορό και κάτι του λέει ο Ιφαντίνο και στο αυτή. Πάντα ανοίγουν το χορό και παίρνουν τα μετάλλια. Για να δούμε όλη την διαδικασία. Θα βάλει και στους διαιτητές το μετάλλιό τους. Ο Τραμπ, που είναι βέβαια το σημαίνω πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Ο 46χρονος Σλοβαίνος Λάβκο Βίντζιτς, ο οποίος δάκρυσε όταν έμαθε, θα σφυρίξει το τελικό και του τον ανακοίνωνε ο Κολίνα στο New York Jersey Stadium. Βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τους βοηθούς του. Λογικό. Και για τους διαιτητές είναι μια συγκλονιστική στιγμή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει μεγάλη εμπειρία από τον επικεφαλής της διαιτησίας FIFA και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών FIFA, όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει, ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για ένα διαιτητή να ξεκινά και να φτάνει. Είναι ο 23ος διαιτητή στην ιστορία που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία πάντως. Εντάξει, μεγάλες στιγμές και για τους ρέφερι. Πολύ έμπειρος διαιτητής πάντως. Το Euro στο 20 είχε διαιτεύσει, συνέχεια στο Europa League το 22, ήταν Frankfurt's Rangers, τελικό Champions League, μπορούσε η Dortmund Real Madrid's, το έκανε και αυτό, το έβαλε στο βιογραφικό του. Πέρσι είχε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά είχε όλο το πακετάκι και δεν είχε και τη δύσκολη φάση. Είναι η αλήθεια. Μάλλον εκεί που ήταν μια δύσκολη φάση, ο ίδιος έδωσε επιθετικό φάουλ και την έληξε σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχεται η ώρα των Ισπανών ένας-ένας να χειροκροτηθούν από το κοινό, να χαιρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος δείχνει λίγο έτσι μουδιασμένος, καθώς δεν γνωρίζει βέβαια και πολύ, γνωρίζει τη σημασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερος γνώστης. Αλλά εν πάση περιπτώσει κοιτάζει τους παίκτες της Ισπανίας έτσι με θαυμασμό και λίγο περιέργεια. Και εδώ πέρα τα χαμόγελα επίσης για τον Κουμπαρσί, ο καλύτερος νεότερος παίκτης βραβεύεται στην διοργάνωση με ένα τεράστιο χαμόγελο, να τον δει και η μαμά του. Σιμών και οι υπόλοιποι, φατούρα, αποθέωση από τους Ισπανούς που πηγαίνουν στην εξέδρα να κάνουν ένα high five με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, οι παίκτες τον προσπερνάνε σχετικά γρήγορα. Το χρυσό γάντι στον Ναϊ Σιμών και οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ένας θεματοφύλακας που είχε πάρει, ο Μιλάγκετ Μαρτίνεθ, το αντίστοιχο τρόπαιο την τελευταία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, παρατηρεί τώρα τον συνάδελφό του να το παίρνει εκείνος. Μάλιστα, ο Μαρτίνεθ, θα θυμάστε ότι είχε κάνει κάποιες χειρονομίες με το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ωστόσο, ο Ναϊ Σιμών θα βραβευτεί κι αυτός χρυσά χέρια στο παγκοσμίο κύπελο. Όμορφες στιγμές. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, νομίζω ακόμα, έτσι να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν βλέπω την απονομή να γίνεται άμεσα. Γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Νίκος είσαι?
0: Ναι, μάλιστα.
4: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά, καμπάνα.
4: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μαζί.
0: Πειράζει, δεν έχει, κάνουμε τα αρχή.
4: Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μόνο όταν έχω κάτι να πω.
0: Τι έχεις να πεις σήμερα?
4: Βασικά έχω τα νεύρα μου για τρεις λόγους.
0: Για πες.
4: Ο πρώτος είναι γιατί πήρε η Ισπανία το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Ο δεύτερος είναι βασικά Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Και Ολυμπιακός ο παδός. Μπορώ να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού που ακούω και πραγματικά συμπαθώ και θαυμάζω τον τρόπο που μιλάς και τα λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Το εννοώ αυτό, δεν το λέω ούτε έχω να κερδίσω κάτι, ούτε...
0: Όχι, εντάξει, το λες από την καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ρόδρυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει βγει MVP, έτσι. Και συνέχισε.
4: Ο δεύτερος λόγος είναι μεγαλώνοντας, επειδή όσο ήμουν πιο μικρός είμαι 37, ήμουν λίγο πιο ανεγκέφαλος ο παδός, δεν κοίταγα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας άρχισα να κοιτάω πιο πολύ, να εισχωρώ πιο πολύ στο χώρο της μπάλας. Και βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά από τον καιρό που ο κύριος Μαρινάκης ανέλαβε ομάδες στο εξωτερικό, όπως στην Νότιχαμ, τη Ρίο Αβ και όλα αυτά, δεν ρίχνει λεφτά στον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχουν εισπράξεις κάθε χρόνο από Champions League, από πολλά έσοδα, από χορηγούς. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ξέρουμε από μεταγραφές, ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός έχει έσοδα ή δεν έχει. Για άλλη μια χρονιά βλέπω ότι πάμε να τη βγάλουμε με... Εντάξει, θα ακούσει λίγο άσχημο, μπορεί μετά να βγουν μάλιστα νεκροατές και να με κράξουν, με ψηλικά. Αντιθέτως, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός με τρομάζει, με την καλή έννοια. Βλέπω ότι παίζει πολύ καλή μπαλά. Θα μου πει βέβαια είμαστε ακόμα στα φιλικά, αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Έχει παίξει με πολύ καλές ομάδες στα φιλικά και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι όχι, αλλά στα υπόλοιπα ήταν καλός και στην προετοιμασία.
4: Ναι, οκ, εντάξει. Ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω την ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων που έχω δει του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά, παίζει πραγματικά πολύ ωραία μπάλα. Και οι παίχτες που πέρυσι ήταν στην αφάνεια, φέτος έχουν βγει μπροστά και είναι πραγματικά...
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Κουλ όλη την ώρα μέση τώρα πήρε το μετάλλιό του, ξεσπάει σε δάκρυα. Είναι η φόρτιση, είναι η κούραση, είναι αυτό το γεγονός ότι το 22 έκανε, ας πούμε, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου για πάντα και στις καρδιές του κόσμου. Και σήμερα νομίζω ότι ο ίδιος σκέφτεται, περνάνε χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του και σκέφτεται ότι ο κύκλος στο Μουντιάλ τελειώνει, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι οι μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου δεν θα είναι πάντα μπροστά γι' αυτόν και βλέπει τους... και έκλαψε βασικά όταν πήγε μπροστά στους φίλους της Αργεντινής και ακούγοντας κάποια συνθήματα, την αποθέωση ίσως συγκινήθηκε που ξέρεις δεν κατάφερε να πάρει και το τρόπο. Συνέχισε.
4: Εντάξει, λογικό είναι όταν παίζει σε τέτοιε διοργανώσει και φτάνει σε τελικό και καταφέρνει τόσο μεγάλα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση και να συγκινήσει και να σκέφτεσαι όλα αυτά που ανέφερε πριν λίγο.
0: Ναι.
4: Ειδικά όταν είσαι τόσο μεγάλο παίχτη κιόλα και ξέρει ότι μπορεί να μην ξαναέχει την ευκαιρία να παίξει σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ξανά, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
4: Παρ' όλα αυτά, η γνώμη σου ειλικρινά εσένα για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
0: Νομίζω περιμένω να δω και άλλες κινήσεις. Να σου πω, εντάξει, είναι λίγο χλιαρός, αλλά έχει περισσότερο καιρό Ολυμπιακό μπροστά του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βιαστεί, μη τι άλλο, γιατί έχει παίζει σε 4 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο καιρό μπροστά του. Είδα ότι πήγε στην Ολλανδία και το αρέμει σιγά-σιγά. Περιμένω και εγώ να δω και κάποιες άλλες κινήσεις λογικά από τον Ολυμπιακό.
4: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Παναθηναϊκός, όπως

0: Σόφης, επειδή παίζει η Ευρώπη,
1: ναι,
0: έπρεπε να κάνει βιαστικές κινήσεις, γρήγορες και αποτελεσματικές, και τις έκανε. Και φάνηκαν.
1: Ναι, τις έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε την ατυχία, βέβαια, με το Καλάμπρια 1,5 μήνα που θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό βασικά να ξέρει ότι κατεβάζουν λίγο τώρα την μπάλα και κοιτάνε την μπάξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γίνονται επαφές, θα γίνουν, θα βγουν αρκετά φυσικά, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν, κοιτάζει για οχτάρι ο Παναθηναϊκός, θα λέει λίγο γρήγορα, και για δεξί εξτρέμ αριστερό πόδι. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις και δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Το θέμα, υπάρχει και το θέμα των αποχωρήσεων. Πρέπει να φύγουν παίκτες που δεν υπολογίζονται, έχουν μείνει αρκετοί στο ρόστερ σε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά έχει δώσει πολλά λεφτά και κάνει κάποιες σωστές κινήσεις μεθοδικές.
0: Αλλά σίγουρα και ο Ολυμπιακός παίζει προκριματικά, θα παίξει προκριματικά Champions League, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα παίξει, αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει περισσότερο χρόνο.
0: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός να βιαστεί, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όσο και να θέλανε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε στο Sport FM, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα ραδιόφωνα, να μας παρηγορήσουν, μάτια έχουμε και βλέπουμε. Μπάλα, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Και το κύπελλο το πήρε, το πρωτάθλημα το πήρε δικαιότατα η ΑΕΚ. Και αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από πέρυσι τον Ίσιο, πιστεύω ότι θα είχε πάει πολύ καλύτερα στα play-off. Δηλαδή, αν η κίνηση που έχει γίνει με
1: αυτά παιδί, που έχω δει και εγώ στις προπονήσεις, μπορώ να πω θεωρητικά ότι θα μπορούσε, ναι.
0: Αυτό.
1: Πάντως, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε ένα break, να σου πω απλά ότι επιταχύνεται, έτσι γράφει η BBC, η διαδικασία πώλησης του Όσο από τη Σεβίλη στον Ολυμπιακό, και μιλάμε για ένα 23χρονο Ισπανό από τις Ακαδημίες της Μάλαγας, ο οποίος το 23 έγινε μέλος πρώτης ομάδας, πρέπει να μέσα σεζόν είχε 24 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα κάνει τις δικές του κινήσεις, ενώ βλέπω το Γιαμάλ να πηγαίνει στην εξέδρα με ένα υφάκι. Ότι... δεν θέλω να το πω.
0: Ναι, το γνωστό υφάκι. Για να κλείσω, ο τρίτος λόγος που έχω τα νεύρα μου, έτσι, για να σπάσουμε με τον Μπάου να γελάσουμε για λίγο.
1: Γιατί πρέπει να κλείσω, ναι, για διαφήμιση.
0: Από την ευρυκότητα που είχα, προσπάθησα να φτιάξω ένα παθήτσιο και ξέχασα να βάλω τον κοιμά.
1: Δεν πειράζει. Ρίξε πολύ μεσαμέλα να το σώσει.
0: Όχι, είτε έβαλα μέσα μέλη.
1: Αλλά ξέχασα
0: το
1: κοιμά.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και βαρύ για βράδυ ο κοιμάς. Λοιπόν.
0: Θα το πάμε.
1: Ναι, ρε μεγάλο, το τιμήσεις, εννοείται, τόσο κόμμα κάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, ένα break. Έχουμε ένα λεπτό και άλλα 30 δευτερόλεπτα μια μουσικούλα για να βγούμε στην απονομή, ε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει που είναι τραγούδι. Ο Τραμπ πλησιάζει τον τρόπο με τον Ινφαντίνο. Το φίλησαν και κάποιοι παίκτες της Ισπανίας, ξέκλεψαν εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, επειδή με ρωτάτε, ο Παρέδες επιτέθηκε στην Καρθία Γκάβη, επενέβη ο Σκαλόνι. Να πούμε ότι ενώ έρχεται η ώρα της απονομής, ότι πρώτο σκόρ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι ο Εμπαπέ. Έτσι. Έχει φτάσει στα 22, αν θυμάμαι καλά. Τέρματα. Και

0: η μπάλα, η μεταφορικά και κυριολεκτικά, στο γήπεδο της Ισπανίας, έτσι. Θα ο Ρόδη θα σηκώσει το τρόπαιο, φυλάκια, και στον αέρα και στον ουρανό της Νέας Υόρκης και πανικός βέβαια στο Τζέρσι, καθώς όλοι οι Ισπανοί φίλαθλοι και στην Ιβηρική και ανά τον κόσμο και φυσικά στην Αμερική πανηγυρίζουν την άνοδο στην κορυφή. Με ένα μουδιασμένο βλέμμα κοιτάζουν οι αντίπαλοι της Ισπανίας στην άνοδο στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, της Ισπανίας, που το σηκώνει και με το Μερίνο ξανά και ξανά. Χειροκροτεί ο Μέση, ακόμα συγκινημένος, ακόμα έτσι δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τώρα ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα παγκόσμιο κύπελλο, αν συνειδητοποίησε ότι θα το έπαιρνε για τη χώρα του και τον πείραξε περισσότερο στο τέλος, επειδή τραγουδούσαν το όνομά του και τον αποθέωσαν. Ίσως ένιωσε κατώτερος των προσδοκιών του κόσμου σήμερα. Γιατί ξέρει ότι δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ο κόσμος της Αργεντινής τον αποθεώνει την ώρα που σε ένα κοντρά συναισθημάτων οι Ισπανοί με τον Φαμπιάν και τον Γκριμάλντι σηκώνουν το τρόπο ξανά και ξανά στον αέρα και το χαίρονται με την ψυχή τους. Κεντρικό πρόσωπο και ο Μέση, έτσι νομίζω, σε αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα, αλλά ενώ ήταν cool και έλεγες ok, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, σου λέει ξαφνικά, όταν πήγε μπροστά στον κόσμο και άκουσαν να τραγουδούν το όνομά του, ο Παρέδες όχι, φίλε, επειδή ρωτάς, έπεσε, ναι, αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν είχα ήχο, έπεσε τρελή γιούχα στους προέδρους, μου λέει εδώ ένας φίλος, δεν είχα ήχο, φίλε, να τα ακούσω εκείνη την ώρα. Βίβα Ισπάνια, λέει. Μάλιστα. Όλοι οι φίλοι πανηγυρίζουν. Ο Γιαμάλ, λέει, ένας φίλος άρχισε να καβαλάει το καλάμι, νομίζω που θυμίζει κάποιο νεαρό, λέει, παλιά. Συμπαθούμε Αργεντινή, αλλά δεν άξιζε καμία περίπτωση να το πάρει σήμερα, λέει. Και βέβαια και ο προπονητής της Αργεντινής και όλοι μαζί, μια τεράστια φωτογραφία, μια τεράστια αγκαλιά, οι παίκτες της Αργεντινής που θα το γιορτάσουν τώρα. Θα δούμε πότε θα φτάσουν στην Ισπανία, λογικά από αύριο προς μεθαύριο θα υπάρχουν εικόνες παντού βέβαια και τηλεοπτικά και διαδικτυακά, πολλά πυροτεχνήματα για τη λήξη στο πέσιμο της αυλίας μεγάλης γιορτής, με την σημαία της Ισπανίας να φιγουράρει πίσω από το τρόπαιο και πίσω από το βάθος των νικητών και να κρύβεται από τα πυροτεχνήματα που είναι εντυπωσιακά. Μια μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, μία ακόμα φτάνει στο τέλος της. Οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι το χαίρονται με την ψυχή τους. Και βλέπω και κάποιες κυρίες εκεί, δεν τις ξέρω λόγο. Αν είναι ανήκω στην ομάδα της Ισπανίας, οι οποίες σηκούν και αυτές στο τρόπο, είναι μέλη της αποστολής. Το χαίρονται με την ψυχή τους όμως και θέλω να το δώσω στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν τις βλέπει καν. Οπότε πηγαίνει και στους υπόλοιπους παίκτες της Ισπανίας, τους κόρες της Ισπανίας, τους συμπαίκτες και όλοι μαζί του γιορτάζουν και στις εξέδρες βέβαια. Δείχνει και πλάνα οπαδών και γίνεται χαμός. Ωραίο κλίμα, ευχάριστο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα και όλα αυτά βέβαια με φώτο την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανική ομάδα. Μουντιάλ 2026, φινίτο, ο φορτισμένος Μέση, ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο, γύρω θριάμβου βλέπω να ετοιμάζεται, τα λένε λίγο οι παίκτες της Ισπανία μεταξύ τους. Μία από τις όμορφες στιγμές που δεν σας την ανέφερα είναι η αγκαλιά του Μέση με το Γιαμάλ, πάντα αυτά έτσι, ξέρετε, μαγνητίζουν και ο Μέση είναι αλήθεια ότι λύγησε. Η αλήθεια είναι ότι λύγησε και όταν πήρε το μετάλλιο είχε ένα ήρεμο βλέμμα, αλλά κάποια στιγμή το MetLife Stadium σηκώνει το όρθιο, τον αποθεώνει. με ένα χειροκρότημα που πραγματικά ήταν έτσι σαν να τον άγγιζαν και βάζει τα κλάματα, μένει ακίνητος. Θέλει να φύγει όλο το βάρος, να λυτρωθεί κι αυτός από όλο αυτό που κουβάλισε, τις προσδοκίες του κόσμου που ήθελαν ακόμη ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Ξέρετε πως ζουν στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο, πως το βιώνουν. Ώρα για αναμνηστικές φωτογραφίες με τους παίκτες της Ισπανίας να έχουν ξαπλώσει στο χλωτάπιτα και με το τρόπαιο βέβαια να φιγουράρει. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα κοιμηθεί μαζί του. Πάντα δεν κοιμούνται. Κάποιος παίκτης παραδοσιακά κοιμάται με το τρόπο, έτσι. Και το πρωί έχουμε social. Ξυπνάει με το τρόπο αγκαλιά και τα λοιπά. Θα δούμε ποιος θα είναι. Ποιος θα το πάρει ο Μερίνο, θα το πάρει ο αρχηγός, θα το πάρει ο Ρόδρυ. Ποιος θα κοιμηθεί, φίλοι και φίλες, με το τρόπο απόψε στην ΗΠΑ. Όμορφες σκηνές. Εμείς πάμε, υπάρχουν γραμμές. Μία γραμμούλα πάμε στο φίλο, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και εμείς σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Γεια σου, αγορίλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Νίκο, Παναγιώτη από Αγίου Αργύρου.
0: Γεια σου, Πανώ, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι είδες σήμερα, φίλε?
1: Δεν είδα τελικό, απλώς να σε ρωτήσω πόσο ήρθε το σκορ.
0: Πόσο ήρθε? 1-0 και έρθει στην παράταση Ισπανία.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο 106 το βάλε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή, ας πούμε, και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα υποστηρίζω Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία αν λαβαίνει μέρος και την Ελλάδα βέβαια, την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτές δεν υποστηρίζω καμία άλλη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Και για να το παίρνει τώρα η Ισπανία με ένα 0 στο 106, σημαίνει ότι είναι εντυπωσιακή. Αφιζητούμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη από την Αργεντινή από ό,τι ακούω, αλλά αυτό είναι το μου, Νίκο.
0: Πάντως είναι έτσι, φαντάζομαι την ώρα που πανηγυρίζει η Ισπανία και έχουν πάει, υποτίθεται, στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αργεντινής, άφησαν τους Ισπανούς να χαρούν την νίκη τους. Υποτικά, μάλιστα, υπήρξε και πασίγιο στους παίκτες της Αργεντινής, να το πούμε και αυτό. Ακόμα μας ξαναδείχνουν σε πλάνα τηλεοπτικά το Μέση, κοντινό πλάνο που είναι δακρυσμένος, έτσι. Γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, είναι η Ισπανία και ο Μέση δηλαδή σήμερα. Τα κεντρικά πρόσωπα. Και το πάγκο με κύπελο στο Μέση.
1: Πάντως, δεν ξέρω, η Ισπανία πήγε 2 τελικούς και τους 2 τους πέσε στην παράσταση.
0: Είδες. Αλλά σήμερα εντάξει ήταν πολύ καλή, έτσι. Ήταν πολύ καλή η Ισπανία, δεν το συζητάω τώρα.
1: Τους
0: εχμαλώτησε δηλαδή τους Αργεντινούς. Τους τρίμωξε, ήταν σαν στη γωνία σε ρίγκ και να τρώνε συνέχεια γροθιά. Σε κάποια στιγμή με 20 τελικές, ρε φίλε, 20 τελικές, 12 προς την αιστεία θα έπεφταν κάτω. Δεν γίνεται, δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα λύγησαν. Ναι, βέβαια. Ήταν θέμα χρόνου, πώς θα σου πω, το περίμενε ότι θα γίνει.
1: Αλλά πάντως, δείξω, το σκορ δεν νομίζω να. Το σκορ είναι λιγάκι το πρόβλημα. Γιατί ένα 0 είναι το 10, ένα 0 τώρα και μάλιστα στο
0: παράταση. Και τι έγινε, φυσικά το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα μου πεις γιατί είναι το πήρες απέναντι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τι να πω, εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Διακοπούλες, πήγαμε.
1: Όχι, θα πάμε σε ένα μήνα.
0: Α, έχεις ακόμα,
1: Ναι.
0: Ωραίος φίλε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια σου, να είσαι καλά. Πάμε άλλη μια γραμμή. Γεια σας. Φίλε, για να μην λέω τώρα για Παναθηναϊκό, τα είπα και πριν. Πες παπαντού.gr, πήγουν στο Πορυφαίο με πασπιπτώσεις και θα δεις τα πάντα, τα γράφουν όλα τα παιδιά εδώ, τα γράφω και εγώ στο site μου. Πάντως, να ξέρεις ότι πάει όλο ταχώς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού και μετά ξανά μεταγραφές και ονόματα. Πολλά ονόματα γράφονται, πολλά δεν έχουν ακουστεί και δεν ισχύουν. Παίκτες πρέπει να φύγουν, έχει ακόμα δουλειά. Θα ενισχυθεί και άλλο ο Παναθηναϊκός πάντως, να το ξέρεις. Και γενικά νομίζω γίνεται καλή δουλειά, αλλά το 8 για μένα είναι πολύ σημαντική θέση. Ένα δημιουργικό οχτάρι για να δώσει λίγο κάθε το ποδόσφαιρο στην ομάδα ακόμα. Να δώσει και πιο απρόβλεπτη. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Είμαι ο επόμενος.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα. Νομίζω είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που μείνω μαζί σου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Όντως.
2: Γιάννης από Χανιά. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα από Χανιά διακοπές.
0: Γεια σου, Ρετζόρ. Βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, τώρα βγαίνεις από Χανιά.
2: Είμαι κανονικά καλό τις περισσότερες φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι Χανιά στην πατρίδα
0: για. Τι λέρε μεγάλη. Τι ώρα.
2: Έτσι πάνε. Για την ερώτηση που έκανες πριν,
0: ναι.
2: Για μένα το σωστό είναι ο Ντελαφουέντε να κινηθεί με την κούπα.
0: Ναι.
2: Πρώτα Euro, μετά Μουντιάλ, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έχει παίξει τρομερό. Έκανε τρομερό τουρνουά όλη η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι ο πόνος παίκτης βάσει στατιστικών στα γκολ που ξεχώρισε είναι ο εκπληκτικός ο Γιαρθάμπαλ, που η μοίρα χαίρομαι πάρα πολύ που για να παίκτησα τον ο Γιαρθάμπαλ, τον δικαιώνει.
0: Πώς έβαλε, μετά, πέντε νομίζω.
2: Νομίζω έκλεισε με πέντε το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Που για ένα παίκτη που είναι σημαία στη Σοσιεδάδ, σημαία, πραγματική, δουλευταράς, παικταράς με τα όλα του, δικαιώνεται κυπελούχος με την ομάδα του την περασμένη σεζόν και μετά από τέτοια τρομερή χρονιά.
0: Σωστός.
2: Τι να το πεις.
0: Τι
2: το μόνο που έχω να πω για το παιχνίδι και για την Αργεντινή, επειδή εντάξει, εγώ απόψε με την Αργεντινή ήμουν λόγω του κοντού μύθου, το μόνο που έχω να πω και μου έκανε λίγο εντύπωση στην διαιτησία, ότι κάποια λεπτά μετά την αποβολή του Έντσο, υπάρχει μια φάση, έχω δει ένα replay.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια φάση που φεύγει για αντεπίθεση ο Σιμεώνε, ο Χιουλιάνο, και τον ανατρέπει από πίσω με ένα σπρόξιμο που βάζει και τον αγώνα του Ύπουλα, ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Αν είναι τελευταίος παίκτης, αυτό είναι φάουλ αποβολής.
0: Όχι, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν ήταν και τελευταίος παίκτης, νομίζω, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει καν στην μπάλα.
0: Ναι, δεν. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση τώρα, δεν ξέρω.
2: Είδες,
0: αν,
2: με,
0: αν,
2: με πιάνε,
0: αν ήταν σίγουρα. Έτσι, ναι. Ναι, κατάλαβα αν ήταν σίγουρα φάουλ. Όχι, πάντως, να σου πω κάτι, και στο γκολ της Ισπανίας, για μένα το 1-0, το οποίο κυρώνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Επιθετικό.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο θέατρο του Οταμέντι. Ναι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δόθηκε επιθετικό ή πάτημα στον Μαρτίνες.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Έχει κάνει τρομερό θέατρο ο Οταμέντι. Τρομερό.
0: Είναι από τα μάτς που λες ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο περισσότερο και τους ζητάει.
2: Ακριβώς, και δηλαδή. Έτσι ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν λέω να πιαστώ από κάπου. Απλά
0: ναι.
2: Είδα κάτι το οποίο διαιτητικά θα είχε βάση.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Okay.
2: Αυτό. Χωρίς κανένα μένος, χωρίς κανένα πόνο.
0: Ναι, μπορεί και μένος να έχει σιγά.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει, μόνο με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετάει το παγκόσμιο κύπελο Μέση.
0: Σωστά.
2: Τι να πω για τον Κριστιάνο, που εννοείται τον έχω εξεκτίμηση, αλλά εγώ είμαι φαν του Μέση. Ας ελπίσουμε για το ποδόσφαιρο και για το δίπολο αυτό, το δίδυμο αυτό.
0: Το οποίο έκλεισε και την καριέρα του σε Μουντιάλο.
2: Να κρατήσει δυνάμεις για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κριστιάνο. Μακάρι.
0: Μακάρι. Ο Κριστιάνο είναι παιχτούρα και ο. Κοίτα, γενικά με αγαπά στο ποδόσφαιρο από τον Εμπαπέ μέχρι τον Κριστιάνο.
2: Δεν θα συμπαθήσει τόσο. Εγώ με αυτού του δύο μεγάλωσα, του δύο top of the world. Με αυτού μεγάλωσα.
0: Μα είναι.
2: Γίνεται να μην του
0: αφήσει. Φίλε, ξέρει τι γίνεται. Γενικά θέλουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία πάντα κόντρα. Γιατί να μην απολαύσει αυτό που σου προσφέρουν αυτοί οι παίχτε. Ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο, ο Κέιν, ο καθένα με τα χαρακτηριστικά του, ο Γιαμάλ, άλλα παιδιά, άλλα χαρακτηριστικά και. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Απλά το ποδόσφαιρο πρέπει να χαίρεσαι να τους βλέπεις. Δεν είναι για να διαλέξεις όλη και καλά μια φανέλα να το πηγαίνεις σε κόντρα. Λες και δεν έχεις να κάνεις από το καλύτερο στη ζωή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να μπούμε στη συζήτηση. Α, καλύτερος αυτός. Οι άνθρωποι
2: για
0: γενικά.
2: Για πικάρισμα εννοείται με τις παρέες και αυτά, οκ.
0: Okay. Να κάνεις την πλάκα σου, εντάξει. Είπαμε, οκ.
2: Okay. Ναι.
0: Είπαμε, οκ. Okay. Νομίζω. Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πού είσαι τώρα, εσύ.
2: Χανιά.
0: Ωραία, κάνεις τα μπανάκια σου αύριο. Πήγαινε και, μια... πήγαινε και φαλάσσια.
2: Πού λατρεύεις, πού συνηθίζεις.
0: Καλά, δεν έχω. Κοίτα, εγώ Χανιά πήγαινε συνήθως για δουλειά με τον Παναθηναϊκό, κυρίως κέντρο. Αλλά κάποιες φορές που δραπέτευσα, ειδικά όταν πήγα φαλάσσια, τα ερωτεύτηκα. Γιατί δεν είναι μόνο τρομερή η θάλασσα εκεί, έχει και φοβερά μαγαζιά και για φαγητό στη διαδρομή, πάνω στο δρόμο φοβερά.
2: Και έχει και ακόμα και με τον κόσμο που θα πετύχεις, καλυνεύει τη ψυχή σου, γιατί θέλεις να μείνεις για ώρες.
0: Ναι. Είναι, γενικά η Ελλαδάρα είναι πανέμορφη, ρε φίλε.
2: Τι να ψάξεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει άλλος ένας ακόμα φίλος, γιατί λίγο το ξεμακρύναμε.
0: Θλιβερές εικόνες, λέει ένας φίλος, για το ποδόσφαιρο να βγαίνουν τα είδωλα Ρονάλντο και Ροναλντίνιο με τη Μαντόνα να τραγουδάει.
2: Εμπορικότητα, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εμπορικότητα. Εδώ ξεθάψανε, εντός αγωγικών, ξεθάψανε τον Justin τον Bieber στο ημίχρονο.
0: Πόσο χρόνο έχει φτάσει η Μαντόνα. Έχει ενέργεια πολύ. Λοιπόν.
2: Άστο, σοου με τα όλα του. Ήθελα να το κάνει σοου. Τραμπ, έτσι, έστω και έτσι κάτι κατά.
0: Κάτι,
2: λοιπόν, καλό σας βράδυ. Bye bye.
0: Φίλε, δεν θα πάω στην Ουγγαρία, γιατί εγώ έφαγα τις μέρες αδειά μου που ήθελα να πάω στην Ολλανδία να καλύψω και το Πάπα του TGR την. Αποστολή του Παναθηναϊκού, οπότε τώρα δεν θα δώσω το παρόν. Πιστεύω στα ένα-δύο πρώτα προκριματικά δεν θα. Δύσκολα θα πάω έτσι όπως είναι η άδεια. Θα το δούμε. Αλλά μετά θα είμαστε σερί παντού. Χαιρετώ, παιδιά. Καληνύχτα. Καλή εβδομάδα να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Γι' αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά.
4: Ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει.
4: Να πας στα μπουζούκια.
3: Να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Και σε σταθερά συντονισμένη στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στον Sport FM 94,6. Και από τώρα για τις επόμενες 4 ώρες. Στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής κοινότητας της χώρας θα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Σαββατοβράδυ χωρίς καλή παρέα δεν γίνεται. Ο Κώστας αλλιώς γνωστός ως Μπρακ είναι στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα εδώ. Καλά.
1: Όλα καλά. Με άγχωσες λίγο που με ακούει όμως ο πλανήτης.
0: Μην άγχεσαι, όλα χαλαρά και όλα ωραία. Ο Μπρακ λοιπόν, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, μήνες.
1: Τι εννοείς?
0: Μέρες ή μήνες κυκλοφόρησε.
1: Μέρες
0: λοιπόν. Κυκλοφόρησε την καινούργια του δισκογραφική δουλειά διαδικτυακά αρχικά με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Και θα είναι εδώ παρέα μας για όσο αντέξει. Παρέα του είναι ο Γιώργος και Ντενίζ. Για να παρουσιάσουμε τη δουλειά και να πούμε πράγματα για αυτά που κάνει, είτε σόλο είτε με τα Αχνάρια, παρέα. Για πες μου τώρα πράγματα για σένα, πώς ξεκινάς με τη μουσική, από πότε ασχολείσαι κτλ.
1: Γενικά ασχολούμαι με το hip hop από αρκετά παλιά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, πιτσιρικάς, κόλλησα με αυτό και προς τα τέλη ξεκίνησα, ξέρεις, να κάνω τα πρώτα μου demo κι εγώ, σιγά σιγά. Και σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό είναι μικρό για μας ασχολείς, εκεί συνεχίζει
0: να σταματάει.
1: Ναι. Και κάπου το 2004 έγινε και η επίσημη, ας πούμε, κυκλοφορία. Από τότε σταθερά κάθε χρόνο βγάζουμε κάτι.
0: Κάτι, είτε σαν Μπρακ είτε σαν Χνάρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Χνάρια υπόλοιποι.
1: Χνάρια υπόλοιποι είμαστε Σκόρπιο. Ένας είναι Ρέθυμνο και ο άλλος Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δουλεύετε, ρε, σκύλι.
1: Μέσω ίντερνετ πια, ξέρεις, να πούμε.
0: Είδες πώς βοηθάει η τεχνολογία. Πότε συγκροτηθήκατε? Τότε σαν Χνάρια.
1: Σαν γκρουπ 2008 γίναμε. Σήμερα κλείνουμε και 9 χρόνια.
0: Και 9 χρόνια, το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα. Μάλιστα. Δουλειές 4 σαν Χνάρια.
1: 4 σαν Χνάρια, ναι, και 3 σόλο εγώ.
0: 3 σόλο. Όταν ξεκινήσατε, φαντάζομαι ότι ήσασταν κοντά. Δεν ήσασταν στις ίδιες πόλεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πάλι μακριά
0: ήμασταν. Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα?
1: Γνωριζόμασταν, κατεβαίναν τα παιδιά εδώ Αθήνα για live, ξέρεις, διάφορα hip hop και τέτοια. Γνωριστήκαμε στα live, τα λέγαμε, ανέβαινα κι εγώ πάνω Θεσσαλονίκη και αυτά. Και ταιριάξαμε.
0: Το μικρόβιο πώς κόλλησε, το hip hop? Τι ακούγαμε, ας πούμε, ποιος μας το βάλε στο αίμα?
1: Πιτσιρικάς, ένα δημοτικό τότε, πέμπτη δημοτικού, ένα φιλαράκι μου είχε βάλει μια κασέτα που από τη μία πλευρά έχει active member και από την άλλη κάποια ξένα, ξέρω, hip hop του τότε.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι εκείνη η δεκαετία ήταν η καλύτερη στα ξένα.
1: Ναι, ισχύει, ναι, ναι.
0: Ισχύει. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σκαμπάζω πάρα πολλά από τα ξένα. Εντάξει, περισσότερο την ελληνική έτσι έχω παρακολουθήσει για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ωραίος. Και η ελληνική τότε καλή ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι, εντάξει, όχι ότι έχει τώρα άσχημα.
1: Όχι, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Απλά κάποια στιγμή κούρασε νομίζω αυτό το ή από εδώ ή από εκεί.
1: Ισχύει, ναι, ναι. Ναι,
0: και εντάξει, άρχισε να γίνεται πολύ αμερικάνικο και με χάλασε λίγο.
1: Καλά τα λες.
0: Αλλά εντάξει, τέλος πάντων βρέθηκε η χρήση δομή και έστω και ας έπρεπε να φύγει κάποιος από τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο, ναι, που έφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο σήμερα. Χάρτινα όνειρα, καινούργια δουλειά. Πόσα κομμάτια βλέπω, 8 κομμάτια.
1: 8, ναι, είναι EP, δεν είναι δίσκος, είναι EP. Είναι 8 κομμάτια, είναι αρκετά προσωπικά γενικά τα κομμάτια όλα. Είναι ένας προσωπικός δίσκος, ας πούμε. Είμαι και solo κιόλας. Συμμετέχει μόνο ο DJ του group, ο Μόγια, σε 3 κομμάτια.
0: Έχοντας ζήσει το 4, ας πούμε, και έχοντας φτάσει το 17, πόσο μεγάλες διαφορές βλέπεις στη διαδικασία παραγωγής τραγουδιών από τότε μέχρι τώρα?
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τότε τι γινόταν?
1: Τότε απλά δεν είχαμε και πολλά μηχανήματα και τέτοια. Είχαμε ένα PC, ξέρεις, βάζαμε μέσα ένα software, δύο software και προσπαθούσαμε να βγάλουμε, ας πούμε, κάτι που να ακούγεται. Τώρα εντάξει, με τον καιρό, με τα χρόνια έχουμε πάρει και τα δικά μας μηχανήματα.
0: Γράφετε, sorry, στο διακόπτω. Γράφετε σε σκληρούς ή με άλλο τρόπο τότε?
1: Όχι, σε σκληρούς γράφαμε, ναι.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Okay. Ταινίες και τέτοια, ναι.
1: Αν και εγώ τώρα στο δικό μου έχω φτιάξει ένα στούντιο και γράφω, δηλαδή σε ταινίες, σε μικρές κασέτες DAT.
0: Ναι.
1: Όσο μπορώ, ναι, δουλεύω αναλογικά.
0: Δίνει άλλο διάσταση, άλλους όγκους στον ήχο.
1: Ναι, είναι πιο ζεστό, πιο smooth, πιο ανθρώπινο, ρε φίλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Προσωπικό το χαρακτήρισες, άρα
1: ναι.
0: Ό,τι θα ακούσουμε έχει να κάνει με πράγματα που έχει ζήσει.
1: Είναι, ναι, πιο βιωματικό, ναι. Έχει και κάνα δυο έτσι που δεν είναι τόσο βιωματικά, αλλά κυρίως έτσι είναι.
0: Γενικώς στην πορεία δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, η έμπνευση είναι αυτή, ενώ...
1: Ναι, ναι. Mm. Είναι γενικά η καθημερινότητά μου, η καθημερινότητα των δικών μου ανθρώπων. Γύρω παίρνω δηλαδή ερεθίσματα και από φίλους και γράφω αυτά που ζω καθημερινά γύρω μου.
0: Μάλιστα. Λες να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αφού είναι 8, θα τα ακούσουμε όλα κανονικά. Πάμε να δώσουμε. Υπάρχει intro. Το hip-hop κώδικα είναι κανονικό.
1: Όχι, κομμάτι, κανονικό είναι.
0: Φύγαμε λοιπόν. Hip-hop κώδικα, πρώτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ. Χάρτινα όνειρα. Να ευχαριστήσουμε.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρώτο κομμάτι, hip-hop κώδικας. Σ' άκουσα να λες πράγματα για το hip-hop. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση?
1: Στην Ελλάδα λες, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Γενικά, κοίταξε να δεις, νομίζω τα τελευταία χρόνια το hip-hop έχει ανέβει αρκετά στη χώρα μας. Mm-hmm. Νομίζω έχει βοηθήσει και η κρίση σε αυτό.
0: Βγάζει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι,
0: ξέρεις, το πρόβλημα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, είναι πια πιεσμένος. Ξέρεις, έχει πράγμα μέσα του και κάπου θέλει να ξεσπάσει. Και νομίζω ότι το hip hop είναι μια μουσική που λέει πράγματα και βοηθάει, ας πούμε, τους νέους αυτό.
0: Το βλέπεις και στα live αυτό?
1: Ναι, βλέπω δηλαδή τους πιτσιρικάδες να ζουν έντονα τα κομμάτια που λέμε, τα κάνουν δικά τους. Και αυτό, ας πούμε, με χαροποιεί, μου δίνει και ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμα πιτσιρικάδες που σκέφτονται, ξέρω εγώ. Και... καταλαβαίνετε.
0: Πάντα πρέπει να υπήρχαν πιτσιρικάδες που σκεφτόντουσαν. Απλά από ένα σημείο και έπειτα,
1: ναι,
0: κάτι γίνεται και το μυαλό γυρνάει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, τέλος πάντων.
1: 32.
0: Εντάξει, έχουμε 5 χρόνια διαφορά, 6. Θυμάμαι τους δικούς μου που σκεφτόντουσαν και πώς έχουν, ποια είναι η πορεία τώρα. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, ανθρώπους που ακούγαμε παρέα, ας πούμε, ξέρω εγώ τότε, active member, ξέρω εγώ κτλ.
1: Και τώρα
0: καμία σχέση.
1: Εγώ, να σου πω,
0: κάνε μου τη χάρη.
1: Ευτυχώς, οι φίλοι μου, όλοι και γενικά οι γνωστοί μου, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Είμαι τυχερός αυτό το πράγμα.
0: Καλό αυτό. Καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Αλλά γενικά, αν δεις, ας πούμε, το hip hop τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως ήταν. Και βγαίνουν συνέχεια δουλειές με καλό ήχο, προσέχουν τον ήχο τους πια τα group.
0: Βοηθάει πλέον ότι μπορείς. Εντάξει, με ένα
1: γενικά
0: μικρό σχετικά budget να μπορέσει να φτιάξει κάτι το οποίο,
1: ναι,
0: να ακούγεται και να στέκεται.
1: Ναι, εννοείται πια με λίγα λεφτά μπορεί να βγάλει ένα αξιοπρεπέστατο ήχο. Απλά παλιά, ξέρεις, τώρα ήταν και το Πασόκ τότε, να πούμε. Ο κόσμος το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν αγάπες, λουλούδια και έρωτες. Τότε γεμίζαν τα σκυλάδικα. Τώρα, ας πούμε, ο κόσμος έχει ανάγκη και άλλα πράγματα.
0: Και τώρα γεμίζουν τα σκυλάδικα, απλά δεν είναι τόσο πολλά όσο τότε.
1: Αλλά γεμίζουν και άλλα όμως.
0: Σωστό γι' αυτό. Και υπάρχουν και περισσότερες σκηνές που μπορεί να.

0: Ναι. Πώς να ακούσεις πράγματα. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και για μπάλα. Κάτσε να δείξουμε μια ματιά στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχει ρεύμα. Έτσι. Λοιπόν, πριν από αυτό. Το Μπρακ πώς ήρθε.
1: Το Μπρακ είναι απλά.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Όχι, ένα κόμικ είναι. Mm-hmm. Απλά ένα ήρωας με μια μάσκα που φοράει. Αυτό. Δεν είναι κάτι.
0: Αγαπημένος που.
1: Δεν είναι και πολύ αγαπημένος, απλά μου έκατσε έτσι στην άσφαλη.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στα χνάρια, 9 χρόνια και ευχή να είναι μόνο η αρχή. Τα σέβη μας και την αγάπη μας στον Μπρακ από Εγάλεο μεριά στέλνει κάποιος φίλος. Κάποιος άλλος από Βέρεια. Έλα, Μπρακ, Μπρακ, τρελέ. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που είστε καλεσμένος. Γεια σου, Μπρακ, θα είναι πολύ ωραίο το βράδυ μας. Κάποιος άλλος φίλος. Γράψτε και ένα όνομα δίπλα, γενικώ όσοι θέλετε, ας πούμε. Γεια σου, ρε Μπρακ, Αλάνη, χαιρετίσματα από Πειραιά μεριά. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά στην αέρα σου. Έχουμε το καλύτερο φιλαράκι και μην ξεχνά, σε λατρεύω, λέει σκοπευτή. Αυτά γράφει τώρα και θα μα κρεβάσουν κουδούνια. Καλημέρα και στη Φλωρεντία και το φίλο που στείλει από Ιταλία. Να δώσουμε και άλλε καλημέρε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μα. Στο Φάνη, στο Νίκο. Περιμένουμε κι άλλο ένα το Μάρι, να πω τώρα την αλήθεια. Θα εμφανιστεί σε λίγο, αλλά δεν θα θέλει να μιλήσει γιατί βρίσκεται εκτό Ελλάδο, υποτίθεται. Στο Φάνη, στο Νίκο, στο Θεόφιλο, στο Θοδωρή, στο Νίκο, στη Σοφία, στον Πειραιά, στην Κατερίνα, στο Κέντρο, στο Μανώλη, στον Κώστα και τον Νίκο. Θυμίζω ότι στην παρέα μας σήμερα είναι ο Μπρακ και παρουσιάζουμε την δουλειά του με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», EP με 8 κομμάτια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ακούμε τα κομμάτια. Στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος και ο Ντενίζ. Θα πείτε μια καλημέρα ή μπα.
1: Μιλήστε, ρε.
0: Τίποτα, low profile, εντελώς. Μάλιστα, τίποτα. Άστε στους δυο μας.
1: Άμα τους έρθει θα μιλήσουν.
0: Λοιπόν. Έχεις ποτέ σπουδάσει μουσική, έχεις ασχοληθεί
1: με... Έχω σπουδάσει χολύπτηση, χολυπτικολογία, ναι, αυτό.
0: Ιδιωτική.
1: Ναι, γιατί σπούδαζα στην Καλαμάτα 3,5 χρόνια, αλλά τα παράτησα, δεν τελείωσα ποτέ.
0: ΤΕΗ.
1: Ναι, τεχνολόγος τροφίμων, ναι. Και αποφάσισα να έρθω Αθήνα πίσω, να πω να κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Είναι αυτό που μπαίνεις στη σχολή και δεν θες, αλλά το παλεύεις μέχρι που το παρατάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Βέβαια, πέρασα ωραία, δεν έχω παράπονο.
0: Ναι, θα φοιτητής όπως και να έχει. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις, να το τελειώσεις. Κάνε.
1: Μπα, τώρα πια, όχι, ούτε καν.
0: Δεν σας διαγράφουν πια ή όχι.
1: Νομίζω ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ναι.
0: Βοήθησε και ο Γιώργος. Λοιπόν, οπότε ναι, πάνω στη μουσική, σαν ηχολήπτης, από εκεί πήρες κάτι.
1: Τι εννοείς?
0: Σε βοήθησε αυτό το πράγμα καθόλου?
1: Στη μουσική?
0: Ναι, σε αυτό
1: ναι,
0: που κάνεις.
1: Εννοείται, γιατί εγώ καταρχήν μόνος μου να κάνω όλα. Δηλαδή, έχω φτιάξει ένα στουντιάκι, σου είπα, και εκεί ηχογραφώ μόνος μου, μιξάρω μόνος μου, τα κάνω όλα. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φωνές που λένε, ας πούμε, ότι οι σχολές δεν βοηθάνε, ξέρω εγώ, και δεν σου δίνουν τίποτα κτλ.
1: Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι ειδικά τη δεύτερη χρονιά με βοήθησε.
0: Ακμή. Μάλιστα. Να έχουμε πολλούς κοινούς δασκάλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ασχολείσαι και με ποδόσφαιρο, μπάλα, βλέπεις, παρακολουθείς.
1: Ναι, παρακολουθώ φουλ.
0: Ο Μας.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Κουπάτος.
1: Σήμερα, ναι, εδώ γιορτάζω.
0: Το δες. Ναι. Οι υπόλοιποι της παρέας.
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Δύο Παναθηναϊκοί, ασεκτής και ένας Ολυμπιακός. Καλά είμαστε.
1: Από όλα.
0: Από όλα. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς για το διάλειμμα. Οπότε θα συνεχίσουμε να ακούσουμε δεύτερο κομμάτι. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τα κομμάτια πριν τα ξεκινήσουμε, θα πάω με το έχω μια μάσκα. Είδα και στο εξώφυλλό σου υπάρχει Break the Mask.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα από το κόμικ που ήταν με μάσκα.
0: Α, ήταν με τη μάσκα. Οκ. Okay. Έχει σχέση το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Τι άκουσα?
0: Έχει σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Έχει, ναι, το κόνσεπτ της μάσκας. Γιατί στην αρχή έβγαινα σε σκηνή με μάσκα. Φόραγα μάσκα
0: πάνω. Ναι, ναι, και εγώ λοιπά. Δεν σε είχαν δει ποτέ για τέτοια εκτός από τους φίλους
1: μου. Ναι, δεν διάφαση.
0: Ωραία.
3: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I am? We keep fighting. Like the world we unmasked. We will find our true selves again. Maybe after wiping away the thick, grimy film of Facebook friend requests and Vine stars, we can all see the light of day. I know we haven't talked in a while. Maybe you only trust me about as much as I trust you right now. But I'm gonna ask you to have hope for me anyway. Just please, have hope. Have hope. Have hope. Have hope.

0: Λοιπόν, ακούσαμε «Έχω μια μάσκα», το δεύτερο κομμάτι από το καινούργιο EP με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», το λέω σωστά έτσι?
1: Ωραία. Ναι, ναι. Το οποίο... και κλιπ το κομμάτι.
0: Ναι, για πες λοιπόν, τι... αυτό κυκλοφορεί διαδικτυακά έτσι προς το παρόν?
1: Έχει ανέβει, ναι, 25 Γενάρη ανέβηκε ψηφιακά. Και τέλη του άλλου μήνα, του Μάρτη, θα βγει σε βινήλιο από το Νιμάντα, από το label που είμαστε χρόνια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Τι δυσκολίες θα αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίπτωση για να βγει?
1: Με το βινήλιο, θες αρκετούς μήνες πριν να το έχεις έτοιμο, να το στείλεις, ώστε να στο στείλουν από το εξωτερικό, να γίνει κοπή, ξέρεις, και έχει μια καθυστέρηση.
0: Για πόσα αντίτυπα μιλάμε?
1: 300.
0: 300, έτσι. Μάλιστα. Κομμάτια σου νέα που βρίσκει ο κόσμος στο διαδίκτυο?
1: Στο κανάλι στο YouTube, Χνάρια στον Αντίδρομο, ή στο Facebook στο Χνάρια, ή στο δικό μου το προφίλ, Μπρακ Χνάρια.
0: Μάλιστα. Τα Χνάρια, πώς σας ήρθε, ποιος τα αποφάσισε, ποιος είναι ο ρονός?
1: Να σου πω, να έρθει, δεν είναι δικό μας όνομα. Λά. Απλά ένας άνθρωπος μας είχε δώσει τρεις λέξεις και διαλέξαμε αυτή τη λέξη, ας πούμε, και μας άρεσε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μας άρεσε δύο δηλαδή?
1: Όχι, να σου πω, δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι, θα πεις κάτι?
2: Για τον
0: άνθρωπο. Για τον άνθρωπο, εντάξει. Μπακάρα παιχταρά, πότε θα ξακατεύεις Κρήτη να λιώσεις με Ζρακές, λέει ο Μανώλης.
1: Θα κατέβω και για live, θα κάνουμε παρουσιάσεις και εκεί.
0: Γυρνάστε, είναι επαρχία, βλέπω.
1: Ναι, ναι, τώρα 11 Μάρτη έχουμε Θεσσαλονίκη, μετά Πάτρα και μετά Κρήτη.
0: Θυμάσαι μαγαζιά να δώσουμε στον κόσμο?
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι στην Υπόγα, έτσι λέγεται, στη Μελενίκου. Στην Πάτρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, πάμε αργά το.
1: Και Ρέθινο δεν θυμάμαι. Γιατί Ρέθινο θα παίξουμε.
0: Okay. Καλησπέρα, παιδιά. Πάνω μπορεί να βάλει κάτι από κάτι. Με μπεράκι, θρησκεία και λέω μπαμαγία. Αντώνη Σάικμανια. Έχει μπράκι εκεί. Βάλε κάτι από Τριολέ με Άξι και Μόγια. Γιατί παίζει και η ειδημένη σε λίγο. Ετεοκλή Πατσούκα από Μέξικο Σίτι. Κάποιο με τρολάρει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ξεκινούν αυτά. Αλλά οκ, όπω και να έχει. Καλημέρα στον Ιβαν. Καλημέρα, αγαπάμε το χυπικό. Ποιο είναι το

0: Μήνυμα που στέλνει ο φίλος μέσα από τη μουσική του.
1: Το μήνυμα που στέλνει μέσα από μουσική. Εντάξει, είναι διάφορα μηνύματα. Και όπως σου είπα και πριν, είναι κυρίως βιωματικά. Και αυτό, ας πούμε, εγώ που στέλνω είναι στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα, να μην τα παρατάμε, να μην σκύβουμε το κεφάλι. Και γενικά για μένα το hip hop αυτό είναι, το να αντιδράς, το να αντιδράς των άλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, αργούμε πολύ στις αντιδράσεις μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος καλλιτέχνης ακούει?
1: Ακούω γενικά πολλά είδη μουσικής. Δεν ακούω μόνο hip hop και αυτό που κάνω. Ακούω, να σου πω ονόματα θες.
0: Ναι, αν θες.
1: Ακούω πολύ soul. Ακούω, τι να σου πω, Αρέθα Φράγκλιν, διάφορα.
0: Κλασικά,
1: Bill Withers, ναι. Πολύ κλασικά, ναι. Ακούω trip hop, ακούω jazz, ακούω πολλά πράγματα. Σαν ηχολήψουμε κιόλας, ναι, πρέπει να ακούω.
0: Όπως και να έχει. Λούπες από πού αντλούμε?
1: Κυρίως από μαύρη μουσική. Κυρίως, ναι, μαύρη μουσική, αυτό. Και κυρίως 70's.
0: Ωραία, μεγάλες εποχές τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Δώσε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Στηρίζουμε underground προσπάθειες. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην Κατερινάρα μας, η οποία επιστρέφει σιγά σιγά στο σπίτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευθυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε κατά κλείδι με τον Παναγιώτη Ρήλο σήμερα στην παρέα μας. Ο Μπρακ, ακούμε την καινούργια του δουλειά Χάρτινα Όνειρα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν συνθήκες ούτως ώστε το group τώρα, εντάξει, πέραν των δικών σου δουλειών, να αντέξει το χρόνο?
6: Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Και ίσως να είναι και καλό που είμαστε και μακριά.
5: Είμαστε μακριά.
6: Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι κοντά.
5: Κάποιος κουνάει κεφάλι εδώ μέσα, ναι.
6: Είναι αλλιώς το να είσαι κοντά και η τριβή καθημερινή με τον άλλον, ξέρω εγώ. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, ξέρεις, κόντες.
5: Δώσε μου ένα δείγμα. Πώς δουλεύετε, ρε παιδί μου, η τρίσα? Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάποιος.
6: Εγώ, ας πούμε, κυρίως φτιάχνω τις παραγωγές. Φτιάχνω παραγωγές, στέλνω στον DJ, στέλνω στον Λουκά, στο άλλο παιδί που είναι στο Ρέθινο. Και γράφει την ιδέα του σε στίχους. Τη στέλνει, στέλνω και εγώ μετά που γράφω το δικό μου και κανονίζουμε, αφού μαζέψουμε κάποιο υλικό, κάποια στιγμή να μαζευτούμε μια-δυο εβδομάδες και να κάνουμε το δίσκο. Έτσι δηλαδή δουλεύουμε. Όλους τους δίσκους περισσότερους έτσι τους κάναμε.
5: Και συνήθως ποιος πάει πού?
6: Αθήνα, έρχονται, εννοείται. Δεν είναι η βάση. Να δεν είναι ο πυρήνας. Τι, πράγμα, πει στο Ρέθινο.
5: Γιατί ρε, εσύ, τι έχει το Ρέθινο? Σου παίρνει το Ρέθινο.
6: Είναι από το Ρέθινο, δεν είναι ο
5: Γιώργος. Λοιπόν, κάτι άλλο μου τώρα, σε ρωτήσω, το ξέχασα για αυτό. Τι γράφεις πρώτα, στίχο ή μουσική?
6: Πρώτα μουσική, εγώ προτιμώ να έχω το beat, ώστε να βγάλει συνέστημα ανάλογα η λούπα, ας πούμε, και η μελωδία και να γράψω πάνω αυτό που θα μου βγει. Για μένα είναι πιο εύκολο, άλλη για...
5: Ναι, εντάξει, για σένα μιλάμε τώρα, ναι. Και συνήθως πώς, δηλαδή το ερέθισμα, τι, ακούω ένα κομμάτι, α, αυτή θα ήταν καλή λούπα, κάτσε να την κρατήσουμε, έχεις ναι, ένα database, ας πούμε, και βάζω ή...
6: Εγώ δεν κάνω database, με το που τη βρω την κόβω, τη φτιάχνω αυτό, δεν την αφήνω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όσο την αφήνεις, τόσο μετά την ακούς, τους λουβαριέσαι, λες εντάξει, μπορώ να βρω καλύτερη, όχι, εγώ άμα τη βρω τη δουλεύω εκείνη την ώρα.
5: Εκεί επί τόπου, μάλιστα, μάλιστα.
6: Τι?
5: Τη φτιάχνει άλλο, λέει κάποιος εδώ.
6: Τι εννοείς?
5: Α, στην κλέβουν τη λούπα, τη φτιάχνει κάποιος άλλος.
6: Α, οκ, εντάξει. Αυτό γίνεται, εντάξει, γεια σας.
5: Ας σου δώσω μικρόφωνο, δηλαδή, μου κάνεις το δύσκολο. Αυτό είναι κλειστό. Έχεις κάτι το μοναδικό που δεν έχει καλώδι, είναι αυτό που έχω εγώ. Λοιπόν, κάτι ραμμένο παιδί. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε πράγματα και να συνεχίσουμε, θα επιστρέψουμε στην κουβέντα. Τρίτο κομμάτι από τη δουλειά, στον τύπο της σιωπής. Κάτι γι' αυτό.
6: Αυτό μιλάει για, είναι βασικά μια ιστορία ενός πρόσφυγα, ας πούμε, πως έρχεται, ξέρεις, πως περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη και τα συναισθήματα που έχει, ας πούμε.
5: Πώς το λένε, φαντάζομαι επηρεασμένος από τα όσα γίνεται.
6: Ναι, από όλο το θέμα αυτό, ναι.
5: Πήγαμε.

0: Λοιπόν, στον τοίχο της σιωπής, στο τρίτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Πάντα στο Sport FM και του 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι σαββατιάτικο προς Κυριακή. Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Είπαμε στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά. Μιλάμε γενικώς περί μουσικής και άλλων πολλών. Μηνυματάκια έχουν έρθει. Μπράκι σε τάβλα. Δεν το λέω όπως το γράφει. Καταλαβαίνεις. Red Boy 7 ο Πετρούπολη. Τέλος πάντων, βάλτε εδώ στο όπου τάφ κάπα για να το καταλάβετε. Για το καταλάβετε. Σαν βολεύει ο καιρός από τα ωραία μουσικά και στριγουρικά κομμάτια, λέει ο Αντώνης. Ο άνθρωπος είναι ο χοντρός. Δεν τον βλέπω για πολύ χοντρό. Όχι. Μάλλον δεν τα έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν λένε εμένα. Ναι.
0: Γιατί σπάσατε ρε φίλε όταν η ερώτηση είναι αυτή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πείτε κανένα κουτσομπόλιο. Δεν υπάρχουν. Όχι, αρχίσαν οι μπηχτές για το πρόσωπο, λέει ο Νίκος. Αφού το πρόσωπο θέλει να μείνει απρόσωπο, για να το κάνουμε τώρα. Χαιρετίσματα από 11361.
1: 11361, πού είναι, δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχεις, θα έρθει όπου να είναι.
1: Okay. Να στείλω και εγώ χαιρετίσματα.
0: Ναι, με, φυσικά.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Κυψέλη που ακούνε εκεί στα φιλαράκια μου. Mm-hmm. Να στείλω στη Βαλιάνα που ακούει, mm-hmm. στα Πατήσια, στο Τηλέμαχο. Θεσσαλονίκη στα παιδιά που ακούνε. Εκεί, αυτά.
0: Ωραία, εδώ. Κύπελο τριφυλάρα φωνάζει ο Τζιμάκος 13. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Έστειλα. Λοιπόν, πού θα θέλεις να φτάσεις, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος μέσα από τη μουσική?
1: Μέσα από τη μουσική. Τι με ρώτησες τώρα. Δεν ξέρω πού θα ήθελα να φτάσω, απλά δεν θα ήθελα να σταματήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω αρκετά χρόνια, ας πούμε, όσο μπορώ.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, ναι, να σταματάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζεις από αυτό?
1: Όχι, δεν ζω από αυτό. Mm-hmm. Όχι. Αν και εντάξει, τελευταία χρόνια κάτι βγαίνει, mm-hmm. όταν γίνονται live και κυκλοφορίες, αλλά δεν ζεις με τίποτα.
0: Ίσα-ίσα για να ταράξεις την επόμενη, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι.
0: Με mm-hmm. mm-hmm. Ποιο θα ήθελες να δουλέψεις πολύ?
1: Να δουλέψω.
0: Να κάνεις δουλειά μαζί του, ναι. Ή να παίξεις live μαζί του, ακόμα καλύτερα.
1: Θα σου πω hip hop.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, με τον KRS, ρε φίλε. Mm-hmm. Με ο KRS είναι, ας πούμε, θεωρώ
0: λατρεία.
1: Top, ναι.
0: Λέγονται μυστικά. Όχι, πες τη σούπε. Τώρα εσύ που έχεις μικρόφωνο μπροστά σου.
2: Δεν μπορεί, θα αρχίσουν πάλι οι ίντριγκες εδώ πέρα. Και θα πικάρει εδώ το σερβερ.
1: Κάτι πονηρό, κάτι πονηρό είπε.
0: Μάλιστα, καλώς, καλώς.
1: Το 11361 μάλλον είναι φιλαράκια μου.
0: Ναι, οκ, γι' αυτό στο είπα έτσι. Κάποιες επιλογές που να έχεις μετανιώσει, πράγματα που να έχεις κάνει και να πεις όχι ρε γαμώ το πατάτα.
1: Όχι, όχι, όχι κάτι, δεν μετανιώνω, όχι.
0: Σταθερή πορεία.
1: Ναι, δηλαδή από ό,τι έχω κάνει, κάτι έχω πάρει, ναι, όχι, δεν μετανιώνω. Mm-hmm, mm-hmm. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ναι, γενικώς στα live τον κόσμο το βλέπεις να έρχεται πιο μαζικά από την παλιότερα.
1: Ναι. Ναι, βλέπω δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά ο κόσμος στηρίζει, γουστάρει mm-hmm. και στις κυκλοφορίες. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό που στηρίζει και την κυκλοφορία. Παίρνει mm-hmm. δηλαδή και το βινίλιο και το CD που δεν υπάρχουν πια, ας πούμε.
0: CD, γιατί δεν αποφάσισες να βγάλεις στη συγκεκριμένη δουλειά?
1: Δεν ήθελα και νομίζω δεν άξα να βγάλω CD μάλλον. Mm-hmm. Γιατί τώρα μαθαίνουν ότι ανοίγουν και δύο εργοστάσια βινιλίου κοπής στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ένα yeah. Αθήνα και ένα Ρώστα, επαρχία yeah. κάπου. Και μάλλον θα κόβουμε βινίλια, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Αγαπημένα, λατρεμένα.
1: Το CD δεν υπάρχει λόγος πια να το αγοράσει κάποιος.
0: Γιατί βινίλιο, στη τελική, όποιος θέλει να το κάνει CD θα το κάνει.
1: Ναι, το παίρνεις σαν merchandise, σαν συλλεκτικό το βινίλιο, mm-hmm. ξέρεις, mm-hmm. να θυμάσαι κάτι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, άλλη αίσθηση τώρα, τι να συζητάμε. Τώρα, κουβέντα στο διαχωρισμό δεν υπάρχει, ας
1: πούμε. Εννοείται.
0: Στα live παίζετε μόνο δικά σου κομματιά.
1: Ναι, τι εννοείς,
0: ξεχνάρια. Ναι, εννοώ μπορείς ξέρω, να παίρνεις και από άλλα συγκροτήματα ή από ξενό και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι
1: όχι.
0: Αποκλειστικά δικές σου φιλίες.
1: Εντάξει, μετά γίνεται πάρτι βέβαια πάντα, DJ set.
0: Ναι, okay. Σωστά, okay. Σωστά. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τσιγάρο οι καπνίζοντες, νομίζω ότι θέλω να βάλουμε δύο κομματάκια. Έτσι για να σκάσω. Λοιπόν, οπότε, περνάμε στο τέταρτο και στο πέμπτο κομμάτι. Το ομότιτλο, Χάρτινα όνειρα. Και αυτό το βράδυ, σχόλιο από αυτόν.
1: Όχι, δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Ωραία.
1: Το αφιερώνω στα παιδιά στη Βέρεια που ακούνε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Φύγαμε. Χάρτινα όνειρα και αυτό το βράδυ από τον Μπρακ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ έπαιξε με ελληνικό, με ελληνική λούπα, έτσι.
1: Ναι, από Σπανό.
0: Σπανό, 74. Πάριος, θα σε θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, σωστός.
0: Κύριος, κύριος.
1: Το έχουν πει κι άλλοι, όχι μόνο Πάριος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο πρώτος που το έβαλε στο ίδιο ήταν ο Πάριος. Λοιπόν, ακούσαμε τα Χάρτινα Όνειρα και αυτό το βράδυ. Άλλα δύο κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Θα μιλήσει τελικά, θα βοηθήσει λίγο στην έρευση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Άντε ρε παιδάκι μου, να πούμε να ξεκολλήσω λίγο. Καλημέρα, θα σε παρουσιάσω από τι Αιγελέ.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Από τι
2: Φιλιππίνε. Τέλο πάντων, ο Θόδωρα. Εγώ είμαι από του τυχερού ανθρώπου που τον Κώστα, τον Μπρακ, δεν είναι κολλητό μου, δεν είναι φίλο μου. Είναι, βρισκόταν πάντα εκεί που σύγχναζα, στις συναυλίες, στις σκηνές. Υπήρχε πάντα μπροστά μου, αναγκαστικά κάναμε λίγη παρέα. Δεν ξέρω δηλαδή άμα ήθελε ή δεν ξέρω άμα ήθελε. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι είναι ακόμα πιο εύκολο όλο αυτό να βγει στο άκουσμα, ας πούμε, στο ακούγοντας την εξέλιξή του μέσα στους δίσκους τόσο καιρό. Να βγαίνει περισσότερο σαν ακροατής παρά, ας πούμε, με το συνέστημα του φίλου και πάντα την. Ξέρεις, θα με ρυμνήσει λίγο ο εγκέφαλος να υπάρχει μια καλύτερη γνώμη.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το πράγμα που ξέρω είναι αυτό που οποιοδήποτε μπορεί να πει μόνος ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη δουλειά, όπως έχει πει ο Κώστας, για το Χάρτινα. Και εγώ καταλήγω ναι, γιατί γενικότερα τόσα χρόνια ήταν και οι θεματικές του λίγο πιο γενικές, όπως ήταν των περισσότερων. Αυτή τη στιγμή και στην ηλικία που είναι και έτσι όπως δουλεύει και με το στούντιο δικό του και τελείως δικιά του αισθητική και με πολύ περισσότερο χρόνο και εσωτερική αναζήτηση προφανώς, γίνονται τα πράγματα πολύ πιο όμα. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο Κώστας έτσι, γιατί σε σχέση με το στίχο του και έτσι όπως το γνώριζα προσωπικά, είναι πιο αλήτης, είναι πιο αλάνη. Είναι αυτή τη στιγμή, είναι αυτό ακριβώς που ακούς. Πριν ήταν λίγο πιο να προσέξουμε την εικόνα μας όπως όλοι οι πιτσιρικάδες όταν ήμασταν.
0: Άρα, αυτό άρα τώρα. Λογικό.
2: Δηλαδή, μια, όχι, μια δεν ήταν ποτέ αυτό που λένε στο γυμνάσιο.
1: Δηλαδή, ήμασταν και γκρουπ. Είμαστε και γκρουπ. Δηλαδή, δεν είσαι άλλα άτομα, δεν μπορεί να είσαι και κάτω τα γι' αυτό.
2: Εκτός από αυτό όμως, εγώ τον ακούω και τραγουδάει τώρα για τη γειτονιά του. Τον ακούω τραγουδάει για το hip hop. Τον ακούω ότι τραγουδάει με περηφάνεια για την παρέα του, για τους φίλους του, για όσους τον έχουν στηρίξει. Όχι ότι δεν το είχε κάνει παλιότερα, αλλά τώρα σχεδόν όταν ακούω κάθε στίχο, έχω εικόνες και πρόσωπα μπροστά μου, ξέροντας το περίγυρο του.
0: Το γύρω-γύρω.
2: Και ξέρεις πόσο καλά νιώθω. Γιατί φτιάχνω εικόνες. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα πάει στον Ντενίζ. Αυτό το πράγμα πάει στον Γιώργο. Αυτό το πράγμα πάει εκεί στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Συν ότι το ράπ και γενικότερα, επειδή είναι πολύ πιο hardcore τα κομμάτια την τελευταία τριετία, είναι, θυμάσαι που κάποτε σου είχα πει ότι ρε, κάντε κανένα πιο λαϊβάδικο. Και μου λες, δεν είναι λαϊβάδικο αυτό. Και σου λέω, ακόμα πιο λαϊβάδικο. Αφού είσαστε καλύτερα μικρόφωνα από όσους ξέρω, γιατί άλλοι κάνουν, ας πούμε. Εσείς μπορείτε, γιατί δεν το κάνετε περισσότερο. Καταλαβαίνω γιατί σαν παραγωγός λατρεύει τη μελωδία, λατρεύει την καλύτερη μουσική, αλλά είναι πιο ξερά. Τέλος πάντων, εγώ με λίγα λόγια, αυτά τα πράγματα που ακούω από τον Μπρακ και ειδικά αυτό το πράγμα που άκουσα σε αυτό το δίσκο, είπα επιτέλους τους φίλους μου που κάναμε μαζί την ακρόαση. Μα δεν μπορώ να πω τη λέξη. Έχει περάσει το δίκτυο. Μαλάκα αυτό είναι. Έτσι πρέπει να ήταν πάντα. Και έτσι ελπίζω να μου δώσει.
0: Τα σπάζεις όλα αυτά που λέει η Μπρακ.
1: Εντάξει, ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Και εντάξει, είναι φυσιολογικό μεγαλώνοντας να μπαίνεις περισσότερο.
2: Όχι,
0: στο
2: τέλος. Ίσα-ίσα, από ό,τι βλέπουμε.
0: Αντίστοιχα δουλεύει, λες.
2: Κοίτα, ο Κώστας είναι και μικρότερος από μένα. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική.
0: Λες.
1: Μπα, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Έχω άπειρα παραδείγματα τώρα.
1: Μιλάω σου μεγαλούς, δε φίλε, είσαι πιο ελεύθερος, κάνεις πράγματα, είσαι σίγουρος από τον εαυτό σου.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά είναι κάποια γυναίκα, παιδιά, λογαριασμούς.
1: Δεν φτιάχνει μέσα στο αυτό,
2: εντάξει, έχουν φύγει τον γκάγκστερ και από πάνω του.
1: Α, λες για άλλους τώρα.
2: Γενικότερα μιλάω, Κώστα μου. Όχι, κορίκες και γίνομαι. Τσάου στο βαϊμάκι καταλήμε τώρα.
0: Ναι, νομίζω. Έλα και ξαναρίχτω.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
3: Επειδή εγώ δεν ήμουν από παλιά φίλος με τον Κώστα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ντενίζ το μικρόφωνο.
4: Καλησπέρα και από μένα.
3: Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει πιο κοντά με τον Κώστα, mm-hmm. αυτό που μπορώ να πω για τα παιδιά, επειδή ήμουν εκεί στη γέννηση από την πρώτη στιγμή και από τα Αχνάρια και, από το, και σαν Break the Mask, mm-hmm. τους παρακολουθούσα σαν ακροατής. Αυτό που έχω να πω για τα παιδιά ήταν ότι πάντα πατάγανε στα δικά τους πόδια. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν σε μια φάση που είχε, αν θες, κάποιους κανόνες ή κάποιο ψηλό ύφος συγκεκριμένο, mm-hmm. αλλά δεν περιμέναν από άλλους ποτέ. Πάντα είχαν ταυτότητα και πατάγανε στα δικά τους πόδια.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Σημαντικό. Σημαντικό. Μάλιστα.
2: Για πες τώρα.
4: Χαιρετισμούς εδώ στην Αγγελική και τη Στέλλα από Θεσσαλονίκη. Τις ξέρω τις κυρίες που άγουνε. Ναι.
2: Για πες τώρα, μην νομίζουν κιόλας ότι σε γλύφουμε.
4: Τι ρε.
2: Μας πίνεις και τις μπίρες.
4: Λίγες έφερες.
0: Χαιρετε... Ναι, οκ. Okay. Χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη και εκτός από... Εκτός αλφα, από τον καινούργιο δίσκο να παίξει και το ταξίδεψε φωνή.
4: Α, στο φέρει, ναι.
0: Φωνή μου, οκ. Okay. Α, είναι, οκ, Αγγελική Στέλλα. Τα παιδιά τα σπάνε, απίστευτη διακοπή, λέει ο Σκοπευτής. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Καστοριά. Κόψε τον μπύρι μπύρι και παίξει λαϊκά. Αυτό, βάλουμε Πάολο, εδώ να γίνουμε.
3: Λάθος εκπομπή.
0: Ναι, εντελώς, εντελώς.
3: Θα πας λίγο πιο
0: δεξιά. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στις ίδιες ώρες θα ακούσει τα λαϊκά, θα είσαι κύριος. Ντενίζ, αγαπάμε. Να τα. Δεν έχει όνομα.
2: Στείλε νούμερο. Στείλε τηλέφωνο.
4: Μια φορά μίλησε, ο Δήμο θα γίνει εδώ χαμό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι. Παραγγελίες δήλωση στην παρέα σας. Στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Θα ακούσουμε και το έκτο κομμάτι, την κομπίνα. Πνίγομαι, σε ποιον αναφέρεσαι?
4: Τίποτα. Είναι ένα προσωπικό κομμάτι. Ναι, είναι μια γενική έτσι που έχω κάτι στο μυαλό μου. Ξέρουν αυτοί που αναφέρω, ξέρουν.
3: Δεν θα πεις τίποτα στον κόσμο. Βοήθα τους.
4: Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω.
3: Άπαξ, είπε ο καλλιτέχνης, εγώ το πάσω. Λοιπόν, πάμε.